0: Μπάσε ρητός, μη σας κουράζω.
1: Ω, δεν με κουράζεις, αλλήμουν.
0: Ο λόγος που πήρα, μου την έδωσε την αφορμή, αν δεν σας πειράζει, ένας προηγούμενος ακροατής.
1: Ναι.
0: Ο οποίος αναφέρθηκε στον Τζόγο.

0: συμβουλητή, είναι δικό μου πιστεύω το συγκεκριμένο. Αυτό που έλεγε ο κύριος είναι ένας εφαρμοσμένος νόμος ενός, όπως σας είπα, είμαι τραγικός με τα ονόματα, κάποιου πριν από 40-50 χρόνια, 70, δεν ξέρω εγώ πότε, ο οποίος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη ρουλέτα και είχε να κάνει με το μαύρο και το κόκκινο.
1: Ναι.
0: Και το οποίο έλεγε ότι αν θα παίξεις στο στοίχημά σου μία δραχμή, ένα ευρώ εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να το διπλασιάζεις μέχρι να πάρεις τα χρήματά σου πίσω. Αυτό δεν γίνεται σε όλες τις καταστάσεις του Τζόου. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα για το συγκεκριμένο κομμάτι, απλά δεν μου αρέσει να γίνομαι κουραστικός ούτε σε εσάς, ούτε στους υπόλοιπους ακροατές.
1: Δεν είσαι
0: κουραστικός. Γιατί τον έχω βιώσει για πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι εσχάτως κατάφερα να πεμπλακώ μόνιμα από αυτό το πράγμα. Απλά θα σας πω δύο νούμερα τα οποία μπορείτε να τα βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Ο Τζόγος, όπως έλεγε ο κύριος Γεωργίου, αθλητικογράφος, δεν ξέρω αν τον θυμάστε.
1: Ναι, όχι, πώς δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν, είχε γυρίσει και είχε πει όπου αναπτύσσεται η φτώχεια, αυθονεί ο Τζόγος.
1: Λογικό.
0: 25,3 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο ο τζίρος των ιντερνετικών στοιχηματικών εταιριών για το 2025 στη χώρα μας.
1: Μάλιστα.
0: 1,185 τρισεκατομμύρια ευρώ ο ιντερνετικός τζόγος στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό που ήθελα να πω όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι ο συγχωρεμένος ο παππούς μου έλεγε ο πίνων μεθάει και ο παίζων χάνει.
1: Ναι.
0: Κερδισμένος από τον τζόγο δεν υπήρξε ποτέ κανείς. Και θα ήθελα, αν υπάρχουν έστω και ένα, έστω και δύο παιδιά που ακούν την εκπομπή σας, που ελπίζω πραγματικά από τα βάση της καρδιάς μου είναι πολλά, πολύ περισσότερα.
1: Ναι.
0: Και οι εκπομπές σας θα έπρεπε να παίζονται και κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπας και, συγχωρέστε μου την έκφραση, ξεστραβωθούν κάποιοι γενικότερα και ακούσουν δύο πράγματα παραπάνω και φιλοσοφήσουν τη ζωή τους γενικότερα. Επειδή βλέπω και λόγω της δουλειάς μου βλέπω πάρα πολλά παιδιά τα οποία παίζουν φρουτάκια καθημερινά. Ελπίζοντας στο γρήγορο κέρδος. Οι πολιτικές έχουν οδηγήσει τους νέους να πιστεύουν ότι το εύκολο χρήμα έρχεται είτε μέσω του ίντερνετ, είτε μέσω, συγχωρέστε μου την έκφραση, του πορνό, είτε μέσω του τζόγου. Βλέπεις ένα παιδί το οποίο δουλεύει, είχε δουλειά, δεν θα ονοματίσω εγώ κάτι συγκεκριμένο, και κερδίζει 900 ευρώ το μήνα, ένα νούμερο λέμε, έτσι, και διαμαρτύρεται ότι δεν μπορεί να κάνει στη ζωή του τίποτα, δεν μπορεί να δημιουργήσει, δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να δείξει. Είμαι τυχερός, γιατί στη Λοβάτηση, στη ζωή μου, ξέχωρα από την οικογένειά μου, ήταν πάντα ένας υπέροχος άνθρωπος με τον οποίο είμαστε μαζί 33 χρόνια.
1: Η σύζυγος δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Σωστό.
0: Και η οποία με στήριξε πάντα σε πάρα πολύ δύσκολες φάσεις και καταστάσεις της ζωής μου και ήταν πάντα δίπλα μου και της χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ γι' αυτό. Ένα πράγμα που μου έχει μάθει ουσιαστικά αυτό, μάλλον συγγνώμη είναι θέμα τράκου, με συγχωρείτε.
1: Καλά, μην ανησυχείς, εδώ είμαστε εμείς.
0: Η σύζυγος, όταν ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε το σπίτι που μένουμε, το οποίο οι γονείς μου το παραχώρησαν σε κολόνες,

0: δούλευε 12 και 13 ώρες την ημέρα. Και εγώ δούλευα σε δύο δουλειές. Πορτηγά το πρωί, καφέ και μπαρ το βράδυ. Και οι άλλοι πίνανε και διασκεδάσανε και εγώ πίνα νερό. Θέλω να πω ότι πρέπει να δουλέψεις κιόλας για να δεις αποτελέσματα. Δεν πρόκειται κανένας ποτέ να σου χαρίσει τίποτα. Και αν σου το χαρίσει, θα σου το χαρίσει ευκαιριακά.
1: Ή με σκοπιμότητα.
0: Ή ακριβώς, ή επειδή έχει να αποκομίσει κάτι.
1: Από σένα, σωστό.
0: Δεν μπορεί ούτε ο τζόγος, και βέβαια επειδή αναφερθήκατε και στο κομμάτι του αλκοόλ, είναι δύο κομμάτια τα οποία είναι αλληλένδετα, να ξέρετε, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο κύριος νωρίτερα ανέφερε και ονόματα. Θα μπορούσα να σας πω και τα νούμερα που ανέφερε ήταν και πολύ μικρά στα πριβέ στα οποία ονομάτισε. Πολύ μεγάλα ονόματα και της showbiz ιστορινής και εφοπλιστικών οικογενειών κτλ.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα.
0: Αυτό, μα εγώ δεν πρόκειται να αναφέρω όνομα με τίποτα. Έχουμε δηλαδή βρεθεί στον ίδιο χώρο, αυτό ήθελα να πω. Για τους ανθρώπους όμως, των οποίων οι ζωές τους είναι καθημερινά, δεν γεννηθήκαμε αν θέλετε πλούσιοι, γιατί κάποιοι εξ αυτών γεννήθηκαν και πλούσιοι. Και όσα λεφτά και να φάνε, δεν πρόκειται τα λεφτά να τελειώσουν ποτέ. Το αποτέλεσμα έρχεται μέσα από τους κόπους, από τους αγώνες και όχι μέσα από τον τζόγο. Κανείς δεν είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη πάντα, κερδισμένος από τον τζόγο. Χάρηκα πάρα πολύ για μια ακόμη φορά που με ακούσατε. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο
1: βράδυ. Είσαι οδηγός φορτηγού?
0: Όχι, τώρα είμαι οδηγός ταξί, έχουμε ξαναμιλήσει δύο φορές.
1: Γι' αυτό ρωτάω, γι' αυτό.
0: Ναι, πλέον εκεί κατάδειξα. Κατάδεια δεν είναι καμιά δουλειά.
1: Ναι, μωρέ, έχεις δίκιο.
0: Στο είναι και λόγοι υγείας πλέον, θα μπορούσα να δουλεύω και άλλα οχήματα, αλλά δυστυχώς για λόγους υγείας δεν δύναμε.
1: Πάντως πρέπει να θυμάσαι ένα πράγμα, ότι τουλάχιστον δεν έχεις πάνω από το κεφάλι σου κάποιον να σου λέει τι να κάνεις, κατάλαβες.
0: Μα είναι και ο μοναδικός λόγος, κύριε Μάνο, που είμαι σε αυτή τη δουλειά. Ακούω διάφορους, επειδή και το επάγγελμα μας βάλετε από παντού, δηλαδή τώρα να μπείτε ας πούμε στο TikTok, αναφέρω ένα μέσο.
1: Ναι.
0: Θα διαβάσετε ή θα δείτε 500.000 βίντεο το πόσο κακοί είναι οι ταξιτζίδες σε αυτή τη χώρα. Κανένας δεν λέει όμως πόσοι άνθρωποι πραγματικά μοχθούν κάθε... όταν πήρα τη κυρία για να σας καλέσω, δεν ξέρω και το όνομά της, με συγχωρείτε και λέω.
1: Η Σταυρούλα, η Θησαυρούλα που λέω εγώ.
0: Η κυρία Σταυρούλα, μάλιστα. Ήμουνα στον δρόμο και γύρισα μετά από 13 ώρες στο δρόμο συνεχόμενα. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι δικά τους τα αυτοκίνητα και είναι οδηγοί, μοχθούν κυριολεκτικά καθημερινά. Και αν κάποιος θα γυρίσει και θα πει ότι έλα μωρέ, οικονομάτε τώρα που είναι καλοκαίρι οι τουρίστες το ένα το άλλο, κανείς δεν λέει τι γίνεται κατά τη διάρκεια. Τώρα συγγνώμη, πάμε σε άλλο θέμα και έχει διάσει νόμι για αυτό.
1: Δεν πειράζει.
0: Κανείς δεν λέει όμως τι γίνεται το χειμώνα αφενός, και αφετέρου ότι εμείς δεν έχουμε ρεπό.
1: Ναι.
0: Εμείς ό,τι και να γίνει, το νίκη θα το πληρώσουμε. Το ένσημο θα το πληρώσουμε. Αν εγώ αύριο το πρωί δεν αισθάνθω καλά, ή αν ήμουν δύο μέρες με πυρετό, ή πριν από 15-20 μέρες έτρεχα με τη μάνα μου τρεις μέρες, δεν μου τα πλήρωσε κανένα στα νίκια.
1: Είναι καλύτερα τώρα η μάνα?
0: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ.
1: Πάλι καλά.
0: Αυτά, και συγγνώμη για την υπερβολική μου έτσι.
1: Όχι, γιατί το λες συγγνώμη? Εμείς αυτή τη δουλειά κάνουμε τη νύχτα. Λέμε ανθρώπινα πράγματα.
0: Είστε απίστευτοι. Δεν σας γνωρίζω, αλλά σας λέω, ο λόγος σας ξυπνάει απίστευτες αναμνήσεις και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό.
1: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, και
0: εσύ να είσαι καλά, κυρία Μαναχή.
1: Να είσαι δυνατός, αυτό έχει σημασία. Υπομονετικός και δυνατός και όλα θα πάνε καλά.
0: Να είστε καλά, χίλια ευχαριστώ.
1: Στο καλό. Γεια χαρά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Απόστολε από τη Γερμανία.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Από την Αθήνα.
1: Από την Αθήνα. Αλλάξα αυτό το τραγουδάκι που πέρσι στην αναμονή, γιατί κλείνει έτσι και τα μάτια, είναι και βράδυ Μάνο.
0: Ποιο λες?
1: Αυτό που παίζει τώρα, είναι για να νούρισμα.
0: Α, είναι μουσικό κουτί.
1: Είναι μουσικό κουτί, pop, είναι για να το βάλεις και να την παίζει για ύπνο. Που λες Μάνο, ας περάσουμε τώρα στα, με βάση τον τζόγο, ας περάσουμε στα κακά που έχει η Γερμανία.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι ο αλκοολισμός, το ποτό, και το δεύτερο είναι ο τζόγο. Γιατί ο τζόγος, αυτό που είπε νομίζω ο κύριος Κώστας, τέλος, ναι, εδώ είναι νόμιμο. Εννοώ ότι μπορείς να πας στην πιραρία της γειτονιάς της στο εστιατόριο και να έχει μέσα φρουτάκια.
0: Κολοχέριδες, ναι.
1: Γνωστούς κολοχέριδες, ναι. Ο πεθερός μου έχει μαγαζί εδώ στη Γερμανία.
0: Ο αδερφός της μάνας μου είχε ένα σουβλατζίδικο στη Γερμανία.
1: Μπράβο.
0: Και όταν πήγα να τον επισκεφτώ, είχε και ένα τέτοιο στον τοίχο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο πεθερός μου έχει μαγαζί. 9 χρόνια που είμαι εγώ εδώ, το έχει δύο αυτόματα μέσα, δύο κολοκέτιδες.
0: Πειραγμένους θα έλεγες, όχι?
1: Πώς?
0: Πειραγμένους.
1: Όχι, δεν μπορείς να πειράξεις τίποτα.
0: Α, okay.
1: Δεν υπάρχουν νομίζω πειραγμένοι πλέον στη Γερμανία και πλέσχες κρυφές. Είναι σε κάθε μαγαζί επιτρέπεται να έχει δυο μηχανήματα και μετά, εκτός αν κάνει άδεια, και κάνει τα γνωστά σπιλχάλε, δηλαδή που είναι τα μαγαζιά που έχουν μέσα έχουν 50 κολοχέριδες. Δηλαδή υπάρχουν αυτά, μπορείς να... και είναι δηλωμένα κανονικά. Από το 1 ευρώ που κερδίζει, το 50 πάει στο κράτος, 25 πάνε λεπτά σε αυτόν που έχει τα μηχανήματα, την εταιρεία, που τα νοικιάζει, που τα έχει φέρει τέλος πάντων, γιατί δεν πληρώνει σε νίκιο, και 25 λεπτά το ευρώ πάει στον ιδιοκτήτη που έχει το μαγαζί. Από το ευρώ. Από δύο μηχανήματα μόνο, κάθε μαγαζί, βγάζουν όλα τα έξοδα του μήνα του μαγαζιού. Δεν φαντάζομαι πόσο τώρα, έτσι. Δηλαδή εξασφαλίζεις τη λειτουργία του μαγαζιού και σου δίνουν και ένα καλό μηνιάτικο. και αυτό με το 25%.
0: Φαντάζομαι.
1: Και γίνονται, είναι τόσο ανάρπαστο, δηλαδή έχω δει κόσμο, γιατί ανοίγει 3 ώρα το μαγαζί, να περιμένει από τις 2 ώρα το απ' έξω για να
0: πιάσει πρώτη... 2 ώρα το μεσημέρι εννοείς.
1: Ναι, για να πιάσει πρώτη θέση, για να μπει, για να παίξει κατευθείαν. Δεν υπάρχει πιο εθιστικό πράγμα νομίζω το κολοκαίρι. Έχω δει κόσμο μάλλον που, γιατί στο μαγαζί πάω και τον μέρα παραμέρα, υπάρχει κόσμος πολύ εθισμένος, μιλάμε για τρελό εθισμένο, και είναι πολύ δύσκολο να ξεκολλήσει.
0: Ναι, καλά βέβαια, ναι. Γι' αυτό και έχουν τόσο πολύ μεγάλη πέραση κουλοχέριδες και στα καζίνο.
1: Αυτό εδώ στο εξωτερικό είναι γειτονιά σου. Πας, λες πάνω από μια μπύρση και ρίχνεις λεφτά μέσα. Και έχω δει άτομα που, εντάξει, πιο μεγάλη ηλικία να έχουν καταστραφεί, αλλά μιλάμε και για πιο νέους που έχουν δημιουργηθεί επεισόδια με την οικογένειά του, με τους δικούς του, με μεγάλη καταστροφή. Είναι νόμιμο.
0: Μα και εδώ νόμιμο είναι. Απλά δεν είναι στις καφετέρειες.
1: Ναι,
0: είναι σε ειδικά.
1: Ναι, λέω τώρα να πας και να πας με την οικογένεια και συνέχεις το πτώματο για να πέφτει. Τέτοια πράγμα. Η γιαγιά που έχουμε εδώ, η τέθη της γυναίκας μου, ήταν εδώ με τον παππού, που τον είχαμε τον παππού και εδώ και πεθάναν. Ήταν 40 χρόνια Γερμανία. Μένανε της εταιρείας που δουλεύαν, ψήφανε σπίτια πληρωμένα όνα και πέρα, ξέρεις, δωμάτια. Μένανε πολλοί Έλληνες τότε. Μιλάμε τώρα για είχαν έρθει το 50. Η πρώτη Gastarbeiter που ήταν εδώ. Μου λέει η γιαγιά, μιλάγαμε και με τον παππού καμιά φορά, όταν ήταν στα Γιάννα και όταν το φέραμε εδώ έτσι συζητήσεις. Μου λέει ο παππούς, μένα η γυναίκα λέει που έχω, λέει, πρέπει να μην έχει χωρίσει 3 φορές. Μου λέει γιατί. Μου λέει έφευγα, λέει, Παρασκευή από τη δουλειά, μαζί με τους άλλους Έλληνες που ήταν, ξέρεις, κλίκα όλοι. Και γυρνάγαμε, λέει, Δευτέρα πρωί, λέει, σπίτι. Όλο το Σαββατοκύριακο ήταν τις λέσκες και στα καζίνα παίζανε τζόου. Και αυτό γινόταν σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο. Μιλάμε η γιαγιά, της λέω, γιαγιά, εσύ πώς αντιδρούσες, τίποτα λέει, ερχόταν, λέει, αυτός Δευτέρα πρωί, γιατί τότε ήταν και η γυναίκα, δεν μπορούσε να μιλήσει, ξέρεις τι να του πεις το παππού. Ερχόταν Δευτέρα το πρωί και ήταν, λέει, από ποτό και από ξενύχτια και από τέτοιο, λέει, μου λέει, πήγαινε, λέει, στο γιατρό να με βγάλει τάρρο, ούτε για δουλειά δεν πήγαινε Δευτέρα, με από Τρίτη πήγαινε. Μου λέει, γιαγιά, δεν έκανα τίποτα, εγώ μόνο, λέει, τσακωνόμαστε, λέει, και από την αντίδραση, πήγαινα κάθε μήνα και αγόραζα, λέει, μια ήττα.
0: Τι αγόραζε?
1: Πήγαινε και αγόραζε κουζινικά και πράγματα για το σπίτι, δηλαδή βαλίτσα με κουτάλια, με πυρούνια, με τέτοια, κατάλαβες, σαν για αντίδραση για τον παππού.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά ο παππούς δεν ένιωθε τίποτα, δεν καταλάβαινε. Όταν φύγαμε, λέει, φύγαν από εδώ και πήγαν στα Γιάννενα, το 96, πήγαν να αγοράσουν ένα διαμέρισμα στα Γιάννενα, με όλα τα λεφτά που είχαν μαζέψει εδώ. Μου λέει ο παππούς, έπρεπε, λέει, να είχαμε λεφτά, τα λεφτά που έχασα εγώ, λέει, όλα αυτά τα χρόνια, λέει, στη Γερμανία. Έπρεπε να είχαμε αγοράσει άλλα 2 διαμέρισμα. Φαντάζομαι, ζημιά.
0: Στερνή μου γνώση.
1: Πολύ. Και σταμάτησε τα τελευταία, δηλαδή, 5 χρόνια που ήταν εδώ η Γερμανία, γιατί έπαθε έφραγμα από το τσιγάρο και το. Την καθιστική ζωή αυτό που έκανε το Σαββατοκύριακο. Τσιγάρο, ποτό και παιχνίδι.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Θα περάσει η μέρα εκείνη και θα έχω δει ανθρώπους που έχουν φύγει, έχουν έρθει να φάνε, παίξανε, κερδίσανε, γλυκάθηκαν, φύγανε και ήρθαν μετά άλλες μέρες μόνοι τους και δεν έχουν σταματήσει να παίζουν. Χωρίς την οικογένεια, καταλαβαίνεις. Γιατί κλικαίνεσαι εκεί που πήγες να φας, σου δώσε ένα μηχάνημα 200 ευρώ και λες εδώ είμαστε.
2: Κατάλαβα.
1: Άστα να πάμε.
2: Μάλιστα. Η τελευταία βάρδια είναι σήμερα.
1: Όχι, έχω μέχρι το Σάββατο.
2: Α, εγώ θα ξανάρθω πάλι τη Δευτέρα το βράδυ.
1: Έχετε αργία
2: εσείς. Ναι, του Αγίου Πνεύματος.
1: Μπράβο, ναι, μια χαρά.
2: Ενώ εσείς στη Γερμανία έχετε του Αγίου Ινοπνεύματος.
1: Του περάσαμε εμείς, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Περάσαμε, ήταν την προηγούμενη Πέμπτη, νομίζω, η Παρασκευή.
2: Έγινε γιορτή μπύρας.
1: Όχι, γιορτή μπύρας εδώ κάνουν κάθε Σαββατοκύριακο. Κάθε αργία και κάθε που το λένε fire tag, δηλαδή η μέρα που έχουν γιορτή ή τέτοιο, γίνεται. Χαμός. Εντάξει, όπως θα αρέσει τον καθένα, τώρα θα είναι ότι δεν κρίνουμε, αλλά εντάξει, καλό είναι όσοι έχουν οικογένειες να το αποφεύγουν.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά, μάνα.
2: Να είσαι καλά, Απόστολε. Καλή βάρδια.
1: Έγινε. Καλή συνέχεια. Καλό τριήμερο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και υγεία σε όλους.
2: Υγεία. Να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι στα μηχανήματα των ήχων. Στην διεύθυνση επικοινωνίας η Σταυρούλα, δηλαδή η Θησαυρούλα, για να έχει αλλάξει όνομα, της τα έλεγα, την βάφτισα εγώ. Νίκο από τη Θεσσαλονίκη, καλώς όρισες.
1: Χαίρετε, τι κάνετε, καλά?
0: Καλά Νίκο μου, εσύ?
1: Χαίρομαι που είστε καλά. Ήθελα να μιλήσω για τον τζόγο που είναι το θέμα.
0: Παρακαλώ.
1: Εγώ εκείνο που έχω προσέξει, ξέρεις ποιο είναι, επειδή δεν είμαι χερέκακος, ούτε θέλω να βάλω σαν δικτάκτορες τάξη στον ελληνικό λαό. Πρέπει να σκεφτεί λίγο λογικά και όχι να είναι σαν μυαλό μικρού παιδιού. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Τα καφενεία έχουν κλείσει. Αν δεις τον ΟΠΑΠ σε όλα τα πρακτορία, οι πιο πολλοί είναι οι συνταξιούχοι. Ακούω, ας πούμε, εντάξει, οι άνθρωποι μπορεί να λένε ότι δεν έχω, λέει, σύνταξη κτλ. Πολλοί αεριτζίδες έχουν πάρει σύνταξη και είναι εις βάρος των πραγματικών συνταξιούχων. Λέει ο άλλος, ας πούμε, εγώ δούλεψα τόσα χρόνια και παίρνω τόσο σύνταξη. Δηλαδή μοιράζεται η πίτα. Εάν αυτοί οι αεριτζίδες δεν υπήρχαν από το παρελθόν, ας πούμε, που ήρθαν τότε από τη Σοβιετική Ένωση και δεν διαπραγματεύτηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου που έκανε μεγάλο κακό ο συνταξιούχος και μοίραζε λεφτά πληθωριστικά, τότε είχαμε 25% το 80% και δεν μιλάει κανένας για το 25% που η πραγματική αξία των 100 δραχμών είναι 75%. Και όταν δεν έχεις καμπανεβάσματα το νόμισμα, δεν μπορεί να σε δώσει πίστοση. Τότε για να πάρεις πίστοση ή θα πληρώσεις μεγαλύτερο επιτόκιο ή θα περιμένεις 1,5 χρόνο για να μαζέψεις λεφτά για να πάρεις μια τηλεόραση. Παράδειγμα, το η δεκαετία του 80 αρχές η τηλεόραση είχε 80.000, εγώ είχα πάρει το 80 και το μεροκάμα, το μισθός ήταν 20.000, δηλαδή έκανες οικονομία περίπου 1,5 χρόνο. Τώρα με το ευρώ που μπήκαμε είναι καλό, γιατί δεν έχουμε ας πούμε εξαγωγές και χρειαζόμαστε συνάλλαγμα. Από τη στιγμή όμως που μπήκαμε στο ευρώ, μπορούμε λόγω του ότι έχουμε 2%, άντε τώρα που πήγε 3, και διαμαρτυρόμαστε, ενώ τότε είχαμε 25 και δεν μιλάμε. Αυτό. Δεν πάμε λίγο πίσω. Τότε όποιος είχε χρήματα, εκατομμύρια, απολάμβανε το ακριβό αμάξι και έβλεπες κάποιον και έλεγες αυτός είναι πλούσιος. Ενώ αντιθέτως, αυτοί που παίρνουν χιλιόαρικα πληθωριστικά που έδωσε ο Ανδρέας και έκανε τους 500.000 δημόσιους υπαλλήλους 1,5 εκατομμύριο, πήγαιναν στα μπουζούκια, στις ταβέρνες και ξεσκάγανε εκεί πέρα. Το αποτέλεσμα. Τώρα όμως, σε ένα μήνα που παίρνει 1.000 ευρώ και άλλα 500 άμα δουλέψει η γυναίκα, μέσω όρο λέω, παίρνει 1.500 ευρώ. 80% οι Έλληνες έχουν σπίτια και εξοχικά. Να τα χαίρονται, δεν ζηλεύω, να περνάνε καλά. Όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν το 60%. Εκτός εκείνου, με τα 1.500 ευρώ που παίρνει και αυτός που ακούει συνέχεια ότι ο Έλληνας πεινάει, δεν πεινάει. Να σας το αποδείξω. Εάν πας με τη φορολογική σου δήλωση στο παρτοπολείο του Δήμου και δείξεις τη φορολογική δήλωση, θα πάρεις όλα τα όσπρια σου, τα κρέατά σου, τα απορρυπαντικά σου, τα χαρτιά σου κτλ. Μένει το ποσό ακέραιο το χιλιάρικο, συν τα 500 αν δουλέψει και γυναίκα. Δεύτερον, μπορεί να πάει στο γιατρό, έχει τα κοινωνικά ιατρία κτλ. Υπάρχει το ψηφιακό φροντιστήριο. Λέει που έχω παιδιά στο φροντιστήριο κτλ. Υπάρχει το ψηφιακό φροντιστήριο. Έχουν όλα τα μέσα. Αν θέλουν οι γιατρούς, μπορείς να πας και στους γιατρούς του κόσμου. Υπάρχουν εκεί πέρα. Αυτοί που είναι φτωχοί, αυτοί που έχουν λεφτά, καλά, ό,τι θέλουν κάνουν, δικαίωμά τους. Δεν θέλω να ακούω αυτή τη μιζέρια. Τώρα, αυτοί οι συνταξιούχοι που λένε δεν έχω και κλαίγονται ότι ξέρεις έρχεται αυτό τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και δεν έχω ένα δωράκι έτσι πως κλαίνε και όλες και λυπάμαι από τη μια μεριά. Αλλά από την άλλη θεωρούνται, είναι κροκοδίλια δάκρυα. Γιατί όταν κύριε εσύ δεν μπορείς να δώσεις ένα δώρο στον εγγονό σου, τότε γιατί κλείσανε όλα τα καφενεία και αυτοί οι συνταξιούχοι πηγαίνουν και δίνουν τα χρήματά τους στον ΟΠΑΠ. Κατάλαβες? Κάνε μια γύρα και δες. Μέσα στον ΟΠΑΠ από τους 10 ας πούμε μέσω όρο, οι 8 ή οι 7 είναι συνταξιούχοι, ηλικιωμένοι άνθρωποι. Κατάλαβες. Δηλαδή κάθε και μου λέει ο άλλος, ξέρεις, δεν έχω να φάω. Δεν έχεις να φας, πάνε, έχει και η εκκλησία τόσα συσίτια. Άμα πας με τη φορολογική σου δήλωση και πίσω, ότι ξέρει, θα το δει εκεί. Έλα, είναι τετραμελή, τέσσερα γεύματα. Συν τα όσπρια τα αυτά που θα πάρεις, καλύπτυσε τα πάντα. Το έχει κοιλιάρικο, νησιά κέραιο. Ύστερα, με τα 200 ευρώ που δίνουν αέρα, όταν λέω αέρα τι, πίνουν καφέ και δίνουν 4 ευρώ. Έτσι. Εάν αφαιρέσουμε το μισό ευρώ που θα το έχει από το σπίτι τον καφέ με το θερμό του, θα μπορέσει να εξοικονομήσει χρήματα. Δεν λέω εγώ να του στερήσω τον καφέ, αλλά όταν λες ότι δυσκολεύεσαι να πληρώσεις ενίκιο το 20% αυτή, όταν στην Ευρώπη ας πούμε είμαμε 60, πες μου μια χώρα που έχει 100% πληρότητα σε σπίτια και δεν υπάρχουν φτωχοί 15 και 20%. Όταν στην Ιαπωνία έχουν σπίτια φέρετρα, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
0: Ναι, μωρέ.
1: Λοιπόν, αυτά όλα. Γιατί δεν κάθεται ο Έλληνας και κάθε και μιζεριάζει? Δεν κάνω πολιτική και φταίει ο Μητσοτάκης και αυτό. Ο καλύτερος πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή από τη μεταπολίτευση, προσωπική μου άποψη, αλλά επειδή κάνει πράξεις και ξεκαθαρίζει τα πάντα, γιατί παλιά μας λέγανε μαύρα πρόβατα και τώρα δεν μας λένε? Και όχι μόνο εκείνο. Πήρανε τον Πιερακάκη που έβαλε τάξη και στην παιδεία και στο άλλο και τώρα στην οικονομία και έγινε πρόεδρος του Eurogroup. Και όλοι οι Ευρωπαίοι λένε τα καλύτερα λόγια, ενώ τότε τα μας κατηγορούσαν. Αυτό δεν είναι θετικό? Γιατί δηλαδή καθόμαστε και συνέχεια γκρινιάζουμε? Η πολλή γκρινιά δεν φέρνει καλό στην πατρίδα. Και αυτοί που χάσανε μερικά λόγω του υπερυπολογιστή που τσεκάρει και βγάζει λεφτά, αυτοί παλιά θυμάσαι, ούτε φορολογική δήλωση δεν κάνανε. Επί ΣΥΡΙΖΑ, επί Νέας Δημοκρατίας, επί Κωστά Καραμπαλή του μικρού, Σιμίτη και τα λοιπά. Το μόνο καλό από όλους τις κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις έχουν κλέψει. Κάθομαι στο Μητσοτάκης κλέβει, εκείνος, κουφαντούνε, κάνουν. Δεν λέω εγώ ότι δεν κλέβουν αυτοί. Και αυτοί να τιμωρηθούν, αλλά να τιμωρηθούν από το 98, γιατί λέει η αντιπολίτευση από το 19 και μετά. Γιατί ρε κύριε, ο ίδιος ο Πάγκαλος, ηχητικό μήνυμα άκουσα, που έλεγε ότι ξέρεις παιδιά, μην κλέβουμε τετραπλάσια, να κλέβουμε διπλάσια. Από το 98 είναι το ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκη. Όλοι να τιμωρηθούν για να, να μπει μια ισορροπία. Εάν τώρα από το 19 τιμωρηθούν, όχι το συμπαρασπίζουμε αυτούς, το τονίζω, και τους αφήσουν τους άλλους ελεύθερους, ξέρεις τι θα λένε η αντιπολίτευση? Εμείς είμαστε οι μάγκες, ηρωνικά, θα υπάρξει ο διχασμός πάλι και δεν θα βγει τίποτα. Και θα λένε είμαστε οι μάγκες, εμείς είμαστε απ' έξω και εσείς είστε από μέσα και εμείς κλέψαμε, αλλά είμαστε μάγκες. Καταλάβατε τι γίνεται? Αυτό το μπέρδεμα. Και τελευταίο κλείνω, ότι για να γίνει κράτος αυτό, ακούω τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος λέει θέλω να κάνω το Σύνταγμα με 200 βουλευτές. Εάν θέλουμε να κάνουμε κράτος εμείς οι φτωχοί και η μεσαία τάξη, δεν το λέω ούτε είμαι παθιασμένος ούτε τίποτε. Το Σιμίτη τον παραθέτουμε που έκανε και εκείνος λάθη. Όλοι κάνανε διαχρονικά. Ο Σιμίτης όμως έβαλε την Κύπρο στην Ευρώπη και γλίτωσε. Το υπόλοιπο θα το έπαιρνα η Τούρκη οπωσδήποτε, αφού δεν ήταν πουθενά ούτε στην Ευρώπη ούτε αυτό. Και μας έβαλε στο ευρώ. Εάν δεν είχαμε το ευρώ τώρα, θα κλαίγαμε και θα κλαίγαμε πολύ πικρά. Και γιατί? Γιατί θα είμαστε σαν την Αλβανία. Εάν κάναμε εξαγωγές, θα είχαμε συνάλλαγμα για να απολαύσουμε αυτά τα καλούδια μέσω του ευρώ. Ενώ η Τουρκία που έχει 50% κάνει εξαγωγές, παίρνει συνάλλαγμα και έχουν και αυτά τα καλούδια. Και το τελευταίο είναι ότι πρέπει κάποτε να μάθουμε να σκεφτόμαστε λογικά. Όσο για τον κύριο Γεωργιάδη, κάνει μεγάλο έργο, το συκοφαντούνε. Έχω άνθρωπο ο οποίος για να πάει να κάνει λέιζερ έπρεπε να δώσει 2.000. Και αυτά τα απογευματινά που έκανε, μπράβο το Γεωργιάδη, που έκανε τα χειρουργία, τον κοροϊδεύε για
2: την πολιτική. FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Ο άλλος και κέρδισε δωρεάν. Με τη φορολογική δήλωση, με προϋποθέσεις. Και το τελευταίο, ξέρετε γιατί έχουμε πολλά φαρμακεία, ενώ τα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης αντιστοιχούν τα 10 εκατομμύρια της Αυστρίας? Γιατί όλοι αυτοί σαν μανιτάρια είχαν τα φαρμακεία και γράφανε όσο θέλανε φάρμακα. Δεν υπήρχε αυτός ο έλεγχος που έκανε ο Γεωργιάδης, να είναι καλά, με την ψηφιακή μέσω ταυτοποίηση, μάλλον μέσω τηλεφώνου. Ενώ παλιά πήγαινε η γιαγιά, έλεγε ο φαρμακοποιός που ήταν κολλητή εκεί πέρα, καταλαβαίνεις τώρα, πάρε δώσε, να γράψουμε και εκείνον φάρμακα το φίλο μου, ναι, γράψε. Και ποιοι τα παίρνουν αυτά τα λεφτά όλα, τις μίζες, οι γιατροί που έγραφε τη συνταγή μέσω του φαρμακοβίου που είχαν επικοινωνία. Λοιπόν, όλοι αυτοί περνούσαν καλά και λέει μετά, δεν έχουμε, λέει, υγεία. Και μπράβο το Γεωργιάδη που έκανε αυτή την ταυτοποίηση. Και βλέπεις τώρα, ενώ θυμάσαι και στην αυτή ποσότητα στη Μυτιλήνη, 15.000 που είχε γράψει συντάγια σε ένα βράδυ.
0: Ναι, ναι, και πού τα πέρασε. Ή το, ναι. Το πηγάδι γεμάτο φάρμακα, το θυμάσαι.
1: Ναι. Ακριβώς, α, μπράβο και αυτό. Αυτά ο Έλληνας ο φτωχός, γιατί είναι τόσο κακός? Αυτή η κυβέρνηση σε έφερε σε 2 μήνες μέσω κινητού σου να ελέγχεις το αυτό, πώς το λένε, την σύνταξη. Όταν περίμενες με τους άλλους 8 χρόνια, ξέρεις τι βγάζω, πάλι το λέω, δεν είμαι χαιρεκά. Μήπως είναι αυτοί όλοι οι πιο πολλοί οι Έλληνες, το 80% που κάνουν αυτό το κακό στην πατρίδα με την κρίνια και τη μιζέρια που δεν προχωράει, όπως ένα σπίτι, άμα έχει κρίνια προοδεύει, δεν προοδεύει.
0: Απλώς θα πάμε στο φινάλι τώρα, σιγά,
1: ναι,
0: σιγά.
1: Ξέρεις τι γίνεται, ο Γεωργιάδης που έβριζε παλιά την Νέα Δημοκρατία επί Καραμαλή, πολύ καλά την έκαμπνε. Γιατί? Γιατί ο Καραμαλής ξόδευε 16%, ενώ το λογικό που λέει η Ευρώπη είναι 3%. Και παίρνατε λεφτά. Θυμάσαι εκείνο το κοντάρι του τρόλεϊ, το μετακινούσε και έπαιρνε λεφτά. Έπαιρνε τα χέρια του, έπαιρνε λεφτά. Αυτά τα άκοψε. Και έβαλε και τάξη και στο αυτό που όλες τα πανεπιστήμια. Όχι, γι' αυτό πήγε ο Γεωργιάδης που τον κατηγοράμε, έβριζε την αυτή. Πήγε τώρα στο Μητσοτάκη γιατί είναι νοικοκύρης.
0: Αγαπητέ μου.
1: Και ό,τι λέει το κάνει πράξη. Τελειώνω.
0: Ναι, αυτά, το είπες 10 φορές το τελειώνω.
1: Έκλεισα. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Και καλό ξημέρωμα. Αυτά.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Γιώργο από την Πάτερα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας
1: κύριε
0: φίλε,
1: Μάνο, καλώς τα.
0: Καμιά
1: χαρά. Καλά, έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
0: Πολύ καιρό.
1: Ναι, πρώην αστυνομικός συνταξιούχος.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά, αγόρι μου. Πήρα για το προηγούμενο που είναι όλα ρόδινα. Και γιατί τις 18 του μηνός δεν έχουμε κανένα συνταξιούχη λεφτά, επειδή παίζουμε. Αυτό ήθελα να σας πω. Ότι και πληρώνουμε νίκη στο σπίτι μας, και όταν θέλουμε να πάμε σε ένα γιατρό, μας ορίζουν ύστερα από ένα εξάμηνο για να πεθάνουμε πρώτα και ύστερα να πάμε στον γιατρό. Που τα έχει κάνει όλα ωραία ο υπουργός μας.
0: Ναι.
1: Τα έχει πολύ κάνει ωραία. Και παίζουμε όλοι στοιχήματα και έτσι στα ηλεκτρονικά. Όλοι συνταξιούχοι. Αυτό ήθελα να πω, τίποτα κύριε Μάνο άλλο. Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, το καλό Γιώργο.
1: Ευχαριστώ πολύ.

2-11-10-80-8-8-0. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Τώρα σε λίγο θα μας πάει το τραγουδάκι μέχρι την κορυφή και θα έχουμε μία ώρα ακόμα στη διάθεσή μας. Είναι και 56 πρώτα λεπτά. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο και στη διεύθυνση επικοινωνίας και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμών κιόλας. Κι άλλος πάντων, ας μου πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: γυναίκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχος, παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
5: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
6: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
7: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
5: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.
3: Πέμπτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι το ξημέρωμα της Παρασκευής. Βέβαια την Κυριακή ετούτη δεν θα έχουμε εκπομπή, γιατί είναι το Αγίου Πνεύματος. Αλλάζει την Κυριακή προς Δευτέρα. Είμαστε ένα λεπτό μετά τις 12, ξεκινάμε. Οπότε θα τα πούμε το βράδυ της Δευτέρας. Κύριε Στάθη από το Σικάγο.
8: Καλή σας μέρα.
3: Γεια σου Στάθη.
8: Το θέμα σήμερα είναι ο τζόγος. Yes. Ο τζόγος είναι ένα πάθος και όπως όλα τα πάθη έχει και αυτό τις συνέπειες. Άκουσα διάφορες γνώμες απόψε μέχρι πως διαχείριση χρημάτων. Άκουσα κάποιος κύριος είπε να διπλασιάζουμε στο επόμενο αυτό, στο επόμενο ποντάρισμά μας και κάτι τέτοια.
3: Καλά, εντάξει, μην τα επαναλέω.
8: Κάποιος άλλος είπε ότι είναι μόνο για τους εύφορους. Ούτε και αυτό ισχύει. Δηλαδή έχει να κάνει πολύ με την αδρεναλίνη που από ένα σημείο και μετά γίνεται πολύ γλυκιά και είναι δύσκολο να αυτός ο εθισμός να ελεγχθεί. Και όσο πλούσιος και αν είναι, δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι πολύ εύκολος, είναι δύσκολο σε κάποια μεγέθη λεφτά να ξοδευτούν σε αγορές, σε οτιδήποτε διασκεδάσεις. Παίζονται όμως. Και έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους εδώ ειδικά που έχουν καταστραφεί από αυτό το πράγμα. Όλες αυτές οι εταιρείες με τα καζίνα δεν είναι τόσο κορόιδα, δεν τις έφτιαξαν ποντάροντας την τύχη.

0: εκατομμύρια. Δεν είναι εκεί για να πάει κάποιος και στη τυχερή του μέρα να τους πάρει όλο το μαγαζί. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι λίγο πιο πρικισμένοι και καταφέρουν κάτι φορές, αλλά αυτό έχει να κάνει πιο πολύ και με την και με τις δυνατότητες και με το χαρακτήρα τους, πόσο αυτοπιθαρχία έχουν. Και αυτοί που έχουν γλιτώσει είναι αυτοί που έχουν αυτοπιθαρχία, αυτοί που θα πούνε ότι πάω, έχω αυτό το ποσό να χαλάσω, με το που θα χάσω αυτά θα φύγω, ή θέλω να κερδίσω τόσα και με το που θα κερδίσω αυτά θα σηκώσω πάλι να φύγω. Εννοείται ότι ο στόχος που έχει βάλει είναι τουλάχιστον 50% από αυτά που είναι να κερδίσει, τα 50% από αυτά που είναι διατεθειμένο να χάσει. Εξυπακούεται αυτό το πράγμα, γιατί όσο πιο πολύ κάθεσαι, τόσο πιο πολύ είσαι, όσο πιο κοντά στην καταστροφή είναι. Είσαι. Ήθελα ακόμη να πω δύο κουβέντες για τη, για τη χθεσινή θεματική. Ήταν πολύ ωραία. Ήμουνα όμως οδηγούσα και είχα και τα εγγόνια μέσα και δεν μπορούσα ούτε να συγκεντρωθώ και έχασα και πολλά πράγματα ωραία από αυτά που ακουγόντουσαν.
1: Για πες μου.
0: Χθεσινή, μπορούμε να μιλήσουμε για, για το χθεσινό.
1: Πώς δεν μπορούμε.
0: Είπατε ας πούμε ότι κάποιοι άνθρωποι είναι
1: επιτυχάνουν
0: κάποιους στόχους.
1: Και κάποιοι άλλοι όχι. Και τι είναι, είναι ζήτημα τύχης δηλαδή.
0: Δεν, η τύχη είναι κάτι που έρχεται σε όλους μας. Απλώς κάποιοι άνθρωποι τη βλέπουν και κάποιοι άλλοι δεν τη βλέπουν. Δηλαδή μπορεί να είσαι τυχερός και να είσαι υγιέστατος και να μην το εκτιμάς αυτό το πράγμα. Η τύχη είναι θηλυκό πράγμα και όπως όλα τα θηλυκά, ας πούμε, όταν δεν τα εκτιμήσεις, όταν δεν τους αποδώσεις τα εύσημα, γίνονται πολύ μοβόρικα. Η τύχη δεν είναι κάτι που έρχεται πάντα, που υπάρχει πάντα. Το πρώτο είναι να είμαστε σε γρήγορση να την αναγνωρίζουμε. Μπορεί να είναι δίπλα μας στη τύχη και να μην τη βλέπουμε. Αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, είναι σε θέση να έχουν μια διορατικότητα ή να, να μπορούν να αναγνωρίσουν ότι είναι, δηλαδή αυτό που λέμε η τύχη είναι ο χρόνος, ο κατάλληλος χρόνος, η κατάλληλη στιγμή με τους κατάλληλους ανθρώπους, η συγκυρία που λέμε. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Εξαρτάται ποιο είναι ο στόχος. Υπάρχουν στόχοι που δεν είναι εφικτοί. Δηλαδή, οι στόχοι δεν είναι ίδιοι για όλους μας. Ούτε η επιτυχία είναι, ούτε η επιτυχία είναι το ίδιο πράγμα. Όλοι μας έχουμε τον ίδιο ορισμό της επιτυχίας. Άμα σας ρωτήσω τι είναι επιτυχία για εσάς, θα μου πείτε κάτι. Για μένα θα είναι κάτι άλλο, για κάποιον άλλο θα είναι κάτι άλλο. Δεν είναι για όλους το ίδιο πράγμα. Όταν ήμουν μικρός, μου είχε πει η δασκάλα ότι η λέξη επιτυχία είναι ουσιαστικό αφηρημένο. Το παιδί τώρα, ας πούμε, δεν το καταλάβαινα γιατί είναι αφηρημένο. Μου είπε ότι δεν είναι, δεν γίνεται αντιληπτή από τις αισθήσεις μας. Ούτε και αυτό δεν το καταλάβαινα. Είμαι αρκετά μικρός, μπέρδευα τα αισθήματα με τις αισθήσεις. Μου το εξήγησε ότι δεν μπορεί να πιάσεις, ότι δεν μπορεί να δεις, ότι δεν μπορεί να ακούσεις, ότι δεν μπορεί να αισθήσεις. Είναι αφηρημένο. Και σαν έννοια όμως, η επιτυχία δεν είναι μόνο αφηρημένη σαν ουσιαστικό ως προς την ταυτοποίηση τη γραμματική της. Η επιτυχία είναι και σαν έννοια αφηρημένη, γιατί επιδέχεται εκατομμύρια ορισμούς. Για κάποιον επιτυχία είναι να κάνει λεφτά, για κάποιον άλλον είναι να έχει την υγεία του, για κάποιον άλλον είναι να γίνει καλά, για κάποιον άλλον να έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για τα παιδιά του για κάτι καλύτερο, για το μέλλον τους. Ένας άνθρωπος που είναι σε μια αρρώστια δεν εξαρτάται από αυτόν. Ο στόχος του είναι να γίνει καλά. Εξαρτάται όμως από τον ίδιο. Δεν είναι πάντα κάτι το εφικτό. Και υπάρχουν και κάποιοι, ας πούμε, δηλαδή μπορούμε να δούμε γιατί αποτυχάνουν κάποιοι άνθρωποι. Σε αυτό είναι πιο εύκολο να το δούμε, αλλά στο γιατί επιτυχάνουν υπάρχει μια σχετικότητα. Έτσι. Και έχουν και στόχους εφικτούς. Δηλαδή αν εγώ ξεκινήσω, ας πούμε, με 1.000 ευρώ και θέλω να κάνω 1 εκατομμύριο, να επενδύσω 1.000 ευρώ και να κάνω 1 εκατομμύριο σε ένα χρόνο, δεν πρόκειται να πετύχω ό,τι και να κάνω.

0: πρέπει να μου έρθουν όλα πάνω μου.
1: Μάλιστα.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήθελα να πω και κάτι άλλο, επειδή η εκπομπή είναι παρείστικη,
1: ναι,
0: και επειδή όλοι, δηλαδή εμένα μου αρέσει περισσότερο να την ακούω παρά να μιλάω. Αλλά εντάξει, οφείλω και εγώ να κάνω κάτι για να, έτσι, να πληρώσω, να... Είναι απληστία να τα περιμένω όλα από τους άλλους. Η εκπομπή είναι παρείστικη,
1: ναι,
0: και πρέπει να
1: σεβόμαστε
0: και τους ακροατές. Κάποιος κύριος, ο προηγούμενος ακροατής, κάπου πήγε να κάνει μεροκάματο σε βάρος μας.
1: Δηλαδή?
0: Έτσι, θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα αντίθετα από αυτά που είπε, αλλά θα γινόμουν σαν κι αυτόν. Όχι, δεν είναι σωστό.
1: Δεν χρειάζεται να είμαστε προσβλητικοί προς κανέναν.
0: Πώς, δεν προσβάλλω.
1: Ναι, δηλαδή δεν χρειάζεται. Είπε αυτό που έχει να πει. Πες εσύ αυτό που έχει να πει.
0: Αυτό που είπε να πει όμως δεν είχε καταρχήν κάποια σχέση με αυτό, και αυτό που είπε, είπε ψέματα. Όταν λέμε ψέματα, υποτιμάμε και νοημοσύνη τώρα.
1: Τι, για ποιο πράγμα είπε ψέματα?
0: Εντάξει, έπλεξε τώρα το εγγόμιο του Γεωργιάδη. Εντάξει,
1: α, για αυτόν μιλάτε.
0: Ναι, α, έχουμε πάει και στα νοσοκομεία, έχουμε δει πώς είναι τα νοσοκομεία, ξέρουμε και πώς πρέπει να είναι τα νοσοκομεία. Μην μας κάνει τώρα δεν μπορεί να μας πουλάει την κολοφοντιά για φανάρι. Να τρέξει ο κόσμος, εισιστά στον κόσμο να τρέξει στην εκκλησία, να κάνει. Γιατί να τρέξει στην εκκλησία? Ο καθένας που είναι συνταξιούχος έχει πληρώσει για να πάρει τη σύνταξη. Και του κόψαν τη σύνταξη. Και ποιοι του κόψαν? Αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα. Εγώ, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε και αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα να πληρώσουν για αυτό που συνέβη. Όχι μόνο οι συνταξιούχοι, όχι μόνο οι πληβοί. Έτσι, για τη χώρα χρεοκόπησε με ευθύνη των εξουσιών, της νομοθετικής, της εκτελεστικής, της δικαστικής. Αυτοί βγάλαν ένα νόμο και προασπίσαν τα συμφέροντά μας. Και κληθήκαμε εμείς για να μην πάνε αυτοί φυλακοί, οι πολίτες, να πληρώσουμε. Και εμείς που ζούμε εκτός Ελλάδος, και εμείς πληρώσαμε το αυτό. Δηλαδή και εμάς απαξιώθηκαν οι περιουσίες μας που είχαμε στην Ελλάδα και που είχαμε επενδύσει για αυτές. Κανένας δεν γλίτωσε από αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Εκτός υπάρχουν άνθρωποι, τώρα τι να συζητάμε, δηλαδή για ιδιοκατοίκηση, για αυτά. Η Αλβανία έχει τη μεγαλύτερη ιδιοκατοίκηση στην Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι άνθρωποι περνάνε καλά? Δεν είναι, αλλά εγώ στέκομαι σε αυτό, ότι δεν είναι σωστό να κοροϊδεύουμε τους συνακροέδους. Είμαστε μια παρέα όλοι μας. Και χρειάζεται να σεβόμαστε, όπως μας σέβονται, να σεβόμαστε και τους υπόλοιπους. Εντάξει, αν αυτός κάνει μεροκάματο, να βρει ένα άλλο τρόπο να κάνει μεροκάματο, όχι με εμάς. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας.
1: Να είσαι καλά. Μαζί μου.
0: Και εσείς να είστε καλά. Αύριο δεν έχετε εκπομπή, ούτε,
1: όχι, ούτε το Σάββατο, ούτε την Κυριακή. Από Δευτέρα.
0: Εδώ είναι ακόμα Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Πάμε 8 ώρες πίσω. Να περάσετε πανόμορφα, ό,τι και αν κάνετε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια.
1: Γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Βρε καλό στη ζωή από την Κοκκινιά.
1: Καλημέρα, Μάνο.
0: Τι γίνεται, ζωή, σε χάσαμε.
1: Καλά, εσύ τι κάνεις, Μάνο μου?
0: Καλά είμαι, μια χαρά.
1: Να, ακούω τώρα για αυτά που λες, μωρέ Μάνο, για τα καζίνα.
0: Ναι, για τον τζόγο λέμε, για τον τζόγο.
1: Ναι, τον τζόγο, ναι. Όλα τα, όταν ταξίδευα, έβλεπα, πήγαινα, δεν μπορώ να πω, ξέρεις τι έκανα. Τότε κοπέλα φοράγα με μια κοπέλα που βάζαμε ένα μπλουτζίν, ήταν τα μπλουτζίν, και βάζαμε 5 ή 10 ευρώ από πίσω στο κολότσεπι, ούτε τσάντες ούτε τίποτα, να περάσει η ώρα μας. Δηλαδή, ναι, πιάνα μια φορά την εβδομάδα ή στο Κουρουασάου ή στην Αρούμπα, ας πούμε, να πτώνουμε.
0: Ναι.
1: Δεν είχα μάθει ποτό και καζίνα, δεν επλησίασα το τσιγάρο αυτό, αλλά τα κατάφερα 18 χρόνια και το έχω κόψει τώρα.
0: Δηλαδή τελικά κάπνιζες.
1: Ναι.
0: Γιατί είπες δεν πλησίαζα το τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Τι ναι? Κάπνιζες ή δεν κάπνιζες? Μην μας μπερδεύεις.
1: Έβλεπα.
0: Ζωή, Μάνο, δεν ακούς τι σου λέω?
1: Όχι.
0: Εγώ δεν φταίω γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Κάνε κάτι με το τηλέφωνο να ακούς.
1: Ναι, τώρα σε ακούω.
0: Ναι, είπες, έβαζες 5 ευρώ, 5 ξέρω εγώ, χιλιάρικα στην τσέπη και πήγαινε στο καζίνο.
1: 5 ευρώ, 5 δολάρια.
0: Ωραία. Και είπες ότι ποτό και καζίνο και πώς το λένε, τσιγάρο, δεν, ποτέ δεν κατανάλωσες. Πώς γίνεται, αφού πήγαινε στο καζίνο?
1: Τσιγάρο, κάπνιζα. 18 χρόνια το έχω κόψει τώρα το τσιγάρο.
0: Α, μάλιστα.
1: Το καταλαβες. 18 χρόνια τα κατάφερα και το κόψα το τσιγάρο. Ούτε και πίνω αυτόνο. Βέβαια, βλέπα τις άλλες, όχι. Μάνο, εγώ τους έλεγα, έχω παιδιά. Δεν ήρθα να αφήσω τα λεφτά στα καζίνα. Ήρθα να στείλω στα παιδιά μου τα λεφτά. Με τρώει η θάλασσα για να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Είναι έτσι που το λέω, Μάνο μου.
0: Εσύ ξέρεις. Δίκιο, ναι, έχεις πάντως. Σωστά είναι αυτά που λες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή καπετάνισα, ε.
1: Ναι. Μάνο, έχεις γίνει ο μεγάλος μου δάσκαλος. Ακούω. Μ' αρέσει να ακούω και να μην μιλάω. Να σ' ακούω και τώρα, μα,
0: ναι,
1: το
0: αλλά,
1: καθήνω.
0: Ναι.
1: Σ' ακούω, μαθαίνω, μα έχω μάθει πράγματα και θαύματα.
0: Ξέρεις ότι αν όλοι έκαναν αυτό που κάνεις εσύ, εγώ θα τη σταμάταγα την εκπομπή και θα πήγαινα σπίτι μου.
1: Έχεις γίνει μεγάλο, έγινα μεγάλο.
0: Άκουσες τη σούπα?
1: Ναι.
0: Όχι, ζωή, άκουσες τη σούπα?
1: Καλή ξεκούραση, Μάνο.
0: Όχι, άλλο λέω, με άκουσες τη σούπα?
1: Ε.
0: Με άκουσες, λέω, τη σούπα?
1: Όχι.
0: Τώρα με ακούς?
1: Ναι.
0: Λέω ότι αν όλοι έκαναν αυτό που κάνεις εσύ, η εκπομπή θα είχε σταματήσει. Θα τη σταμάταγα εγώ, μη γελάς.
1: Να μην σε ενοχλάω, Μάνο, γι' αυτό.
0: Καλά, εντάξει, okay, καλό Πάσχα.
1: Και ναι.
0: Άντε, φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά, να είσαι καλά.

0: Η ώρα είναι 4 και 23 πρώτα λεπτά και μπορούμε να επιστρέψουμε στην κουβέντα με τον Άρη Μαραγκόπουλο τον Σεραφέα, που είχαμε ξεκινήσει την αναμετάδοση χθες, αλλά δεν μας έφτασε ο χρόνος. Μπορούμε να ακούσουμε το τέταρτο κομμάτι της συνέντευξης.
1: Αυτές είναι οι ήττες. Αυτές οι ήττες είναι πολύ βαθιές. Είναι πάρα πολύ βαθιές. Δηλαδή τις πληρώνουμε αυτές τις ήττες. Αυτές οι ήττες σημαίνουν μια αδυναμία για ένα λαό να σταθεί κατά μέτωπο απέναντι στον εαυτό του, θα το επανελάβω, και να τον αγαπήσει για αυτό που είναι. Δεν τον αγαπάει για αυτό που είναι. Και εμένα αυτό με θλίβει, με θλίβει. Δηλαδή ακούς τώρα πια, πολύ αργά, ακούς διάφορους που λένε να σώσουμε την παραγωγή μας, να κάνουμε αυτό. Μα τώρα δεν έχεις πια τους γιαρμάδες που είχες. Δεν έχεις τα ροδάκινα που είχες. Τα πεπόνια Άργους έχουν σιγά σιγά εξαφανίζονται και έχεις στρογγυλό κολοκυθό πεπόνια. Αναφέρω παραδείγματα που τα ξέρει οποιοδήποτε και τα καταλαβαίνει. Όλα αυτά τα πράγματα σε λίγο δεν θα τα έχεις. Δεν θα έχεις φάβα Σαντορίνη σε λίγο. Έτσι. Ακούγοντας τία, δεν είναι. Η βάση σου, η βάση αυτής της χώρας έχει να κάνει με αυτά τα πράγματα. Η βάση αυτής της χώρας δεν έχει να κάνει με τον τουρισμό, μα και τον τουρισμό θα τον ανέπτυξες διαφορετικά αν αυτά τα σεβόσουν, έτσι δεν είναι? Δηλαδή πάντοτε, μιλώντας για τον τουρισμό, πάντοτε με ενοχλούσε ότι όταν πήγαινε σε ένα, με οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα, από τις πιο απλές μέχρι τις πιο πολυτελείς, έβλεπες ότι στο πρωινό σου σερβίρουνε σε περιοχές που έχουν όλων των ειδών τα φρούτα, όλων των ειδών τη δυνατότητα να φτιάξουν μαρμελάδες δικές τους, τα συσκευασμένα αυτά, με συγχωρείτε, σκατουλάκια, είναι, θα μπορούσαν να έχουν, όταν πας έξω, αν είσαι σε ένα ξενοδοχείο στη Φλωρεντία ή ένα ξενοδοχείο οπουδήποτε, θα δεις ότι θα σου δώσουν ό,τι έχει τοπικό. Δεν είναι χαζοί οι άνθρωποι. Εμείς εδώ μπορεί να είσαι σε ένα βουνό, μπορεί να είσαι σε ένα νησί και δεν σου φέρνει το συσκευασμένο σε πλαστικό. Αυτό κάτι δηλώνει όμως για την ταυτότητα. Δηλαδή κανονικά ο επιχειρηματίας αυτός που το κάνει αυτό δεν πρέπει να αισθάνεται καλά με τον εαυτό του, αλλά αισθάνεται. Γιατί θεωρεί γρήγορα, άμεσο, κέρδος, εύκολο. Δεν θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν με ενδιαφέρει. Ξέχνα την Ελλάδα. Δεν είμαι στην Ελλάδα. Είμαι στην Αμερική. Είμαι σε μια πόλη στην Ινδιάνα και εκεί προσφέρω το πρωινό μου. Αυτό έτσι δουλεύει.
2: Rooms to let χωρίς τουαλέτ.
1: Έτσι.

0: Έχω την εντύπωση ότι συχνά μας διαφεύγει πόσο γοητευτικό είναι να συναντήσει μια δυσκολία και να την ξεπεράσει.
1: Ακριβώς. Αυτό που είπατε, δηλαδή να συναντήσεις μια δυσκολία και να την ξεπεράσεις. Αυτό ανήκει σε αυτές τις αξίες, τις συμβολικές αξίες, τις οποίες έχουμε πετάξει στην άκρη. Γιατί τις έχουμε πετάξει στην άκρη? Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι αξίζει μόνο ό,τι αγοράζεται και πουλιέται. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αξίες αυτού του τύπου. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αξίες όπως εκείνη η παλιά ελληνική αξία, η οποία έχει χαθεί πια. Έχει μείνει μόνο η λέξη της. Μια λέξη που δεν μεταφράζεται σε καμία γλώσσα. Φιλότιμο. Αυτές είναι συμβολικές αξίες. Και είναι πολύ σπουδαίες να τις κρατήσει ένας λαός για να στέκεται στα πόδια του. Λοιπόν, αυτό τώρα η δυσκολία, μα ναι, για τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή, με δυσκολία προχωράς, ξεπερνώντας τη δυσκολία. Αυτή είναι η ομορφιά της. Αν δεν έχεις δυσκολίες, η ζωή είναι βαρετή, είναι κοινότοπη, δεν έχει νόημα, χάνει το νόημά της. Και αυτό δεν το μάθαμε, δηλαδή, και όταν λέω δεν το μάθαμε, οι νεότερες γενιές, και στο σχολείο παίζει ρόλο αυτό, δεν το έμαθαν αυτό. Δηλαδή, επειδή παρακολουθώ και τα σχολεία και τη διδασκαλία και όλα αυτά πάρα πολλά χρόνια, έχω διδάξει και εγώ πολλά χρόνια, βλέπω ότι υπάρχει μια ευκολία, να μην κουραστεί το παιδί, μα αν δεν κουραστεί δεν θα βρει τη γνώση ποτέ. Η γνώση βγαίνει μέσα από τη δυσκολία. Ο Χάρολντ Μπλουμ, ένας πολύ μεγάλος Αμερικανός κριτικός που είναι στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ, μιλώντας για τη λογοτεχνία, λέει ότι οι πιο σημαντικές χαρές, η πιο σημαντική ειδονή που μπορείς να αντλήσεις από τη λογοτεχνία είναι από αυτό που ο πολλής κόσμος ονομάζει δύσκολο βιβλίο. Μα ναι, η μεγάλη ειδονή είναι η δύσκολη ειδονή, αυτή που πρέπει να την κατακτήσεις. Όχι αυτή που σου δίνεται απλόχερα. Κάντε την μεταφορά και στη ζωή και στις γυναίκες και οπουδήποτε. Έτσι δεν είναι? Με αυτή την έννοια, αυτό είναι μια συμβολική αξία που θεωρώ ότι επίσης κινδυνεύει. Δηλαδή, αυτούς τους καιρούς βλέπεις στους σταθμούς συνέχεια μιλάνε για την αηφόρο ανάπτυξη, μιλάνε για την οικονομική ανάπτυξη. Η λέξη ανάπτυξη περνάει παντού. Αλλά η ανάπτυξη έχει να κάνει με τους ανθρώπους. Ανθρώπους οι οποίοι, και νέους ανθρώπους, θα δανειστούν για να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους. Ναι, θα χρειαστούν μια βάση, αλλά πρέπει να έχουν όρεξη να ξεπεράσουν δυσκολίες. Και οι δυσκολίες αυτές πρέπει να είναι δημιουργικές δυσκολίες. Έτσι. Λοιπόν, εκεί πραγματικά είναι ένα σημείο που χωλαίνουμε και θα πρέπει να το περάσουμε και αυτό. Φαντάζομαι ότι τώρα, μπροστά σε αυτές τις μεγάλες δυσκολίες που ορθώθηκαν σε όλους, κάτι θα αλλάξει. Θεωρώ ότι η βιότητα που έχει η εποχή, εκ των πραγμάτων, θα αλλάξει. Τι θα αλλάξει, να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Θα αναγκάσει τον κόσμο να διεκδικεί περισσότερα. Αλλά όχι με την παλιά έννοια της διεκδίκησης. Διεκδικώ περισσότερα για να πάρω καλύτερο αυτοκίνητο. Διεκδικώ περισσότερα για να βάλω πλακάκια πολυτελείας στο μπάνιο για την κόρη μου που το σπίτι της δίνει πρίκα κτλ. Διεκδικώ περισσότερα για τον εαυτό μου, για τις συμβολικές μου αξίες, για να κάνω τη ζωή μου να έχει νόημα.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολύ.

0: Και πάμε στο Βασίλη από τη Μελβούρνη λίγο πριν σας αφήσουμε. Γεια σου Βασίλη.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Μιλάμε για το τζόγο, για τα τυχερά παιχνίδια.
0: Για το τζόγο συγκεκριμένα, ναι.
1: Εδώ η Αυστραλία είναι η χώρα του τζόγου.
0: Το ξέρω, είδα πάντα, πρώτη φορά είδα τόσα πολλά μαγαζιά με κουλοχέριδες στο Σίδνεϊ.
1: Παντού, σε γειτονιές, στα παπ που έχουν εδώ γεμάτα, καζίνα όλες τις πόλεις, αλλά άλογα, σκυλιά τρέχουν, παλιά είχαν και γογόρια. Τα αργήσαν. Δηλαδή, τα πάντα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Πολλοί Έλληνες έχουν χάσει τεράστιες περιουσίες εδώ. Θα σου πω κάτι, γνώριζα ένα παιδί που δούλευε στις μηχανές αυτές και μου λέει οι άνθρωποι είναι τόσο χαζοί που αυτές οι μηχανές είναι ρυθμισμένες 20%, 30% αναλόγως και άμα παίζει συνέχεια αποκλείεται ποτέ να κερδίσεις. Πώς μπορείς να κερδίσεις μια μηχανή που είναι ρυθμισμένη πάντα να κερδίζει? Θα τύχει αν παίξεις μια φορά, γιατί δίνουνε, μαζεύουνε και δίνουνε. Όταν δίνει, να πάρεις τα λεφτά. Άμα φύγεις και δεν ξαναπαίξεις, καλώς. Αλλά άμα συνεχίζεις να παίζεις, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις. Και στο καζίνο, εγώ δεν παίζω. Έχω παίξει μόνο, μπορώ να πω, 5-6 φορές στο καζίνο. Και στο Las Vegas που είχα πάει, έπαιξα και κέρδισα. Αλλά είναι ορισμένα παιχνίδια, το Blackjack παράδειγμα, το 21 που λένε.
0: Ναι.
1: Αυτό άμα έχεις θυμητικό και παρακολουθείς υπάρχει μια περίπτωση να κερδίσεις.
0: Ναι, αλλά άμα σε δει από την κάμερα το επιτελείο από πάνω θα σε πετάξουν από το καζίνο έξω, απαγορεύεται. Να ναι, έχεις αλλά... θυμητικό που ναι, λες.
1: Ναι, ξέρω τι λες. Έχει γίνει αυτό. Αλλά ρουλέτες και αυτά δεν αποκλείεται να κερδίσεις. Είναι ρυθμισμένα αυτά τα παιχνίδια. Αλλά το Blackjack και το Μπακαρά. Τι γίνεται όμως με αυτό, ότι όταν κερδίζεις από τύχη ή κερδίζεις λίγα λεφτά, δεν σου λένε τίποτα. Αλλά άμα κερδίζεις μεγάλη όλα ποσά, γιατί μίλαγα με κάποιον που ήταν έτσι παίχτης, είχε θυμητικό. Και αυτός έπαιζε στο Las Vegas πιο πολύ, που κάνουν διαγωνισμό στα καζίνα, γιατί εκεί έχει πολλά καζίνα. Και μου λέει, ντρέπομαι να πω ότι κάνω αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, εντάξει, κέρδιζε. Αλλά είχε φοβερό θυμητικό, ήταν έτσι, θυμότανε. Και μου λέει αυτή, στο κάθε καζίνο έχει κάποιον σαν εμένα. Και μόλις κερδίζει ένα τραπέζι, τον φέρνουν εκεί και αυτός μπορεί να δει αν αυτός που κερδίζει αποτύχει ή όχι. Οπότε μου λέει, μετά έρχεται αυτός κάτω και δεν γλιτώνεις, μου λέει, θα σε φάει. Και άμα δεν γίνει αυτό, σε διώχνουν κιόλας. Αλλά ο τζόγος είναι, δεν ξέρω, είναι αρρώστια.
0: Μεγάλη.
1: Αλλά εγώ όσες φορές έπαιξα σε καζίνο, πήρα 50 δολάρια, μόλις κέρδισα 100, έβγαλα τα 50, τα έβαλα στην τσέπη μου και έπαιζα με τα κερδισμένα. Μόλις τα είχα να έφευγα. Είχα αυτό το σύστημα, αλλά έπαιξα 5-10 φορές στη ζωή μου.
0: Εκεί στην Ένωση των Κυπρίων που είχαμε πάει στο Σίδνεϊ, ήταν γεμάτο κουλοχέριδες. Και ήταν μια περίπτωση, ένας τυπάκος, έβλεπα δηλαδή, δεν έπαιζα, δεν τον μπορώ, το σχένομαι, αλλά έπαιζε, έβαζε κέρματα, κάποια στιγμή του τελειώσανε και σηκώθηκε να φύγει. Και πήγε μια κυρία, έβαλε ένα νόμισμα και πήρε jackpot. Δηλαδή ένα ακόμα να είχε, θα τα έπαιρνε αυτός. Κόντεψε να πάθει εγκεφαλικό. Πραγματικά.
1: Και να σου πω κάτι. Καλύτερα που αυτή η κυρία, χειρότερα είναι που δεν κέρδισε. Γιατί αν τραβήξει μέσα και ξαναπάει και ξαναπάει και νομίζω ότι θα κερδίσει, θα τα χάσει όλα.
0: Φυσικά θα τα χάσει, εννοείται αυτό.
1: Δεν γλιτώνει.
0: Μα αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει με τα καζίνο.
1: Αλλά τώρα το έχουν κάνει με την κάρτα. Βάζεις την κάρτα και παίζεις όσο θες. Δηλαδή μπορεί να παίξεις.
2: Status μια... FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δολάρια παράδειγμα.
0: Και μόνο.
1: Δηλαδή μιλάμε για τρέλα.
0: Βέβαια.
1: Μέσα σε ξέρω εγώ 20 λεφτά να έχεις
0: Χάσει την περιουσία σου.
1: 500 ευρώ.
0: 500.000.
1: Ναι, είναι τρέλα ο τζόγος. Αλλά
0: μάλιστα.
1: Δυστυχώς πολλοί, νομίζω είναι αδύναμοι. Άμα είσαι πολύ δυνατός χαρακτήρας και σκέφτεσαι λογικά πώς λειτουργεί όλα αυτά τα καζίνα για να λειτουργήσουν, άμα ήταν να χάνουν, θα είχαν κλείσει.
0: Μα το...
1: Είναι απλό. Άμα κάνεις μια απλή σκέψη θα καταλαβαίνεις ότι άμα παίξω αποκλείεται να κερδίσω. Αυτό.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ Έγινε. Πολύ. Καλό βράδυ. Καλημέρα.
1: Εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια.
0: Αυτά, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, ήταν όλα. Ήρθε και άλλη γραμμή. Συγγνώμη, τώρα το είδα. Ήμουν έτοιμος να αποχαιρετήσω. Βαγγέλης από το Λασίθι επικοινωνεί πρώτη φορά.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, κύριε Βαγγέλη μου.
3: Πολύ ωραία εκπομπή, σας ακούω κάθε βράδυ.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, μιλάω.
3: Ναι. Πολύ ωραία εκπομπή σας.
0: Ναι, το άκουσα και... αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
3: Λοιπόν, θα σας πω για τον τζόγο. Για τον τζόγο είναι ένας εθισμός ο οποίος δεν φεύγει από τον άνθρωπο.
0: Ναι.
3: Άμα μπει σε αυτό το κομμάτι, εγώ θα σου πω, το μακαρίτι του πατέρας μου είχε παίξει πάρα πολλά. Αυτά βέβαια ποτέ δεν πεινάσαμε.
0: Ναι.
3: Αλλά θα είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του. 5 πολυκατοικίες είχε παίξει.
0: Άντε.
3: Λοιπόν, αλλά εμείς, εντάξει, η οικογένεια μας είχε πάντα κορυφή. Αλλά ήταν κρίμα όμως, άμα καθόμαι και σκέφτομαι τόσα λεφτά που είχε χαλάσει, πόσο κρίμα ήταν. Θα είχαμε βοηθεί τα παιδιά του πιο πολύ εμείς. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ ήθελα να ρωτήσω, να είσαι ένα ερώτημα.
0: Τι θα ήθελα?
3: Ένα ερώτημα να κάνω, αν κάποιος έχει κερδίσει λεφτά εδώ στην Ελλάδα, τον Τζόκερ ας πούμε, ας πάρει ένα τηλέφωνο ανώνυμα να μας πει, εγώ παιδιά είχα πάρει τόσο εκατομμύρια.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι θα προλάβει τώρα, γιατί...
3: Όχι, λέω κάποια στιγμή, άμα θέλει να πάρει ένα βοήθηση, δηλαδή... Κάπου πρέπει να υπάρχει μια επιβεβαίωση. Κάποιος τα πήρε, αυτό λένε ανώνυμα. Το κράτος, δηλαδή η ιδιοσύνη. Ένα αυτό.
0: Ναι. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι δεν παίρνουν χρήματα? Εγώ πιστεύω ότι παίρνουν. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο.
3: Εγώ θα σας πω, κάποτε μια φορά με είχε πλησιάσει ένας ασφαλιστής. Μου λέει να σας ασφαλίσω, να σας κάνω μια ασφάλεια ζωής και τα λοιπά, επειδή εγώ όμως την είχα πατήσει με μια ασφάλεια ζωής. Του λέω, με πάρει ένας πελάτη τηλέφωνο και μου πει ότι εγώ είχα ασφαλιστεί, φέρει πριν στο Μανώλη και πήρα τόσα λεφτά από μια περίπτωση μου, και εγώ του λέω, θα ασφαλιστώ άλλη μέρα, ημέρα το πρωί. Αλλά να με πάρει ένας πελάτης, του λέω τηλέφωνο, μου πει ότι εγώ έκανα μια εγχείρηση και με κάλυψε ο Μανώλης σε αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι δυστυχώς ότι δίνουν χρήματα έτσι εύκολα. Όλοι
0: το δεν έχεις άδικο γι' αυτό, αλλά εγώ ας πούμε είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος οτιδήποτε χρειάστηκε να πληρωθεί στο Ωνάσιο όταν έπατα το έμφραγμα, το πλήρωσε η ασφάλεια. Δηλαδή όλα, όταν λέμε όλα, ακόμα και το τεστ που έγινε στην πόρτα, μήπως έχω COVID ας πούμε.
3: Ναι.
0: Αυτό.
3: Αυτό.
0: Δηλαδή εγώ έχω τον εαυτό μου ως παράδειγμα.
3: Εντάξει, μπορεί να είστε ίσως ξεχωριστά.
0: Μα εγώ δεν είμαι ξεχωριστά, με συγχωρείτε. Πού ξέρανε αυτοί τι είμαι εγώ? Δεν ξέρανε τίποτα για μένα. Δεν είχαμε παρτίδες. Αλλά δεν έχω άποψη για τα τζόκερ και τα τέτοια, γιατί δεν παίζω, βαριέμαι. Το ξεχνάω.
3: Ναι. Ναι, αυτό δεν είναι να πατάς καθόλου σε αυτούς. Είναι όντως εθισμός, όπως λένε και πριν. Και κάτι άλλο τώρα ήθελα να πω. Ήθελα να πω για το παιδί, για το αυτό που έλεγε ο κύριος που έχετε βάλει ο μαγνητοσκοπημένος.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ θα σας πω εδώ στα ξενοδοχεία. Εγώ δεν είμαι στο κοντό με το τουρισμό. Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματής.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, στα ξενοδοχεία έχω ακούσει, δηλαδή από φίλο που δουλεύει μέσα, ότι την ομελέτα, δεν τρώνε ομελέτα οι τουρίστες. Πάνε σε ένα δοχείο του 20 λίτρου, ένα πράγμα όπως είναι η μπογιά που παίρνουμε, που βάφουμε το σπίτι, 20 λίτρο. Το ανακατεύει και το βάγει με την κουτάδα και του δίνει μελέτα.
0: Ναι, ναι, το ξέρω. Το... Έτσι γίνεται.
3: Λοιπόν,
0: μα δεν αξίζει τον κόπο. Πρώτα απ' όλα, όταν κλείνει δωμάτιο σε ξενοδοχείο, φροντίζει να είναι ξενοδοχείο που έχει καλό μενού. Δηλαδή το δωμάτιο θα είναι μια χαρά έτσι κι αλλιώς. Αλλά το ζήτημα είναι όχι να πάω να φάω μαρμελάδα πακεταρισμένο.
3: Ναι.
0: Κατάλαβες, δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Θα σας πω τώρα για το έμψυχο υλικό.
0: Ναι.
3: Ο Έλληνας έχει ένα-δύο παιδιά, έχει ένα σπίτι που πληρώνει, έχει τις ανάγκες του. Πρέπει να πληρώνεται. Ναι. Δίνει το αίμα από την ψυχή του. Ο ξένος που έρχεται, ο μετανάστης που τον επέρχει για να δουλέψει. Αυτοί μένουν σε ένα σπίτι 5-6-8 άτομα.
0: 15.
3: Και δεν είναι αυτό μονάχα. Και δεν είναι αυτό. Μπορεί ο ξένος να σου φτιάξει το παραδοσιακό, το ελληνικό, το φαγητό, όσο και να εκπαιδευτεί, το παστίτσιο, το μουσακά, το... Πώς θα το φτιάξει. Αυτός άνθρωπος πρέπει να εκπαιδευτεί πάρα πολλά χρόνια.
0: Όχι βέβαια. Δεν θα το φτιάξει.
3: Δεν μπορεί να το κάνει. Και όμως αυτοί έχουν πάρει αυτούς και έχουν μπει μέσα παντού.
0: Γι' αυτό και θα ρημάξουν και θα κλείσουν στο τέλος.
3: Και υπερηφανεύονται ότι θα πάρει τρισμός. Πώς θα πάρει τρισμός, έτσι, με σκουπίδια που δείχνει στον άλλον. Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Να έχετε
0: γίνει. Να σε καλά, Βαγγέλη.
3: Να έχετε καλά τραγούδια.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: Εμείς σας ακούμε. Ευχαριστούμε.
0: Σε περιμένω πάλι. Γεια χαρά.
3: Γεια.
0: Λοιπόν, σύντροφοι της κάθε νύχτας, αυτά ήταν όλα. Σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου για να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητος. Και εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε τη Δευτέρα τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
4: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι.

στου 90,1. Τι κάνετε, αγαπημένοι μου φίλοι, πώς είστε? Το ρολόι δείχνει 5 και 4 πρώτα λεπτά. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7 το ξημέρωμα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου. Η Σταυρούλα Γιαννούτση σου περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τα δικά σας μηνύματα στο 211-10-80-8-80. Εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Στείλτε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, για να μας φτιάξετε αυτή την όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα 29 Μαΐου 2026. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα. Γλυκιά Παρασκευούλα! Ο Βασίλης ο Κρυμπάς έχει φροντίσει για τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά, έτσι ώστε η φωνή μας να φτάνει παντού και να έχουμε τη δική σας παρέα, τη δική σας συμμετοχή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, σήμερα 29 Μαΐου είναι μια ημερομηνία που μας δημιουργεί μνήμες. Μνήμες δύσκολες, γιατί σαν σήμερα η Κωνσταντινούπολη το 1453 έπεσε στα χέρια των Οθωμανών, η πόλη σε άλλο. Όμως, ανήμερα της ιστορικής επαιτίου της άλωσης, το 1924 δημιουργήθηκε η ΑΕΚ, η ποδοσφαιρική ομάδα. Είδατε πως σας το γυρνάω. Η ιστορία είναι εκεί, υπάρχει, οι μνήμες υπάρχουν πάντα. Η ιστορική μνήμη είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Όποιος γνωρίζει την ιστορία του, γνωρίζει και το μέλλον του. Μπορεί να διαφυλάξει το μέλλον του, την πατρίδα του. Αλλά σήμερα λοιπόν, 29 Μαΐου, είναι μια μέρα που μας θυμίζει όλα αυτά που μας πονάνε, αλλά έχουμε τη μνήμη, τη γνώση, την εμπειρία για το μέλλον. Και φυσικά, χρόνια πολλά στους εκτζίδες, έτσι να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, 29 Μαΐου είχε γεννηθεί μια κορυφαία προσωπικότητα του ελληνικού κινηματογράφου, ο Θανάσης Βέγκος.
1: Ρε Τρίφωνε, μήπως θέλεις να σου κάνω πλάτες να φύγεις, ρε.
2: Τι λέει, ρε, που θα φύγω εγώ. Θα τον εσκίσω το χοντρό.
1: Θα τον εσκίσεις.
2: Θα του αλλάξω τα πετρέλια.
1: Τι να σου πω, ρε Τρίφωνε. Κάνω τις εφωτίσεις Παναγία, ξέρω εγώ. Πού πας, ρε Τρίφωνε. Το ξέρει η μανούλα σου. Θα σου βάλω από αυτό.
2: Ναι, να ρωτάς.
1: Θέλω να σε ρωτήσω. Εσύ παραγγέλνεις, εσύ πληρώνεις, εσύ διαλέγεις. Εγώ. Τι θέλεις από αυτό εδώ. Για κοίτα. Έχει ωραίο χρώμα. Και ωραία μυρουδιά. Σας τι φάδο μυρίζει, κοίτα.
2: Μα τι φάρμακο είναι αυτό.
1: Αν ανοίξαρα όλα τα φάρμακα από όξω, θα βγάζα βιβλίο σε τον Τζελεμπέντε. Ροχαλίζεις πάντα. Μόνο όταν κοιμάμαι.
3: Κύριε Ταράτη, ελάτε ήρθε. Ποιος ο Καραμαλής.
4: Παιδί μου.
3: Πατέρα.
4: Κατάλαβες, ΜΑΠ. Και οι πόλεις κλέβονται μεταξύ τους. Τα ίδια πράγματα έχουν όλες. Ακρόπολη έχει και η Θεσσαλονίκη. Ρε πατριώτη, με συγχωρείς. Κατά πού

0: και ο Λευκός Πύργος.
1: Αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη? Γιατί εδώ τι είναι?
1: Αθήνα.
0: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε?
1: Αθήνα!
0: Απαράδεκτον! Απαράδεκτον για πράκτορες!
2: Με πάνω από 126 ταινίες, από τις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει στις 52, ένας από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες ηθοποιούς που έμειναν στην ιστορία, ως ένας κωμικός που μας χάρισε πολλές, πολλές όμορφες και στιγμές γέλιου. Πάντα τον θυμόμαστε και οι ταινίες του πάντα είναι επίκαιρες. Και πάντα όταν παίζει η τηλεόραση κάποια ταινία του Βέγκου, είναι σίγουρο ότι θα σταματήσουμε, θα μας καθυλώσει. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας και σήμερα, πάμε να διαβάσουμε μερικές καλημέρες.

0: τον Παύλο από τη Νέα Σμύρνη, από το παρασκευαστήριο μας έστειλε φωτογραφίες. Αρτοποιός ο φίλος ο αγαπημένος. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα, όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Με φρέσκο χαμόγελο ετοιμάζουμε ντοματόψωμα. Ντοματόψωμα. Μια χαρά, μια χαρά. Μπράβο Παύλο, μπράβο. Τα μηνύματά σας, η καλημέρα σας είναι η κινητήριος δύναμη της εκπομπής. Το LNG, το καύσιμο, το φυσικό αέριο και γενικότερα όλες οι μορφές ενέργειας. Είστε εσείς, στέλνετε τα μηνύματά σας και μας δίνετε και εμάς όρεξη για να συνεχίσουμε. Και πιο πολύ όταν μαθαίνουμε έτσι και πράγματα που σας αφορούν, γιατί με τους περισσότερους από εσάς, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, έτσι, έχουμε αποκτήσει και μία σχέση, πώς να το πω, συμμαθητή ρε παιδί μου, είμαστε συμμαθητές, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Δημήτρη. Καλή Παρασκευούλα με υγεία. Ο Δημήτρης που περπατάει, τα ξέρετε, να μην τα ξαναλέμε, που φεύγει για περπάτημα. Αν κάθε μέρα ο Δημήτρης ένωνε τα χιλιόμετρα αυτά που κάνει και μερικαριά χιλιόμετρα, εντάξει. Άνετα έφτανε από την Πάτρα στην Κομωτινή. Μέσα σε ένα τετράμινο. Καλημέρα στον Κώστα, τον αγαπημένο ακροατή από τα Τρίκαλα. Γεια σου Κωστή μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα Αλεξάνδρα, καλημέρα. Αλεξάνδρα, δεν έχεις στείλει ποτέ από ποια περιοχή είσαι, στέλνεις μήνυμα. Είσαι από τις πιο τακτικές ακροάτριες εκπομπής. Δεν μας έχεις στείλει ποτέ την περιοχή. Λοιπόν, νάτι και η Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Καλημέρα Ερούλα, με τη γλυκιά σου παρεούλα, καλή Παρασκευούλα. Ο Ηλίας πού είναι? Ο Σελιμάς, ξέρεις για το Σελιμά γίνονται όλα αυτά. Ο Σελιμάς είναι διοικητής, κυρία μου. Είναι διοικητής. Εμείς βαράμε εδώ πέρα. Βαράμε Σκοπιά. Και ο Ηλίας διακοπάρει. Τώρα νομίζω την άλλη εβδομάδα έρχεται. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Νικόλα, τον Χαλκίδη. Έχει στείλει και μια γεωγραφία. Καλημέρα, λέει, καλό τριήμερο, λέει ο Νικόλας. Ναι, φυσικά, καλό τριήμερο. Καλημέρα και στον Αλέξη. Ο Αλέξης, να φτιάξουμε κανένα μπινελίκι για τον δρόμο. Σηκωθήκαμε αχάραγα, λέει. Έχω κολλήσει δυο ρεπό που λες. Φεύγουμε μόλις σχολάσω και γυρίζουμε Τετάρτη βράδυ. Αντίο, λέει. Α, είσαι πολύ δυνατός, Αλέξη. Και προκλητικός, θα έλεγα. Προκλητικός. Μπράβο, με το καλό. Με το καλό να πάτε. Πού θα ανηφορήσεις, Αλέξη μου, για το πού το βλέπεις. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα με υγεία και από τον φίλο μας τον Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Να είστε καλά, παιδιά. Να περάσετε όμορφα όπου και αν πάτε, είτε μείνετε εδώ στην Αθήνα, είτε φύγετε για το τριήμερο, είτε εσείς που μας ακούτε στην Θεσσαλονίκη. Τα φιλιά μου στον Status FM 107,7, στην αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη και στα παιδιά εκεί στο σταθμό που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Και φτάνει η φωνή μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Να περάσετε υπέροχα κι εσείς. Λοιπόν, για στείλτε κατά πού σκοπεύετε να κινηθείτε. Πού σκοπεύετε να εκδράμετε, διότι και ο καιρός είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι να μας φτιάξει τη μέρα και αμέσως μετά έρχομαι να σας πω για τον καιρό, για τις πανελλήνιες που ξεκινάνε σήμερα. Σήμερα εδώ στο στούντιο πρέπει να σας πω, η αγωνία έχει βαρέσει κόκκινο, διότι ο γιος της Παναγιώτας μας, της Παπαλεξίου, της ηχολήπτριας, της εκπομπής, δίνει πανελλήνιες στο παιδάκι μας, ο Άγγελος. Και πρέπει τώρα η μάνα η Δόλια, μετά από νυχτερινή βάρδια, να πάει σπίτι, να ξυπνήσει το παλικάρι της, να πάει να δώσουν πανελλήνιες. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Υγεία, χαρά, δύναμη, ευτυχία. Παιδιά, είναι μια μέρα δύσκολη. Τι να λέμε τώρα. Και αυτό που λέμε στα παιδιά, μην αγώνεστε κτλ. Η ψυχούλα τους το ξέρει τώρα τι έχουν μέσα τους. Αλλά είπαμε, τίποτα δεν αρχίζει και δεν τελειώνει. Και χθες είχαμε μια παιδοψυχολόγο.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ η τοποθέτησή της που είπε ότι όταν βάλεις το παιδί στο μυαλό του ότι είμαι εδώ για σένα, υπάρχει plan B, υπάρχει εναλλακτική, δεν τελειώνει κάτι εδώ, δεν θα γίνει κάτι αν δεν περάσεις, αυτό που θέλεις να γίνεις θα το κάνεις με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Όταν βάλεις το παιδί σου αυτή την σκέψη και τη δουλέψεις αυτή τη σκέψη στο παιδί και τη δουλέψεις και εσύ μαζί του, τότε θα πάει λιγότερο αγχωμένος το παιδί σε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι ψυχοφθόρα. Εδώ και 50 χρόνια μας λένε θα καταργήσουν τις πανελλαδικές, και οι πανελλαδικές είναι εδώ ακόμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Έρχεται ένα πολύ όμορφο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με τριαντάρια παρακαλώ. Όσοι εκδράμετε θα πέραστε καλά, ο καιρός θα είναι σύμμαχος για να κάνετε και το πρώτο σας μπανάκι. Ήδη εδώ και δύο μέρες οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Χθες χτύπησε μέχρι και 34 βαθμούς. Εκεί η Κώστα που μας ακούσε, αγαπημένη φίλη ακροατή από τα Τρίκαλα, εκεί είχε τριγύρω στους 33, αν δεν κάνω λάθος. 33 με 34 χτύπησε και στην Λάρισα. Είστε θερμοί εκεί, παιδί μου, είστε θερμοί. Καλημέρα, Έρη, καλό τριήμερο. Ελπίζω το Άγιο Πνεύμα να μας δώσει φώτιση ο φίλος ο Γιώργος Οβρέτας, αγαπημένος ακροατής. Και όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στους σωτήρες μας. Την αγάπη μου από του παπάγου. Να είσαι καλά, Γιώργο, αρχηγέ, γίγαντα. Ο Αλέξης λέει: θα πάμε στο πατρικό, στο Λιτόχωρο. Λιτόχωρο Πιερίας. Ωραίο. Έχει και έκθεση, λέει, με μηχανήματα λατομείου. Οπότε θα εξετρελωθεί η μικρούλα μου και μάλλον θα τη βάλω και σε έξι καφέα. Ωραία. Βγάλε και καμιά φωτογραφία, έτσι. Ο Ηλίας, καλημέρα παιδιά, Έρη, θα πάμε Λευκάδα, θα έρθεις. Α, τι μου κάνεις, τι μου κάνεις. Λευκαδάρα εκεί, Αγία Φανερωμένη εκεί, πας μια βόλτα στο κάθισμα, όχι να μπεις μέσα, ας πω. Α, θα πιεις ένα καφέ ρε παιδί μου από πάνω, ωραία. Φανταστικά, φανταστικά. Καλημέρα στην αγαπημένη Αγγελική, καλημέρα Έρη, χρόνια πολλά. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Η Αγγελική από τα Ήρια. Γεια σου, Αγγελικούλα!

Καλημέρα και στον αγαπημένο το Θωμά. Καλό τριήμερο, αγαπητή Έρη. Να σε πάντα καλά, να σε καλά και εσύ, Θωμά μου. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Καλό τριήμερο να περάσετε όμορφα. Όπου και αν πάτε, όπου και αν βρεθείτε, με αγαπημένους φίλους, μόνοι σας, με ύπνο κτλ. Γιατί και αυτό είναι μια έτσι ωραία σκέψη. Φανταστική. Α, υπάρχει μια τρομερή είδηση. Μισό λεπτό να σας την πω. Για τον ύπνο. Αφορά εμάς που κοιμόμαστε πολύ, καταλάβατε τώρα. Με πόσες ώρες ύπνο είσαι σήμερα? Εσύ δεν είσαι με καμία. Α, τρεις. Έτσι. Καλά, έχεις και το θέμα με την Παρελίνη, εσύ. Σε βλέπω να κοιμάσαι. Πότε τελειώνει η Παρελίνη? 15 Ιουνίου, εκεί θα κοιμηθείς. Αχ, μάνα, δόλια, μάνα.

Λοιπόν, είναι γνωστό ότι ο λίγος ύπνος βλάπτει, λέει, την υγεία, έτσι. Θα σας πω όμως ότι και ο πολύς ύπνος βλάπτει την υγεία. 6,4 με 7,8 ώρες ξεκούρασης χρειαζόμαστε κάθε νύχτα. Το ότι έλλειψη ύπνου κάνει κακό, αυτό το γνωρίζαμε. Σύμφωνα, λέει, με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στην Αμερική, εκεί οι Αμερικάνοι βγάζουν τα καλύτερα, όχι μόνο ο λίγος αλλά και ο προβολικά πολύς ύπνος φέρεται να συνδέεται με σημάδια επιτάχυνσης της γύρανσης. Γι' αυτό είμαστε φρεσκαδούρα, ρε φίλε. Να το, κατάλαβες. Ιδανικά, κατά τους επιστήμονες, καλό είναι κάποιος να κοιμάται από 6-7 ώρες, ενώ όπως προκύπτει, οι γυναίκες φαίνεται να χρειάζονται λίγο περισσότερο ύπνο από τους άντρες για να λειτουργήσουν καλύτερα. Δεν μας ακούει κανένας όμως. Ένα μαξιλάρι κάπου να γύρω. Πάντως αυτές οι αμερικανικές έρευνες είναι όλα τα λεφτά.

Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, οι άνδρες φάνηκαν να τα πηγαίνουν καλύτερα με 7,7 ώρες ύπνου κατά μέσο όρο, ενώ οι γυναίκες χρειάστηκαν λίγο περισσότερο. Καταλάβεις, γι' αυτό δεν λειτουργεί το σύστημα. Το γεγονός ότι οι περισσότερες από 8 ώρες ύπνου σχετίζονται με ταχύτερη γύρανση του σώματος μπορεί να μας εκπλήσει. Ωστόσο, οι ερευνητές λένε ότι οι άνθρωποι που κοιμούνται περισσότερο αντιμετωπίζουν προβλήματα με την υγεία τους και δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση. Γι' αυτό σας λέω, καταλάβατε. Ναι, γι' αυτό. Γι' αυτό τέτοιο fitness.

0: Ο Βαγγέλης, έρι, έκαψες μου τις καρδιάς μου το τζιέρι.
1: Ωραία, φίλε.
0: Αυτό είναι τραγούδι. Αλλά δεν είναι με το έρι. Όχι, με το έρι είναι, ναι. Με το πάρει το τραγούδι. Ναι. Αυτό που λέει έρι, μάλλον το ξέρει και τα λοιπά και κάτι.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε και η Υπουργός Παιδείας για τις πανελλαδικές που ξεκινούν σήμερα, αλλά και τι λένε τα παιδιά. Τι λένε οι ίδιοι οι μαθητές που έδωσαν μια πολύ μεγάλη έτσι, μάχη. Έναν ολόκληρο χρόνο και περισσότερο χρόνο από ένα. Προετοιμάζονται για αυτές τις μέρες. Πάμε να ακούσουμε λίγο τις σκέψεις τους. Πρώτα θα ακούσουμε την κυρία Ζαχαράκη και αμέσως μετά τι είπαν μαθητές που μίλησαν στον Α.
1: Σε λίγες ώρες θα βρεθείτε σε μια αίθουσα σαν αυτή για να ολοκληρώσετε μια μεγάλη διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, αγωνία, κούραση, επιμονή και όνειρα. Ξέρω καλά ότι η περίοδος είναι απαιτητική και φορτισμένη για πολλές και πολλούς από εσάς. Θέλω όμως σήμερα να σας πω κάτι ουσιαστικό. Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια σημαντική στιγμή. Δεν είναι όμως η μοναδική στιγμή που θα καθορίσει τη ζωή σας. Είναι ένας σημαντικός σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη διαδρομή σας. Ένας βαθμός αποτυπώνει μία προσπάθεια σε μία συγκεκριμένη ημέρα και σε ένα συγκεκριμένο μάθημα. Δεν μπορεί να αποτυπώσει την αξία σας, τη δύναμη του χαρακτήρα σας, τα ταλέντα σας ή όλα όσα μπορείτε να πετύχετε παρακάτω στη ζωή σας. Αυτό που έχει πραγματική σημασία είναι η προσπάθεια που κάνατε όλο αυτό το διάστημα. Οι ώρες που αφιερώσατε, οι δυσκολίες που ξεπεράσατε, οι στιγμές που κουραστήκατε, αλλά συνεχίσατε. Γι' αυτό και πρέπει να αισθάνεστε περήφανοι για τον εαυτό σας. Το άγχος που αισθάνεστε είναι φυσιολογικό. Σημαίνει ότι νοιάζεστε, ότι προσπαθήσατε, ότι δώσατε τον καλύτερό σας σε αυτό. Εμπιστευτείτε την προετοιμασία σας. Κρατήστε καθαρό μυαλό και προχωρήστε με πίστη στις δυνατότητές σας. Θέλω επίσης να θυμάστε κάτι ακόμη. Η ζωή έχει περισσότερους δρόμους από όσους πολλές φορές μπορούμε να δούμε σήμερα. Με επιλογές, νέες ευκαιρίες και διαφορετικές αφετηρίες για τον καθένα. Ανήκετε στις γενιές που δεν σας φοβίζουν οι αλλαγές. Τις κυνηγάτε. Προετοιμάζεστε για αυτές και τις προετοιμάζετε. Οι οικογένειές σας, οι εκπαιδευτικοί σας και όλοι εμείς στεκόμαστε δίπλα σας με εμπιστοσύνη, πίστη και περηφάνεια. Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία.
2: Ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Η αξία μας δεν θα κρυφεί από αυτά τα διαγωνίσματα, ούτε από το βαθμό που θα γράψουμε. Να πιστεύει στις δυνάμεις του και να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Και να μην νομίζω ότι είναι το τέλος του κόσμου αυτό. Ήταν μια χρονιά που μου χάρισε απίστευτες στιγμές και στο σχολείο και στο φροντιστήριο και γενικά στη ζωή μου. Είναι η τελευταία χρονιά κιόλας. Στην τελική ήταν ένα όμορφο ταξίδι. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Άμα δεν έχει κάποιος μια διαφυγή, τότε σίγουρα θα πρέπει να. Με κάποιους φίλους να μην παραλείπει τις βόλτες, να μην είναι συνέχεια στο σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, το πιστεύω. Γιατί δεν αντέχει κάποιος μόνο στο σπίτι διάβασμα. Θέλει και λίγο να ξεφεύγει το μυαλό του. Να πιστεύει στον εαυτό του, να μην ανησυχεί ότι δεν τα έχει σκεφτεί όλα για το μέλλον του, γιατί κανένας μας δεν τα έχει σκεφτεί. Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα να κάνεις και υπάρχει μια ζωή μπροστά μας να ζήσουμε. Δεν τελειώνει τίποτα εδώ, δεν θα πάθει κανείς τίποτα άμα δεν περάσει. Καλά να είμαστε εμείς είναι το σημαντικότερο από όλα. Πρέπει να πούμε στην αίθουσα με την καλύτερη ψυχολογία ότι εγώ θα γράψω, όλα θα πάνε καλά. Καλή επιτυχία σε όλους που δίνουν. Εύχομαι τα καλύτερα, πραγματικά. Εύχομαι τα καλύτερα και όλοι να πετύχετε αυτό που θέλετε.
0: Έτσι τα παιδάκια σήμερα δίνουν τις Πανελλήνιες, δίνουν μια δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Θέλω λίγο έτσι να, όσοι από εσάς μπήκατε, έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία, στείλτε κανένα μήνυμα να μας δώσετε, να μας θυμίσετε έτσι πώς ήταν για εσάς αυτή η εμπειρία. Ή αν δεν έχετε μπει στη διαδικασία των Πανελληνίων και έχουν μπει τα δικά σας παιδιά, πώς το βιώσατε όλο αυτό. Είναι ιδιαίτερα αγχωτική η διαδικασία. Είναι ιδιαίτερα αγχωτική. Εγώ να σας πω ότι θυμάμαι έτσι με πολύ μεγάλη... Θυμάμαι την παραμονή, δηλαδή το προηγούμενο βράδυ, είχα πολύ μεγάλο εκνευρισμό. Δηλαδή πηγαίνω ερχόμουν μέσα στο σπίτι σαν την τρελή, ας πούμε.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Πολύ περίεργα, αλλά θυμάμαι ότι εντάξει, έχω μάνα κομμάντο εγώ, μωρέ. Η μάνα μου είναι πολύ μεγάλο κομμάντο και εκεί έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή... Είναι αυτό που λένε και οι ειδικοί. Πρέπει να ο γονιός να μην ετοιμάζει το παιδί του για Πανελλήνιες στην τρίτη ηλικίου. Πρέπει να έχει χτίσει την προσωπικότητά του έτσι, ώστε αν φτάνει εκεί, να μην αναμετριέται με τους φόβους του, να είναι ήρεμος όσο μπορεί σε μια τέτοια διαδικασία, να έχει μια ψυχραιμία ότι ό,τι και να γίνει, εμείς αγαπάμε, είσαι εδώ, είμαστε... είσαι το παιδί μας, θα είμαστε για πάντα μαζί και πάντα θα σε βοηθάμε, πάντα θα είμαστε η πλάτη σου, η φτερούγα σου, η αγκαλιά σου. Όταν το παιδί νιώσει ασφάλεια, τότε όλα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα. Λοιπόν, θυμάμαι αυτό, θυμάμαι αυτή τον εκνευρισμό που είχα, ας πούμε, ότι κάποια στιγμή θυμάμαι πήγα στον πατέρα μου, μια δύναμη ιστορία. 350 σελίδες ήταν η ιστορία. Και του λέω, θα κάτσεις να σου πω όλη την ιστορία. Όχι, παιδί μου, μα σε παρακαλώ, μου λέει. Τι είναι αυτά τα πράγματα, έχεις διαβάσει. Όχι, του λέω όλη την ιστορία, θα την πω τέλος. Μιλάμε για πολύ μεγάλο εκνευρισμό όμως. Τελικά έγραψα 19 και 4. Αλλά ότι υπήρχε πάντα αυτός ο φόβος, ας πούμε, πάντα σε κάθε χρονιά υπάρχει ένα μάθημα που δεν θεωρώ πια ότι είναι τυχαίο, που γίνεται το πετσόκομα, το λεγόμενο πετσόκομα. Αυτό είναι που σκέφτονται τα παιδιά. Δεν είναι μόνο η προετοιμασία, ας πούμε, γιατί εδώ πέρα μιλάμε, τα παιδιά έχουν κάνει τρομερή προετοιμασία, γίνεται πολύ μεγάλη προσομοίωση στις εξετάσεις. Εδώ τώρα τι γίνεται? Εδώ βλέπεις, ας πούμε, ότι τα παιδιά είναι τόσο έτοιμα. Θυμάμαι πέρσι, αν θυμάμαι καλά, στη φυσική, που ήταν τα μαθήματα, τα θέματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και μάλιστα και οι καθηγητές που πήραν τα μαθήματα για να μπορέσουν να κάνουν, να λύσουν τις ασκήσεις, τους πήρε πάρα πολύ χρόνο. Και μετά βγήκαν και είπαν το μεσημέρι και τα λοιπά ότι πρόκειται για δύσκολα θέματα. Γι' αυτό σας λέω, είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Πρέπει τα παιδιά να το δουν όσο πιο ήρεμα μπορούν και σε σχέση με το χαρακτήρα τους. Γιατί κάποιο παιδί μπορεί να το αντιμετωπίζει έτσι με πολύ μεγάλο στρες, κάποιο άλλο μπορεί να δείχνει ότι είναι ήρεμο, αλλά να μην είναι μέσα του. Γενικά θα πρέπει αυτές οι μέρες να είναι όσο δυνατόν πιο ήρεμες γίνεται. Καλημέρα, λέει ο φίλος μας ο Ισάμ από το Βερολίνο. Καλό τριήμερο, λέει. Εμείς πριν από μια εβδομάδα είχαμε τριήμερο, λέει, εκεί στο Βερολίνο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα, αγαπητέ Ισάμ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Λοιπόν, για στείλτε λοιπόν τις δικές σας εμπειρίες, είτε των παιδιών σας είτε δικές σας, πώς το βιώσατε, πώς το θυμάστε. Και πράγματι, εδώ και 50 χρόνια μας λένε ότι θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, αλλά οι πανελλαδικές είναι εδώ και συνεχίζονται. Έρχεται το πολιτήριο, το εθνικό πολιτήριο. Για να δούμε τι θα είναι και αυτό. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Χριστίνα Μπογιατζή, η παιδοψυχολόγος που μίλησε στην εκπομπή μας χτες το πρωί. Τι είπε για τα παιδιά, τι είπε και για τους γονείς. Για να την ακούσουμε.
4: Υπάρχει μια φωνή εσωτερική, θα τους υπενθυμίζει και θα κατευνάζει το άγχος, θα τους υπενθυμίζει πως ό,τι και να γίνει, η ζωή μου έχει κι άλλες εναλλακτικές. Δηλαδή, οι σπουδές μου, τα όνειρά μου, η αξία μου. Τι γίνεται με τις Πανελλήνιες? Ενώνουν τα παιδιά την αξία τους, τη ζωή τους με τις Πανελλήνιες. Θα μου πεις, δεν έχει να κάνει με τη ζωή τους? Αυτό και να κάνει με ένα κομμάτι της ζωής τους, το οποίο, δηλαδή, σαν, ας το πω, στόχο, θέλω να σπουδάσω κάτι. Αν δεν μπορώ έτσι, θα το κάνω αλλιώς. Πρέπει ο γονέας, θεωρώ, είναι λίγο υποχρέωσή του αυτό, να έχει δώσει σε ένα παιδί εναλλακτικές. Δεν μπορεί να πεις σε ένα παιδί, αν δεν το κάνεις αυτό τέλος. Και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μιας εβδομάδας ή ενός μήνα. Είναι ο τρόπος που σχετίζομαι το ίδιο το παιδί και με τις σπουδές του, με τα όνειρά του. Δεν είναι θέμα αξίας. Είναι το διάβασμα. Έχει εξωγενείς παράγοντες που δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε. Πώς είναι τα θέματα, τι θέματα θα πέσουν. Είναι πολλά οι Πανελλήνιες. Είναι ολόκληρο case study.
0: Πάντα η κυρία Μπογιατζή δίνει πολύ ωραίες συμβουλές και προσεγγίζει με πολύ μεγάλη ευαισθησία όλα αυτά τα θέματα που αφορούν τα παιδιά. Ανάθυμα και αν κοιμήθηκε κανένα παιδί σήμερα. Ο Άγγελος έχει κοιμηθεί καθόλου, πού να ξέρεις. Δεν έχει όμως. Δεν σε ενόχλησε πάντως καθόλου η διάρκεια της νύχτας? Ναι, η αλήθεια είναι ότι το βράδυ αυτό πριν δώσεις Πανελλήνιες. Εσύ, Παναγιώτα, πριν δώσεις Πανελλήνιες, το βράδυ αυτό, πώς το θυμάσαι? Εσύ δεν έδωσες. Α, γι' αυτό δεν τη θυμάσαι σαν διαδικασία. Θυμάσαι από τους μαθητών σου όμως. Έτσι. Αλλά εσένα είναι το πρώτο σου παιδί τώρα που δίνει, έτσι. Η Παναγιώτα, πρέπει να σας πω, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, έχει 3 παιδιά. 2 γιους και μια κόρη, εντάξει, ιδανικό. Ο μεγάλος δίνει Πανελλήνιες, ο δεύτερος πάει πρώτη ηλικίου και η μικρή πάει τρίτη γυμνασίου, πρώτη γυμνασίου. Άρε κομμάντο.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα, παιδιά. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Καλή δύναμη σε όλους. Να είσαι καλά, Πέτρο μου. Ό,τι καλύτερο. Πριν τις Πανελλήνιες έδωσα, λέει ο Γιώργος. Τότε, λέει, τα παλιά τα χρόνια. Λοιπόν, πριν τις Πανελλήνιες, ρε παιδιά, τι υπήρχε. Για, Γιώργο, κύριε Γιώργο, για δώσε μας λίγο τα φώτα σου. Εσύ που είσαι πιο παλιός από εμάς. Πριν τις Πανελλήνιες, για δώσε μας λίγο. Τι ακριβώς γινόταν. Εντάξει, καταλαβαίνουμε καταρχάς ότι ήταν πάρα πολύ λιγότεροι αυτοί οι οποίοι τελείωναν το λύκειο, έτσι. Έχω ακούσει για κάποιες σχολές, ας πούμε, ανωτάτη βιομηχανική, ανωτάτη εμπορική σχολή κτλ. Πώς γινόταν η εισαγωγή σε αυτές τις σχολές? Για δώσε μας μια εικόνα, εσύ που τα ξέρεις καλύτερα. Και όποιος γενικά έχει έτσι μια εικόνα για το τι γινόταν πριν τις Πανελλαδικές, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να τα ακούσω. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και να επανέλθουμε σε πολύ λίγο.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο τον Αρτοπιό από το Αίγιο. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Είναι δύσκολο τριήμερο για μας τους Αρτοπιούς. Θέλουμε ύπνο, λέει όλοι. Να είσαι καλά. Στέλνει τους αγωνιστικούς του χαιρετισμούς σε όλους τους συναδέλφους του, σε όλη την επικράτεια που μας ακούν μέσω των παραπολιτικών. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου. Με 4-5 ώρες ύπνο τη μέρα, λέει, είμαστε. Έχει και τη μικρή. Κάπως έτσι είμαστε όλοι, Κωνσταντίνε. Γι' αυτό είμαστε φράπα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο Σπύρο από τα Γιάννενα. Γιάννενάρα, αχ, Γιάννενάρα. Εχθές το απόγευμα, λέει, είχαμε δυνατή βροχή στα Γιάννενα. Εντάξει. Κοίταξε τα Γιάννενα τώρα, η αλήθεια είναι, με όποιο καιρό, είναι καταπληκτικά. Από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας. Και όχι γιατί είμαι κοντοχωριανή, είμαι εκεί κοντά. Έτσι, αντικειμενικά, είναι από τις πιο όμορφες πόλεις. Θα μπορούσα να ζήσω άνετα στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα, στο Βόλο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στη Θεσσαλονικάρα. Έχω τάσεις φυγής. Λοιπόν, ο Γιώργος απαντά. Λοιπόν, μισό λεπτό. Για να δούμε τι λέει. Πώς ακριβώς γινόταν οι εξετάσεις. Είχαμε εξετάσεις σε κάθε τμήμα και σε κάθε σχολή διαφορετική. Δηλαδή, μαθηματικό Αθηνών, μαθηματικό Θεσσαλονίκης, χημικό Αθηνών, χημικό Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, δίνατε συγκεκριμένα για αυτή τη σχολή. Δεν δίνατε γενικά για διάφορες. Δίνατε συγκεκριμένα για τη σχολή αυτή. Στο μαθηματικό, ας πούμε. Σωστά. Εντάξει. Πιο τίμιο το βλέπω. Με ποια έννοια το λέω τώρα. Ότι υπήρχε μια στόχευση. Αν γινόταν, δηλαδή, έδινες μόνο στη σχολή αυτή που θες, υπήρχε μια στόχευση. Με βάση και τις δυνατότητές σου και τα λοιπά και τι σου άρεσε, έτσι, γιατί είναι, και αυτό είναι ένα κομμάτι. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, ότι σπρώχνουν τα παιδιά να δηλώσουν στα μηχανογραφικά σχολές μόνο και μόνο για να έχεις επιτυχία. Για να έχει επιτυχία το φροντιστήριο, για να πει ο γονιός ότι πέρασε το παιδί του κτλ. Μα άμα δεν θέλει η καμάρι μου να πάει τώρα και να πάει σε μια σχολή που δεν τον εκφράζει, τι να πάει να κάνει. Έτσι, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Δεν είναι μόνο δηλαδή να περάσεις σε μια σχολή, αλλά και αυτή να σε αντιπροσωπεύει, να είναι αυτό που θες να κάνεις. Εγώ θυμάμαι τότε οι καθηγητές από το φροντιστήριο μου λέγανε, δήλωσε όλες τα φιλολογικά, τα παιδαγωγικά, μα δεν θέλω να γίνω δασκάλα, δεν είμαι καλή, δεν θα τα καταφέρω. Μα δεν με ενδιαφέρει. Όχι, μα δήλωσε ΦΠΠΣ, δήλωσε, ξέρω εγώ, αυτά, όλα αυτά. Εντάξει. Okay. Θεωρώ λοιπόν ότι καλύτερα να υπάρχει μια στόχευση. Είναι. Οπότε 4 μαθήματα λέει για κάθε τμήμα και σε 2 μέρες πρωί-απόγευμα. Και έπρεπε να έχει τη βάση στα πρωτεύοντα. Δηλαδή, μαθηματικό, έκθεση, μαθηματικά τουλάχιστον 10 και φυσική χημεία. Στο χημικό, χημεία, έκθεση, 10 συν φυσική μαθηματικά. Πολλές βαθμολογίες. Και γιατί άλλαξε αυτό το σύστημα, δεν έχω καταλάβει. Γιατί άλλαξε το σύστημα.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα, το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, το καταλαβαίνετε. Καλά, εδώ εμείς στο σταθμό πρέπει να σας πω ότι 4-5 συνάδελφοι, τα παιδιά τους δίνουν σήμερα πανελλαδικές. Ο Κύρκος, ο γιος του. Ο γιος του Κύρκου, του Δημήτρη, του ηχολήπτη μας, ο γιος της Παναγιώτας, του Χρήστου η κόρη, του Μυρίδη, της Ελένης της Τάγκα, ο γιος. Εντάξει, νομίζω ότι κατεβαίνουμε Dream Team σήμερα. Το έχουμε, εδώ έχουμε. Λοιπόν, ο κύριος Θεοδωρικάκος, μιλώντας εδώ στα παραπολιτικά, έθιξε το θέμα της ακρίβειας. Είπε λοιπόν ότι προσπαθεί να πιέσει τους σούπερ μαρκετάδες να μειώσουν τις τιμές, να ρίξουν τις τιμές τουλάχιστον στα βασικά προϊόντα, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες ανατιμήσεις. Αλήθεια τώρα. Και πώς θα φτάσουν δηλαδή. Ούτε απ' έξω δεν θα περνάμε στο τέλος. Για να ακούσουμε πώς το είπε ο υπουργός.
2: Πρέπει και εκείνοι από την πλευρά τους να δείξουν συγκεκριμένα δείγματα γραφής ότι κατανοούν ότι υπάρχει σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο δεν τα βγάζει είτε καθόλου εύκολα πέρα είτε μερικοί που δεν τα βγάζουν καθόλου πέρα.
3: Τους το είπατε και, αυτό χθες, το είπατε.
2: Φυσικά. Και όσο διάστημα βρίσκομαι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δύο χρόνια τώρα, τους ζητώ να ρίξουν το μεσοσταθμικό κέρδος που έχουν, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά μπορούν να κρατήσουν ισορροπίες και μπορούν να προχωρήσουν και σε μειώσεις τιμών σε σοβαρά όμως προϊόντα, σε σοβαρά προϊόντα.
3: Αυτές θα γίνουν εθελοντικά που μας λέτε τώρα τελευταίες.
2: Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουν. Mm-hmm.
3: Και από ό,τι φαίνεται έρχονται και νέες ανατιμήσεις, Υπουργέ, έτσι λέει η αγορά τουλάχιστον.
2: Δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί να αποκλείσει ο Υπουργός ότι μπορεί να υπάρξουν και πάλι ανατιμήσεις στα προϊόντα και την ίδια ώρα έχουμε και τα καύσιμα. Έτσι, τα καύσιμα τα οποία είναι στο Θεό, έχουμε και αυτή την έξοδο του τριημέρου, να δούμε με πόσο βενζίνη θα φουλάρουν τα ρεζερβουάρ τους οι ταξιδιώτες. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι αυξήσεις που έχουν δοθεί ήδη μετά το ξέσπασμα του πολέμου στα καύσιμα είναι τεράστιες. Και γι' αυτό και πάρα πολλοί κόσμος αρχίζει και παρκάρει το αυτοκίνητο και το κουνάει κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που προσπαθούν να μετακινηθούν με τα μέσα μεταφοράς και νομίζω ότι αυτό είναι και το κλειδί. Δηλαδή, όταν μειώνεται η κατανάλωση, λογικά θα πέσουν και οι τιμές. Γιατί κατά τα λοιπά, οι τιμές με το που γίνεται το οτιδήποτε, οπουδήποτε, εδώ ανεβαίνουν ταχύτατα. Λες και είναι, ας πούμε, λες και υπάρχει απευθεία σύνδεση. Έχει σηκωθεί το link, ας πούμε, και δίνει το σήμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι λένε για τα καύσιμα.
4: Τα καύσιμα έτσι όπως έχουν γίνει είναι υπερβολικά επάνω. Κατά κάποια στιγμή πρέπει οπωσδήποτε όλα αυτά να υποχωρήσουν, γιατί δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα κάθε μέρα να θέλουμε 20 και 30 ευρώ να βάζουμε για να πάμε στις δουλειές μας.
5: Έτσι όπως έχουν γίνει τα καύσιμα και όπως έχει γίνει η καθημερινότητα, δυστυχώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δηλαδή για τον οποιονδήποτε.
0: Ο Βαγγέλης λέει, δεν θυμάστε, λέει, τότε ήταν οι δέσμες, λέει, και είχε πακέτο, λέει, μαθήματα και ειδικότητα. Μα δεν λέω για τις δέσμες, εσύ, Βαγγέλη, με δέσμες δώσαμε εμείς. Λέω πριν τις δέσμες. Πάω πιο πίσω, με τις δέσμες το ξέρουμε, ναι, 50 χρόνια δέσμες. Λέω πριν αυτό το θέμα που έθιξε, τον τρόπο που έθιξε ο Γιώργος, ο Βρέτας, νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική και επανερχόμαστε. Έχουμε πολλά θέματα ακόμη να σας πω, έχουμε πολλές εξελίξεις και στα διπλωματικά θέματα. Έχουμε επίσης εξελίξεις και εκεί στην Μέση Ανατολή. Πολλά θέματα της επικαιρότητας. Θα τα αναλύσουμε όλα στη συνέχεια της εκπομπής. Στείλτε τα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr, έτσι να θυμηθούμε λίγο αυτές τις εποχές που μπήκαμε όλοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Στείλτε τις ευχές σας στα παιδιά που ξυπνούν σιγά σιγά και ξεκινάνε έτσι και πάνε για την πρώτη τους, έτσι, δύσκολη αναμέτρηση, η αλήθεια είναι. Και που πρέπει με τον ένα με τον άλλο τρόπο και αυτό το πράγμα κάπως να ολοκληρωθεί, να λιανθεί, διότι έχουμε πολλές περιπτώσεις παιδιών που κρασάρουν αυτές τις μέρες, που κορυφώνεται η αγωνία και κρασάρουν. Και είναι κρίμα, έτσι, είναι κρίμα και άδικο. Άρα κάπου το σύστημα μπάζει, κάπου πρέπει όλοι να παραδεχθούν ότι ναι μεν είναι το πιο αδιάβλητο σύστημα όσον αφορά την εξέταση μαθητών, από την άλλη όμως δεν πάβει να είναι το πιο ψυχοφθόρο. Και επειδή το τελευταίο διάστημα πάρα πολλά παιδιά πιέζονται με τον ένα με τον άλλο τρόπο, η σχολική πραγματικότητα έχει αλλάξει τελείως σε σχέση με τα χρόνια που πηγαίναμε εμείς, θα πρέπει να επιταχυνθεί η αλλαγή.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, πάμε να πούμε και μερικές ειδήσεις που έχουν προκύψει. Χθες το βράδυ αργά, σήμερα συναγερμός στο Μαρούσι, εντοπίστηκε ένα πολεμικό βλήμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε αυλή παλιού σπιτιού. Η περιοχή εκεί πέρα είναι πολύ πυκνοκατοικημένη. Τέθηκε σε ισχύ το πρωτόκολλο που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Έσπευσε φυσικά και η ελληνική αστυνομία, απέκλεισε τους δρόμους, η πυροσβεστική, πληρώματα του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο του τμήματος εξειδετέρωσης ναρκών ξηράς του στρατού. Γύρω στις 12 το βράδυ το πολεμικό βλήμα απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το σημείο και βεβαίως τώρα θα το εξετάσουν εκεί τα αρμόδια κλιμάκια του Υπουργείου. Ο Βάιος, καλημέρα. Καλημέρα, λέει, παιδιά, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Αφιερωμένο στα παιδιά που γράφουν σήμερα, καλή επιτυχία σε όλους. Όλα θα πάνε κατευχήν και δεν κρίνεται η ζωή με τις βλακοεξετάσεις. Ευχές για ένα υπέροχο ξημέρωμα. Καλή φώτιση τη Δευτέρα. Σωστά. Λοιπόν, μετά από αυτό το τραγούδι θέλω να βάλεις λίγο Ανούλα. Τα μαθητικά τα χρόνια. Τα έχει φροντίσει εδώ ο Κρυμπάς. Μη σε νοιάζει. Έτσι για τα παιδιά αυτά. Αν και η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι της Άννας Βύση φέρνει λίγο μια νοσταλγία. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Μανώλης. Πριν τις Πανελλήνιες και τις Δέσμες. Να. Έχω τον άνθρωπό μου εδώ. Θα μας αναλύσει όλα εδώ. Λοιπόν, πριν τις Πανελλαδικές και τις Δέσμες, δίναμε εισαγωγικές το Σεπτέμβριο. Διαβάσαμε όλο το καλοκαίρι. Τι λες, ρε φίλε. Λοιπόν, φροντιστήριο και διάβασμα. Προσωπικά, λέει, έδωσα το 1972. Απέτυχα και πέτυχα την επόμενη χρονιά νομική Αθηνών. Δίναμε 4 μαθήματα. Αρχαία, έκθεση, ιστορία και λατινικά. Α, δηλαδή αυτά που ήταν μετά με τις Δέσμες. Τριτοδεσμίτης, ναι. Η επιλογή ήταν νομική Αθηνών, νομική Θεσσαλονίκης, πολιτικό οικονομικό της νομικής και Πάντιος. Μέτραγαν μόνο οι βαθμοί αυτών των εξετάσεων. Αυτά, λέει, για χοντρικά για τις εισαγωγικές του περασμένου αιώνα, ο βαθμός του απολυτηρίου δεν μέτραγε. Επίσης, ένας καλός βαθμός, γύρω στο 16, έμπαινε δύσκολα. Καλημέρα και να γελάτε. Είναι όμορφο. Γεια σου, ρε Μανώλη. Τι ωραίο μήνυμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καταρχάς, σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες τα φώτα σου. Άρα, αφού πέρασες στη νομική Αθηνών, είσαι ένας επιτυχημένος δικηγόρος. Αυτό το όνειρο του κάθε γονιού, σωστά. Εσύ νομίζω το όνειρο των δικών σου γονιών το έκανες πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο επάγγελμα έχει μια έγκλη, όσο να το πεις, έχει μια έγκλη. Από εκεί και πέρα, ελπίζω, στα χρόνια που μεσολάβησαν, αυτό το επάγγελμα που διάλεξες να σε έκανε ευτυχισμένο. Γιατί αυτή είναι η επιτυχία. Το επάγγελμα που διαλέγει κάποιος να είναι αυτό που του δίνει έτσι τη δυνατότητα, το κουράγιο να συνεχίζει και μέσα από τις επιτυχίες στο επάγγελμα να αισθάνεται χρήσιμος άνθρωπος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη μου, για το ωραίο σου μήνυμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Ανούλα. Βάλε λίγο Ανούλα. Έτσι, αυτά είναι.

0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.

0: μπροστά.
1: Όλα είναι μπροστά. Όλα είναι μπροστά. Και πίσω είναι βέβαια, αλλά είναι και μπροστά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραία η Παρασκευή. Έκοψα και το τραγούδι αυτό της, το ωραίο της Βύση. Το βάλουμε και εμείς να το ακούσουμε τώρα. Ωραίο. Τα χρόνια τα φοιτητικά και πώς το έλεγε η Βύση, το άγχος που έχουν οι μαθητές. Γιατί είναι και επίκαιρο το θέμα τώρα με τις πανελλαδικές. Ο καθένας έχει τις δικές του ιστορίες να θυμάται από τα σχολεία.

Σας μέρα και καλό πρωινό από τον Status 107 και 7. Είναι Παρασκευή και είναι 29 σήμερα. Τελειώνει η άνοιξη. Τα ψέματα δεν τελειώνουν μόνο. Όλα τα άλλα τελειώνουν. 29 του Μάη 2026 μετά Χριστόν. Ακούτε Status 107 και 7. Έχει μια ωραία δροσούλα. Χθες βγήκε ένας αέρας εντωμεταξύ. Κάποια στιγμή, μετά που τελείωσα την εκπομπή το βράδυ κατά τις 9 η ώρα δηλαδή, ήμουν κάπου στην Αντιγονιδόν, σταμάτησα εκεί στην Καρόλη και Δημητρίου κάπου σε ένα φανάρι και φυσά ένας αέρας, κόντως να με ρίξει το μηχανάκι. Λέω, τι έγινε ρε παιδιά? Μας πήρε και μας σήκωσε χθες. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. 20 βαθμούς αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη, 19 με 20 θα πάμε μέχρι 29-30. Ντάλα ο ήλιος. Τζάκι Γκόρ.

0: Χοτσιλίνι, πώς αλλιώς.
1: Χοτσιλίνι. Χοτσιλίνι είναι όνομα. Χοτσιλίνι, όνομα. Ωραίος ο, ωραίος ο Χατζής. Ωραίος ο Χατζής. Θα μας λέει όλους Γιάννη όταν λουλουδιάσει η Άγγελε μου. Καλή σου μέρα και καλό πρωινό στον αδερφό μου τον Γιαννάκη. Καλημέρα στη Λίνα, στον Παναγιώτη, στην Ζινοβία. Στους πρωινούς πρωινούς εδώ. Γούτε Μόργεν, γούτε Μόργεν. Καλημέρα σας. Καλημέρα και καλή, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο Δεύτερο. Ακή Δευτέρα μαζί κολλάει, είναι του Αγίου Πνεύματος. Του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με, την, με τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Τη Δευτέρα είναι αργία και πραγματική αργία, δηλαδή κανονική. Δεν δολεύουμε, δεν δολεύουμε. Παγκόσμια μέρα Κιανόκρανων είναι σήμερα. Ο Κιανόκρανος, ξέρεις τι είναι ο Κιανόκρανος? Είναι αυτός που, που σου λέει ότι κρατάει, ρε παιδί μου, λίγο την κατάσταση. Δηλαδή μαλώνεις εσύ, λέει, μαλώνεις ο ένας, μαλώνεις ο άλλος. Μπαίνει ο Κιανόκρανος στη μέση για να μην, για να μας χωρίσει. Διαιτητής ένα πράγμα. Μεγάλη υπόθεση. 6 και 5 ξημερώνουμε, 8 και 39 βραδιάζουμε. Ο Θεοδόσης λέει σήμερα, της Αγίας Θεοδοσίας, Παρθενομάρτυρος λέει είναι η Θεοδοσία, του Αγίου Ολβινού, του Επισκόπου λέει Πόλεως, Ανέ, Ανέου και της Οσίας Υπομονής είναι σήμερα. Α, Υπομονή. Ωραίο όνομα Υπομονή, αλλά τώρα σε όνομα δεν ξέρω, είναι... Υπομονή, μπορείς να μου φέρεις ένα ποτήρι νερό, σε παρακαλώ? Να κάνετε λίγο υπομονή, κύριε Βαρβαγιάννη.

άρεμο σχολείου. Θεοδόση, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Στο Θοδωρή επίσης. Στο Δημήτρη, καλημέρα, όμορφο πρωινό να έχουμε. Όμορφο, όμορφο τρίμερο. Όμορφοι άνθρωποι να είμαστε, όχι όμορφοι με ωραία μάτια, όμορφη ψυχή να έχουμε.

σένα και... Καλή επιτυχία λοιπόν στα παιδιά τα οποία γράφουν εξετάσεις. Βέβαια κάθε χρόνο τέτοια εποχή θυμόμαστε και εμείς τα δικά μας παιδικά χρόνια. Εκτός τον Παναγιώτη, ο οποίος δεν τα θυμάται πια. Κάτι σαν σκιές λέει θυμάται. Δεν τα θυμάται, πέρασαν τόσα χρόνια. Ένα και δύο. Και θυμόμαστε και όλη αυτή την αγωνία και όλο αυτό το στρες, το στρεσάρισμα δηλαδή στην ουσία, για το τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Καθώς μεγαλώνεις βέβαια τα αφήνεις πίσω σου όλα αυτά τα πράγματα, δεν, αλλά παρόλα αυτά η διαδικασία είναι αυτή. Εγώ βέβαια είχα άλλο φόβο, Βαγγέλη, μην με βλέπεις. Εγώ δεν είχα ποτέ τον φόβο τι θα κάνω στις εξετάσεις και αν θα γράψω και δεν θα γράψω και τι θα περάσω ή δεν περάσω. Εγώ είχα το φόβο της κυραλένης άμα έρθει στο σχολείο και ρωτήσει το δάσκαλο αν είμαι καλό παιδί. Και επειδή οι δάσκαλοι πάντοτε λέγανε ότι ο γιος σου κυραλένη μας έχει φάει 10 χρόνια από τη ζωή μας, ήξερα ότι το δύσκολο θα είναι όταν γυρίσω στο σπίτι, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και έλεγα πώς θα έρθει αυτή η μέρα, πώς θα γίνει, ήθελα να μεταμορφωθώ σε κάτι άλλο, να γίνω ένα πουλί και να πετάξω. Πώς θα γυρνούσα στο σπίτι μετά από αυτά τα οποία είπε ο δάσκαλος, τη μάνα. Ποιες εξετάσεις και ποιες πανελλαδικές και ποια μόρια.

Άντε Παρασκευή είναι Ευαγγελάκης. Θυμηθήκατε καθόλου τα παιδικά σας χρόνια? Πέρασαν πολλά χρόνια για κάποιους. Τι να κάνουμε, ναι. Εντάξει, άλλα συστήματα τότε, άλλα συστήματα τώρα. Η ζωή έχει συστηματοποιηθεί. Είναι διαφορετική, δεν είναι όπως ήταν παλιά. Τώρα είναι καινούρια.

Τον επιάσανε, λέει, αυτόν στην Κόρινθο, Βαγγέλη. Τον επιάσανε αυτόν στην Κόρινθο που κάρφωνε, λέει, τα μπλόκα της τροχέας σε εφαρμογή με χιλιάδες μέλη. Κατάλαβες τι έκανε? Μόλις έβλεπε μπλόκα και τα έβγαζε, ας πούμε, σε ένα site, σε μια εφαρμογή, και ήξερες ότι κάπου έχει μπλόκο και πρόσεχες. Τώρα αυτό είναι μια κουβέντα δύσκολη. 26χρονη ήτανε. Η σύλληψη, λέει, μιας 26χρονης προχώρησαν αστυνομικοί στην Κόρινθο, καθώς η γυναίκα μαζί με ακόμη ένα άτομο που αναζητούσαν, λέει, ήταν διαχειριστές σε ομάδα, λέει, του Viper, προειδοποιούσαν τους οδηγούς για μπλόκα της Ελλάς. Όχι του. Όταν λέμε Ελλάς τώρα, παιδιά, να το διευκρινίσουμε αυτό το πράγμα, για να το ξεκαθαρίσουμε, τελειώνουμε. Όταν το λέμε Ελλάς μονοκοπανιά, μονοκοπανιά Ελλάς, θα μιλάμε για την αστυνομία. Όταν λέμε Ελλάς, Ελλάς. Όταν λέμε Ελλάς, θα μιλάμε για το νέο κόμμα του Τσίπρα. Μην μπερδευόμαστε τώρα. Δεν είναι Τσιπραίοι αυτοί οι δύο. Αυτοί φτιάχνανε μια εφαρμογή στο Viper και σου λέγανε που έχει μπλόκο για να προσέχεις, για να μην σε γράφει η αστυνομία. Και αυτό δεν είναι σωστό. Εσύ πώς το βλέπεις? Σωστό είναι για λάθος. Λάθος είναι προφανώς, λέει η κοινωνία. Και το δέντρο που κόψαμε λάθος είναι, αλλά το κόψαμε. Βαγγελάκι μου, τους πιάσανε, λέει, τους πιάσανε, τους εξαρθρώσανε, τους εξανεμίσανε, κάτι τους κάνανε. Σε αυτή την κοινωνία την οποία έχουμε, ο κάθε ένας προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες τις οποίες έχει, έτσι. Το 2025 που μας πέρασε, αριθμούσε αυτή η ομάδα 3.926 μέλη, σύμφωνα με τις αρχές, λέει, κτλ. Τώρα, πώς λειτουργούσε αυτό το συστηματάκι? Σου έδειχνε ο καθένας, ας πούμε, που ήταν μέλος, μπορούσε να πληροφορήσει με μια πληροφορία η οποία ήταν προσιτή σε όλους. Έβλεπες που έχει μπλόκα και έλεγες, τώρα για να δω πού πάω. Και ανάλογα με την κίνηση την οποία είχε ο δρόμος, έβλεπες ότι πας Χαλκιδική, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει μπλόκο στην καρδία, ας πούμε. Έχει τέτοιο. Και έλεγες, άμα έχει μπλόκο, πηγαίνουμε, συμμορφωνόμαστε. Πηγαίνουμε καλά. Περνούσαμε τον μπλόκο, ξανασυνεχίζαμε να τρέχουμε μετά. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Ναι, αλλά να που η ζωή έχει αυτές τις ιδιαιτερότητες και σε κάνει να τα χρησιμοποιείς, σου λέει. Εμείς είμαστε πάνω σε έναν αγώνα συνεχώς, έτσι. Να μην πω πόλεμο, να πω σε αγώνα. Ελισάβετ, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Στη Μαρία, στον Ευάγγελο, στην Ελένη, στην παρέα τη ραδιοφωνική. Μόλις διανύσαμε το πρώτο τεταρτάκι της σημερινής εκπομπής, της όμορφης Παρασκευής, που συνοδεύεται από ένα όμορφο Σάββατο, μια Κυριακή και μια Δευτέρα νηφούλα.

γειτονιά. Εκτόξευση πυράβλων, λέει, από τον νότιο Ιράν, και γίνονται αναφορές, λέει, για πυρά στα στενά του Ορμούζ. Ορμούζ. Και αναχέτηση, λέει, αμερικανικού μαχητικού από τη μία μεριά. Ο πόλεμος κρατάει γερά, δηλαδή, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Μία βομβαρδίζει ο ένας, μία ο άλλος. Ο Τραμπ νόμιζε ότι θα ήταν τα πράγματα ένας περίπατος, αλλά δεν. Έτσι, οι Αμερικάνοι το έχουν αυτό το χαζό στο μυαλό. Είναι και ο Τραμπ λίγο πειραγμένος περισσότερο. Ήταν στραβό το κλίμα, το φάγε και ο γάιδαρος, που λέει, στο χωριό μου. Υπάρχει βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί από την επίθεση, λέει, στην Ελβετία. Ο δράστης, ο οποίος ήταν μισός Τούρκος, μισός τι ήταν, ξέρω εγώ τώρα, αυτοί οι μουσουλμάνοι, ρε παιδί μου, ξέρεις, να πούμε, φώναζε αυτό το Αλλάχου Ακμπάρα. Ακμπάρα, έτσι, Αλλάχου Ακμπάρ, ναι. Στο σιδηροδρομικό σταθμό, λέει, τον βλέπω και εγώ τώρα, τρέχει σαν τον παλαβό μέσα στον κόσμο και φωνάζει, να πούμε, αυτά τα θρησκευτικά. 31 χρονών, λέει, με διπλή ελβετική και τουρκική υπηκότητα. Γι' αυτό σου λέω, το γαϊδούρι δεν μπορεί να αλλάξει περπατησιά. Έτσι λέγανε παλιά στο χωριό μου. Άμα ένα γαϊδούρι είναι γαϊδούρι, περπατησιά δεν μπορείς να το αλλάξεις.

Να το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, να το βάλω το τραγούδι. Ρε. Γιατί αυτό που ξεκίνησε η Έρη και το έκοψε γιατί ήρθε η ώρα μας. Τα χρόνια τα μαθητικά. Αφού θέλετε να συγκινηθείτε, άντε λάτε να αγκαλιαστούμε, να θυμηθούμε τα χρόνια τα μαθητικά. Ναι, αλλά να τα θυμηθούμε, να πούμε δύο-τρεις κουβέντες. Πώς ήταν τότε, πώς είναι τώρα. Τους μαθητές τους τρώει το στρες, λέει το τραγούδι όμως. Ισχύει αυτό το πράγμα. Γιατί άμα τους τρώει το στρες, πρέπει να κάνουμε κάτι. Από τότε μέχρι τώρα δεν έχουμε βελτιώσει κάτι. Προσπαθούν τώρα βέβαια οι άνθρωποι να βελτιώσουν λίγο την κατάσταση για το πώς πρέπει να εκπαιδεύονται οι άνθρωποι. Ποιος εκπαιδεύει ποιον όμως είναι το θέμα. Ποιος εκπαιδεύει ποιον. Ο δάσκαλος του μαθητή, αυτό είναι αλήθεια. Και τι μαθαίνουμε, μαθαίνουμε αυτά που ξέραμε, μαθαίνουμε καινούργια πράγματα, μαθαίνουμε τα αληθινά, τα ψεύτικα, τι ακριβώς μαθαίνουμε και μας αρέσει ή δεν μας αρέσει η διαδικασία. Αυτό βέβαια το ξέρει ο καθένας. Μανώλη μου, εσύ θυμάσαι, αγόρι μου, τα μαθητικά σου τα χρόνια, πως, την πενταήμερη θυμάσαι μόνο. Παναθεμάσαινε, παναθεμάσαινε, μην εραξία. Ούι αναθεμάσαινε, όλοι οι πενταήμεροι θυμούνται πρώτα. Καλά, δεν θυμάσαι, ας πούμε, για παράδειγμα, τι ωραία που ήταν όταν μάθαινες, τι χαρά έπαιρνες από την διαδικασία της μάθησης. Δεν θυμάσαι τι όμορφο που ήταν όταν συναναστρεφόσουν με τους συμμαθητές σου, με τους καθηγητές που πραγματικά σε είχαν εμπνεύσει και ήσουν ένας άνθρωπος που ήθελες πραγματικά να μαθαίνεις από τη ζωή, διψούσες να μαθαίνεις. Δεν τα θυμάσαι αυτά. Πενταήμεροι θυμάσαι. Μάλιστα. Καλώς.

ρε Παναγιωτάκη, σε συγκίνησα. Έλα, μην κλαις. Έλα, εντάξει, μεγαλώσαμε πια, εντάξει. Είναι αμέσως θυμήθηκε και αυτό στα μαθητικά του χρόνια και θυμόταν τις τιμωρίες και τα σκαμπίλια που έτρωγε από το δάσκαλο. Πάνε αυτά, περάσανε τώρα. Έχει αλλάξει ο κόσμος, έχει γίνει καλύτερος τώρα. Δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αλλιώτεψε, αλλιώτεψε η κατάσταση. Αμέσως θυμήθηκες εσύ. Εδώ σου λέει, εξαρθρώθηκε το κύκλωμα, λέει, που είχε πλημμυρίσει τη Μύκονο με μαϊμού. Από τσάντες, αυτά τα κούτσι και τα μπράντα και τα τέτοια και τα. Αυτές είναι γενώσιμα τώρα, καταλαβαίνεις. Είναι. Πώς είναι τα. Μην το πάρεις στραβά. Ενώ ότι είναι, δεν είναι το γνήσιο, είναι μαϊμού. Μαϊμού είναι. Το ίδιο πράγμα είναι στην ουσία. Απλά δεν είναι το ίδιο. Αυτό πώς να σου το εξηγήσω. Απλά τους τα πιάσανε, λέει. Κατασχέθηκαν συνολικά 1739. Ακόμα ένα και θα πήγαινε 1739, λέει 1740 παραλίγο. Απομιμητικά προϊόντα. Μανολάκη, τι είναι αυτά τα απομιμητικά προϊόντα? Παίρνεις ένα προϊόν και λες θα το φτιάξω κι εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα. Οι Κινέζοι είναι σπεσιαλίστες σε αυτό το πράγμα. Βέβαια. Χαμός έγινε στη Μύκονο. Εξαρθρώθηκε, λέει, το κύκλωμα που είχε πλημμυρίσει την αγορά. Πιο πολύ για τις γυναικείες τσάντες. Εκεί χτυπάει τσάντες, μπότες, παπούτσια και τέτοια πράγματα, τα οποία είναι, λέει, τι είναι, λέει, μαϊμού. Μαϊμού. Δεν τέριαζε το γενώσιμο, ε. Δεν τέριαζε, όχι, όχι. Λάθος έκφραση. Το παίρνω πίσω. Το πήρα πίσω. Ναι, δεν μπορεί τώρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος κάθεται και σχεδιάζει, ας πούμε, μια τσάντα μπράντα και την πουλάει, ας πούμε, για παράδειγμα, 4.000 ευρώ, τη βλέπει, πάει ο άλλος, την κάνει ακριβώς την ίδια, ας πούμε, για παράδειγμα. Ακριβώς την ίδια. Τέλος πάντων, περίπου την ίδια και την πουλάει 20 ευρώ. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνονται. Κακό είναι αυτό. Βέβαια είναι κακό. Φυσικά. Αν θέλει κάποιος να το εξηγήσει, βέβαια το εξηγήσει η Κατερίνα τώρα, σε λιγάκι που θα έρθει. Μας εξηγήσει τη μαϊμού από το γνήσιο. Τι γίνεται, ας πούμε, στην ελεύθερη αγορά μιλάμε τώρα, για να δούμε τι γίνεται, έτσι. Δεν θα μιλήσουμε για τα χάπια, μιλάμε για τις τσάντες τώρα. Αυτό γίνεται στη Μύκονο. Τους πιάσανε όμως, τους πιάσανε. Είχαν πλημμυρίσει την αγορά οι αθεόφοβοι. Έπαιρνε η κοπέλα, να πούμε, μία τσάντα, την έβλεπες εσύ και λέγες, α, κοίτα ρε τσάντα που έχει. Τι, μπράντα, μπράντα. Και έλεγε, αυτή δεν είναι μπράντα ακριβώς, είναι μπρίντα. Ναι, αλλά ωραίο μοντέλο, όμορφο είναι, σου πάει. Σου κάνει μια μέση στη φυλακή.

0: Άρα Δημητράκη, ο Δημητράκης θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια, τότε που μπορούσαμε και παίζαμε ακόμα, ναι. Και εγώ στο δημητικό έπαιζα, ξέροντας ότι αν θα παίξω λίγο μπάλα μετά στο διάλειμμα, γιατί είχαμε μεγάλα διαλύματα στο δημοτικό τότε, εκείνα τα χρόνια, και άμα γονατίσω κάτω και κάνω το παντελόνι μου πράσινο εδώ πέρα, εδώ στα γόνατα, ήταν συνέχεια πράσινο. Δηλαδή, τι πράσινο, ήταν κανονικό πασόκ δηλαδή στο γόνατο. Έτρωγα το ξύλο της αρκούδας ύστερα. Γιατί δεν είχε πλυντήριο η μάνα, έπλυνε στο χέρι. Και καταλαβαίνει το τζιν τώρα, πού να το πλένει στο χέρι να πούμε. Άστα Δημητράκη, δύσκολα χρόνια. Πέτρινα, παρακαλώ στη γραμμή.
1: Το ξύλο της αρκούδας έτρωγα κι εγώ.
0: Καλά τώρα, όλοι το φάγαμε το ξύλο της αρκούδας. Και στο τέλος φάγαμε και την αρκούδα και ησυχάσαμε.
1: Μαέστρο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν συμπαθείς όπως θέλεις. Θέλω να σου πω τρία πραγματάκια με πολύ αγάπη. Αυτό που είπες προηγουμένως, που πιάσανε, που είπες για τους
0: τις μαϊμούδες, ναι.
1: Για το την αστυνομία που γράφει με το τηλέφωνο, ναι.
0: Α, με το τηλέφωνο, εκείνους τους είχαν μια εφαρμογή που λέγανε που έχει μπλόκο, ναι.
1: Αυτό φυσικά για σένα, ας πούμε, είναι παράνομο, σωστά.
0: Για μένα είναι. Τέλος πάντων, μην το εξηγήσω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί θα έχουμε.
1: Θα το εξηγήσω εγώ.
0: Ναι.
1: Είναι παράνομο, ωραία, μπράβο. Τότε εσύ και εγώ, γιατί εγώ το έχω, θα κατεβάσουμε το νόμιμο. Το νόμιμο. Υπάρχει και νόμιμο. Κατεβάζεις μια εφαρμογή από το Play Store και όπου πας σου λέει που έχει αστυνομία. Νόμιμο είναι αυτό.
0: Νόμιμο είναι αυτό.
1: Ναι, κατεβάζεις μια εφαρμογή τώρα εκεί στο στούντιο που είσαι.
0: Κάτσε τώρα, θα σε διαψεύσει η Κατερίνα που θα έρθει, γιατί αυτά που μπορείς να λες μπορεί να είναι και fake news.
1: Όχι, μα το έχω, το έχω στο κινητό μου, το έχω.
0: Το πληρώνεις, όχι, τζάμπα
1: είναι. Τζάμπα είναι, free. Όπου έχει αστυνομία σου λέει, πάω στην Πιπεριά.
0: Free to go.
1: Ναι, έχει στη Σκύδρα, έχει στην Αριδαία, έχει, μην πας από εδώ και πάρει από εκεί.
0: Ναι.
1: Αρχίζει να έχει το κινητό σου ανοιχτό. Και ένα άλλο, άρα δηλαδή, μαέστρο, αυτά που είπες προηγουμένως, δηλαδή το καπάνι θα κλείσει, γιατί μέσα στο καπάνι έχει κάτι Κινέζους που πουλάνε τσάντες.
0: Έλα βρε και εσύ τώρα, εκείνα δεν είναι όμως μαϊμού, είναι...
1: Αγγλίσια.
0: Ναι, δεν, σου λέει δεν είναι ας πούμε μπράντα, είναι μπρίντα, μπρίντα.
1: Όχι Adidas,
0: αυτά που πιάσανε ήταν κανονική αντιγραφή και αυτό σου λέει ο άλλος δεν μπορεί να το κάνει.
1: Δηλαδή,
0: κάνε μια τσάντα, αλλά μην τη λες μπράντα, κάτι να φράντα. Φράντα, ας πούμε. Κατάλαβε.
1: Και ένα τελευταίο και κλείνω.
0: Ναι.
1: Από τα παιδικά σου χρόνια, τα δικά σου, τα δικά μου.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό που είπες πριν από καιρό δεν το ξέχασα. Μην νομίζεις. Τι είχες πει.
0: Τι
1: είχες πει εσύ ο ίδιος. Τι πιο δάσκαλο θυμάσαι από το δημοτικό σχολείο.
0: Έναν θυμάσαι πάντα.
1: Με
0: πολύ αγάπη.
1: Θυμάμαι.
0: Ναι. Όχι, εγώ. Θυμόμαστε περισσότερους, αλλά θέλω να σου πω ότι πάντοτε υπήρχε ένας δάσκαλος,
1: ένας,
0: ο οποίος ήταν η εξαίρεση.
1: Ήταν ο Βαγγέλης.
0: Α, μπράβο, είδες, όλοι οι άνθρωποι το έχουμε αυτό, έτσι.
1: Ναι, μιλάμε για Δευτέρα και Τρίτη Δημοτικό,
0: Ναι, έτσι.
1: Μπράβο,
0: άντε να σε καλά, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Όλοι έχουμε στα παιδικά μας μαθητικά χρόνια έναν δάσκαλο και στα πιο μεγάλα μετά στο γυμνάσιο, Έχουμε τον γκάγκουρα το δάσκαλο, ο οποίος σε έκανε να πούμε να γίνεις έξω φρενών, μάλλον συνέχεια μαζί του. Και έχουμε και το δάσκαλο ή τη δασκάλα, τέλος πάντων, την εκπαιδευτικό, η οποία ήταν μανούλα, ήταν, τη θυμάσαι ακόμα, με σεβασμό, με αγάπη, με έμπνευση. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα σε αυτή τη ζωή. Γεια σου, Τουλίπα μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό και σε σένα. Good morning. Τώρα άκου λίγο ένα άλλο θεματάκι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το προσέχει λιγάκι αυτό. Ανατρεπτική έρευνα. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, τα γρήγορα. Τα εντομοαποθητικά. Έτσι, αυτά τα, για τα κουνούπια, για τέτοια που. Έτσι, δεν αποθούν, λέει, αλλά προσκαλούν τα κουνούπια. Εκπαιδεύτηκα, λέει, για να συνοδεύουν. Να τα συνδέουν, λέει, με το γεύμα τους. Άκου τώρα να δεις, λέει, τι γίνεται. Μία έρευνα η οποία έγινε. Παλαβώνεσαι εσύ, ας πούμε, για παράδειγμα, και πασαλίμπες από το πρωί μέχρι το βράδυ με εντομοαποθητικά. Και πολλά από αυτά, αντί να διώχνουν τα έντομα, τα έλκουν. Καλό. Καλό, έτσι, για να μαθαίνουμε και καμιά αλήθεια. Δεν ξέρω βέβαια αν η έρευνα είναι αληθινή. Τώρα σου λέω τι λέει η έρευνα, έτσι. Δεν είναι θέμα. Αλλά αν καμιά φορά έλεγες, μα έχω βάλει, ρε παιδί μου, έχω πασαληφθεί, έχω βάλει χιλιαδιό να πούμε πάνω να μην, δεν θέλω να λέω ονόματα και διαφημίσεις και τέτοια. Και πάλι τα άτιμα τα κουνούπια έρχονται και μας τσιμπάνε. Σκάνδαλο.

0: Άκου λέει τι μας είπε τώρα ο Χριστιανός. Έχει λέει νόμιμη. Σε παρακαλώ τώρα, τι νόμιμη? Έχει νόμιμη, παιδιά, έχει νόμιμη εφαρμογή την οποία μπορείς να παρακολουθείς, ας πούμε, τα μπλόκα των αστυνομικών? Νόμιμη? Τι θα πει νόμιμη δηλαδή? Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
1: Και τα τραγούδια για αυτούς που ξέρουν να τα ακούν.
0: Έχει λέει νόμιμη.

Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις γιατί το καθυστερήσει λίγο το θέμα. Θα επιστρέψουμε. Σε λίγο θα έρθει και το Κατερινιό να πούμε πράγματα. Γιαννάκη μου, καλημέρα και σε σένα. Σε συγκίνησα με το. Και εσύ, βρε. Αμαύρε και εσύ. Συγκινήθηκε ο άλλο. Έβαλε τα κλάματα. Λέει γιατί θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια. Σιγάβρε. Σιγάβρε. Στάχα δεν αρκούν. Μα είναι τα όνειρα για αυτού που ξέρουν. Πάμε διαφημισούλες και επιστροφή. We'll be right back.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Χυμή φρούτων Viva.
10: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
5: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
11: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
5: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Άρη Κατερινιό, καλή σου μέρα, καλό πρωινό και σε σένα. Και καλώς μας ήρθες.
1: Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
0: Να, εδώ μιλούσαμε, μας έπιασαν τα παρελθοντικά μας. Και σκεφτόμασταν το πρωί έτσι, τα μαθητικά μας τα χρόνια, τις αλητίες μας, τις αποτυχίες μας, τις αστοχίες μας, αλλά και τις ευτυχίες μας. Καλά, όχι ότι θυμηθήκαμε όλοι, γιατί κανένα δυο-τρεις εδώ στην παρέα μου λέει: άλλος θυμάμαι, πήγα σχολείο, δεν πήγα σχολείο, δεν θυμάμαι.
2: Κάποιοι δεν θέλουμε και να θυμόμαστε, εντάξει.
0: Ναι, έχουμε.
2: Εμένα, ξέρεις, δεν μου λείπουν καθόλου τα μαθητικά μου τα χρόνια.
0: Δεν σου λείπουν.
2: Όπως γενικότερα δεν μου λείπουν καθόλου τα παιδικά μου χρόνια.
0: Α.
2: Καθόλου.
0: Μπράβο, καλό.
2: Δηλαδή, θα προτιμούσα να ξεκινήσω τη ζωή μου αυτεξούσια, ρε παιδί μου.
0: Ναι, κατευθείαν με δουλειά, ας πούμε.
2: Ενήλικη.
0: Καριέρα.
2: Ρε φίλε, άκου λίγο να σου πω. Δεν είναι θέμα καριέρας, καμία σχέση.
0: Πορείες.
2: Δεν είναι το κόλλημά μου, γιατί βλέπεις να κυνηγάω και μια τρελή καριέρα. Άμα το ήθελα, θα έκανα άλλα πράγματα. Αλλά το να έχεις το δικό σου πορτοφόλι.
0: Ναι.
2: Είναι μεγάλη ελευθερία, ρε Σικώστα.
0: Να έχεις το δικό σου πορτοφόλι, ναι. Αυτό, ναι.
2: Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ελευθερία.
0: Κοίταξε, μέρα και το αλλού του πορτοφόλι να το είχα. Το θέμα είναι να το έχεις το πορτοφόλι. Τώρα πιανού θα είναι, δεν με πολύ νοιάζει. Να
2: όχι, φιλαράκι, όχι. Ναι. Σαν την ανεξαρτησία,
0: ναι.
2: Δεν έχει.
0: Αυτό
2: δεν έχει.
0: Θα μπορούσαμε να το πούμε και στη χώρα μας. Αυτό σαν την ανεξαρτησία, η Ελλάδα μου δεν έχει.
2: Άμα δεν έχει το πορτοφόλι της η Ελλάδα, πώς θα έχει ανεξαρτησία.
0: Τώρα αρχίσαμε τις τσαχπινιές. Και πώς θα βγάλουμε άκρη τώρα. Μας τα γυρνάει η Κατερίνα τώρα.
2: Καλά, τα γυρνάω. Από το πορτοφόλι ξεκινήσαμε.
0: Ρε, πολύ σωστά τα λες. Η ανεξαρτησία πάνω απ' όλα. Και εγώ στο πρώτο ραδιόφωνο που δούλευα εκεί στην Αριδαία, ανεξάρτητο ραδιόφωνο αλμοπία έλεγε. Και ο πατέρας μου γι' αυτό τσατιζότανε. Αυτό το ανεξάρτητο με χαλάει, μου λέει. Τα άλλα δεν με πειράζουν. Όταν αυτές οι ανεξαρτησίες σας φάγανε.
2: Καλημέρα να πούμε στα παιδιά που ξεκινάν σήμερα τις Πανελλήνιες. Καλή επιτυχία, χαλαρά και σερά.
0: Έτσι. Εγώ πάντως αυτό που θυμάμαι από τα παιδικά μου σχολικά χρόνια, πιο πολύ γυμνάσιο, λύκειο βασικά πιο πολύ, είναι εκείνες οι κουβέντες που κάναμε με τους καθηγητές. Πω, παιδιά, ήταν μερικοί καθηγητές, όχι όλοι, δεν το είχαν όλοι. Κάναμε κάποιες κουβέντες με πολύ βάθος, ας πούμε. Με πολύ βάθος. Εμείς τώρα οι νεολαίοι προσπαθούσαμε να θέλαμε να αλλάξουμε όλη την διαδικασία. Όλη τη διαδικασία που μέχρι τώρα προσπαθούσαν να μας την περάσουν, εμείς την πηγαίναμε από την άλλη μεριά. Ανατροπή σε όλα. Καλημέρα στο Θοδωρή, καλημέρα στην Τέρη, καλημέρα στο Γιαννάκη. Σε όλους τους μαθητές σήμερα. Στον Δημητράκη.
2: Χρόνια πολλά στην κυρία Ζακεστίδου. Χρόνια πολλά γιατί, δεν ξέρω γιατί χρόνια πολλά, αλλά τέλος πάντων που ήταν καθηγήτριά μου και μας ακούει.
0: Δεν έχεις και εσύ μια καθηγήτρια αγαπημένη ή κανένα καθηγήτη που ήταν αγαπημένη? Όχι,
2: λοιπόν,
0: όλοι.
2: Λοιπόν, η αγαπημένη μου καθηγήτρια,
0: ναι, ναι,
2: ήταν η Μαρίνα Ημάλιου.
0: Ημάλιου.
2: Θέλω, αν υπάρχει ακροατής που είχε τη Μαρίνα Ημάλιου φιλόλογο στην, ναι, Τούμπα ή οπουδήποτε αλλού, ή αν μας ακούει κάποιος που την ξέρει, να μας πάρει να μας πει.
0: Γιατί όμως, Κατερίνα?
2: Ένα μόνο
0: μου
2: θα σου πω. Ναι. Η Μαρίνα Ημάλιου, με την, ναι, οποία πηγαίναμε και για καφέ, πηγαίναμε και θέατρο, ναι, στην τάξη μέσα με τραβούσα από τα αυτή και με μπουγέλωνε.
0: Έτσι.
2: Γιατί?
0: Γιατί σε μπουγέλωνε, δεν ξέρω αυτό. Κάτι θα έκανες προφανώς.
2: Γιατί της έγραφα άριστα στο άγνωστο και όχι καλά στο γνωστό και στη γραμματική. Το άγνωστο το κείμενο το καταλάβαινα καλύτερα από το γνωστό.
0: Μπορείς να μου εξηγήσεις όμως γιατί οι αγαπημένοι μας καθηγητές ήταν κατά το μεγαλύτερο ποστό ήταν φιλόλογοι και όχι ένας μαθηματικός?
2: Γιατί, μη το λες αυτό, εγώ
0: όχι,
2: και μαθηματικούς είχα καλούς.
0: Βρε, καλούς είχαμε, δεν αφιβάλλω τώρα. Απλά λέω, στην πλειονότητα οι άνθρωποι, οι περισσότεροι που θυμόμαστε τα μαθηματικά μας χρόνια, όλοι έχουμε έναν φιλόλογο.
2: Γιατί οι ανθρωπιστικές επιστήμες, ναι, προσεγγίζουν αλλιώς τον άνθρωπο.
0: Α, μια ωραία βάση για κουβέντα.
2: Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα, Δημήτρη μου.
0: Τι έγινε με
2: τους βλέπουμε, έχουμε το νου μας. Μην ανησυχείς, όλα βαίνουν καλώς, όλα τα παρακολουθούμε. Έχουμε νέα κυκλοφορία εδώ. Ένα μικρό ζητηματάκι βλέπω. Τι είναι αυτό, η αερογέφυρα της Σταυρούπολης είναι εκεί?
0: Δεν είναι αερογέφυρα, είναι flyover. Εκεί πάντοτε μαζεύει τέτοια ώρα γιατί φεύγουν και έχουμε ένα πρόβλημα. Και το έχουμε ξαναπεί με την θέλει μια... αλλαγή λιγάκι η κατάσταση εκεί, αλλά με πότε θα την αλλάξουμε και αυτή την κατάσταση. Θα δούμε, στο μέλλον ίσως.
2: Είδες, θεία του Τουλίπα είναι η Σοφία, η φίλη, η καθηγήτριά μου.
0: Αλήθεια?
2: Ναι, αφού μας ακούει και η κυρία Ζακεστίδου μας ακούει.
0: Μα εμένα δύσκολα τα βρίσκονταν ο καθηγητή μου.

0: μετρό.
1: Αμάν μωρέ και εσύ τώρα, αφού είναι για καλό σκοπό. Είναι θέμα.
0: Πάει το μετρό. Ξέρεις, κλαίμε και κλαίνε αυτοί που τους βόλευε, γιατί πηγαίναν σε 5 λεπτά στη δουλειά τους και ξέραν ότι ανά 4 λεπτά έχει δρομολόγιο. Κλαίμε και εμείς, γιατί αφενός παίρνουν λεωφορεία από τις άλλες γραμμές προκειμένου να φτιάξουν τη ΜΗ1 και την 3K, την 31 και την 39 να τις ενισχύσουν για να καλύψουν που δεν θα λειτουργεί το μετρό.
1: Ναι.
0: Επίσης, κλαίμε γιατί έχει παραπάνω κίνηση, δηλαδή η εμπειρία από τις προηγούμενες διακοπές λειτουργίες λέει ότι έχει περισσότερη κίνηση όταν δεν λειτουργεί το μετρό. Οπότε...
1: Έχουμε αύξηση αυτοκινήτων και τέτοια περισσότερα.
0: Ναι.
1: Κάποια αύξηση ναι. Θα την έχουμε σίγουρα. Ναι.
0: Αφού πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν καθημερινά με το αυτοκίνητο στη δουλειά τους πλέον παίρνουν το μετρό.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
0: Οπότε.
1: Σωστά.
0: Οπότε.
1: Καλημέρα και στο Ζωζέ. Ζωζέ σου είπα καλημέρα. Γιατί τώρα βλέπω και τα μηνύματα με φεύγουν μερικές φορές. Μου ξεφεύγουν κάποια μηνύματα. Έχω γραμμή, παρακαλώ, καλημέρα σας. Ελάτε να δούμε λίγο τι γίνεται όξο. Ελάτε.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
2: Στη μαθηματικό μου την κυρία Καριοφίλη Χριστίνα,
1: ναι.
2: Η οποία ήταν εξαιρετική. Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Να θυμόμαστε.
2: Πιστεύω, εντάξει, πρέπει να είναι εν ζωή. Πρέπει να είναι εν ζωή.
1: Εν ζωή. Στα 98 πάνε μερικοί 98. Εντάξει, όχι τώρα, θα με πει 62 εσύ, αυτή πόσο να είναι, να μην είναι 98 χρονών.
2: Γιατί είναι μεγάλη, μπορεί να είναι και 70 χρονών.
1: Ναι, ναι, θα μπορούσε να είναι 78. Πώς την είπαμε την γλυκύτατη, Καριοφίλη.
2: Καριοφίλη Χριστίνα.
1: Καριοφίλη Χριστίνα, μάλιστα.
2: Μαθηματικός,
1: ναι, παραδόξος. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλό πρωινό.
0: Εγώ θέλω να στείλω την αγάπη μου στην κυρία Λεμονιά Μαυροσαβίδου.
1: Μαυροσαβίδου Λεμονιά.
0: Ναι.
1: Μας ακούει καλά.
0: Μαθηματικός.
1: Δεν έχουμε καμιά καθηγήτρια. Εγώ θυμάμαι έναν καθηγητή, τον Παράσχο. Το μικρό το θυμάμαι. Θοδωρής πρέπει να το έλεγα. Αλλά πολύ καλός. Και την κυρία Τσέλιου. Πάρα πολύ καλή. Καημένη. Όταν έγραψα μια φορά 5. Ακύρωσε όλο το διαγώνισμα γιατί δεν ήξερα εγώ να γράψω. Να πω. Και λέει θα ξαναγράψουμε, παιδιά. Γράψω
0: αυτό εμένα κόστας. Μου το έχουν κάνει στον ΑΣΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι,
0: θέλω να
1: και
0: σου πω.
1: Το εκτίμησα δηλαδή. Λέω, κοίταξε να
0: ναι, αλλά εγώ ήμουν στους άλλους που είχαν γράψει καλά.
1: Α, εγώ ήμουν ο μόνος που δεν είχα γράψει καλά. Και χάρη εμού ξαναγράψαμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σου Μαράκη, καλημέρα. Η Μαρία ανησυχεί, δεν τη λέμε καλημέρα. Βρε Μαρία μου, είναι δυνατόν να ανησυχεί γιατί δεν σου λέμε καλημέρα, αφού σε λέω φεύγουν μηνύματα. Λεωνίδα, καλημέρα και σε σένα. Τώρα τι, για πες λίγο να καταλάβω κι εγώ. Δεν είναι πανελλαδικές, ξεκινάνε για
0: ναι,
1: πανελλαδικές. Πανελλαδικές ξεκινάνε, μάλιστα.

0: Α, πες μας λίγο, ρε Κατερίνα, πριν περάσουμε στα σοβαρά και τα δύσκολα, ας πούμε, τα γεγονότα. Πες μας ένα γεγονότο. Αυτό με τις, τσάντες στη Μύκονο που πιάσανε εκεί πέρα, τις μαϊμούδες, τι παίζει τώρα, τι γίνεται? Ένα είναι αυτό και ένα είναι με την εφαρμογή που μου είπαν ότι πιάσανε και ένα άλλο κύκλωμα που έβαζε, που κάνουν μπλόκο οι αστυνομικοί, τους εξαρθρώσανε δύο άτομα.
1: Αλλά... Έχεις πολλά χρόνια να πας στην Τουρκία, παιδιά.
0: Ναι.
1: Ο Κώστας έχει πολλά χρόνια να πας στην Τουρκία.
0: Από το 98 έχω να πάω. Ναι.
1: Λοιπόν, στην Τουρκία θέλω να σου πω ότι υπάρχουν μαγαζιά φάτσα φόρα. Στο Καπαλίτσαρσι, στην Αιγυπτιακή αγορά, πάνω στην πλατεία Ταξίμ, λίγο παρακάτω από τον πύργο του Γαλατά. Τα οποία μαγαζιά.
0: Ναι.
1: Τις μαϊμούδες τις πουλάνε φάτσα φόρα, μάνα μου. Και μάλιστα υπήρχε και παλιότερα άλλος πολύ γνωστός επιχειρηματίας, δεν θα πω το όνομά του, γιατί. Ναι. Τέλος πάντων,
0: δεν κάνει.
1: Ο οποίος τον είχαν πιάσει με μαϊμούδες τσάντες.
0: Ναι. Αυτό τώρα είναι νομική είναι η διαδικασία, νόμιμο δηλαδή το.
1: Και το συγκεκριμένο πώς το βλέπω, γιατί λέει ήταν σε υπαίθριο παζάρι.
0: Ναι.
1: Ήτανε. Όταν πας να πάρεις από το παζάρι, δεν περιμένεις ότι θα πάρεις την αυθεντική τώρα και συντάξει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ποια είναι η είδηση εδώ?
0: Η είδηση είναι ότι πιάσανε κύκλωμα μεγάλο, λέει, και πολύ πράγμα, ας πούμε.
1: Καλά,
0: είχανε πλημμυρίσει όλη τη Μύκονος.
1: Να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Μια βόλτα μέχρι τη Λαϊκή της Σταυρούπολης. Είναι αυτά τα 1700, λέει, που μαζέψανε.
0: Ναι.
1: Μια βόλτα μέχρι τη Λαϊκή της Σταυρούπολης. Αυτά είναι.
0: Αυτά είναι. Μάλιστα.
1: Όταν θες να πάρεις την αυθεντική την Dior, δεν θα πας την πάρεις από το Καλντερίμι, ούτε από τη Λαϊκή.
0: Το προμαστηράκι. Και το άλλο με τους παράνομους που είχαν την εφαρμογή, δυο, ένας άντρας και μια γυναίκα.
1: Αυτό
0: αυτή τι είναι τώρα?
1: Είναι παρακόλληση ελέγχου αστυνομίας.
0: Έχει, έχει όμως και νόμιμη εφαρμογή?
1: Όχι.
0: Αφού μου είπε εδώ πέρα άνθρωπος να πούμε.
1: Δεν υπάρχει νόμιμη εφαρμογή η οποία σε προειδοποιεί για τα μπλόκα. Εδώ τον αναβοσβήνεις τα φώτα στον απέναντι και να τον προειδοποιείς για τον μπλόκο είναι παράνομο. Πώς το να έχεις μια οποιαδήποτε εφαρμογή που να ενημερώνει για τα μπλόκα μπορεί να είναι νόμιμο?
0: Ναι. Άμα ανάβεις τα φώτα είναι παράνομο,
1: Ναι.
0: Άμα το ξέρουν οι άλλοι ότι το ανάβεις τα φώτα για να του πεις, ας πούμε, ότι του λες να το χαιρετήσεις.
1: Ναι, θέλεις. Βέβαια. Αυτοί ισανό αγοράζουν.
0: Αποδείξεις δεν έχετε. Εγώ τον χαιρέτησα, ήθελα να το πω. Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Αλλά εγώ ξέρω πολλούς ανθρώπους που έχουν φάει, νομίζω, είναι και κανένα 400 κιόλας.
0: Ναι.
1: Το προστιμάκι γι' αυτό. Ήταν τώρα με τον νέο κοκ, δεν ξέρω.
0: Ενίσταμε. Παρακαλώ, στη γραμμή, ελάτε.
2: Καλημέρα, κύριε Παρπακιάννη.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Σ' άκουσα από το νωρί το πρωί και επανήλθα σε αυτό το θέμα με τα μπλόκα και την εφαρμογή. Να θυμίσω ότι αυτό γινόταν με κάποιες ομάδες στο Viber και μάλιστα είχαν φτάσει μέχρι και 100.000 μέλη.
0: Τι το 100.000, 300 τόσες χιλιάδες είχε, λέει.
2: Ναι, σε όλη την Ελλάδα, πράγματι. Να πω ότι και εμένα με είχε βάλει κάποτε ένας φίλος μέσα. Είδα κάποιους τύπους εκεί πέρα, Αλβανούς και τα λοιπά, να πουλάνε πιστόλια και παράνομα όπλα. Δηλαδή είχε γίνει εκεί πέρα ένα άνδρο παρανομίας και λέω σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν με αυτά να μην ασχοληθούν. Όποιος είναι εντάξει, έχει το αυτοκίνητο εντάξει, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Τώρα αυτή η εφαρμογή που είπε ίσως είναι κάτι καινούριο, αλλά και εκεί η αστυνομία θα επέμβει και θα κάνει τη δουλειά της. Και μάλιστα όσοι είναι μέσα είναι συνυπεύθυνοι, διότι είναι μέλη μιας παρανομίας, μιας συμμορίας. Ξεκίνησε βασικά από τους πακετάδες, γιατί τους είχαν ταράξει τις κλίσεις, δεν μπορούσαν να κράνουν και τα λοιπά.
1: Μπα, από πιο παλιά είναι, αγαπητέ μου, από πιο παλιά είναι. Ναι. Όσο υπάρχει, τόσο υπάρχουν τα κοινωνικά δίκτυα, υπάρχουν αυτές οι ομάδες. Ναι, είναι κλασική εξυπνάδα του Έλληνα.
2: Ναι, εξυπνάδα. Εμείς συνεργαζόμαστε με την αστυνομία. Δεν είμαι απέναντι στους νόμους. Και οι νόμοι γίνανε για να προστατεύουν τους πολίτες, όχι να τους καταδιώκουν. Δεν είναι δύναμη κατοχής η αστυνομία. Αλλά όταν δεν φοράς κράνος ή δεν φοράς ζώνη ή οδηγάς μεθυσμένος, είσαι επικίνδυνος πρώτα για τους εαυτούς σου και δεύτερο και για τους άλλους που δεν φταίνε σε τίποτα.
0: Εγώ δηλαδή τώρα, άμα πω, ας πούμε, για παράδειγμα στους ακροατές, αγαπητοί μου ακροατές, να φοράτε τα κράνη σας διότι είναι θέμα ασφάλειας και βέβαια τα πρόστιμα είναι μεγάλα, μπορεί να σας γράψουν, ας πούμε, να έχετε το νου σας, φορέστε τα κράνη, ας πούμε, γιατί μπορεί να σας σταματήσουν στο Λευκό Πύργο, λέω εγώ τώρα. Θα είμαι παράνομος?
2: Ότι μπορεί να σε σταματήσουν δεν σημαίνει ότι καταδίδεις τα μπλόκα της αστυνομίας. Και εμένα μπορούν να με σταματήσουν γιατί βγήκε.
0: Ναι, αλλά θα σας πω ότι μπορεί να σας σταματήσουν στον μπλόκο που μπορεί να έχει στο Λευκό Πύργο. Στο λέω υπονοούμενο. Το πιάσες, ας πούμε. Παράνομο σημαίνει νόμιμο.
2: Καλό είναι να μην το λέτε.
0: Να μην το λέμε.
2: Αλλά τώρα αυτά είναι λίγο νομικήθηκα και είναι λεπτομέρειε τα γράμματα που λέτε, τα οποία δεν χρειάζεται. Και να κλείσω κάτι άλλο λέγοντα ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε τριαντάρια.
0: Τριαντάρια. Καλό είναι.
1: Εδώ από χθε τα έχουμε τα τριαντάρια.
2: Θα έχουμε τριαντάρια. Οι πυροφύλακες και τα ντρόουν που βρίσκονται στο νομό Θεσσαλονίκη θα πετάνε και τα πρόστιμα είναι κλιμακούμενα ανάλογα την επικινδυνότητα. Με μέγιστο το 5. Όταν έχουμε τεσσάρι ή τριάρι και κάποιος ανάψει κάποια φωτιά και να κάψει πολλήματα καλλιεργιών ή κλαδέματος, αυξάνουν τα πρόστιμα και διαδοχικά αλλά και με την επαναληψιμότητα της παρανομίας.
0: Καλώς, καλώς. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Ναι, μπήκαμε σε, πώς το λέμε, αντιπυρική λέγεται, περίοδος.
1: Ναι.
0: Περίοδος.
1: Εγώ ξέρω ότι αυτά είναι λίγο παιδιάστικα κατ' εμέ.
0: Παιδιάστηκα, ναι.
1: Δεν είναι παιδιάστηκα.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί είναι σαν να λες η μαμά σου, δεν σου λέει το καλό αυτό γιατί σε μισεί, ξέρω εγώ, για να σου βάλει όρια.
0: Ναι.
1: Για να σε προστατεύσει το κάνει.
0: Βέβαια, ούτε συζήτηση. Είναι σαν να μου λες τώρα, υπάρχει περίπτωση να βάζουν κάποιους νόμους που να είναι, πώς το λέει κάποιος, αριστερός πρέπει να το πει, εισπρακτικά. Είναι δυνατόν η αστυνομία ή οποιοδήποτε να βάζει τέτοια μέτρα για να είναι καθαρά μόνο εισπρακτικά, να μην έχει καμία.
1: Τι ζώνη σου πανεργόστα να βάζει, να μην τρέχει και αφορά κράνο.
0: Τόσο παράλογο είναι και αυτό πια, είναι δυνατόν. Όταν σου βάζει, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι κρυμμένος πίσω από τη γωνία που είναι ζώνη, ας πούμε, 50, για να σε γράψει, ας πούμε, για παράδειγμα. Για το καλό σου το κάνει που είναι κρυμμένος. Δεν το κάνει γιατί θέλει να σε δείξει.
1: Τι
0: με θες, την παρουσία.
1: Τι θες, να το δεις εσύ από τα 50 χιλιόμετρα,
0: έλατε,
1: να κόψεις.
0: Έλατε, να κόψεις. Γιατί να κόψεις, να μην κόψεις. Να μην κόψεις για να σε γράψει. Δεν συμφέρει άμα κόψεις.
1: Κώστα μου, το θέμα είναι να μην το κάνεις εκείνη τη στιγμή που βλέπεις τον αστυνομικό. Τώρα δεν καταλαβαίνω.
0: Το θέμα είναι να είμαστε καλοί άνθρωποι. Ναι.
1: Το θέμα είναι να μην είμαστε, να είμαστε ενήλικες, Κώστα μου. Να είμαστε ενήλικες.
0: Ενήλικες να είμαστε, ενήλικες. Σωστός.

0: Μια γραμμούλα ακόμη και θα πάμε σιγά σιγά σε καιρό. Παρακαλώ στη γραμμή. Γεια σου κυρία Μέρη, παρακαλώ.
1: Εμένα λες κυρία Μέρη.
0: Όχι ρε, είναι δυνατόν να λέω σε ένα κυρία Μέρη τέτοια φωνάρα, είναι δυνατόν. Εμένα λες κυρία Μέρη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πρωτίστως είναι οικονομικό το, εισπρακτικό το θέμα.
0: Δεν είναι έτσι τα πράγματα, το αντιδρούν εδώ πέρα οι άνθρωποι.
1: Ωραία, εγώ θα σου αναφέρω ένα παράδειγμα που έχω ζήσει ο ίδιος, έτσι. Γνωρίζω δήμαρχο της πόλης, δεν θα πω ποιος, ο οποίος έπαιρνε τηλέφωνο στον διοικητή Τροχέας και του έλεγε στείλε ένα πλήρωμα επάνω στο Δήμο για να γράψουν. Γιατί ξέρεις, όπου σε γράψουν, σε εκείνο το Δήμο πηγαίνει.
0: Άστα να πάνε, ναι, το ξέρω κι εγώ αυτό. Ναι.
2: Αν δεν έχεις παρκάρει παράνομα, αδερφέ μου, πώς θα σε
0: πώς
2: γράψουν.
0: Σε γράψουν, ναι.
1: Δεν είναι το παρκάρισμα, Κατερίνα.
2: Άμα δεν είναι παράνομο, το... κάνεις ένσταση και δεν πληρώνεις.
0: Αχ, αυτή η ένσταση, το... εγώ την έχω κάνει μια φορά.
1: Δεν αναφέρεται σε παράνομο. Σταματάει, μπλοκ, περνάς χωρίς κράνος, σε γράφει. Καταλάβεις, αυτό τώρα που σας λέω έχει 20 χρόνια πίσω, έτσι. 20 χρόνια πίσω.
0: Τέλος
1: πάντων. Εγώ ήξερα δήμαρχο που έκανε αυτό το πράγμα και φαντάζομαι δεν ήταν ο μοναδικός.
0: Καλώς, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας, πρέπει να πάμε σε καιρό γιατί το ρολόι δείχνει 7. Το ότι πρέπει να είμαστε νόμιμοι πρέπει να είμαστε. Το ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Κάποια στιγμή άνθρωποι είμαστε, όμως θα κάνουμε και μια κουτσουκέλα. Θα σταματήσεις που λένε για 5 λεπτά. Θα... Εκεί που λέει 50 θα πας με 53. Τι να κάνουμε τώρα, ήταν κατηφόρα. Δεν μιλάμε για τον Γκάγκουρα. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος είναι σοβαρός, σωστός. Αναγκαστικά κάποια στιγμή θα κάνει μια μικρή παρανομία. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα υπερβεί το όριο. Δεν μπορούμε να ζούμε συνέχεια μέσα στα όρια αυτά.
2: Βαγγέλη, sorry λίγο. Ναι, ναι. Επειδή μας στέλνει κάποιος εδώ κάτι. Το ντρόν έπεσε στη Ρουμανία, αν κατάλαβα καλά. Όχι στο Γαλάτσι, εδώ στην Ελλάδα. Relax.
0: Και εγώ αυτό το διάβασα και λέω τώρα ήθελα να σου το ρωτήσω. Τι έπεσε
2: είναι κάτι. Στη Ρουμανία, είναι μια πόλη το Γαλάτσι εκεί.
0: Α, ναι, ναι.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν αμεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τοπικά έως 4, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 23 βαθμούς, στο Κιλκί στους 26, στην Κατερίνη και τις Έρες τους 27, στη Βέρεια τους 28 και στα Γιαννιτσά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 και στα Γρεβενά τους 25 βαθμούς.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ήταν ο καιρός των Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejambo.gr.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω, ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' το άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
6: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
5: Μάθεις, δεν γίνεται να

0: Στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Με γλώσσα ξεκινάνε τα παιδιά. Γλώσσα, γλώσσα. Όχι αυτό το ψάρι. Μην πάει το μυαλό σα. Γλώσσα είναι αυτό το. Και εμείς κάναμε γλώσσα. Εμείς είχαμε προλάβει βέβαια πιο παλιά πράγματα. Μετά οι νέοι κάνανε γλώσσα, αλλά την προλάβαμε για λίγο τη γλώσσα. Εμείς τη βγάζαμε, βγάζαμε γλώσσα συνήθως, αλλά μας την κόψανε μετά. Καλή επιτυχία και πάλι να πούμε στα παιδιά μας. Και προσοχή στους δρόμους, έτσι, γιατί είναι και οι μέρες τέτοιες. Θέλει προσοχή ο ένας να κοιτάει λίγο τις ανάγκες του διπλανού. Η νησούλα έχει αρχίσει να εμφανίζεται, εμφανίστηκε στην περιφερειακή και έχουμε πρόβλημα κατεύθυνση προς τα ανατολικά παραδόξως σήμερα, γιατί στη βάση του Παπαγεωργίου βλέπω κόλλημα μεγάλο το οποίο φτάνει μέχρι την Κατσιμίδη, σχεδόν μέχρι την Κατσιμίδη. Προς τα δυτικά, πολύ καλά τα πράγματα σήμερα. Συνήθως στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου τέτοιες ώρες έχουν αρχίσει να εμφανίζονται τα πρώτα κοκκινάκια.

Αλλά σήμερα δεν έχουμε παρά κίνηση μόνο προς τα δυτικά. Προς τα ανατολικά όμως έχει γίνει κάτι και μας δυσχεραίνει η κατάσταση τόσο πολύ. Γιατί πάμε προς τα ανατολικά σήμερα, παιδιά? Για ελάτε λίγο στις γραμμές. Από το είναι από το Παπαγεωργίου και πιθανότητα να προεκταθεί και άλλο από ό,τι καταλαβαίνω. Κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο και φτάνει μέχρι λίγο πριν την έξοδο για Επταπυργίου. Το μετρό λέτε να έχει δημιουργήσει όλο αυτό το πρόβλημα, πιθανότατα. Βίντεο μου στέλνουν, βιντεάκι μου στέλνουν. Να ορίστε τι γίνεται εκεί πέρα. Κάτσε να δούμε λίγο τι γίνεται. Πω, πω, σταματημένα τα αυτοκίνητα. Ο Δημήτρης μου το στέλνει. Καλημέρα και στο Σάκη. Το Σάκη συμφωνεί με το μετρό.

0: Αυτή η κουτσουκέλα λέει παρανομία, φίλε μου, που λες, λέει, που θα κάνεις εσύ σε κάποιον, αλλά κάποιος να στοιχείς, μπορεί να στοιχείς τη ζωή του άλλου. Λέει μπλόκα, λέει, κάθε 500 μέτρα και πρόσωπο μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Βάλαμε κάμερες, παιδιά. Έχουμε κάμερες τώρα. Νομίζω πως. Δεν ξέρω, δεν λειτουργούν ακόμα. Δεν ξέρω αν λειτουργούν. Αλλά εγώ τις βλέπω πως ανάβει ένα φωτάκι. Κόκκινο πράσινο, κόκκινο πράσινο. Σε κοιτάνε σε κάτι μάτια, λες και είναι κουνάβια. Όποια, σε όποιο φανάρι για να καθίσεις, βλέπεις, ας πούμε. Πάνε να κάνεις μία και λες, αμάνα, μαν, κάτσε ρε, έχει κάμερες. Έχει και το συζητάμε μεταξύ μας, έχει κάμερες. Ο φόβος φυλάει τα έρμα. Τι να κάνουμε. Όλα αυτά γίνεται για να γίνουμε καλύτεροι, για να μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε. Κανείς δεν το αφισβητεί αυτό το πράγμα. Πρέπει να προσέχουμε, να είμαστε προσεκτικοί. Είδες το βιντεάκι που έστειλε ο Δημήτρης Σοβενιέρης, μπλοκαρισμένη στον περιφερειακό.
1: Εκεί στην Αερογέφυρα δεν είναι?
0: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το αέρο. Αυτό είναι περιφερειακό, η κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Αλλά ο Δημήτρης τι δουλειά έχει εκεί πέρα τώρα σήμερα? Κύριε Δημήτρη, τι δουλειά έχετε στο περιφερειακό εσείς?
1: Το παιδί του δεν εξετάσεις.
0: Α, πέστε τα τε. Για να δούμε λίγο τι γίνεται περιφερειακό. Παρακαλώ, ελάτε.
2: Η Κατερίνα λίγο, παρακαλώ.
1: Η Κατερίνα είναι στον αέρα μαζί σας.
2: Γεια σου Κατερίνα μου.
1: Γεια σας.
2: Θέλω να μου κάνεις μια μεγάλη χάρη, σε παρακαλώ.
1: Α, μπορώ, ναι.
2: Όταν θα έχεις ελεύθερο χρόνο 2-3 λεπτά περίπου, ό,τι ώρα και να είναι, και 11 και 12 και 1 και στο σπίτι σου, ωραία. Θέλω να πάρεις το κινητό σου, τη συσκευή δηλαδή, στα χέρια σου, ωραία, και να κατεβάσεις τις εφαρμογές από το κινητό Play Store για την αστυνομία. Έχει εκατοντάδες, έχει για μπλόκο.
1: Ναι, δεν είναι νόμιμες, σας λέω.
2: Α!
1: Δεν είναι νόμιμες, αυτό είπα νωρίτερα. Δεν είπα ότι δεν υπάρχουν, είπα ότι δεν είναι νόμιμες.
0: Και δεν είναι και σωστές.
2: Μερικές είναι free και μερικές είναι 5-6 ευρώ το μήνα.
1: Ναι, δεν είναι αυτές που προειδοποιούν για μπλόκα και τα λοιπά. Ναι.
0: Είναι όλες παράνομες.
1: Είναι παράνομες όλες.
0: Εγώ αυτό είπα και μου λέει υπάρχουν νόμιμες. Τι υπάρχουν, είναι δυνατόν?
1: Δεν είναι νόμιμες.
2: Εντάξει, νόμιμες, αλλά στιγμή που είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο.
1: Και παιδική πορνογραφία είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο. Τι σημαίνει, ότι είναι νόμιμη? Και ψεύτικα site τα οποία βάζεις και τα στοιχεία σου και καλά ότι αγοράζεις και τελικά σου παίρνουν τα λεφτά και δεν σου στέλνουν τίποτα. Υπάρχουν πέρα από ότι είναι νόμιμο.
2: Ναι. Καλημέρα σας. Και ένα άλλο για το Παρπαγιάννη.
0: Ναι, το καταλάβατε αυτό όμως τώρα? Γιατί κοιτάξτε, να μαθαίνετε κάτι σε μια κάθε μέρα είναι καλό. Άρα λοιπόν αυτό που είπατε προηγουμένως ήταν fake. Δεν ήταν νόμιμο λοιπόν. Το καταλάβατε αυτό?
2: Τώρα, δεν ας πούμε.
0: Μπράβο, ας πούμε. Να το λέμε αυτό. Εγώ χαίρομαι ότι καταλαβαίνω κάτι.
2: Ένα άλλο τώρα γιατί σ' αγαπάω.
0: Ναι, ναι.
2: Σε όλη τη Θεσσαλονίκη, σε όλη εκεί Αντιγονιδών Πτολεμαίων, αυτό που είπες, εγώ ναι, μαζί σου είμαι. Για το μαϊμού είναι τσάντες, είναι ό,τι να είναι. Φυσικά τα μικρά τα παιδιά που είναι 10-15 χρονών, 16 χρονών, πηγαίνουν σε όλα τα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης, δίνουν 100 ευρώ, γιατί και εγώ πήγα και φίλο μου, και αγοράζουν κινητά Pro Max 16, Pro Max 18, iPhone 50 ευρώ από τα μαγαζιά τα πακιστανικά. Ναι. 50-100 ευρώ κάνει συσκευή, αλλά είναι μαϊμού.
0: Ναι, αλλά δεν λέει ότι είναι, το λέει ότι είναι μαϊμού όμως. Λέει πάνω είναι, ξέρω εγώ, είναι,
2: όχι,
0: δεν είναι
2: όχι,
0: Nike,
2: όχι,
0: είναι Nike κουκού.
2: Όχι, ναι, είναι αντιγραφή, λέει Pro Max
0: 17. Ναι, αλλά το λέει επάνω το κουτάκι ότι είναι, γράφει πάνω κάτι διαφορετικό. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Μην αγχώνεστε. Ακούστε λίγο. Αυτούς που πιάσανε, πουλούσανε τσάντες αντιγραφή. Δηλαδή κανονική. Δεν είναι αυτό που λένε, ξέρεις, πήραμε το πατρόν και φτιάξαμε κι εμείς κάτι παρόμοιο και το ονομάσαμε κάπως, ας πούμε, περίπου έτσι ίδιο. Άλλο πράντα, άλλο φράντα.
1: Για αυτός που ναι, θα πάρει το επώνυμο το προϊόν, ναι, 9 στις 10 φορές ξέρει από πού θα το πάρει.
0: Έμα τώρα είναι δυνατόν.
1: 9 στις 10, γιατί ξέρω πολύ κοντινό μας εδώ πρόσωπο, το οποίο έκανε ξερή, αλλά τέλος πάντων δεν ναι, θα επεκταθώ. Επίσης, το πρόβλημα είναι όταν αυτοί που πουλάνε τις μαϊμούδες τις πουλάνε ως αυθεντικές. Και σας ξαναλέω.
0: Αυτό, με αυτό το κύκλωμα
1: ότι είχαμε και τέτοια περίπτωση στην Ελλάδα πριν.
0: Αγόραζε ο άλλος μία τσάντα, την οποία την πλήρωνε, ξέρω εγώ, 1500 ευρώ.
1: Πήγαινε, το έπαιρνε από την Τουρκία με τις κούτες, έπαιρνε από την Τουρκία τις μούφες και τις πουλούσε εδώ στην Προξένου Κορομιλά για αυθεντικές.
0: Για σας δουλεύουμε, Κατερίνα. Για σας, για κάτι τέτοιες. Όχι για και εσένα, ενώ εσύ δεν θα ασχολείσαι με αυτά. Αλλά τι να κάνει ο άντρας? Πώς θα τα βγάλει πέρα? Να πάρει το γνήσιο. Προσπαθεί ο άνθρωπος να εντυπωσιάσει τη γυναίκα.
1: Γι' αυτό η γυναίκα έχει δικό της πορτοφόλι και τα αγοράζει μόνη της.
0: Να τι άλλη. Τα πορτοφόλια σας.
1: Είμαστε φεμινίστρες ή δεν είμαστε? Τι θα γίνει εκεί στην περιφερειακή, παιδιά, θα το στήσουμε εκεί το διαγώνισμα?
0: Προς ανατολικά σήμερα το πρόβλημα. Προς δυτικά παραδόξως είμαστε καλά. Παρακαλώ, από τον περιφερειακό, ελάτε.
3: Καλημέρα, είπα να σας πάρει ο γιος.
0: Για πέστε.
3: Καταρχήν, επειδή άκουσα πριν από λίγο που κάνατε τη συζήτηση για, ναι, για τον περιφερειακό, καταρχήν δεν έχει κάτι προς το παρόν, γιατί εμείς έχουμε φτάσει λίγο πριν το τούνελ της Πηλαίας. Δεν έχει αυτοκίνητα, δεν έχει σταματημένο κάποιος να έχει τρακάρει οτιδήποτε, απλά έχει πολύ κίνηση.
0: Πολύ κίνηση, ναι.
3: Ναι. Και για τις Πανελλήνες, απλά να πω μια καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία και σε μένα θα πω βασικά, γιατί εντάξει και εγώ γράφω.
0: Θα γράψεις? Αντί γλώσσα γράφεις σήμερα.
3: Ναι, πιστεύω ότι θα γράψεις, να σου πω.
0: Σου ευχόμαστε τα καλύτερα πραγματικά.
1: Καλημέρα και καλή επιτυχία.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα θα σε ρωτήσω λίγο κάτι, με επιτρέψε με να
1: γίνει. Κατάλαβες ποιος είναι, έτσι?
0: Για ποιος είναι? Ποιος είναι καλά?
1: Ο Άγγελος είναι.
0: Ο Άγγελος?
1: Ναι.
0: Άγγελε μου, εσύ είσαι αγόρι μου, εσύ είσαι πάλι. Δεν μου λες, ήθελα να σε ρωτήσω, πάντοτε ήθελα να την κάνω αυτή την ερώτηση. Άγγελε, είναι μια κλασική ερώτηση, μπορεί να εξαφνιαστείς βέβαια. Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
3: Καλή ερώτηση.
0: Καλή ερώτηση, είναι επίκαιρη και είναι μεγάλη υπόθεση. Εγώ δεν ήξερα ποτέ, ούτε ακόμα ξέρω, να σου πω, με ρωτήσεις εμένα ακόμα δεν ξέρω.
1: Άγγελε, να πας να τα σπάσεις και μετά μόλις τελειώσεις Πανελλήνιες, σε περιμένω εδώ, σε έχω εκπαίδευση, ξέρεις εσύ.
0: Α, δεν το κατάλαβα.
3: θα περάσω, όπως συνήθω με το.
0: Αγγελούκο, από καρδιάς πραγματικά, αγόρι μου, να κάνεις το καλύτερο που μπορείς. Γιατί θα κάνεις το καλύτερο που μπορείς.
1: Σπάστα, σπάστα.
0: Τουλάχιστον στον αθλητισμό το κάνεις, το βλέπουμε καθημερινά αυτό το πράγμα.
3: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Ναι, καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία. Ναι. Κοίταξε, θέλω να
3: σα πω. Ναι. Και να ξέρετε ότι μετά το τούνελ ανοίγει ο περιφερειακός, είναι πάρα
0: πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Βενιεράκι. Βενιεράκι πρωί-πρωί.
1: Ξέρεις κάτι, να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό έχουν γενικότερα άλλη συγκρότηση και σε άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις πολλές φορές, ας πούμε, δεν έχουν το μυαλό. Πώς να σου πω, δεν τα ενδιαφέρουν άλλα πράγματα κάποιες φορές. Αλλά γενικότερα θεωρώ ότι τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό έχουν μια συγκρότηση ως προσωπικότητες.
0: Ναι, εντάξει, δεν το ξέρω εγώ, γιατί δεν είχα ασχοληθεί με τον
1: αθλητισμό.
0: Ενώ είχα ξεκινήσει. Ακούστε το σατανικό γέλιο, παιδιά. Ακούστε γέλιο τώρα. Ακούστε γέλιο.
1: Γέλιο. Αυτό στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Μάγισσα κλονκρό.
1: Στον αθλητισμό δεν έχει συγκρότηση.
0: Άσε να πω κι εγώ μια κουβέντα. Είπα ότι δεν ασχολήθηκα, ενώ είχα πολύ μεγάλη δυνατότητα, άμα δεν με γνώρισες τα νιάτα μου, γιατί τότε ήσουν ακόμα στο διάστημα εσύ. Αλλά με κέρδισε η τέχνη μετά. Εδώ γελάω κι εγώ.
1: Αχ, Θεέ μου.

0: Λοιπόν, τι άλλες ερωτήσεις είχα να κάνω. Α, αυτός ο κακός άνθρωπος, να πούμε, που βρίζει τον Τζίπρα, ποιος είναι, καλέ, ο τέτοιος? Για πες μας δύο-τρία στοιχεία, μάθουμε και εμείς, δεν ξέρουμε τώρα. Τα δημοσιογραφά τα γνωρίζετε προφανώς. Ένας κακός που βγήκε για τον άλλο ότι είναι ψεύτης. Καλό παιδί να είναι, όχι ψεύτη. Ψεύτη δεν πειράζει. Ψεύτη είναι όλοι
1: πολιτικοί. Άκου λίγο να σου πω.
0: Ναι.
1: Αν αναφέρεσαι στον Νίκο τον Ιφούδη.
0: Τον Ιφούδη, ναι, ναι.
1: Ο Νίκος τον Ιφούδη πλέον είναι, να πούμε, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελλάς.
0: Ο Νίκος τον Ιφούδη. Ποιον έβριζε, δεν έβριζε τον.
1: Ο Νίκος τον Ιφούδη ήταν στο ποτάμι, στο ναι. Πασόκ.
0: Ναι.
1: Πήγε στο ποτάμι, mm-hmm. επέστρεψε νομίζω στο Πασόκ και μετά. Και τώρα πήγε στο κόμμα αρχικά ΣΥΡΙΖΑ και μετά στο κόμμα Τσίπρα. Όταν στο πλαίσιο της αντιπολίτευσης, της πολιτικής κόντρας, mm-hmm. Είχε καταφερθεί εναντίον του Αλέξη Τσίπρα στο παρελθόν.
0: Α, παλιά έβριζε, όχι τώρα.
1: Έβριζε.
0: Το,
1: ναι, έκανε ρε παιδί μου.
0: Ήβριστανε. Τι ήβριστα. Ψεύτη τον είπε, το πατεώνα τον είπε, χίλια δυο τον είπε.
1: Δεν ξέρω. Έχει το ηχητικό, για βάλει να τα ακούσουμε.
0: Κάτσε
1: λίγο.
0: Να δούμε λίγο ποιο είναι το ηχητικό, γιατί εγώ ήθελα να μάθω. Νομίζω πως ήταν πρόσφατο και λέω τι έγινε τώρα, γιατί μαλώσαμε.
1: Κοίταξε να δει εμένα, εγώ δεν μπορώ να πω κάποια κουβέντα για τον Νίκο τον Ιφούδη, γιατί ναι. πρώτον είναι και σύζυγο φίλη μου.
0: Α,
1: και είναι και ξάδερφο.
0: Μα δεν το κατηγορώ ως άνθρωπο, λέω γιατί τα έλεγε για τον Τσίπρα.
1: Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι.
0: Ναι, ναι, όχι, να μην πει.
1: Κολλιόμαι. Έχω σύγκρουση συμφερόντων.
0: Λογικό, λογικό και ειλικρινές.
1: Ζητώ να εξαιρεθώ.

0: Κατερίνα μου, βοήθα μου λίγο με το ηχητικό, γιατί τώρα μάλλον μου το εξαφανίσανε από το Predator μου. Ακούνε που μιλάμε.
1: Θα το εντοπίσω και θα ζητήσω.
0: Δεχόμαστε από τον κυβερνοχώρο επίθεση. Δεν με αφήνουν να το παίξω.

0: Βαγγελάκη μου, καλημέρα και σε σένα, αγόρι μου. Διάβασα μία κουβέντα του Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο μαρέσος σκηνοθέτης αυτός, είναι πάρα πολύ καλός, για τις θεωρίες περί εξωγήινων, και είπε μια κουβέντα, με προβλημάτισε, λέει, δεν θα ήταν, λέει, υπέροχο ο κόσμος να ξέρει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια. Τώρα, παιδιά, τώρα έρχονται σιγά σιγά τα εξωγήινα πλάσματα. Θα στο πω, είναι νωρίς ακόμα βέβαια, τώρα πρώτα έχουμε να λύσουμε ελληνοτουρκικά, μετά θα έρθουν εξωγήινοι. Αλλά να αρχίζει σιγά σιγά και πετάκεται ο σπόρος, ας πούμε, του καλού σπορέα.
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν οι θεωρίες των επιστημόνων, όχι δικές μου,
0: ναι, ναι,
1: τα προηγούμενα χρόνια σχετικά με τους εξωγήινους. Ήταν η εξής. Η πρώτη ήταν ότι μας ξέραν, μας είχαν βρει, απλά δεν μας θεωρούσαν και τίποτα πολύ αξιοπερίεργο.
0: Α,
1: οπότε δεν ασχολούνται μαζί μας. Η άλλη περίπτωση είναι ότι δεν θέλουμε εμείς να ασχοληθούν μαζί μας.
0: Α,
1: ναι, ναι, ναι. Και ποια ήταν η τρίτη, τώρα δεν μου έρχεται.
0: Δηλαδή, εμείς είμαστε κάτι σαν τα ψάρια που αυτοί ψαρεύουν, ας πούμε. Για πόσο σημασία δίνεις τα ψάρια που ψαρεύεις, ας πούμε, για παράδειγμα. Μιλάς ποτέ με τα ψάρια, κάθεσαι να συζητήσεις με μια κατσαρίδα ότι είσαι ανώτερον.
1: Εξαρτάται, τι ναρκωτικά έχεις πάρει.
0: Φαντάζεσαι να βρεις μια κατσαρίδα στον δρόμο και να της εξηγήσεις ότι εσύ είσαι ανώτερο όνομα από αυτήν, ας πούμε. Δεν θα καταλάβει, παιδιά. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Λοιπόν, κοίταξε, για πες.
1: Επίσης, το να μιλήσεις εσύ στην κατσαρίδα,
0: ναι,
1: είναι... Okay. Άμα ακούσεις να σου απαντάει, είναι πρόβλημα.
0: Να τώρα οι άντρες με τα black, πώς το είναι, οι άντρες με τα μαύρα. Για να ακούσω λίγο τον αυτό. Ήθελα να τον ακούσω τον κύριο. Αυτό παλιό είναι αυτό τώρα, έτσι. Για να ακούσω.
2: Έχουν ονοματεπώνυμο. Έχουν την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Να μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός σε μια κατάσταση περίπου πολέμου.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τους 7 μήνες και ευθύνεται για την ρητορική μίσους που για 5 χρόνια μου πότισε στην ουσία το πολιτικό σύστημα.
4: Καταρχήν ενθουσιάστηκα και από τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος μίλησε. Εντάξει, είναι ένας ρήτορας ουσίας.
2: Και οι πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν προκλακιστεί, γιαούρτια, ξύλο. Σε όλα αυτά έκλεινε τα αυτιά.
5: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια βαριά κληρονομιά.
2: Δηλαδή, πόσο αφελής μπορεί να θεωρεί τους νεοέλληνες.
0: Σωστό, σωστό. Ωραία, μου αρέσουν αυτά τα τυπάκια. Γουστάρω να πούμε έτσι. Καλά κάνουμε και
1: εγώ αυτό που ξέρω για τον Νίκο τον Ιφούδη είναι, ναι, ότι είναι επαγγελματίας, είναι επιχειρηματίας, ναι, είναι άνθρωπος της αγοράς.
0: Κύριε, και ωραίος άντρας, ωραίος άντρας.
1: Και ωραίο παλικάρι.
0: Ωραίο παλικάρι είναι. Κύριε Ιφούδη, από μένα έχετε ένα 10 στην σκηνική παρουσία. Από τα λεγόμενά σας είναι μία της άλλης. Από εδώ πάνε και άλλοι που λένε, κύριε Ιφούδη. Και ωραίο μάτι έχετε, δεν μπορώ να πω, γατήσιο. Υπάρχουν τέτοιοι πολιτικοί, ρε Κατερίνα μου, που δηλαδή άλλα λένε και άλλα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ξέρεις πόσα τέτοια βιντεάκια σε αυτό το στυλ μπορώ να σου φτιάξω? Δεν θα σου πω για όλους, αλλά για πάρα πολλούς, πάρα πολλούς.
1: Στην πολιτική, ναι, γίνονται αυτά.
0: Γίνονται, γίνονται βέβαια.
1: Τα έχουμε δει πολλάκες.
0: Βέβαια.
1: Θες να σου θυμίσω. Να σου θυμίσω και πριν ένα χρόνο μια άλλη συνέντευξη μιας κυρίας που έλεγε ότι δεν θα ασχοληθεί με την πολιτική.
0: Καλέ, τι λες τώρα, ούτε συζήτηση. Και φαντάσου τώρα αυτή η γυναίκα η οποία δεν θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, ξαφνικά αύριο να πάει με τη Νέα Δημοκρατία. Έλα Χριστέ και Απόστολε, θα τρελαθώ τελείως δηλαδή.
1: Λοιπόν, έλα λίγο να σοβαρευτούμε, γιατί άντε έχουμε εξοκύλει σήμερα. Ναι. Είχαμε, ναι, μια φωτιά χθες το βράδυ σε έναν επαγγελματικό χώρο στο Ρεόκαστρο. Να ξέρετε, έχει λήξει το συμβάν. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση, αλλά όλα καλά τώρα. Δεν θέλω να μου αγχώνεστε, όλα βαίνουν καλώς.
0: Ξέρεις το σημείο, διαβάζεις?
1: Όχι, δεν μπορώ να βρω ακριβώς το σημείο. Προσπαθώ να το εντοπίσω και από την πυροσβεστική και από αλλού.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν τα καταφέρω. Αν γνωρίζετε κάτι, μπορείτε να με ενημερώσετε και εμένα, παρακαλώ.
0: Γιατί εκεί ήμασταν εχθές, εκεί κινόμασταν.
1: Δεν έχει μέτρο σήμερα να θυμίσουμε. Βέβαια, θα μου πει Κατερίνα, μας το έχετε πει 8 εκατομμύρια φορές, παιδιά, το σας
0: ναι, αλλά γιατί... δεν ακούνε όλοι. Κάποιος άνοιξε τώρα το ραδιοφωνό του. Συλλογικό, ναι, είναι. Και θα για πάει μέχρι τις, πόσο Ιουνίου, είπαμε Κατερίνα?
1: 21.
0: 21 Ιουνίου. Ω, πω, πω.

0: Παραμένει το πρόβλημα κατεύθυνση ανατολικά στον περιφερειακό να δυσχεραίνει και να προεκτείνεται από την βάση του Παγιοργίου μέχρι και λίγο πριν τα Νταμάρια της Ευκαρπίας. Συνεχίζεται μέχρι και λίγο πριν την Πταπρυγίου. Προς τα δυτικά, καλή εικόνα με λίγα σταματήματα. Πιο πολύ σήμερα ο κόσμος πηγαίνει προς τα ανατολικά. Μέσα η πόλη έχει τα μικρά προβληματάκια της, αλλά σε πάρα πολλές περιοχές βλέπω οι δρόμοι ότι λειτουργούν. Αυτά τα οι βουλίτσες, οι κόκκινες είναι εκεί που γίνονται έργα. Τι είναι αυτό το γύρω-γύρω, γιατί το έχει έτσι να πούμε συνέχεια. Κάτι γίνεται εδώ πέρα τώρα στο χάρτη, κάτι μας έχει δώσει ο χάρτης. Έχει τελείες κόκκινες, κόκκινες, κόκκινες και οριοθετούν μια συγκεκριμένη περιοχή.
1: Α, εκεί έχει έργα όταν το βλέπεις.
0: Έχει έργα προφανώς, ναι. Διαφημισούλες, θα πάμε σε διαφημισούλες. Σε λιγάκι θα πάμε σε διαφημισούλες.
1: Γιατί πριν πάμε σε διαφημισούλες, θέλουμε να ευχαριστήσουμε το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, που είναι και αυτή την εβδομάδα κοντά μας σε όλα τα δύσκολα της καθημερινότητας. Να μας φροντίζει σώμα και πνεύμα, προερχόμενο από τις απάτητες και προστατευμένες κορυφές του Ολύμπου, έρχεται και μας προστατεύει ψυχήτε και σώματι καθημερινά. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός, το βρίσκουμε σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτης, Αλφαβήτα Βασιλόπουλου, όπλος αναδιεκριτικός, OK Anytime και φυσικά σε καταστήματα εστίασης, σε κάβες, σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός, γιατί η προστασία είναι στη φύση του.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Μαμά, βαριέμαι!
7: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια.
11: Extreme Sports και υπασία. Escape Rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία. Ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
12: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου, επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
13: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
15: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
17: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
18: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
17: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
18: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
19: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
20: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
21: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
22: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Ωραία παπηδάκι, πολύ ωραία. Γιατί δεν σε είχαμε εφεύρει τόσο καιρό. Μπαίνω παπηδάκι στο στούντιο, λέει τι έπαιδα, σκάστε εδώ πέρα μέσα. Ανοίξε λίγο το κλιματιστικό. Εγώ δεν τολμούσα να το κάνω.
1: Δεν είναι μόνο για το ανθρώπινο δυναμικό.
0: Ναι.
1: Για τα μηχανήματα.
0: Για τα μηχανήματα λίγο, ναι, σωστά. Ναι. Ωραία δροσούλα. Ωραία δροσούλα. Αγαπιέται η δροσούλα.
1: Μα θα μπει ο Βενιέρης μετά και θα βγει.
0: Θα βγάλουμε την Μπέμπελ εδώ πέρα μέσα. Αυτά τα ρικοφόνα εκπέμπουν θερμότητα. Τι λέει παπηδάκι, πες μου λίγο πριν πει στα αθλητικά, ποιο ήταν το αγαπημένο σου μάθημα εσένα, στα παιδικά σου, στα σχολεία, έτσι τα.
1: Μαθηματικά.
0: Μαθηματικά ήταν. Τι κοράκια ήσασταν όλοι, ρε. Μόνο εμένα μου άρεσε η πίεση, γι' αυτό το έριξε στην τέχνη.
1: Η πίεση ή η πίεση.
0: Η πίεση. Έτσι πάθαμε. Λοιπόν, περιφερειακό τι γίνεται.
1: Περιφερειακό προς τα ανατολικά έχουμε πρόβλημα. Δεν πιστεύω να φεύγουν. Να φεύγουν.
0: Πού να πάτε.
1: Δεν πιστεύω για τριήμερο, τετραήμερο.
0: Δεν νομίζω τώρα Παρασκευιάτικα πρωί-πρωί να πούμε. Πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά μας και μετά φύγουμε.
1: Okay. Δεν ξέρω.
0: Πάντως, παραδόξω σήμερα προς ανατολικά από νωρίς είχαμε θέμα. Χωρίς να έχει κάτι.
1: Ναι, δεν έχει γίνει κάτι, αλλά από κάτω από τα νοσοκομεία μέχρι από τη βάση μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα γίνεται χαμός.
0: Γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή.
1: Σε ορισμένα σημεία σταματάτε κιόλας, δεν είναι μόνο χαμηλές ταχύτητες.
0: Ενώ δηλαδή, προς τα δυτικά έχει λίγο πράγμα, δεν έχει τίποτα.
1: Ναι, μετά την έξοδο της Νεάπολης σταματάτε. Μετά τις εξόδους σταματάτε, γιατί βγαίνουν αυτοκίνητα από τις εξόδους προς το περιφερειακό, οπότε εκεί είναι λογικό. Αλλά έχουμε πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες. Προς τα δυτικά, όπως είπε ο Κώστας, ψηλά πράγματα.
0: Λίγα πράγματα.
1: Είμαστε καλά, δηλαδή.
0: Καθυστερήσεις, ναι.
1: Πολύ μικρές καθυστερήσεις. Επίσης, έχουμε ένα στριμωγματάκι στην Τζιμισκή. Το οποίο λογικά είναι της ώρας γιατί έχει τροχονόμους. Κατά τα άλλα, Κορδελιό, κάθοδος Πεύκων, τα κλασικά πρωινά μας. Και γενικώς, σήμερα είναι πολύ καλή η Μίκη Θεοδωράκη.
0: Ναι, πολύ καθαρή. Βέβαια.
1: Από το πρωί. Δηλαδή,
0: λίγο στη δαπάκι έχει μόνο.
1: Εντάξει.
0: Αλλά
1: και στο φλάι σε γενικές γραμμές. Σήμερα δεν έχει καθόλου κίνηση. Γι' αυτό λέμε, μπας και φεύγουτε.
0: Εκείνο το ορφανό χιλιόμετρο θα το φτιάξουν κάποια στιγμή, ξέρεις.
1: Εκείνο, αν θυμάσαι καλά.
0: Εκείνο δυσχεραίνει την κατάσταση.
1: Είχε γίνει διαγωνισμός.
0: Ναι.
1: Είχε κλείσει ο διαγωνισμός, αλλά ξανά έγινε ο σχεδιασμός γιατί δεν είχαν βάλει μέσα τα συμμαχικά.
0: Α, ναι.
1: Θυμάσαι.
0: Δύσκολη περίπτωση.
1: Τα συμμαχικά τα οποία εκεί παρκάρουν λεωφορεία, έρχονται πάρα πολύ.
0: Χαμός.
1: Και τα βάλανε μέσα. Τώρα κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε στα αθλητικά μας.
0: Πάμε στα αθλητικά. Κάτι να σου βάλει μια μουσική ωραία να πούμε.
1: Βάλει μια μουσική ωραία, έτσι. Καλοκαιρινή.
0: Καλοκαιρινή, ναι, ναι, έτσι, έτσι από εκείνες τις ωραίες εποχές με τα μπουγελώματα.

0: Αυτό το τραγούδι το θυμάμαι, το έχω συνδυάσει με τις Χωάνες που είχε αλλάξει ο αδερφός μου στο παπάκι. Ξέρεις τι ήταν η Χωάνα. Συγγνώμη πρώτα. Λέω για τον κόσμο που δεν ξέρει.
1: Ζέμπριχ.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Έκανες μάστρες και τα ακούσεις την Καλαμαριά.
0: 8 χιλιόμετρα μου βγάλε παραπάνω. Με 370 στην τελική στον κρεμό.
1: Ωραίες εκπομπές. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά μας.
0: Πάμε στα αθλητικά.
1: Γρήγορα, γρήγορα. Χθες είχαμε τους πρώτους ημιτελικούς του πρωταθλήματος στο μπάσκετ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στην παράταση. Λίγησε ο ΠΑΟΚ στην παράταση. Έχει παράπονα από την διαιτησία. Όπως είχε και ο Άρης στον τελευταίο αγώνα με την ΑΕΚ παράπονα από την διαιτησία. Και αυτό δείχνει κάτι. Γιατί είναι βάσιμα και του ΠΑΟΚ και του Άρη τα παράπονα. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν νίκησε στην παράταση τον ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός εύκολα με τον αέρα του πρωταθλητή στην Ευρωλίγκα, την ΑΕΚ 94-77. Οι δεύτεροι αγώνες είναι αύριο. Στις 2.30 παίζει ο ΠΑΟΚ το μεσημέρι. Και στις 5 στο Παλατάκι παίζει ο ΠΑΟΚ στις 2.30. Γιατί μεταφέρονται αγώνες στις έδρες των φιλοξενούμενων των χθεσινών. Και μετά παίζουν ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 5. Στις 7 αύριο, να μην ξεχάσουμε, έχουμε τον μεγάλο τελικό του Champions League. Arsenal Paris Saint-Germain. Αν το πάρει Arsenal θα έχουν 3 στα 3 αγγλικές ομάδες στους ευρωπαϊκούς θεσμούς φέτος. Και να κλείσουμε με εθνική ομάδα. Μάλλον δεν θα κλείσουμε με εθνική ομάδα, θα κλείσουμε με Άρη. Να κλείσουμε με εθνική, να πούμε για την εθνική ομάδα ότι μαζεύτηκαν εχθές χωρίς Κωνσταντέλια, ο οποίος έχει ενοχλήσεις. Έχουμε 2 φιλικά την επόμενη εβδομάδα με Σουηδία και Ιταλία. Φιλικά παιχνίδια. Και κλείνουμε με Άρη, όπου τα πράγματα είναι μπερδεμένα. Δηλαδή, στον Άρη υπάρχουν φήμες ότι έχει συμφωνήσει με τον Άρη ο Σπανούλης χωρίς να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Από την Ιουγκοσλαβία λένε ότι ο Ερυθρός Αστέρας δεν πήρε το OK, αλλά ζήτησε ο Σπανούλης παράταση λίγων ημερών για να αποφασίσει. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με το θέμα Σπανούλη, διότι όπου κατσιμπήλια εκεί θα είναι σημαντική προσθήκη. Δεν είναι μόνο ότι είναι πολύ καλός προπονητής, θα συνδεθεί και από άλλα πράγματα.
0: Nice.
1: Αυτά, κύριε Παπαγιάννη.
0: Πολύ ωραία, κύριε Παπιδάκη. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, την αθλητική. Εμείς θα καλωσορίσουμε και σήμερα την ΟΤΕΚΟ. Και απαντάμε ευθέως στις ερωτήσεις που μας κάνετε πολλές φορές. Γιατί λέτε ότι ο ΟΤΕΚΟ είναι το καλύτερο κτέο στην Ευρώπη και στην Ελλάδα? Γιατί έχει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, στις οποίες μπορείτε να επισκεφτείτε και μια επίσκεψη θα σας πείσει. Υπερσύγχρονες ως προς την τεχνολογία, την καθαριότητα, την τάξη, την επταξία και πολλά άλλα πράγματα τα οποία θα ανακαλύψετε. Και βέβαια εξειδικευμένο προσωπικό για να διεκπαιρεώσει αυτό που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε κταίο για το αυτοκίνητό μας, για να λειτουργεί σωστά, για να είναι σωστά ζυγοσταθμισμένο, για να είναι σωστά ευθυγραμμισμένο, για να είναι σωστά στη λειτουργία του όλες οι μηχανικές του μονάδες. Και βέβαια να αποφύγουμε και το πρόστιμο, το οποίο είναι πάρα πολύ τσουχτερό. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Η υπηρεσία delivery έχει έρθει από τη ΟΤΕΚΟ για εσένα που είσαι πολύ άσκολος και για εμένα που δεν έχω τον χρόνο να αφήσω τη δουλειά μου και να τρέχω να περνάω κταίω το όχημά μου. Έρχονται, παίρνουν το όχημά σου από τον χώρο σου, το μεταφέρουν οι ίδιες στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις τους, περνάει όλους τους ελέγχους με όλες τις προδιαγραφές υγιεινής τις οποίες απαιτούνται και σου το επιστρέφουν με τα απαραίτητα έγγραφα στον χώρο που έχετε κανονίσει και στον χρόνο τον οποίο έχετε πει. Εύκολη διαδικασία, μπαίνεις στο oteco.gr, κλείνεις ένα ραντεβού και όλα τα πράγματα μετά λειτουργούν από μόνα τους. Η ΟΤΕΚΟ καθημερινά ανοιχτά και το Σάββατο ανοιχτά, δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Χαιρετίσματα από τον κύριο Γιώργο έχετε, κύριε Άρη Παπιδάκη. Μου είπε ο κύριος Γιώργος εδώ να σου στείλω χαιρετίσματα. Σε λέει κύριο Άρη. Μεγάλωσες και εσύ πια. Εγώ την πρώτη φορά που με είπε κάποιος, κάποιο παιδάκι με είπε θείο, το θυμάμαι ακόμα, ήταν μια Παρασκευή απόγευμα. Λέει θείο Κώστα, θείο Κώστα, αμάν. Κοιτιόμουν στον καθρέφτη.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Τόλι. Τόλι, δίκιο έχεις αυτά που λες. Δεν σου είπε καλημέρα. Στη φίλη μου την Νιώβη επίσης καλημέρα. Μια όμορφη Παρασκευή να έχουμε. Και πρόσεξε, είναι Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, δεύτερο κανονικά μαζί τώρα, έτσι όλο μαζί. Το παίρνεις μονοκοπανιά που λένε. Μακάρι οι αδιούχοι. Ο καιρός θα είναι σύμμαχος, δεν έχουμε βροχούλες σήμερα. Σας έλεγα νωρίτερα το πρωί από τις 6 ότι θα έχουμε ντάλα ήλιο 29-30 βαθμούς. Θα ανέβει και λίγο παραπάνω. Το απογευματάκι όμως μας το γυρνάει λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας. Τώρα μας το γυρνάει σε ανέμιδες, νοτιάδες, ώστε πλειοπλίστων μέχρι 4 μποχωράκια. Είναι για να βάλεις πλυντήριο αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις. Μέχρι να βγάλεις το πλυντήριο το ένα και να βάλεις το άλλο, έχεις στεγνώσει το ρούχο κατευθείαν. Μπαμ, μπαμ. Πάμε Taxiway, καλημέρα στην Taxiway, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα από Taxiway 18300, αστική χρέωση. Ένα σταθμό να ενημερώσουμε την κίνηση για την Εγνατία Κωνσταντίνου Καραμαλή και για το κέντρο Εγνατία. Ένα σταθμό για την κίνηση για την Εγνατία Κωνσταντίνου Καραμαλή και για το κέντρο Εγνατία. Υπάρχει σταθμό να ενημερώσουμε την κίνηση για Νέα Εγνατία Κωνσταντίνου Καραμαλή και για το κέντρο Εγνατία. Ένα σταθμό στην κίνηση για Βασιλή Σόλγα και για το κέντρο τη Μισκή.
0: Άντε, παιδιά.
1: Υπάρχει σταθμό να ενημερώσουμε την κίνηση για το κέντρο τη Μισκή και Όλγα.
2: 9.97.
1: 9.97.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο κέντρο. Η Βασιλή Σόλγας έχει κίνηση, χαμηλές ταχύτητες αλλά έχει καλή ροή. Λίγο πυκνώνει εδώ στο μουσείο και μετά απελευθερώνεται με τη βοήθεια των τροχονόμων.
1: Έλλη, ευχαριστούμε. Ένας σταθμός για Βαζάρι Μοναστηρίου.
3: 97.
1: 97.
3: Καλημέρα. Η Μοναστηρίου από τα κτέλη ήταν καθαρή που ήρθα τώρα. Είμαι στη Λαγκαδά, προς τα πάνω είναι όλα καλά, προς τα κάτω εδώ στα Συμμαχικά έχει λίγο κίνηση.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Ένα σταθμός για Περιφερειακό. Ένα σταθμός για το Περιφερειακό.
4: 9.38.
1: 9.38.
4: Καλημέρα σας, έχει πάρα πολύ κίνηση.
1: Ευχαριστώ τους σταθμούς, αυτά από
0: και εμείς ευχαριστούμε την Taxiway.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα, καλημέρα στην Taxiway που μας ενημερώνει καθημερινά. Το πρόβλημα, όπως καταλάβατε, είναι προς τα ανατολικά. Πιστεύω όμως ότι θα εκτονωθεί σε λίγο. Δηλαδή, ήδη έχει αρχίσει να. Κάθε λεπτό που ανανεώνω τον δορυφόρο αλλάζει λίγο το σκηνικό. Παραμένει βέβαια η κίνηση. Προς τα δυτικά μικραίνουν ακόμα περισσότερο οι καθυστερήσεις. Δεν έχουμε πρόβλημα προς τα δυτικά. Λέγαμε λίγο πριν με τον κύριο Παπηδάκη ότι η Μίκη Θεοδωράκη, πρώην Λαγκαδά, είναι καλή, μπορείς τη χρησιμοποιήσεις. Και βλέπω ότι και η Εγνατία πάει καλά και η Μοναστηρίου πάει υπέροχα και η παραλιακή μας πάει υπέροχα. Οπότε έχεις εναλλακτικές. Προσοχή στους δρόμους, να πούμε άλλη μια φορά καλή επιτυχία στα παιδιά που γράφουν γλώσσα. Μην αγχώνετε τους νεαρούς, τις νεαρές. Εγώ τα μαθηματικά δεν τα γούσταρα καθόλου, αλλά έχω μάθει πολλά έξυπνα κόλπα, τα οποία ο καλύτερος μαθηματικός να έρθει άμα του εξηγήσω πώς πρέπει να ρυθμίσεις, ας πούμε, ένα δάπεδο για να μπορέσεις να το γωνιάσεις. Μπορεί να του πάρει καμιά ώρα να το κάνει. Ενώ εμείς, Βαγγελάκη, ξέρουμε τρόπους, ας πούμε, που μέσα σε λίγα λεπτά το έχουμε γωνιάσει χωρίς να χρησιμοποιήσουμε πυθαγόριο θεώρημα. Έχει εκπαιδευτεί το μάτι σε μια αλφαδιά περισσότερο από ό,τι μπορούν οι γυναίκες πλέον. Η γυναίκα έχει ένα μάτι αλφάδι, ξέρεις, δεν της φεύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις γυναίκα να σου πει να βάλεις ένα ράφι και να σου πει η γυναίκα αυτό θέλει λίγο πιο... Το μετράς και βλέπεις ότι πραγματικά ήθελε ένα χιλιοστό πιο πάνω. Για χιλιοστό μιλάμε.
5: Πάει και αυτή η εβδομαδούλα, Παρασκευούλα σήμερα.
0: Τελειώνει και η Άνοιξη, μπαίνουμε καλοκαίρι επίσημα πια.
5: Από Δευτέρα, 1η Ιουνίου.
0: Ωραία πράγματα.
5: Και καλοκαίρι τι σημαίνει? Διακοπές.
0: Διακοπές.
5: Διακοπές. Πρέπει να έχουμε όμως όλοι δικαίωμα στις διακοπές.
0: Μ' αρέσουν αυτά συνδικαλιστικά.
5: Έτσι. Στο Greco's Travel πιστεύουν και αυτοί ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα για όλους. Γι' αυτό ετοίμασαν μοναδικά πακέτα για αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης σε φανταστικές τιμές, για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Μιλάμε για τιμές, παιδιά, που δεν πας ούτε Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική με αυτά τα χρήματα. Δαλματικές ακτές Ντουμπρόβνικ από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 429, Βουκουρέστι Καρπάθια από 179 ευρώ. Παιδιά, με αυτά τα λεφτά δεν πας ούτε Σαββατοκύριακο στον Αρμενιστή. Μην περιμένετε όμως μέχρι τελευταία στιγμή, περιορισμένες είναι οι θέσεις. Greco.gr για να μελετήσετε με την ησυχία σας από το καναπεδάκι σας, από το γραφείο σας, όλες τις εκδρομές, και μετά καλείτε 2310 55 55 56 για να κλείσετε τη θέση σας. Αν θέλετε να τα συζητήσετε και από κοντά, να Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.

0: Εγώ πειράζει που έχω φύγει ήδη για διακοπές.
1: Καλέ, όχι, δεν πειράξει. Χαρά μας. Με κάτι άλλες παρέες. Κασία ήταν αυτό τώρα. Χτύπημα κατά τη μέση. Άκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, λέω. Καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα. Δεν τετραγώνησα τον κύκλο, αλλά έχω κάτι εργολάβους, όχι εργολάβους, κάτι πολιτικούς μηχανικούς, κάτι αρχιτέκτονες, κάτι έτσι που προσπαθούν να με εξηγήσουν, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς να το αλφαδιάσουν και πώς να το κάνουμε. Έχουν πάρει ένα σκασμό σημειώσεις, ένα σκασμό, μου λένε, άστο ρε φίλε, άστο, κάνω εγώ, άστο, το κάνω εγώ. Θα φαίνεται ωραίο. Άλλο η θεωρία και άλλο η πλάξη. Και να φανταστείς ότι σήμερα δουλεύουμε με τα υπερσύγχρονα μηχανήματα, κάτι λέιζερ, κάτι πράγματα, κάτι φτώ, κάτι ιστορίες, θα βάλουμε και την τεχνητή νοημοσύνη μέσα μας, εξηγεί ας πούμε πράγματα. Παρ' όλα αυτά, στα δημόσια έργα τα μεγάλα, που έχω τσεκάρει δηλαδή στην ουσία, παλιότερα που δουλεύαν με τα σαούλια και με... που τότε που φτιάχναν τις πυραμίδες, ποιο αλφαδιά ήταν ο τείχος. Και πιο γερά τα υλικά. Επίσημο καλοκαίρι έχουμε 21 Ιουνίου. Εντάξει τώρα το επίσημο. Εμείς για τα ανεπίσημα είμαστε τώρα. Για τα επίσημα δεν υπάρχει, κύριε Αθανάση.

Λοιπόν, αυτά έχουμε για σήμερα πρωί Παρασκευιάτικα, 29 του Μαΐ, συντονισμένοι πάντοτε στον Status 107 και 7. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε δευτερόλεπτα από τώρα. Εμείς το απογευματάκι έχουμε δεύτερο ημίχρονο στις 8 η ώρα. Μια εύκολη μέρα να έχετε σήμερα, εύκολη. Να είναι οι Παρασκευές, να είναι εύκολες μέρες. Να μην είναι δύσκολες.

Στον Στάτους, η ώρα είναι 8. Ο κόσμος στον Στάτους FM.

Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας ανοίγει σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για συνολικά 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αύριο εξετάζονται υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο μάθημα των νέων ελληνικών. Οι υποψήφοι θα πρέπει να βρίσκονται κάθε εξεταστική ημέρα στις αίθουσες έως τις 8 το πρωί, ενώ η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων είναι 3 ώρες με εξαίρεση ορισμένα ειδικά μαθήματα. Το δελτίο εξεταζομένου είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα μαθήματα και το εξεταστικό κέντρο, ενώ η κατοχή κινητού τηλεφώνου στην αίθουσα εξετάσεων οδηγεί σε μηδενισμό του γραπτού. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένονται στα τέλη Ιουνίου. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνίασε τη δολοφονία αλλοδαπού το 2021, η ισορρός του οποίου βρέθηκε τεμαχισμένη. Ταυτοποιήθηκαν 4 ομοεθνείς του, εκ των οποίων ένα συνελήφθη και οι άλλοι διέφυγαν στο εξωτερικό. Το θύμα είχε στοχοποιηθεί από το 2020 για προσωπική υπόθεση. Παράλληλα, εξιχνιάστηκε και η αρπαγή ενός ακόμα ομοεθνούς του. Πυρκαγιά ξέσπασε χτες βράδυ σε προαύλιο χώρο επιχείρησης στη Συμμαχική Οδό Ρέο Κάστρου. Η πυρκαγιά έκαψε ξερά χόρτα και απορρίμματα, ενώ στο σημείο επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα και έσβησαν τη φωτιά. Διάβημα στην Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα θα κάνει η Ελλάδα. Μάλιστα, χτες ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε σχετικά την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Είχε επίσης συνομιλία επί του θέματος με τον Ουκρανό ομολογό του, Αντρίη Σιμπίχα, στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης στην Κύπρο. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσαν στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων πηγές κομπλησίων του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή στην ομάδα των διαπραγματευτών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διέψευσε την πληροφορία. Την ίδια ώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τον Ισραηλινό στρατό να καταλάβει το 70% της λωρίδας της Γάζας, παραβιάζοντας τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Μιλώντας σε οικισμό της Δυτικής Όχθης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο οποίος παλεύει για την πολιτική του επιβίωση ενώπιση των εκλογών, δήλωσε: «Πιέζουμε τη Χαμάς». Απόφαση σταθμός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία καταδικάζει την Τουρκία και δικαιώνει 2 κληρικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κρίνοντας ότι παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η υπόθεση αφορά τον αποκλεισμό τους από τη διοίκηση μειονοτικών ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη, με την αιτιολογία ότι ως κληρικοί δεν μπορούν να κατέχουν και διοικητικές θέσεις σε ιδρύματα.

Ανοίγει εκ νέου σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, η οποία είχε κλείσει μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης δόσης, η οποία φάνηκε από χτες το απόγευμα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

0: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise,

Ωραία, και τοπικά έως 4, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 23 βαθμούς, στο Κιλκί στους 26, στην Κατερίνη και τις Σέρες τους 27, στη Βέρεια τους 28 και στα Γιαννιτσά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 25. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 8, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεέ, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
7: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
8: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Μπράβο ρε Βενιέρη, ωραία ηχογράφηση βρήκες, μπράβο, τι να σου πω. Πήγες να κάνεις τον έξυπνο και βρήκες μια σαγλαμάρα ηχογράφηση για να χαλάσεις καταρχάς τη δική σου τη διάθεση και μετά τον υπολείπον. Κάτσε να δω άμα το βρω πουθενά καλύτερα. Είναι δυνατόν να ανεβαίνουν τέτοια πράγματα στα διαδίκτυα, κρίμα. Τζαμπ, απόλυση, γρήγορα. Γρήγορα όμως, αμέσως. Έτσι, άμα δεν τα έχεις MP3 και τα ψάχνεις στο YouTube.

Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά τα οποία σήμερα ξεκινούν τον δικό τους αγώνα, μάχη, τι να πω, δεν ξέρω. Μίνι Γολγοθά. Καλή επιτυχία. Ό,τι διαβάσατε, διαβάσατε. Και όπως συχνά πυκνά λέγεται, λέμε, τίποτα δεν ξεκινά, τίποτα δεν τελειώνει στην πύλη ενός πανεπιστημίου. Η ζωή είναι περίεργη, είναι σύνθετη, στην εποχή μας ακόμη περισσότερο. Οι δρόμοι είναι πάρα μα πάρα πολύ και κανείς δεν ξέρει πώς θα του έρθουν τα πράγματα με τον καιρό. Οπότε και οι γονείς, χαλαρώστε λίγο. Χαλαρώστε λίγο, δεν χρειάζεται να αγχώνετε περισσότερο τα παιδιά. Λοιπόν, έχουμε πολλά θεματάκια. Ίσως γιατί με το μετρό έχουμε ζήτημα, ως γνωστόν δεν λειτουργεί. Οπότε πολλοίς κόσμος μετακινείται και λόγω της ημέρας των πανελλαδικών εξετάσεων με το αυτοκίνητό του. Και έτσι έχουμε θεματάκια κυρίως στην περιφερειακή, στα οποία θα αναφερθούμε εκτενέστατα αργότερα. Λοιπόν, ηλιοφάνεια σήμερα, θερμοκρασία ψηλά στα 30 βλέπω. Στους 30 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι τα θερμόμετρα, με ηλιοφάνεια στην διάρκεια της ημέρας, υγρασία στο δάπεδο 24-25-30% και μποφοράκια το πρωί αρκετά, 3-4, αργότερα θα εξασθενήσουν τα αεράκια, ο άνεμος.

0: Χαμούλης, χαμούλης, χαμούλης σου λέω. Δημοσκοπήσεις κυλιόμενες, μετακυλιόμενες. Σταθερές, κλιμακωτές, διαπλεκόμενες. Τις καταγγέλει και ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης καταγγέλει σχέδιο, λέει, το οποίο κάποιοι έχουν βάλει και το δρομολογούν για να παραμερίσουν το ΠΑΣΟΚ και να προταχθεί η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα. Νικόλα, παράτα το καράβι όσο είναι νωρίς. Παράτα, μπας και ορθοποδήσει το ΠΑΣΟΚ. Έτσι κι αλλιώς θα σε εκβράσει. Θέμα χρόνου είναι. Απλά κάντο περήφανα, κάντο τώρα. Κάντο τώρα που είναι νωρίς, είναι κρίμα το ΠΑΣΟΚ να ταλαιπωρείται στα χέρια σου. Ο άλλος ακόμη δεν ξεκίνησε, μιλώ για τον Αλέξ Τσίπρα και τον πέταξε με βάση τις δημοσκοπήσεις ήδη στην δεύτερη, μη σου πω, στην τρίτη ίσως και, στην τρίτη συγγνώμη, μη σου πω και στην τέταρτη θέση. Γιατί ο Τσίπρας δεν έρχεται και παίρνει ψήφους από αλλού μόνο, παίρνει και από το ΠΑΣΟΚ. Οπότε μικραίνει και το ΠΑΣΟΚ στην απήχησή του. Και η Καριστιανού περιμένει. Για άκου τι λέει για τον Τσίπρα ο κόσμος, Νικόλα. Άκου, άκου, άκου, άκου.
1: Από την ομιλία του πρόεδρου.
2: Τα καλύτερα λόγια. Ο άρχοντας. Το κοιτάμε εκεί.
1: Υπάρχει ενθουσιασμός, είστε.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ο άρχοντας. Ο άρχοντας. Τον κοιτάμε εκεί. Για σένα, Ανδρουλάκη, κανείς δεν είπε ποτέ ο άρχοντας. Τον κοιτάμε εκεί. Λένε τον κοιτάμε εκεί. Άλλο το εκεί ψηλά και άλλο το εκεί χαμηλά. Γι' αυτό με συμπάθεια σου λέω, Νικόλα, την άλλη φορά που θα έρθεις συγγνώμη Θεσσαλονίκη, αν θες να δέξω την πρόσκληση να έρθεις και από το δικό μας στούντιο, δεν κάνεις καλά που πας μόνο εκεί όπου σε βολεύει. Παίρνω και από εδώ off the record, θα σου δώσω 2-3 καλές συμβουλές. Είμαι μεγαλύτερο σε ηλικία, θα μπορούσε να σου και γιος μου. Να σου πω τι πρέπει να κάνεις, γιατί δεν το σώζεις το καράβι. Νικόλα, Νικόλα, κρίμα το ΠΑΣΟΚ.

0: τι λόγο θα μπορούσε να εκφράζει το Πασόκ, ποιας ποιότητας, ποιου περιεχομένου. Εξ αρχής σας τα έλεγε τούτη εδώ η εκπομπή. Να, κάπως έτσι το φανταζόμασταν.
1: Στο πώς τον είδατε, μπορεί να είναι μόνο επικοινωνιακή, γιατί δεν είδαμε καμία ουσία. Δηλαδή το κείμενο, εγώ το διάβασα προσεκτικά, έχει ένα κομμάτι διαπιστώσεων και ένα κομμάτι ευχών. Αυτό είναι και το κείμενο της κυρίας Καριστιανού. Είναι διαπιστώσεις και ευχές. Και εγώ θα ήθελα να δείτε λίγο τη δήλωση που έκανε ο κύριος Τσίπρας σήμερα που πήγε να καταθέσει το κόμμα του και τη δήλωση που έκανε η κυρία Καριστιανού. Και άμα βρείτε διαφορές, γράψτε τις.
2: Τους ταυτίζετε δηλαδή τον κύριο Τσίπρα με την κυρία Καριστιανού.
1: Παρουσιάζονται με τον ίδιο τρόπο. Διαπιστώνουμε τι είναι κακό και ευχόμαστε να είμαστε πλούσιοι, δημοκρατικοί, πράσινοι κλπ.
3: Σε ό,τι αφορά την άποψη που εξέφρασε ο κύριος Δουδονής, ότι υπάρχει ένα μυστικό σχέδιο, deal, ανάμεσα στην κυβέρνηση και στον κύριο Τσίπρα για να εκτοπίσουν, δεν ξέρω, να εξαφανίσουν από τη γη το Πασόκ. Εσείς την υιοθετείτε.
1: Καλά, δεν είπε, με συγχωρείτε τώρα, πολλές φορές
3: το είπε χειρότερα.
1: Λεκτικά, ναι.
3: Το είπε χειρότερα, κύριε
1: Πολλές φορές λεκτικά
3: το είπε χειρότερα.
1: Λέγονται πράγματα για να δείξουν μια κατάσταση η οποία έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Ποια είναι τα συγκεκριμένα που είναι πίσω από αυτή την... ας πούμε τραβηγμένη έκφραση, είναι ότι τη Νέα Δημοκρατία τη συμφέρει πάρα πολύ το κόμμα Τσίπρα. Ξυπνάει όλη η ιστορία του αντισύριζα με τόπου. Βλέπετε ότι η Νέα Δημοκρατία ασχολείται αποκλειστικά με το νέο κόμμα και βγάζει και βιντεάκια και βγάζει και ιστορίες και τα στελέχη. Είναι κάτι που του συμφέρει. Αυτή τη στιγμή αυτό που θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι, κοιτάξτε, μπορεί να ξαναρθεί ο Τσίπρας. Κοιτάξτε, άρα ελάτε όλοι.
3: Άρα συμφέρει και εσάς. Γιατί και εσείς ήσασταν στο αντισύριζα μέτωπο.
1: Ναι, το Πασόκ δεν ήταν ποτέ στη λογική.
3: Ήταν πολλά στελέχη.
1: Πολλά στελέχη.
3: Πολλά στελέχη.
1: Πολλά στελέχη. Βεβαίως...
4: Πάντως, κυρία Διαμαντοπούλου.
3: Μισό λεπτό.
1: Όχι, να ολοκληρώσω.
3: Δεν
1: να ολοκληρώσω ένα λεπτό.
3: Μισό λεπτό.
1: Εμάς, η σύγκρουση Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη. στο
3: Τσίπρα.
1: Μυαλό μου. Και Τσίπρα.
3: Ναι,
1: και
3: εντάξει,
1: Τσίπρα.
3: Δεν είναι αυτό.
1: Είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί. Γιατί εμείς. Πρώτα-πρώτα δεν πρέπει, που δεν είναι να μπούμε σε μια λογική διμέτωπου, έτσι, και είμαστε και από εδώ και από εκεί. Όχι, εμείς δεν αντιπολιτευόμαστε την αντιπολίτευση, εμείς αντιπολιτευόμαστε την κυβέρνηση. Και εχθρός μας, το έχω πει πολλές φορές, λάθος η έκθεση, αντίπαλός μας, πολιτικά, ιδεολογικά και ηθικά πλέον, είναι η Νέα Δημοκρατία. Εκεί λοιπόν θα επικεντρωθούμε με δύο τρόπους. Το ένα είναι προφανώς η σκληρή κριτική για όλα τα ζητήματα, και το δεύτερο είναι αυτό που είπα, το συγκριτικό πλεονέκτημα της προγραμματικής μας θέσης.
0: Αυτός είναι ξεκάθαρος, πολιτικός λόγος, με σαφήνεια, καλά ελληνικά, ωραίος τόνος, ωραίο χρώμα φωνής, από μια σύγχρονη πολιτικό, την Άννα Διαμαντοπούλου. Σας τα λέγαμε, πάει τώρα, περσινά ξινά στα φύλλα, τώρα να μείνετε με την ξινίλα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κραδένει τις παρακολουθήσεις, νομίζει με αυτό θα πάρει τις εκλογές. Εντάξει Νικόλα, εντάξει αγόρι. Καλά το πας. Κρίμα για τους Πασόκους.

από το 1988 προηγείται στον χώρο των χρωμάτων και της μόνωσης η χρωμοδομή, η οποία πάντα φέρνει καινοτόμα προϊόντα. Καινοτομή τώρα και με το Granite Binder, την ριτίνη η οποία αγκαλιάζει, μπερδεύει χαλίκια, βότσαλα, τα σταθεροποιεί, τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα και κάνει τα δάπεδά σας κουκλάκια πανέμορφα για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους με μεγάλη αντοχή στο χρόνο.

και τ' άλλα από την εταιρεία Moore. Ποια είναι τ' άλλα? Επειδή χρειάζεσαι να μισθώσει ένα επαγγελματικό όχημα van, είτε είσαι επαγγελματίας είτε ιδιώτης, έχεις δυνατότητα βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης, να επιλέξεις μέσα από ένα μεγάλο και σύγχρονο στόλο όλων των κατηγοριών επαγγελματικών οχημάτων, κάνοντας χρήση της πιστωτικής σου κάρτας ή χωρίς την πιστωτική σου κάρτα, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά να πάρεις το όχημα που σου ταιριάζει, να κάνεις την δουλειά σου χωρίς άγχος. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, δίπλα στη Λαχαναγορά, στο τηλέφωνο 2310 754 596.

0: Τζον Τραβόλτα, Ολίβια Νιούτον Τζον, από τα δικά μας χρόνια τα μαθητικά, τα θυμάστε? Ωραία χρόνια τα μαθητικά, ρε φίλε. Ωραία χρόνια τα μαθητικά. Και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο οι αναμνήσεις είναι... Βέβαια, εμείς δεν είχαμε και πολλές παραστάσεις τότε, κακά τα ψέματα, και μπορεί να θυμόμαστε και λεπτομέρειες. Να, εγώ θυμάμαι μια εκδρομή στο Steam Bay με τη Σοφία. Ω, η Σοφία από το Καλοχώρι, Γουρομάλα, και τη φίλη της την Ελένη. Φαντάσου, έχω να τις δω και να μιλήσω μαζί τους από τα 17-18 μου χρόνια. Έχω μια φωτογραφία μπροστά σε ένα εκκλησάκι. Τι θυμάμαι. Τώρα τα παιδιά με τόσες παραστάσεις, με κινητά, με tablet, με υπολογιστές, με Sony PlayStation. Πόσες εικόνες τα καημένα να αποθηκεύσουν. Έμα, πού να περισσέψει χρόνος να κάνουν σκονάκι στο μυαλό. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα στην Κεντρική Μακεδονία, καλημέρα στην Δυτική Μακεδονία, διαδικτυακά, καλημέρα, καληνύχτα, καλησπέρα, ανάλογα εκεί όπου μας ακούτε. Let's go, girls. Αφιερωμένο στα κορίτσια μαμάδες που πρωί-πρωί πήραν τα πιτσιρίκια σας, έτσι έκανε και η δική μου η σύζυγος. Πήρατε τα αγοράκια, τα κοριτσάκια και τα πήγατε στο σχολείο και περιμένετε έξω από τα κάγκελα. Φύγετε ρε, πάτε για κανένα καφέ. Σας βλέπει το παιδί από μέσα και το αγχώνετε. Τι είναι αυτό το πράγμα με τα τάπερ στα κάγκελα? Πάρτε τα ταπεράκια και κάντε ένα πικνίκ. Σαν κάτι μπούλιδες φλόρους που είχαμε στο στρατόπεδο κάτω όταν ήμουν στο Ναύπλιο. Ερχόταν από την Αθήνα κάτι μαμάδες, μπαμπάδες με τα τάπερ έξω από την πύλη. Να φάει το παιδί γιουβαρλάκι από τα χέρια της μαμάς, βρε. Άσε να φάει φασολάδα από την καραβάνα. Πόλεμος θα γίνει αύριο. Πώς θα πάει να πολεμήσει, δεν βλέπεις οι Τούρκοι? Ήσουν καλή μαθήτρια, καλός μαθητής εκεί έξω. Θυμάσαι κανένα θέμα? Εγώ θυμάμαι, τα έλεγα χθες το μεσημέρι. Αρρωγή και ευδοκίμηση. Η άμυλα ως παράγον προόδου. Τι ήταν αυτά, ρε φίλε? Σου τράβαγε ένα άμυλα ως παράγον προόδου και έπρεπε να γράψεις. Τι να γράψω. Σου λέγε αρρωγή και ευδοκίμηση. Τι να γράψω? Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Το θέμα είναι μεγαλύτερο από την έκθεση που θα γράψουν τα παιδιά. Στο Grand Masuti, τροχαίο, μηχανή, αυτοκίνητο, λίγο προσοχή γιατί σταματούν όλοι να δουν. Σε ποιον Grand Masuti πιάνει, σε ποιο Grand Masuti? Ωραίο κάστρο που... Για πάμε λίγο να δούμε, να φωνάξω λίγο ασφάλειας Μαργαριτόπουλου.
1: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
2: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
0: Λοιπόν, οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου με πλήρη γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων για υγεία, αυτοκίνητο, περιουσία... Μας ενημερώνουν ότι τούτη την ώρα έχουμε αρκετά θεματάκια στην περιφερειακή, κυρίως προς ανατολικά. Έχουμε μια ουρά οχημάτων η οποία ξεκινά από το σημείο γίνονται εργασίες εκεί μπροστά, λίγο πριν από το σημείο όπου ήταν το τούνελ, και έχουμε ουρά αυτοκινήτων. Ακόμη μια ουρά λίγο μετά στο ύψος των Πεύκων και βεβαίως κάτω στο 424. Προς δυτικά τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα. Προβληματάκι έχουμε στη Λαγκαδά για εσάς οι οποίοι κατεβαίνετε στο κέντρο. Γεια σου ρε Γιώργη, τι λέει? Ορεξάτος και σήμερα. Ναι ρε φίλε Πόπο, θυμήθηκα. Είχαμε μια καθηγήτρια αγγλικών, την Καρίδη. Ωραία. Δεν σου λέω τίποτα. Να είναι καλά η γυναίκα, δεν ξέρω τώρα. Ήτανε, δεν ξέρω τώρα. Εγώ ήμουν 10, εμείς ήμασταν 16-17. Αυτή να ήταν τότε. Εντάξει, δύσκολο να είναι εν ζωή, μακάρι να είναι. Αλλά ήταν μια γυναίκα, φίλε, άσε, δεν σου λέω τίποτα. Όλοι θέλαμε να μάθουμε αγγλικά. Δηλαδή και από γειτονικά σχολεία ερχόταν στο μάθημα των Αγγλικών. Ερχόταν και λίγο, ξέρεις, έτσι θυμμένοι με κανένα μήνυμα αυτό, με καμιά γόβα, και ήμασταν όλοι πάνω στα νιάτα μας, εκεί στην ηλικία του Know Us Better. Άσε, δεν σου λέω τίποτα. Καρύδι την έλεγαν, η κυρία Καρύδι.

Πέστα ρε Γιώργη, να εδώ έχω έναν δύσκολο ακροατή. Τον γνώρισα ο άνθρωπος, είναι ακροατής μας, είναι Αθήνα. Και εκείνος και η σύζυγος, ένα εξαιρετικό ζευγάρι, ήρθαν και μας γνώρισαν στην έκθεση. Εξαιρετικός, δύσκολος ακροατής, καλός ακροατής. Και μου γράφει το εξής: καλημέρα στην μακράν καλύτερη εκπομπή το πρωί, ακόμα και από του Πορτοσάλτε, γιατί έχεις και καλύτερη φωνή και πιο γλαφυρότητα, αλλά

0: Αναστασία μου, καλημέρα. Αναστασία Αργυράκη. Σας έχω πει για ένα καθηγητή Αργυράκη που είχαμε εξαιρετικό στη χημεία. Έχει μείνει αυτοκίνητο, κάτσε λίγο. Τι λέει εδώ ο Θεοφάνης, ο φίλος μου. Καλημέρα Δημήτρη, έχει μείνει αυτοκίνητο πριν από το τούνελ προς ανατολικά. Α, γι' αυτό έχουμε θέμα. Υπομονούλα, είναι τίποτα σπουδαίο. Έμεινε ένα αυτοκίνητο, υπάρχει σύγκρουση. Αν περάσει Θεοφάνη, αν κάποιος πέρασε, μας ενημερώνετε. Είστε ό,τι καλύτερο διαθέτει τούτη εδώ η εκπομπή. Το καλύτερο ακροατήριο και η καλύτερη ρεπόρτερ. Ρεπόρτερ, θυμάστε. Θυμάστε μια ωραία, πολύ ωραία εκπομπή Reporters στην κρατική τηλεόραση. Ε, θυμάστε ή δεν θυμάστε? Ποιοι ήταν ρε φίλε οι δημοσιογράφοι της εκπομπής? Εδώ σε θέλω στο Viber, για γράψε μου. Έτσι μου ήρθε τώρα, τεστ, μόνο τα παιδιά θα διαγωνίζονται. Ποιοι ήταν οι τρεις δημοσιογράφοι στην εκπομπή, στην πολύ πετυχημένη εκπομπή Reporters της ΕΡΤ εκείνη την περίοδο? Για να σε δω. Στο 6908-357-800 να δω ποιοι θα είστε οι πέντε πιο γρήγοροι.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
13: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
14: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
13: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
14: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
15: Μαμά, βαριέμαι!
14: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες. Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως 6 Δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme Sports και υπασία, Escape Rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
16: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
17: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
18: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
19: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
20: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
21: Ετοιμαστείτε για τα μεγάλα γεγονότα που θα προβάλλει η μικρή οθόνη το Μάιο. Αγοράζοντας τηλεόραση Samsung από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο ένα σετ κοπής μπαρμπεκιού αξίας 49 ευρώ. Η Samsung έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στις πωλήσεις τηλεοράσεων εδώ και 20 χρόνια και με τα νέα μοντέλα με τεχνολογία Mini LED έχει σκοπό να παραμείνει στην κορυφή για πολλά χρόνια ακόμα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
22: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Δοϊράν Ινής σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
25: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, μετρώ 46 σωστές απαντήσεις. Κάτσε, πάω στους πρώτους οι οποίοι απαντήσατε σωστά. Λοιπόν, κάτσε. Καταρχάς, στην περιφερειακή το πρόβλημα έχει γίνει ακόμη πιο χοντρό προς τα ανατολικά. 2-3 τμήματα τα οποία είχαν ζητήματα γίνανε ένα τεράστιο ενιαίο μποτιλιάρισμα. Λοιπόν, κάτσε να δω ποιοι ξεκινήσατε πρώτοι και απαντήσατε σωστά. Ο Ανδρέας, πρώτος. Ο Δημήτριος, δεύτερος. Η κυρία Λεμονίδου, τρίτη. Ο κύριος Τσικούτης, τέταρτος. Η Σοφία Λέφα, πέμπτη. Καρδαβέλας, Δημαράς, Λιάνης. Reporters. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, τεράστιο το πρόβλημα προς τα ανατολικά. Σχεδόν από, τι να σας πω τώρα, σχεδόν από τα Πεύκα έως και το ύψος το Γένεσης, λίγο πριν δηλαδή προς τα ανατολικά. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Κάποιες εργασίες ξέραμε το πρωί, αλλά τώρα προσετέθη ένα ατύχημα και τα έκανε χειρότερα. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, άκου να δεις τώρα πως έχει υποκριτική τέχνη. Ακούστε, το έχω πει και άλλη φορά για να μην με κατηγορείτε ορισμένες και ορισμένοι αδίκως, ασκόπος. Θεωρώ ότι από αυτούς οι οποίοι απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό στη χώρα μας, γιατί είναι συγκεκριμένο το κοινό στο οποίο απευθύνονται 3-4 πολιτικά σχήματα, πρόσωπα, κόμματα, ξέρω εγώ, αυτή είναι η πιο συμπαθητική, να πω, δεν ξέρω. Δεν θα την ψήφιζα ποτέ, σας το λέω ευθαρσώς. Είμαι λίγο πιο απαιτητικός από τα πολιτικά σχήματα και κόμματα. Δηλαδή, αν επενδύσω το μέλλον μου, όσο μου απέμεινε, και το μέλλον των παιδιών μου σε κάποιο σχήμα πολιτικό, αν πω δηλαδή ότι από τις επιλογές και την, πώς το πω, και την λειτουργία ενός κυβερνητικού σχήματος εξαρτάται η ζωή μου ή η ζωή των παιδιών μου, το μέλλον της χώρας μου, δεν θα ψήφιζα βέβαια σε καμία περίπτωση ούτε Ελληνική Λύση, ούτε Σπαρτιάτες, ούτε Νατσιούς, ούτε πώς τη λένε, την Καριστιανού. Ωστόσο, αν ήμουν υποχρεωμένος να επιλέξω κάποιον από τους 4-5 αυτούς σχηματισμούς, θα έλεγα, άλλα μωρέ, η Μαρία.
1: Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Και μια εισαγωγή λυπηρή που εξομοιώνει τα κόμματα με ήδη αναλώσιμα. Αφού το ακούσαμε και αυτό, πόσα κόμματα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν? Και όλα αυτά ενώ τα πολιτικά κόμματα είναι ύψιστος θεσμός που υπηρετεί τη δημοκρατία. Η συνέχεια εξίσου απογοητευτική και γεμάτη προκλήσεις. Η διθενδέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία, προκαλεί όταν έρχεται από το στόμα του πολιτικού που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας.
0: Ο Ρέπιτς φυσικά διαβάζει πολύ καλύτερα από την Καριστιανού, έτσι δεν το συζητώ. Γιατί η Μαριό εδώ, η Καριστιανού, διαβάζει, έχει μπροστά το κιού και διαβάζει, έτσι είναι μια θεατρική παράσταση, να το πω, είναι μια ηθοποίη από μέρους της. Τα καταφέρνει καλά, της δίνω ένα 6,8. Στον Ρέπιτς δίνω 8,4. Στον Χιλάκη δίνω, έδινα 9,3 παλιά, είχα συνεργαστεί μαζί του. Δεν τον ήξερα προσωπικά και τον έχω φιλοξενήσει σε δύο εκπομπές μου. Του δίνα 9 ράκι καρφωτό, 9 πλάς του δίνα παλιά, αλλά προχθές δεν τα πήγε καλά στο Θησίο, ενδεχομένως αυτός ο διάλογος ήταν δύσκολος. Με την του Μασάρου, του Μασάντου, πώς τη λένε. Υποκρισία, θεατράκι, απλά πιο εκλεπτισμένο από το άλλο το απατεωνίστικο των πατριωτών. Εκεί είναι και, πώς το λένε, εκεί υπάρχει και εμπειρία. Προϋπηρεσία.

Καλό πρωινό σε όλες, όλους. Με ωραίες μουσικές, καλή διάθεση πάντα. Αγκαλιάζουμε το σύμπαν από τα αριστερά έως τα δεξιά. Το να μην μας αγκαλιάζουν κάποιοι από τα αριστερά έως τα δεξιά, δεν είναι δά και ο καημός της ζωής μας. Αν δεν αποδέχονται ορισμένοι την ειλικρίνεια με την οποία λέμε όσα λέμε σε τούτην εδώ την εκπομπή, τι να κάνω, αυτές είναι οι απόψεις μου. Δηλαδή όπως οι δικές σου είναι διαφορετικές από τις δικές μου, αυτονοήτως και οι δικές μου είναι διαφορετικές από τις δικές σου. Έτσι γίνεται στη ζωή, έτσι γίνεται.

Ήδη υπάρχουν στοιχεία τα οποία δικαιώνουν την πρώτη εκτίμηση που έγινε εδώ στην εκπομπή. Θα θυμάστε, μάλλον έγινε πρώτα στο One Channel, γιατί συγκυριακά τότε κάθισε, χρονικά δηλαδή, και την επόμενη μέρα σας τα είπα και εδώ, ότι το πράγμα πάει σε επιλογή Τσίπρα από μέρους του Μεγάρου Μαξίμου. Θεωρούν ότι ο Τσίπρας είναι ο καλύτερος αντίπαλος, γιατί έχει ταβάνι, έχει πλαφόν, δεν μπορεί να ξεπεράσει το ταβάνι, το πλαφόν. Όχι ότι άλλοι θα μπορούσαν, αλλά ο Τσίπρας ως επιλογή δίνει ένα μεγάλο μπόνους στη Νέα Δημοκρατία. Συσπηρώνει κόσμο και στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί θυμάται ο κόσμος τα καραγιοζλίγια.

Σας έβαλα προχθές για το απόσπασμα, δεν έχετε να πείτε. Σε εκπομπή μου, Βορύδης Μάκης, το 2020 καλοκαίρι. Καύσωνας έξω, φιλοξενούμενος στο στούντιό μας στην έκθεση. Βορύδης μας λέει να έχει καλά ο Θεός τον Τσίπρα, να τον προσέχει, να τον φροντίζει. Κάνουμε προσευχές, λέει, στο Μέγαρο Μαξίμου, μην τυχόν και τα παρατήσει ο Τσίπρας. Πίστεψέ με, ήταν από τα πιο πολιτικά σχόλια που έχω ακούσει. Πόσες μέρες έχει ο μήνας? 30, άστα Σαββατοκύριακα, 22. Δηλαδή, άμα έχω 18 διαφορετικές επιλογές, καλύπτω άνετα ολόκληρο το μήνα μου, υγιεινά, νόστιμα, εύκολα και γρήγορα. Αυτός είναι ο Μπαρμπαστάθης, ο τύπος της κατάψυξης, δίνει λύση σε κάθε

Φεύγουμε περιφερειακό προς τα ανατολικά. Έχει φρακάρει το σύμπαν. Έχει φρακάρει το σύμπαν στην περιφερειακή οδό, οπότε να την αποφύγετε. Όλοι όσοι θέλετε να διασχίσετε την πόλη, η πόλη μέσα είναι πολύ πιο άνετη. Επιλέξτε λοιπόν άλλον τρόπο, δρόμο για να βγείτε απέναντι. Τραγουδάρα είναι, όπως ακριβώς μου το γράφεις Μαριό μου, τραγουδάρα και η επόμενη, τραγουδάρα, πίστεψέ με. Και είναι ότι πρέπει για να ανοίξουμε τα ματάκια μας και να δούμε γύρω γύρω 360 μοίρες, να δούμε ότι παντού υπάρχουν προτάσεις, ιδέες, επίπλων μαρμαρίδι. Μαρμαρίδι σε έπιπλα και ηλεκτρονικό κατάστημα στο οποίο μπορείτε να πάρετε μια και δυο και τρεις και χίλιες εικόνες των προϊόντων. E-shop έπιπλα.gr στα καταστήματα Μαρμαρίδι. Πάμε και διαβάζουμε πρωτοσέλιδα. Αγαπημένη στήλη όλων.

Γεια σου ρε Παναή, όχι Παναή, δεν μπορώ να τον ψηφίσω. Εγώ ξέρω κιόλας, εσύ δεν ξέρεις, ήμουν ακούς. Όπως και ο κόσμος, ακούει ρε φίλε, έτσι δεν είναι. Και εγώ ας πούμε δηλαδή για παράδειγμα σου πω τώρα. Δεν ξέρω τι μέρος του λόγου είναι ο κάθε δημόσιος άνδρας πολιτικός στην Αθήνα ή κάπου αλλού με τον οποίο δεν έχω παρεδώσει. Με κάποιους που για λόγους καταλαβαίνεις, που τους ξέρω από τόσο δά, ξέρω τι μέρος του λόγου είναι, οπότε έχω βιώματα και έχω αποκτήσει αντισώματα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε καθημερινή πρώτη σελίδα, διαπραγματεύσεις και πύραυλη με φωτογραφία ποιον άλλον. Τραμπ μπροστά, διάβημα προς Κίεβο για τον ντρόν στην Λευκάδα. Το Κίεβο, ο Ζελένσκης είναι υποχρεωμένος να μας δώσει καμία εξήγηση. Τι ήταν αυτό το πράγμα εκεί κάτω? Όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου. Οι έρευνες του ελληνικού FBI. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές. Ναι. Γιατί οι πετρελαϊκές επιλέγουν το Ιόνιο, σας τα έχουμε εξηγήσει με το νιε. Όπως λέει, πώς τη λένε αυτή η κουκλάρα στο παραπέντε, πώς τη λένε. Με το νι και με το σίγμα. Μας τα είπε χθες αναλυτικότατα ο Νίκος ο Λιγερός. Στα νέα διαβάζω μεταβιβάσεις express για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Αλτσχάιμερ, 6 κλειδιά για υγιή εγκέφαλο. Η Σεύρον μπαίνει στο οικόπεδο 10, αυτό είναι ακριβώς εκεί, δυτικά στο Ιόνιο. Καμό. Ετοιμάστε δεξαμενές, έρχονται φθηνά πετρέλαια. Οι δατάνθρακες, όπως έλεγε ο Καμένος. Donald Trump, τι δείχνει το check-up των 80 ετών.

Κάρολε, γεια στόλι, γεια σου Τζόρτζ. Μπορεί ναι, να λέω Κάρολος, λες να πέσει κανένα θέμα AI. Δεν ξέρω, μόλις γίνει γνωστό Κατερίνα το θέμα, δεν έρχεσαι μέσα να μας το πεις. Να δω άμα το κάναμε. Πρώτος πληθυντικός, δεν είναι φοβερό αυτό. Δίνουμε εξετάσεις. Έχουμε αγώνα σήμερα. Λες και θα μπεις ρε, πώς το λένε, γεροντόπαχο, λες και θα παίξεις με το γιο σου μπάσκετ. Σε μένα αναφέρομαι. Με ρωτάνε φίλοι τι θα βγούμε το απόγευμα. Μπα, έχω αγώνα. Τι αγώνα έχεις ρε, μου λένε, να παίζει ο Άγγελος. Ο Αλέξανδρος. Η απογευματινή τη γράφει επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ. Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες η AI. Κοίταξε να δεις τώρα. Συγγνώμη γιατί με προκαλεί σύντροφε. Συντρόφισσα. Συντρόφισσα και σύντροφε. Γιατί με προκαλείς, θα σου πω. Δεν το λέω αρνητικά. Το λέω σε κάποιους φίλους οι οποίοι θυμώνεται πολλές φορές. Γιατί λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, ωραία είναι αυτή η μικροκομματική κατηνιά Καλογεροπούλου κτλ. Όλα αυτά τα θέματα χαμηλής πολιτικής, τα οποία είναι πιασάρικα ωστόσο. Εντάξει, ωραία, τα συζητάμε και αυτά, έχουν χαβαλέ, γέλιο. Περνάμε όμορφα, αλλά στα μεγάλα θέματα, καλός ή κακός, το αφήνω στην δική σου κρίση, δεν ξέρω.

0: αν τους βάλεις ας πούμε κάτω στα μεγάλα θέματα, έτσι, αυτά τα οποία σημειώνει και προοπτική για κάποια χώρα, και τους βάλεις στη σειρά, τον Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, τον Ατσίπρα, ας τον Κουτσούμπα, αυτός βγαίνει από τη σειρά, αυτός θα πάει μπροστά να σπρώξει με το πάμε, ξέρεις, έξω το ΝΑΤΟ, η ΕΟΚ, η Ακρόπολη κτλ. Λοιπόν, βάλε στη σειρά Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, όχι ανάποδα τώρα πλέον, Μητσοτάκη, Τσίπρα, Καριστιανού, Ανδρουλάκη, Βελόπουλο, ξέρω εγώ, Πλεύς Ελευθερίας, τι άλλο έχεις. Και πες μου λίγο τώρα στα θέματα που άπτονται τη σύγχρονη ή τη επόμενη γενιά ή εποχή. Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά, μπορεί να το μισείς, να μην το γουστάρεις, να το θεωρείς κλέφτη, απατεώνω, πικεπέ, τέμπι, μέμπι, συγκάλυψη κτλ. Οκ, μαζί σου, μαζί σου. Αλλά θέλω να βάλεις το χεράκι στην καρδιά και να μου πεις, ρε παιδί μου, στα θέματα αυτά, τα οποία σημαίνουν ουσιαστικά και προοπτική για μια χώρα, για έναν τόπο, από τους πολιτικούς αρχηγούς, ποιος είναι πιο κοντά στο μέλλον? Σκέψου το, μην μου απαντήσεις αμέσως, δεν θέλω απάντηση. Από αυτά που λένε, από το λόγο, από αυτά που καταλαβαίνεις ότι γνωρίζουν, από τον τρόπο που εκφράζονται, ποιος σου μοιάζει να είναι πιο κοντά στο σήμερα ή στο αύριο? Ο Καραμαλής ο Κώστας? Βάζω και αυτόν στο παιχνίδι. Ο Αντώνης ο Σαμαράς, αυτές οι πατριωτικές κορώνες. Λέω, ποιος είναι πιο κοντά στη σύγχρονη εποχή και στο μέλλον? Από αυτούς όλους τους διαφόρους. Είτε τους χωνεύεις προσωπικά, είτε δεν τους χωνεύεις. Είτε τους ψηφίζεις, είτε τους καταψηφίζεις. Και στα λέω όλα αυτά γιατί έχω εδώ μπροστά μου ένα απόσπασμα από τον Πιερακάκη. Δεν ξέρω αν έχετε στυλό, μολύβι, τάμπλετ, δεν ξέρω τι άλλο έχει ο καθένας, AI, για να ακούσετε ακριβώς τι είπε. Και πώς ουσιαστικά, έρχεται αυτό που λέει ο Πιερακάκης, υπερυπουργός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι τυχαίος, πώς ουσιαστικά τεκμηριώνει αυτό στο οποίο νωρίτερα αναφέρθηκα εμέσως. Ότι καλός ή κακός, η πολιτική αρχηγή των πολιτικών σχηματισμών είναι πολύ πιο πίσω στα ζητήματα αυτά από τον Μητσοτάκη. Πρόσεξέ με και πάλι, γιατί δεν γουστάρω παρεξηγήσεις. Δεν σου λέω να ψηφίσεις Μητσοτάκη, μην ψηφίσεις ποτέ. Δεν σου λέω ότι είναι καλός άνθρωπος. Δεν σου λέω ότι είναι καλός, ξέρω εγώ, πολιτικός. Σου λέω ότι στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αλλαγές που συμβαίνουν στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο, είναι ο μόνος ο οποίος είναι πιο μπροστά. Βιργινία, το είπα 4 φορές, θα το πω και 5 σε λίγο. Στην περιφερειακή οδό γίνεται χαμός, έχουμε ένα μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινάει λίγο πριν από το γέννηση και έχει φτάσει σχεδόν στα νταμάρια.
1: Εγώ δεν άκουσα μια ομιλία του χθες. Άκουσα από τα χείλη του Αλέξη Τσίπρα ρητορική, πολιτική και λογικές του προχθές. Mm-hmm. Και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν ανοίξει το 2026. Να σας πω παράδειγμα. Ναι. Έτσι, σχηματικά, επειδή την χάνει με την τεχνολογία να ασχολούμαι λίγο παραπάνω.
0: Ακούστε τώρα. Άκουσα.
1: Το έχω σημειώσει κιόλας, ναι. Τις δεσμεύσεις. Η έκτη δέσμευση που είπε ήταν ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας.
2: Ακριβώς.
1: Υπέροχο ακούγεται.
2: Ναι, μια χαρά.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει τι είναι.
2: Ναι.
1: Και
2: ρώτησα, είναι αυτό, λέτε.
1: Ρώτησα και την ομάδα μου στο Υπουργείο που είχαν ασχοληθεί λίγο με τα ψηφιακά. Τι είναι αυτό, τι καταλαβαίνετε εσείς?
0: Κάτσε το ξαναπεί, παιδιά. Πάρτε χαρτί, μολύβι, στυλό, τάμπλετ, AI. Ακούστε λίγο αυτό το. Αυτό το οποίο αναφέρθηκε στο θυσίο από τον Αλέξ Τσίπρα, ο οποίος είχε πάει για διαπραγμάτευση χωρίς να έχει ούτε καν ένα, πώς το λένε αυτό ρε παιδί μου, ένα σημειωματάριο.
1: Εγώ δεν άκουσα μια ομιλία του χθες. Άκουσα από τα χείλη του Αλέξη Τσίπρα ρητορική, πολιτική και λογικές του προχθές. Mm-hmm. Και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν ανοίξει το 2026. Να σας πω ένα παράδειγμα,
2: ναι.
1: Έτσι, σχηματικά, επειδή την χάνει με την τεχνολογία να ασχολούμαι λίγο παραπάνω. Άκουσα. Το έχω σημειώσει κιόλας, ναι. Τις δεσμεύσεις. Η έκτη δέσμευση που είπε ήταν ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας.
2: Ακριβώς.
1: Υπέροχο ακούγεται.
2: Ναι, μια χαρά.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει τι είναι.
2: Ναι.
1: Και
2: είναι αυτό, λέτε.
1: Ρώτησα και την ομάδα μου στο Υπουργείο που είχαν ασχοληθεί λίγο με τα ψηφιακά. Τι είναι αυτό, τι καταλαβαίνετε εσείς? Καμιά δεκαριά άτομα ρώτησα, δεν κατάλαβε κανένας.

0: Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω, τα αφήνω στην κρίση σας. Ξέρετε, δεν διακυβεύεται το πρωτάθλημα το κύπελο. Όπως θες ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, ο οποίος αδικήθηκε με τον Παναθηναϊκό σε μια-δυο φάσεις. Δεν άντε γιατί έγινε, χάσαμε, κερδίσαμε, θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε αντιστρόφως σε έναν επόμενο αγώνα. Και τι έγινε, θα χαμογελάσουμε τώρα, θα λυπηθούμε μετά, θα λυπηθούμε τώρα, θα χαμογελάσουμε αργότερα. Βέβαια για πολλές πολλούς, οι οποίοι είστε λίγο έτσι μακριά από όλα αυτά, τα απαξιώνετε και τέτοια, θα αντιμετωπίζετε κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά μετά αυτά έρχονται και σας πλακώνουν και μας πλακώνουν και εμάς που δεν φταίμε και είμαστε όλοι πλακωμένοι. Μια χαρά. Είναι κάτι έκτακτο παρακαλώ, γιατί έχω εφημερίδες μπροστά μου.
1: Καλημέρα.
0: Είναι κάτι έκτακτο?
1: Όχι.
0: Θα καλέσετε μετά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε, γιατί δεν προλαβαίνω, γι' αυτό έτσι δεν έχω τίποτε. Η εφημερίδα των συντακτών Μητσοτακική ΕΥΠ μέσα στην ΕΥΠ. Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο, η ιδρυτική διακήρυξη. Επίσης τι άλλο λέει, η Παϊράν, θολία και χειρία. Μονίβα το πεδίου, ευρωπαϊκό χρήμα για τις άγιες ανάγκες της. Λοιπόν, και πάω στον ριζοσπάστη. Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους, τα εξπρές των κερδών και του πολέμου, κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Ο ελεύθερος τύπος τι γράφει εδώ? Μύθοι και αλήθειες για τον φόρο αυτοδιοίκησης. Στο τραπέζι η παράταση του Fuel Pass. Κόμμα διαμαρτυρία στο Πασόκ, επιστροφή στο παρελθόν, το Ελλάς. Όχι το Ελλάς, ρε, το Ελλάς. Το Ελλάς, η Ελλάς. Το Ελλάς, το κόμμα Ελλάς, ναι, αλλά η Ελλάς, κάπως πώς το λέει, η... Πώς το λέει, ρε, η Ελλάς, τι σημαίνει κάτι συμπαράταξη. Κοντά σε συμφωνία 60 ημερών.

σκεπάζω τα φόπλακα στην Σκευωρία. Ο Πεγκεπέ στο φως έκθεση της Τυχεροπούλου που αθωώνει τους βουλευτές και εκθέτει την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Η Εσπρέσο θαύμα για τον Μιλωνάκη, θεαματική βελτίωση στην υγεία του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό έπειτα από τη ρήξη ανευρίσματος τον Απρίλιο. Μακάρι ο άνθρωπος να γίνει καλά. Εδώ δεξιά βλέπω κάτι για τον Λαζόπουλο, δεν καταλάβα τι. Περιμένω από τον Λαζόπουλο, τον Ευαγγελάτο, την Τατιάνα και από άλλους περιμένω να ακούσω σχόλιο για το επεισόδιο στο γήπεδο με Μαρινάκη και Δημητριάδη. Η κόντρα για ακόμη μια φορά είναι γνωστή εγγονή της αυριανής, τα έχουμε πει αυτά. 9% λέει διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, δείχνουν οι κυλιόμενες. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Πανικό στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων. Είναι στον κόσμο τους. Είμαι σε θέση να γνωρίζω λίγο καλύτερα πώς είναι τα πράγματα. Ας μου επιτραπεί να πω και να σας πω, τρίβουν τα χέρια τους. Είναι το σενάριο στο οποίο αναφέρθηκα και τις προηγούμενες μέρες, ότι η Νέα Δημοκρατία γουστάρει να είναι δεύτερος ο Τσίπρας και μάλιστα να πάρει ποσοστά από τα μικρότερα κόμματα, να περιορίσει τον αριθμό των κομμάτων τα οποία θα μπουν στη Βουλή, ώστε η Νέα Δημοκρατία, συσπυρώνοντας το αντισύριζα μέτωπο κάποιον κόσμο, να μπορέσει πιο εύκολα να πετύχει την αυτοδυναμία. Αλλά εντάξει τώρα, όταν ο παππούς έτσι καταλάβαινε, ο εγγονός πώς θα καταλάβει διαφορετικά. Λέω τώρα εγώ για τα εκδοτικά συγκροτήματα. Ελλάς με πεντάλφα του άθεου και αντίχριστου Τσίπρα, παρακαλώ. Αναφέρεται στο λογότυπο που χρησιμοποιεί ο Αλέξης Τσίπρας. Η Ελλάδα οχυρώνει το Αιγαίο, αμυντικό τείχος στα νταϊλίκια του Σουλτάνου. Ποιος το γράφει, πολίτικα. Ο Τσίπρας έφερε τριγμού στην κέντρο αριστερά. Τσακώνονται εκεί, βλέπω τώρα κάτι βουλευτές, πλακώνται μεταξύ τους, εκπρόσωποι του κόμματος του Τσίπρα με εκπροσώπους του Πασόκ. Εκεί που το Πασόκ ήθελε μία ψήφο μόλις για να γίνει κυβέρνηση, ψάχνει να βρει καμιά ψήφο παραπάνω από την Καριστιανού για να παραμείνει τρίτο. Ρε Ανδρουλάκη, τι μας έκανες, λένε οι Πασόκοι. Να σας το ρωτήσω διαφορετικά, ρωτήστε λίγο τα παιδιά, τα εγγόνια κτλ. Όλοι όσοι έχετε, οι φίλοι μου, οι σύντροφοι στο Πασόκ, πείτε πώς τους φαίνεται ο Ανδρουλάκης. Η Δημοκρατία γράφει βόμβες από δούνου του για τους ασίδωτους σέρβισερς στην Ελλάδα. Η νέα έκθεση φωτιά ζητά από τον Στουρνάρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των εταιριών που διαχειρίζουν τα κόκκινα δάνεια για τον Στουρνάρα και την θέση, να ας πούμε για παράδειγμα αυτά που λέω από νωρίς το πρωί. Είπε κάτι πάρα πολύ καλό, κάτι πολύ ενδιαφέρον, συγγνώμη, είπε, αλλά που το έχω, κάτσε το πρόποδο. Κάτσε, περίμενε, θα το βρω, μην βιάζεσαι.

0: το βρήκα, ρε συντρόφια, σύντροφοι, αγαπημένα μου παιδιά εκεί στο Πασόκ. Ακούστε τι λέει ένας παλιός σας σύντροφος για την αλλοπρόσαλη στάση του Πασόκ αναφορικός με τον Στουρνάρα. Το Πασόκ συμπεριφέρθηκε σαν να ήταν η πλεύση ελευθερίας, πρέπει να σας πω.
1: Γιατί δεν κάλυψε ο κύριος Ανδρουλάκης αυτό το κοινό που λέει, τι δεν έκανε για να προσεγγίσει τα κοινά
2: του
1: διαμαρτυρία από
2: το. Αυτό είναι προτιμότερο να το ρωτήσετε τον κόσμο. Αλλά εγκαταλείποντας το κέντρο, γιατί το εγκατέλειψε το κέντρο, αυτό που έκανε τώρα, με συγχωρείτε, να μην ψηφίσει τον κύριο Στουρνάρα. Αυτό είναι, εγώ θα το έλεγα, αυτοκτονία. Πολιτική αυτοκτονία. Βγαίνει και λέει ότι εγώ με το χώρο του κέντρου δεν έχω κανένα είδους σχέση. Και από την άλλη πλευρά, δεν είναι μόνο του κυρίου Στουρνάρα που είναι κορύφωση, είναι όλη του η πρακτική. Ήθελε να υποκαταστήσει το ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτόν τον καιρό. Δεν τα κατάφερε να υποκαταστήσει το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτού του είδους ο λόγος, ο καταγγελτικός, ο μίζερος, ο αγριεμένος, είναι ανυπόφορος πια για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και στη συνέχεια

0: Συμπεριφορά του Πασόκ υπό τον Ανδρουλάκη, ο οποίος επέλεξε να ακολουθήσει γραμμή ΣΥΡΙΖΑ, πλεύση ελευθερίας, αλλά το κοινό στο οποίο απευθύνεται το Πασόκ δεν είναι τέτοιο κοινό. Είναι κάτι έκτακτο, γιατί πρέπει να διακόψω, παρακαλώ.
1: Όχι,
0: παιδιά, συγγνώμη λίγο, επειδή με ακούτε καθημερινώς, όταν λέω ότι όταν έχουμε εφημερίδες και λοιπά, μόνο για έκτακτα περιστατικά θα παρακαλούσα να με διακόψετε, σεβαστείτε το. Και καλέστε αργότερα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά τώρα, για παράδειγμα, πρέπει να σας πω ότι στην Περιφερειακή Οδό, γι' αυτό λέω μόνο για έκτακτα. Σήμερα έτυχε αυτό, δεν είναι το μετρό, δεν λειτουργεί το μετρό, πανελλαδικές εξετάσεις, πήγαινε άλλα οι γονείς, τα παιδιά, και τούτη την ώρα έχουμε ένα ποτηλιάρισμα, το οποίο ξεκινάει από τα Λατομεία και φτάνει μέχρι σχεδόν το ύψος γένεσης προς τα ανατολικά. Αν κάποιος μπορεί εκεί να μας διευκολύνει με το τροχαίο που είχαμε, με τα έργα που γίνονται, πολύ ευχαρίστως. Γεια σου ρε Λάζαρε Γιαννούδη, σύντροφε. Άδικο έχω ρε Λάζαρε, πες τα εσύ που είσαι καλός Πασόκος. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγο με πολλά και ενδιαφέροντα, θέλω να πιστεύω. Καθώς ολοκληρώσαμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων, έχοντας δίπλα πάντα χρόνια ολόκληρα value for money, επιλογή έπιπλα μαρμαρίδι για το σαλόνι, για την κουζίνα, για την κρεβατοκάμαρα, για τη βεράντα, διακοσμητικά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και δεν μπορείτε να φανταστείτε, πάτε στα φυσικά καταστήματα ή στο ηλεκτρονικό κατάστημα epipla.gr.

Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Ο κόσμος στον Status FM.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας άνοιξε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αύριο εξετάζονται υποψήφοι των ΕΠΑΛ στο μάθημα των νέων ελληνικών, ενώ τα αποτελέσματα αναμένονται στα τέλη Ιουνίου και οι βάσεις εισαγωγής θα ανακοινωθούν περίπου στα τέλη Αυγούστου. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνίασε τη δολοφονία και τον τεμαχισμό αλλοδαπού, του οποίου η σωρός βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2022. Τέσσερις ομοεθνείς του ταυτοποιήθηκαν, εκ των οποίων ο ένας μόνο συνελήφθη, καθώς οι άλλοι διέφυγαν στο εξωτερικό. Το θύμα είχε στοχοποιηθεί από το 2020 για προσωπική υπόθεση. Παράλληλα, εξιχνιάστηκε και η αρπαγή ενός ακόμα ομοεθνούς τους. Πυρκαγιά ξέσπασε χτες βράδυ σε προαύλιο χώρο επιχείρησης στη συμμαχική οδό Ρεοκάστρου. Η πυρκαγιά έκαψε ξερά χόρτα και απορρίμματα, ενώ στο σημείο επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς. Διάβημα στην Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα κάνει η Ελλάδα. Μάλιστα, χτες ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε σχετικά την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Καγιά Κάλλας. Είχε επίσης συνομιλία επί του θέματος με τον Ουκρανό ομολογό του Αντρίη Συμπίχα στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης στην Κύπρο. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατέληξαν στο πλαίσιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Ωστόσο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει ακόμα το πράσινο φως, ενώ το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή στην ομάδα

0: διαπραγματευτών διέψευσε την πληροφορία. Την ίδια ώρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τον Ισραηλινό στρατό να καταλάβει το 70% της λωρίδας της Γάζας παραβιάζοντας τη Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός. Απόφαση σταθμός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία καταδικάζει την Τουρκία και δικαιώνει δύο κληρικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κρίνοντας ότι παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η υπόθεση αφορά τον αποκλεισμό τους από τη διοίκηση μειονοτικών ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη, με την αιτιολογία ότι ως κληρικοί δεν μπορούν να μετέχουν και σε διοικητικές θέσεις σε ιδρύματα, μια πρακτική την οποία εφαρμόζει το τουρκικό κράτος εδώ και πάνω από 100 χρόνια. Σταθερή και βελτιωμένη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του 45χρονου που νοσηλεύεται με ευλογιά των πιθήκων στα Ιωάννινα. Ο συγκεκριμένος ιός δεν μεταδίδεται εύκολα στην κοινότητα. Για να μεταδοθεί χρειάζεται στενή επαφή. Δεν χρειάζεται να υπάρξει περισσότερη ανησυχία, ανέφερε μιλώντας στο Sky η επίκουρη καθηγήτρια λοιμοξιολογίας Ειρήνη Χριστάκη. Στο επίκεντρο έρευνας βρίσκονται εργαζόμενοι κέντρου διημέρευσης και φροντίδας ατόμων με αναπηρία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρονται να ξέχασαν 17χρονο κορίτσι για δύο ολόκληρες ώρες μέσα σε λεωφορείο, όπως κατήγγειλε η μητέρα του. Ανοίγει εκ νέου σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού που είχε κλείσει μέχρι να ολοκληρωθεί η καθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνίας δόσης για το 26, η οποία εμφανίστηκε χτες το απόγευμα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και τοπικά έως 4 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 23 βαθμούς, στο Κιλκής τους 26, στην Κατερίνη και τις Αίρες τους 27, στη Βερέα τους 28 και στα Γιαννιτσά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9, επόμενη ενημέρωση στις 10.

0: τώρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
5: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
6: Electronic ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Electronic ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
7: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
9: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές, με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία, βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας, βιβλία σε όλα τα μαθήματα, εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία εχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
10: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
11: À Paris.
12: Greco's Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
13: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
14: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
13: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
14: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
13: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
15: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
0: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξ Ελλάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
17: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
18: Έρε και να ήξερα τις λύσεις των θεμάτων, θα είχα βάλει μηχανισμό στο αυτάκι του και θα τα έλεγα τώρα όλα με τον νι και με το σίγμα. Λέγα, αγία μου, γράφε. Γράφε, παλικάρι μου, εκεί ό,τι σου πει ο μπαμπάς. Μη σκέφτεσαι τίποτε, εδώ είμαστε. Τι να κάνω. Φαντάζομαι και εσύ το σκέφτεσαι. Του είπα, μην κάνεις τίποτε, καμιά τρέλα με σκονάκια και τα λοιπά και γίνω Σαμαράς. Τιμωρήσου τη δασκάλα που θα σε αποβάλει από την τάξη. Είπα, πά, μάθε τι κόμμα είναι οι επιτηρητές και τα λοιπά. Ρώτα εκεί, άμα είναι κουκουέ, τους έχουμε. Ανταρσία και τα λοιπά, τους έχουμε. Μην είναι κανένας δεξιός συντηρητικός νοικοκύρης και αρχίζει τις αυστηρότητες. Άμα είναι κανένας πασόκος, του είπα, από αυτούς τους με το Δούκα, τους έχουμε, δηλαδή είναι δικά μας παιδιά, καταληψίες και τέτοια. Μην είναι πασόκος τύπου Διαμαντοπούλου, Αριστούχη και αυτά. Η Βιργινία Δημαρέση έχει ένα δεκάλεπτο, προσπαθεί να απομνημονεύσει, αποστηθεί στο μάθημά της. Καλημέρα κύριε Δημαρέση.
19: Καλημέρα κύριε Βενιέρη.
18: Θα καταφέρατε? Γιατί έχει τεστ. Μην το λες ακόμη, περίμενε. Μην προδίδεις. Πες καλή επιτυχία στους μαθητές και τα λοιπά, μαθήτρες. Υπομονή στην περιφερειακή.
19: Ναι, στην περιφερειακή. Στην περιφερειακή.
18: Εσύ πώς ήρθες σήμερα χωρίς μετρό?
19: Με αυτοκίνητο.
18: Οδηγείς?
19: Με τον άντρα μου.
18: Καλά το ξύπνησε πολύ πριν για να σε φέρει.
19: Γιατί δεν αξίζω μια μικρή θυσία?
18: Δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς για σας, κύριε Δημάρη? Μόνο μετρό και ο άντρας.
19: Συγγνώμη, πρέπει δηλαδή να το κάνεις πώς ήρθα εγώ στη δουλειά τώρα?
18: Ρώτησα, παιδί μου, κάνει εντύπωση.
19: Δηλαδή... Όπως θέλει ο καθένας έρχεται στη δουλειά.
18: Σωστό είναι αυτό, και με ελικόπτερο μπορείς να έρθεις.
19: Άρα.
18: Αλλά.
19: Ένα αέριο μέσο δεν δηλώνω ακόμη στο ποθενέσχες μου.
18: Ωραία, για πες μου, δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά? Τι να λέει, για πες στον κόσμο, ο οποίος δεν θέλει μετρό, ο φίλος.
19: Εγώ πρέπει να σας πω χθες.
18: Ναι.
19: Αφού μου δίνεις την ευκαιρία να το πω.
18: Όχι, ευκαιρία είναι δικαίωμά σου.
19: Χθες την τελευταία φορά που μπήκα στο μετρό το απόγευμα όταν έφευγα από εδώ.
18: Δάκρυσα.
19: Ειλικρινά. Μη γελάς.
18: Δάκρυσες.
19: Μη γελάς καθόλου, Δημήτρη. Λέω, κοίτα να δεις, λέω, που θα μου λείπει το μετρό και δεν το ήξερα.
18: Αλήθεια, λες, δηλαδή λες ώρα αύριο χωρίς μετρό, ε.
19: Μα το Θεό.
18: Σου γίνε συνήθεια.
19: Ξέρεις τι ωραία που είναι να φεύγεις από τη δουλειά σου ή από το σπίτι σου και να ξέρεις ακριβώς τι ώρα θα είσαι εκεί που θέλεις να είσαι. Να ξέρεις ότι ακόμα και αν χάσω το σειρμό που θέλω, 7 παρά 7, 7 παρά 3 έρχεται ο επόμενος. Και με μηδενικό κόστος, έτσι, το 0,60 που πάω, ας πούμε, ή που έρχομαι, είναι 0.
18: Ναι, η βενζίνη που ξοδέψα σήμερα το πρωί με τον Γιώργο παραπάνω είναι. Λοιπόν, τώρα πρόκειται, αυτή είναι η δική σου πλευρά. Αλλάζω μουσική για να σου πω μια άλλη πλευρά. Την ίδια ώρα που εσύ σκεφτόσουν αυτά και δάκρυζε, ένα δάκρυ κύλησε στα μάτια μου, σκεφτόταν ο Γιώργος από την άλλη πλευρά. Ωραία, το καλά ησύχασα τόσες μέρες. Ξυπνάει μόνη της, πάει με το μετρό, κοιμάμαι λίγο παραπάνω αύριο πρωί. Ωραία, φίλε.
19: Καταρχάς, ο σύζυγός μου είναι τόσο καλός σύζυγός που με ετοιμάζει και το πρωινό μου τις περισσότερες μέρες. Ξυπνάει.
18: Αλήθεια λες?
19: Ναι, φυσικά.
18: Μην τα λες αυτά, ρε Βιργινία Φωναχτά. Έχουν και... Είναι και οι άλλοι σύζυγοι.
19: Εγώ ετοιμάζω το βραδινό, εκείνο το πρωινό.
18: Θα ακούσε εκεί έξω. Εγώ μόνο μεσημέρι βράδυ ετοιμάζω, γιατί έχω μπαρμπαστάθει 18 διαφορετικές επιλογές. Υγιεινά, νόστιμα, γρήγορα, εύκολα, στην κατάψυξη, φουλ, χτυπάω, είναι κολλητός μου. Ο Μπαρδαστάθης, μάθαμε τότε, μου έχει μάθει και, πώς το λένε αυτό το, Γιούλ, το τελευταίο παιχνίδι του Τάβλη. Μου το έχει μάθει, μου λέει, παίξουμε και ένα τέτοιο, του λέω, δεν έχω πολύ χρόνο, πρέπει να μαγειρέψω. Εγώ λέει για το μαγείρεμα, τι κάθεσαι. Πάρτα, άστα να μαγειρευτούν και να παίξουμε τα βραδινά.
19: Μα εγώ γιατί ετοιμάζω βραδινό.
18: Γιατί?
19: Γιατί έχω μπαρμπαστάδι.
18: Τον ίδιο το μπαρμπαστάδι για εσύ.
19: Τον ίδιο. Και συγκεκριμένα τα ρεβίθια είναι φανταστικά.
18: Λοιπόν, έχω τεστάκι. Έχω τεστάκι. Τεστάκι. Η κυρία Βιργινία Δημαρέση θα διαβάσει κάτι. Κάτσε λίγο στα αγγλικά. Πόσε φορέ μα το. Δύο ή τρει φορέ.
19: Τι εννοεί?
18: Πόσε φορέ το διαβάσει αυτό?
19: Δύο.
18: Φτάνουν δύο λες. Θα μπορέσουν να το επαναλάβουν οι ακροατές. Για να τους δοκιμάσουμε. Λοιπόν, η κυρία Βιργινία Δημαρέση θα διαβάσει δύο φορές μία φρασούλα. Δεν είναι σαν το καρκινικό εκείνο το νύψο ονομήματα μόνο ανόψιν, είναι κάτι άλλο. Θα διαβάσει λοιπόν μία φρασούλα, μία σειρά, μία μισή σειρά.
19: Από που είναι?
18: Όχι, δεν, είπα νωρίτερα, okay. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Προσεκτικά λοιπόν, παρακαλώ, ετοιμαστείτε. Αρχικό στο Viber, μετά μπορώ να σας βάλω και προφορικά που είναι πιο δύσκολο να το πείτε. Λοιπόν, θα ακούσετε αυτό που η κυρία Δημαρέση θα διαβάσει δύο φορές και θα δω ποιος, πόσοι από εσάς θα μπορέσετε, είναι και πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα, να γράψετε ακριβώς αυτό που η Βιργινία θα διαβάσει. Βιργινία, ο λόγος εσένα παρακαλώ, δύο φορές. Ξεκίνα, κάτσα βάλω λίγο μια άλλη μουσική έτσι πιο τέτοια. Ταιριάζει.
19: Ας κάνω ότι καταλαβαίνω.
18: Ναι.
19: Ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας.
18: Λίγη σόδα, λίγη σόδα.
19: Να το χωνέψουμε.
18: Να το χωνέψετε. Θα το διαβάσει ακόμη μια φορά η κυρία Δημαρέση. Όποιος το γράψει αυτούσιο, τι να πω δηλαδή, πραγματικά συγχαρητήρια αδριάντα και γυναικάντα εδώ έξω. Δεν βγαίνει από τον άνδρα, την Ανδρία βγαίνει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε ακόμη μια φορά να δω αν κάποιος καταφέρει και το γράψει όπως ακριβώς το αφηγηθεί η κυρία Δημαρέση και είναι καταχωρισμένο στα αρχεία του Ελλάς. Όχι Ελλάς, του κόμματος Τσίπρα. Πες το.
19: Ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας.
18: Να κεράσω μια κι εγώ. Το έχεις γραπτό μου, το στείλεις, το διαβάσω κι εγώ, γιατί από ό,τι βλέπω κανένας δεν τα καταφέρνει. Στέλνουν όλοι, αλλά κάνουν λαθάκια. Ξαναπέστε ακόμη, άντε Βιργινία, ένα δώρο ακόμη.
19: Ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας.
18: Αυτή είναι...
19: Η Ιωάννα το πέτυχε.
18: Ακριβώς.
19: Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανένα.
18: Κάτσε φωνητικό μήνυμα, Παρβαγιάννης είστε. Το έχει πετύχει, δεν είναι, κάτσε λίγο, κάτσε. Παρβαγιάννης.
20: Ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία.
19: Άντε βέβαια. Είσαι μεγάλος απατεώνας. Είσαι μεγάλος απατεώνας.
18: Α, εγώ γράφεις εσένα, φοβερό.
19: Εντάξει, τώρα το γράφουμε. Το γράφει ο κόσμος τώρα. Με την Τρίτη το γράφουμε.
18: Ποιος είναι αυτός που το γράφει πρώτος?
19: Μιχάλη, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό. Δεν θα τολμούσα, λέει, να γράψω τέτοιες.
18: Α, όχι, όχι.
19: Εντάξει, μπούρδες λέει. Τέτοιες μπούρδες, αλλά οκ. Δεν έχει άδικο.
18: Ο Νικόλαος.
19: Το γράφουνε, το γράφουνε. Ο Νίκος λέει, χαχαχαχα, μόνο φωνητική πληκτρολόγηση το κάνει σωστά, λέει, τέτοια παπάντζα. Ο Παντελής λέει, κρατικοποίηση όλων των ιδιωτικών τεχνολογικών υποδομών, γιατί έτσι γουστάρουμε.
18: Η Ελένη έστειλε, η Βουρδού είναι ένα ωραίο από τον εκατομμυρίο. Ποιος είναι ο αρχηγός του Ελλάς? Και λέει κάτι, ο Μάλιος, ο Χρυσοχοΐδης, ο Βελουχιώτης ή ο Τσίπρας.
19: Η Βασιλική από αυτό που άκουσε γράφει ζιπ-τσιμπρντερντερντερντουπ, όπως ακριβώς το λέω.
18: Βασιλική, άμα δεν καταλαβαίνεις, είτε σου φταίει ο Τσίπρας, έτσι. Άντε όλα και όλα. Γίναμε όλα εδώ ίσα και όμοια.
19: Ο Κωνσταντίνος αναρωτιέται, ο Τσίπρας μπορεί να το γράψει? Από το Q να το διαβάζει μπορεί. Τώρα πέραν αυτού, αν
18: δεν
19: κατάλαβε και αυτό.
18: Δεν ήταν αυτό. Αυτό το διάβασε. Στο χαρτί ήταν. Μην μου πεις κατάφερε ο Τσίπρας και είπε όλο αυτό.
19: Η εκδήλωση στο Θησείο ήταν όλη με το Q. Και το monitor του ήταν κάτω χαμηλά και φαινόταν ότι διάβαζε. Όταν διάβαζε.
18: Αλλά έχει δείξει ένα χαρτί κάποια στιγμή, μια μπροσούρα, ένα επαναστατικό κείμενο. Μήπως εκεί ήταν γραμμένο.
19: Ιδρυτική διακήρυξη, ναι.
18: Αυτό ήταν το συμβόλαιο με το λαό που λέγαμε στο Πασόκ.
19: Η έκτη δέσμευση ήταν αυτή.
18: Το συμβόλαιο με το λαό δηλαδή που
19: λέγαμε. Η έκτη δέσμευση.
18: Η έκτη αίσθηση.
19: Ο πρώην δικός του λέει κάτι τέτοια. Τεχνολογική ολιγαρχία και.
18: Ποιος?
19: Ο Βαρουφάκης. Αναστασία, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες something.
18: Γελάτε, γελάτε. Έρχεται ότι.
19: Παιδιά, έχετε γράψει σήμερα.
18: Ναι, τι, για
19: ο ακροατής εδώ για να κάνει. Είναι φωτογραφία από τη μία Ανδρουλάκης από την άλλη Τσίπρας και λέει ο Ανδρουλάκης I speak gooder English from you και απαντάει ο Τσίπρας You will never arrive me. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει ξεκίνησα να το γράφω και στο πληκτρολόγιο εμφανίστηκε μια μεγάλη μούτζα.
18: Αυτά, καλά, κοροϊδεύετε, έρχεται ο Τσίπρας, τα δείτε τι θα πάθετε. Άμα δεν βιάσει η Νέα Δημοκρατία 25% και να δημαρέσει και πιάσει ο Τσιπράκος 25-26, θα τσακώσει τον πόνο στον
19: 50%.
18: 25-26, κύριε Δημαρέση, γιατί καταλαβαίνετε.
19: Σιγά, κύριε Βενιέρη, 25-26 είχε πιάσει όταν έγινε κυβέρνηση με τη βοήθεια του Καμένου.
18: Με ΣΥΡΙΖΑ όμως. Τώρα
19: με
18: είναι.
19: Τη βοήθεια του Καμένου,
18: παιδί
19: λέμε.
18: Μου, τώρα έχουμε σιάντο.
19: Στα πάνω, με τις πλατείες, τις πάνω και τις
18: παιδιά,
19: κάτω.
18: Πείτε στην κυρία Δημαρέση ότι τώρα έχουμε σιάντο. Έχουμε Ζαχαριάδη. Έχουμε Σαράφη. Ξέρεις την όλη αυτή. Αμελάς, πλάκα μου κάνεις. Δεν είναι το ίδιο. Καριστιανού, πώς την είδες που. Κάτσε λίγο να μου πεις για την Καριστιανού. Κάνουμε λίγο κουτσομπολιό σήμερα. Να κάνουμε λίγο κουτσομπολιό, γιατί χθες μιλήσαμε πολύ σοβαρά.
19: Θέλω να πω για από και πέ, είναι πολύ σημαντικό το θέμα.
18: Θα μας προσγειώσεις.
19: Όχι, θα κάνουμε ό,τι θες, αλλά θέλω και δύο λεπτά με το ρολόι να πω για από και πέ. Γιατί άλλη.
3: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
21: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια, μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
22: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη την υψηλή περίοδο χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ, Στοκχόλμη από 660 ευρώ και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρσου έξυπνα και κλείσε με grecos.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
23: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
24: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
25: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
26: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
27: Δες στη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
2: Θαλασσινός Pro.
1: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
2: Θαλασσινός Pro.
1: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
2: Θαλασσινός Pro.
1: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
2: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
1: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
2: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
4: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόλιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, Βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: χθες το βράδυ είχα μια πολύ ωραία εικόνα. Πρέπει να σου πω, ήμασταν στο Electra Palace, μας είχαν καλέσει εκεί οι άνθρωποι του Electra Palace. Ωραίος κόσμος, ωραία πάνω στο Roof Garden. Κάποια στιγμή περνάει ένα τεράστιο κρουαζιερόπλοιο και αρχίζει. Ωραίο. Ωραία εικόνα νυχτερινή, ξέρεις, έτσι θέα από την Αριστοτέλους, χαμηλά κάτω στο κρουαζιερόπλοιο το οποίο έφευγε. Και έλεγα τώρα αυτό εκεί μέσα πόσες ιστορίες μπορεί να έχει, ας πούμε. Από ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που θέλει να χαρεί τα τελευταία του. Από μια οικογένεια που θέλει και θέλει να κάνει ένα ωραίο ταξίδι οικογενειακό. Από ένα ζευγάρι το οποίο θέλει να ζήσει τον έρωτα εν πλώ. Από κάτι καμάκια τα οποία θέλουν να χτυπήσουν τίποτε στις καταστάσεις γυναικεία ή ιατρικά καμάκια. Και κορίτσια και αγόρια δηλαδή. Σου λέει εκεί μπορεί να έχει τίποτε παντρεμένους που, ή παντρεμένες που βαρέθηκαν και να τσακώσουμε καμία γνωριμία. Ένας ολόκληρος κόσμος, κυρία Δημαρέση, γιατί το με κοιτάτε έτσι, είναι ψέματα? Δηλαδή όλοι αυτοί δεν μπορούν να κάνουν μια κρουαζιέρα για τους λόγους του ο καθένας?
1: Γιατί πάντως σίγουρα όλοι θα θέλουν να περάσουν καλά.
0: Αυτό λέμε.
1: Και φανταστικές κρουαζιέρες έχει και τον Greco's Travel.
0: Α, φυσικά και έχει κρουαζιέρες. Και όχι απλά φανταστικές.
1: Φανταστικές κρουαζιέρες με πολύ ωραίες παροχές και πολύ ωραίες τιμές, πρέπει να σας πω.
0: Άρα για οποιονδήποτε λόγο, για οποιονδήποτε λόγο επιλέξετε να κάνετε κρουαζιέρα, νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι να απευθύνεστε ή να απευθυνθείτε στο Greco's Travel, όπου μεταξύ των άλλων προτάσεων...
1: Άκου να σου πω συγκεκριμένα λοιπόν. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, μία 15 και 29 Αυγούστου στην καρδιά του καλοκαιριού, οκταήμερες κρουαζιέρες από 779 ευρώ μόνο. Είναι προσφορά αυτό.
0: Πόσο είπες?
1: Από 779 ευρώ μόνο. Και ξέρεις, έτσι, πάνω στο κρουαζιερόπλοιο σχεδόν όλα είναι πληρωμένα. Έχεις πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες, αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση, είσοδο σε πισίνα, σε γυμναστήριο. Τι άλλο να ζητήσεις? Λοιπόν, η κρουαζιέρα πάει Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Πιάνεις από εκείνη την πλευρά. Η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη. Αν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πακέτο, σπεύσατε 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι.
0: Λοιπόν, προσέξτε. Εντάξει, δεν θα σου πω για Κέρκυρα, όλοι έχετε πάει σχεδόν. Το Μπάρι είναι ένα λιμάνι στην Ιταλία κτλ. Οκ. Προσέξτε. Ντουμπρόβνινγκ και Κότορ ή Κοτόρ, επειδή έχω μείνει και στις δύο αυτές πόλεις, η μία είναι στην Κροατία, η άλλη είναι στο Μαυροβούνι. Δεν φαντάζεστε ποιας ομορφιάς πόλη είναι και το Ντουμπρόβνινγκ αλλά και το Κότορ ή Κοτόρ. Άρα με μία κρουαζιέρα μπορείτε να τα δείτε όλα. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Σας παρακαλώ, ναι, παρακαλώ.
2: Ήταν χθες ο κύριος Τσίπα συνοδεύοντας από μια δικασία που δίκασε η Χρυσή Αυγή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θυμάστε, επί ΣΥΡΙΖΑ ψάχναν δίθεν να βρουν αίθουσα.
1: Ναι.
2: Και δεν βρίσκαν αίθουσα.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πρέπει να σας πω ότι είναι μία από τις καλύτερες αδέκαστες ή αδέκαστους δικαστές ή εν λόγω. Για να μην τώρα πιάνουμε
1: έτσι. Όχι, απλά θυμίζει ο άνθρωπος ότι επί ΣΥΡΙΖΑ δεν φταίει συγκεκριμένη δικαστικός. Ψάχναν και δεν βρίσκαν αίθουσα.
0: Ωραία, ωραία. Πολύ σωστά. Αλλά λέω, επειδή η συγκεκριμένη δικαστικός είναι γνωστή, είναι μία από τις. Πώς το πω, ρε παιδί μου, καταξιωμένες. Δικαστίνες. Οπότε μην, επειδή κάνει παρέα με το Τσίπρα, ξαφνικά την θάψουμε τη γυναίκα.
1: Δεν την έθαψε.
0: Όχι, δεν λέω για αυτόν γενικό.
1: ΣΥΡΙΖΑ έθαψε.
0: Κάτω το χέρι από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ας το ΣΥΡΙΖΑ, 1,5% έχει, φαγώθηκες. Δεν θα λες ΣΥΡΙΖΑ, λες Ελλάς.
1: Δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει.
0: Πώς δεν σου βγαίνει στην Ελλάδα, πώς? Εν τω μεταξύ τώρα φαντάζεσαι να φωνάζουν στις συγκεντρώσεις του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς. Για σκέψτε το. Πώς το σκέφτηκε, ρε φίλο άνθρωπος?
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, για πες τώρα. Σε συγκέντρωση κουκουέ, λέω αριστερών. Γιατί είναι αριστεροί άνθρωποι, μαρξιστές, πώς το λένε.
1: Τι θα πω, γιατί. Τουμπανιστές. Ελλάς.
0: Εκτός από το ΕΑΜ Ελλάς.
1: Ναι, βέβαια, τι είναι.
0: Με το ΕΑΜ Ελλάς ταιριάζει, αλλά τώρα Ελλάς.
1: Είδες ο Έκτορας ο Κουφοντίνας.
0: Τι έκανε?
1: Που είπε ότι του κλέψανε, λέει, το.
0: Το αστέρι.
1: Το αστέρι, το. Ναι,
0: απίστευτο. Γιατί αυτό το ζωγράφισε.
1: Έκτορας Κουφοντίνας, χθες.
0: Άσε μας, ρε Έκτορα Κουφοντίνα. Τι είπε, ότι του έκλεψαν το λογότυπο. ένας κλέβει τον άλλον εκεί στον χώρο της αριστεράς. Ο ένας κλέβει τις έδρες του αλουνού, τα αξιώματα του αλουνού, τις θέσεις του αλουνού, μαλλιά κουβάρια. Λοιπόν, κάτσε βάλω λίγο Ασλανίδη και μετά θα μου πεις αυτά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί ο Ασλανίδης εδώ, ο Ασλανίδης τώρα τι ακριβώς κάνει, είναι στο.
1: Περίμενε, για ποιον Ασλανίδη μιλάμε.
0: Ο Ασλανίδης της Δίκης των Τεμπών. Που είναι
1: ο
0: πρόεδρος του
1: συλλόγου. Είναι πρόεδρος του συλλόγου οικογενειών θυμάτων Τεμπών.
0: Ναι. Αυτές τις δηλώσεις που έκανε χθες τώρα, γιατί διάβασα.
1: Τον πέτυχαν προφανώς έξω από το δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Και του ζήτησαν να πει την άποψή του.
0: Περί παντός.
1: Ναι.
3: Και θα πω ότι όσα περισσότερα κόμματα γίνονται, τόσο το καλύτερο είναι για την κυβέρνηση, γιατί όλοι θα έχουν μικρά ποσοστά και πάλι η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι αυτή που θα υποφεληθεί και ίσως η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει βάλει μηχανισμούς για να υπάρχουν τόσα μικρά κόμματα για να μην έχει απέναντί της μια σοβαρή αντιπολίτευση.
0: Παιδιά, εντάξει, τώρα βρήκαμε την Ελλάδα, ο καθένας λέει τη φαβάρα του, δηλαδή ο καθένας λέει την. Να μην το πω δηλαδή τώρα, γιατί είναι και πονεμένος άνθρωπος. Ο καθένας βγαίνει, βλέπει μικρόφωνο και λέει ό,τι του κατέβει. Άκου τώρα τι ασυναρτησία και τι.
1: Βασικά να πω κάτι. Δεν είναι ντροπή να πούμε κάποια στιγμή στο μικρόφωνο ότι παιδιά δεν θέλω να το σχολιάζω αυτό. Δεν είναι. Δεν έχουμε έρθει για τη Δίκη των Τεμπών.
0: Παιδί μου, άστη Δίκη των Τεμπών. Οκ, εντάξει, εκείνη ξεκίνησε, συνεχίζεται κτλ. Θεωρητικά όλοι αυτοί έχουν στο μυαλό του την απόδοση δικαιοσύνη. Και κάποιοι πραγματικά, αυτοί οι οποίοι είναι ανώνυμοι.
1: Και κάποιοι το κάναν και κόμμα μάλιστα.
0: Ναι, οι ανώνυμοι, η πλειονότης των συγγενών θυμάτων δεν είχε διάθεση να ασχοληθεί ούτε με ελπίδες ούτε με παρελθόντες.
1: Και γι' αυτό
0: έτσι
1: δεν ακολούθησε κιόλας.
0: Βεβαίως. Μόνη της ήταν η άλλη, έκανε το κόμμα της, μαγιά της, μπράβο της, δεν μπαίνω εγώ σε εκείνο. Τώρα βγαίνει ο Ασλανίδης και λέει τι. Ότι πρόσεξε να δεις τώρα πόσο αστεί είναι ορισμένοι άνθρωποι. Συγγνώμη που το λέω καλοπροαίρετα. Και τους έχουμε καλέσει όλους αυτούς να έρθουν εδώ. Θα ήθελα πραγματικά από τον Ασλανίδη. Έχει καταλάβει τι είπε σε αυτή τη δήλωση. Ότι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία κάνει τα πάντα για να δημιουργηθούν περισσότερα κόμματα. Αυτός τώρα είναι χωλωμένος με την Καριστιανού, γιατί τα σπάσανε. Και σου λέει, κοίταξε να δεις, εμείς να είμαι εμείς τώρα ασκεπείς. Δεν έχουμε κάτι, ενώ η άλλη έχει κάνει κόμμα, θα μπει στη Βουλή, έχει και διάφορους εκεί, αυγερινούς, μαυγερινούς, θα μπουν όλοι. Εμείς λέει, τι θα κάνουμε, θα μείνουμε ασκεπείς, άστεγοι. Αλλά πρόσεξε να δεις, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό είναι δικαίωμά του και καλά κάνει και λέει ότι θέλει ο καθένας δημοκρατία έχουμε. Αλλά πρόσεξε, φίλε, τι είπε ο Ασλανίδης. Πρόσεξε να δεις πόσο λάθος είναι αυτό το οποίο είπε. Λέει, η κυβέρνηση κάνει τα πάντα, λέει, για να δημιουργηθούν πολλά κόμματα, μικρά κόμματα, να μπουν στη Βουλή. Κύριε Ασλανίδη μου, ασχολήσου με τι επαγγελματικός ξέρουμε.
1: Νομίζω είναι δημοτικός υπάλληλος.
0: Ωραία, πήγαινε, ασχολήσουμε κάτι. Δηλαδή, η πολιτική θέλει και πέντε γνώσεις. Δηλαδή, κύριε Ασλανίδη μου, η κυβέρνηση είναι η τελευταία που θέλει πολλά κόμματα στη Βουλή. Παύση.
1: Ναι, εξήγησε το.
0: Ναι, για να εμπεδωθεί. Θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά με παύση και μετά το πω. Κύριε Ασλανίδη μας, με όλο το σεβασμό και τη συμπάθεια, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση ή οποιοδήποτε κόμμα γίνει η κυβέρνηση, είναι οι τελευταίοι που θέλουν πολλά κόμματα στη Βουλή. Παύση. Και μουσική κλείνω.
1: Είναι σοβαρή κατάσταση.
0: Μίλας. Γιατί θορύβετε, κύριε Δημαρχέ, έξω. Με τον κηδεμόνα σας. Τέλειωσε η παύση. Γιατί, αγαπητέ μου κύριε Ασλανίδη, αν στοιχειωδώς γνωρίζατε όλοι όσοι βγαίνετε και μιλάτε, γιατί είμαστε σε μια εποχή παπαρολογία στην Ελλάδα, αν γνωρίζατε στοιχειωδώς τον εκλογικό νόμο, θα ξέρατε, αγαπητέ μου κύριε Ασλανίδη, με όλο το σεβασμό, ότι η κυβέρνηση, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε δεν ξέρω ποιο άλλο σχήμα, ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτοκόμμα, όποιο και είναι πρωτοκόμμα.
1: Ας το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γιατί, παιδί μου. Ναι, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ,
1: τον
0: ο ΕΛΑΣ.
1: Τον έχουν αφήσει όλοι.
0: Ο ΕΛΑΣ. Λοιπόν, ή το ΠΑΣΟΚ. Ή η Καριστιανού ακόμη. Αν θα είναι πρωτοκόμμα και κυβέρνηση, έχει τους χίλιους λόγους να θέλει τα λιγότερα δυνατά κόμματα στο κοινοβούλιο. Γιατί ο εκλογικός νόμος δίνει αυτοδυναμία όταν τα κόμματα τα οποία μπαίνουν στο κοινοβούλιο είναι λίγα. Αν είναι πολλά, επειδή θα πάρουν όλα έδρες, δεν προκύπτει αυτοδυναμία, αγαπητέ μου κύριε Ασλανίδη. Εκεί στο κουκουέ δεν σας τα είπαν.
1: Μπορώ να κάνω κι εγώ ένα μικρό σχόλιο.
0: Και δύο
1: ανεξάρτητα και δύο... από το αν ξέρει ή όχι τον εκλογικό νόμο και τι προβλέπει για τα μικρά κόμματα, για τα ποσοστά, για το πόσο πέφτει ή ανεβαίνει ο πίσης αυτοδυναμίας, εγώ θα πω το εξής. Γιατί ρε παιδιά, πίσω απ' όλα βλέπουμε μια συνωμοσιολογία και ας με συγχωρήσει, δεν το λέω προσωπικά για εκείνον, μία ψέκα, μία ψεκασμένη θεωρία. Άκουσες τι είπε στο τέλος της δήλωσης?
0: Όχι, δεν άκουσα.
1: Ότι η κυβέρνηση λέει πολύ πιθανό να έχει βάλει το δάχτυλό της για να γίνουν αυτά τα κόμματα.
0: Δεν με ενδιαφέρει αυτό.
1: Όχι, εμένα με ενδιαφέρει και αυτό. Με συγχωρεί, Χάρη.
0: Καλά κάνει. Δεν σε κατηγορώ γι' αυτό. Καλά, εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό.
1: Εμένα με ενδιαφέρει αυτό.
0: Ωραία,
1: το
0: ωραία.
1: Άλλο είναι έλλειψη γνώσεων. Το άλλο είναι καθαρή συνωμοσιολογία όμως, Δημήτρη.
0: Εμένα με ενδιαφέρει αυτό.
1: Εμένα με ενδιαφέρει συνωμοσιολογία κυρίως.
0: Εντάξει.
1: Αν ρωτήσεις έξω 50 ανθρώπους, οι 49 δεν θα ξέρουν τον εκλογικό νόμο και ότι προβλέπει. Πώς ανεβαίνει, κατεβαίνει ο πύχης αυτοδυναμίας. Και πολλοί συναδελφοί μας δεν το ξέρουν αυτό.
0: Εγώ γι' αυτό λέω. Μπράβο, ξέρω, λοιπόν, δεν το ξέρουν.
1: Γι' αυτό λέω ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό η συγκεκριμένη δήλωση. Με ενδιαφέρει το άλλο. Ότι η κυβέρνηση έχει βάλει το δάχτυλό της για να γίνουν πολλά κόμματα. Έπιασε την Καριστιανού, με την οποία όπως όλοι ξέρουμε έχει αγαστές σχέσεις. Έπιασε και τον Τζίπρα, με τον οποίο επίσης πίνουν ούζο το βράδυ ο Μητσοτάκης κρυφά. Και τους είπε, ρε παιδιά, κάντε ένα κόμμα να βοηθηθούμε όλοι. Απίστευτα πράγματα, έτσι.
0: Σεβαστό αυτό που λέει η Βιργινία και καλά κάνει και την ενοχλεί όλο αυτό το συνωμοτικό στη χώρα μας. Ότι αυτό έχει βέβαια μια σταδιακή κλιμάκωση. Δηλαδή δεν ήρθε χθες. Πάντα υπήρχαν συνωμοσιολόγοι, απλά τώρα έχουν πάρει τα πάνω τους λόγω των social media. Ακούστε λίγο. Η συνωμοσιολογία στην Ελλάδα πάντα υπήρχε. Υπήρχε σε βιβλιογραφία. Σε κάποιον βαθμό, παλαιότερα. Τώρα πλέον έχει αφαιθεί στα χέρια των influencers, των youtubers, όλων αυτών των μίγδαλων, τα οποία ο κόσμος ακολουθεί.
1: Των πολιτικών αρχηγών.
0: Των πολιτικών αρχηγών, βεβαίως, οι οποίοι ακολουθούν το ίδιο κλίμα, πνεύμα. Οπότε, αγαπητές φίλες και φίλοι, χάθηκε η μπάλα εκεί. Γι' αυτό είπα εγώ, είναι σημαντικό αυτό που λέει η Βιργινία. Απλά εμένα περισσότερο με ενοχλεί η άγνοια. Ένας δημοσιογράφος εκεί που ήταν με τα ματσούκια. Θα μου πεις ποιος το ξέρει από τους δημοσιογράφους εκεί. Δεν του λέγε, τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Ασλανίδη? Όσο περισσότερα κόμματα, τόσο πιο δύσκολη αυτοδυναμία. Ένας δεν βρέθηκε να το πει. Ένας ρε φίλε, δεν βρέθηκε να το πει. Αυτά βλέπει και ένας φίλος μου, κάτσε να το βρω. Κάτσε να το βρω, θα βρω ένα χλάδι. Έχω ένα χλάδι, περίμενα να το βρω. Η Κωνσταντοπούλου προχθές με τον Πισινό, το είδες?
1: Α, καλέ, βέβαια, το στείλε στο Διογέννη για να το αξιοποιήσει κατάλληλα.
0: Εντάξει, δεν είναι τίποτα.
1: Το θέλεις?
0: Όχι, όχι, το έχω κι εγώ εδώ, αλλά κάτι
1: καλό
0: άλλο.
1: Καλό είναι, καλό είναι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, λέει ο Πισινός σου σε ενοχλεί.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι το κατάλαβα και αυτή και γελούσε.
0: Εμορροίδες είχε. Όχι αυτή. Όταν σε ενοχλεί Πισινός, τι έχει? Κακό είναι να έχει αιμορροίδες. Κακό είναι.
1: Κακό είναι.
0: Δεν είχα ποτέ, ευτυχώς.
1: Άμα δεν ήταν κακό, δεν θα πηγαίναμε στο γιατρό γι' αυτό.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Η σεπίρωση, τον όσο νωρίτερα είπα. Ποιοι είναι αυτοί πλέον, γιατί με την Κύπρο έχουμε. Σταμάτα, ρε εσύ.
1: Ακούω Κύπριο.
0: Το κινητό μου αυτό, ναι. Με τους Κύπριους είμαστε βίοι παράλληλοι. Δηλαδή για ένα κομμάτι της κοινωνίας υπάρχει ίδια δόση χαζομάρας. Ακούστε λίγο, εδώ ένας Καραγκιόζης, Καραγκιόζης όμως, μεγάλος Καραγκιόζης.
1: Συγγνώμη, εσύ τώρα τον λες Καραγκιόζη?
0: Εντελώς.
1: Δεν θα κάνεις αυτά που κάνει ο Νιφούδης όμως.
0: Περίμενε λίγο. Μετά θα μου πεις για τον Νιφούδη. Λοιπόν, ο οποίος είναι εδώ σε κάτι σκάλες στο κόμμα, δεν ξέρω είναι. Έχει τέσσερις φιγούρες γύρω-γύρω. Είναι ο Φιδίας με τους τέσσερις βουλευτές. Είσαι εκ των οποίων ένα γελίο πλάσμα, έτσι. Τον είδα σε κάτι βίντεο κτλ. Προχθές τον ακούσατε. Είναι ο ανταυτού. Λοιπόν, ακούστε τώρα πώς παίζεται το παιχνίδι. Αυτοί εκλέχθηκαν από τον κυπριακό λαό με 5,4. Τέσσερις βουλευτές στο Κοινοβούλιο της Κύπρου. Ακούστε τον influencer, γιατί χάθηκε η μπάλα της σοβαρότητας στον πλανήτη. Ακούστε και τι λέει αυτός ο γραφικός Καραγκιόζης και πώς κλείνει ο Φιδίας αυτό που λέει.
4: Προσλαμβάνουμε επίσημα στο κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας. Επιτέλους, κυρίες και κύριοι, μπήκαμε στη Βουλή και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε δουλειά. Έχει πολλά κόμματα που δεν μπήκαν στη Βουλή και ίσως με άτομα που δουλεύουν και στα μεγάλα κόμματα, θέλετε, άτομα που ξέρετε που τη Βουλή που έχετε εμπειρία ή και να μην έχετε εμπειρία στην πολιτική, αλλά να έχετε εμπειρία σε άλλους τομείς. Ανοιχτήκαν πάρα πολλές δουλειές στην Άμεση Δημοκρατία και στο κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας δεν έχει μέσο. Θα κάνουμε συνεντεύξεις και θα προσλάβουμε τους καλύτερους. Εμπάρε τώρα στο link στο bio μας, δέρετε τις θέσεις που ανοιχτήκασαι και δηλώστε το ενδιαφέρον σας. Καλές επιτυχίες στα application και θα χαρούμε να δουλέψουμε.
0: Καλές επιτυχίες στο application, γιατί η δουλειά γίνεται για το application, κατάλαβες, για τους followers. Για τα likes, η δουλειά γίνεται για εκείνα. Αυτός είναι ο Καραγκιόζης.
1: Αφού έχει... οι followers είναι και ψηφοφόροι.
0: Αυτό λέω. Και γύρω-γύρω είναι οι τέσσερις, με μια γραφική, έτσι, ένα γραφικό στήσιμο σκηνοθετικά. Και αυτός ο άνθρωπος εκπροσωπεί τον Κυπριακό λαό. Κατάλαβες και εσύ σχέδιο ανάν, μανάν και μπανάν. Άστο σου λέω. Με σώζεται.
1: Τα ριάλια, ριάλια, ριάλια.
0: Δεν ήθελα να βάλω γιατί
1: εκείνο
0: είναι σοβαρό. Εκείνο
1: είναι σοβαρό
0: τραγούδι. Εκείνο είναι σοβαρό τραγούδι. Α, τα ριάλια ταιριάζουν εκεί. Τέτοιους έχουμε και στην Ελλάδα. Εντάξει, με διαφορετικούς. Τι έλεγες για τον ΟΠΚΕΠΕ και από το πρωί?
1: Λοιπόν, ο ΟΠΚΕΠΕ, πάρα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί διέρευσε μέσω ρεπορτάζ, έτσι, από το δικαστικό.gr, ένα πολύ έγκριτο site που κάνει καταπληκτικό ρεπορτάζ στο δικαστικό κομμάτι, πολύ εξειδικευμένο. Διέρευσε λοιπόν η έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου. Να θυμίσουμε, Τυχεροπούλου υπάλληλος ΟΠΚΕΠΕ, η οποία ούκο λίγες φορές βρέθηκε για να καταθέσει στη Βουλή κτλ. Την έκθεση την παρήγγειλε η ίδια η εν Ελλάδη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή Πόπη Παπανδρέου και ΣΥΑ, για να δουν πραγματικά τη ζημία που προκλήθηκε, αν προκλήθηκε, στο ελληνικό δημόσιο από τις μεσολαβήσεις, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, Ελλήνων βουλευτών.
0: Ναι.
1: Αυτή η έκθεση, για να μην σας ζαλίζω, λέει εν ολίγης, πολύ σύντομα, ότι οι περισσότεροι βουλευτές, η συντριπτική τους πλειονότητα, δεν προκάλεσαν καμία απολύτως ζημία. Το ρεπορτάζ είναι το δικαστικό, έτσι, δεν είναι δικό μου. Καραμαλής, Μηταράκης, Βαρτζόπουλος, Συνετάκης, Μπουκόρος, Λεονταρίδης, Κρέκας, ζημία μηδέν, τίποτα. Οι δύο υπουργοί, οι οποίοι λέγαμε ότι μπορούν να πάνε και για κακούργημα, Ραμπατζή και τα λοιπά, και Σπύλιος Λιβανός, και στις δύο περιπτώσεις μηδέν ζημία. Παπακώστα, η οποία επίσης λέγαμε ότι θα πήγαινε για κακούργημα, την κατηγορούσαν για ζημιά περίπου 150.000 ευρώ. Τελικά το ποσό είναι γύρω στις 7.000 ευρώ. Άρα μιλάμε για πλημέλημα, το οποίο ποσό τελικά δεν καταβλήθηκε και ως επιδότηση. Άρα δεν υπάρχει ζημία για το δημόσιο. Άρα πιθανώς δεν υπάρχει και αδίκημα. Γι' αυτό το λέω.
0: Μου αρέσει που δηλώνεις έκπληξη.
1: Τον Τσιάρα, μισό λεπτάκι σε παρακαλώ. Τον Τσιάρα τον κατηγορούσαν επίσης, λέγανε ότι μπορεί να πάει για κακούργημα, γιατί λέγανε για ποσά 140.000 ευρώ. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ζημία της τάξης των 3.000 ευρώ. Αυτή η πολύ σημαντική πραγματογνωμοσύνη που διατάχθηκε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν στα χέρια τους 18 Μαΐου. 21 Μαΐου είχαμε στη Βουλή τη ζωντανή συνεδρίαση για το αν θα γίνει όχι προανακριτική. Αυτή λοιπόν την έκθεση δεν την είχαν ποτέ στα χέρια τους οι βουλευτές της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης για να τη δουν και να δουν πραγματικά τι συμβαίνει. Είχαμε τις φωνές και τις αψιμαχίες ότι είναι γαλάζια συμμορία και ότι φάγανε εκατομμύρια κτλ.
0: Όχι συμμορία, ακρίδες.
1: Έτσι.
0: Μην τα μπερδεύουμε.
1: Γιατί δεν δόθηκε αυτή η έκθεση εγκαίρως στους βουλευτές για να ξέρουμε τι έχουν να κάνουν?
0: Εντάξει, δεν ήταν ο κόσμος παρόν στο γραφείο όταν σου είπα κάτι για όλο αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, γι' αυτό τα αντιμετωπίζω.
1: Εγώ απλά θεωρώ ότι αυτά δεν πρέπει να περνάνε στα ψηλά, ναι, γιατί, ναι, αύριο μεθαύριο θα έρθουν και εκλογές.
0: Ναι.
1: Με τα τωρινά δεδομένα λέω, έτσι, δεν λέω αν βγει κάτι στην πορεία, mm-hmm, που δεν το ξέρω τώρα. Αν είναι αυτά τα δεδομένα όμως, θα βγαίνουν αύριο μεθαύριο διάφοροι και θα λένε: «Ω, η γαλάζια συμμορία, οι ακρίδες με τον ΕΠΚΕΠΕ». Πούντο.
0: Ναι.
1: Η ίδια η Τυχεροπούλου τα λέει αυτά. Η πραγματογνωμοσύνη δεν είναι δικιά μας, δεν την διέταξε η Νέα Δημοκρατία ή άλλο κόμμα, είναι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Ναι.
1: Τι?
0: Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Δεν με εντυπωσιάζει.
1: Δεν σε εντυπωσιάζει γιατί? Γιατί τόσο καιρό μιλούσαμε για κακουργήματα?
0: Όχι, μιλούσαμε. Όσοι μιλούσαν να πάνε εκεί.
1: Μισό. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άφηνε να διαρρέουν όλα αυτά.
0: Ναι. Εγώ ξέρω τι έλεγα εγώ τόσο καιρό.
1: Και πήγαιναν στη Βουλή και απολογούνταν οι άνθρωποι. Δεν μιλάω ότι τα έλεγες εσύ.
0: Ωραία.
1: Και πήγαιναν στη Βουλή και τους λέγανε ότι πάτε για κακούργημα.
0: Ναι. Άρα δεν έχω να πω. Εγώ προσωπικά δεν έχω να πω. Ό,τι είχα να πω το είπα στην δύσκολη περίοδο. Τώρα είναι εύκολη περίοδο. Τώρα που ξεδιπλώνονται πράγματα και γίνονται γνωστά παντού, είναι η εύκολη φάση. Ό,τι είχα να πω το έλεγα τότε.
1: Ωραία.
0: Αλλά
1: εγώ...
0: πρόσεξε. Το καμένο έδαφος έμεινε.
1: Α, μπράβο, γι' αυτό
0: δεν θα
1: το
0: αλλάξει.
1: Λέω.
0: Και εγώ, επειδή δεν θέλω να ακούσω σαχλαμάρες, γιατί δεν έχω κλέψει ποτέ ούτε ένα ευρώ στη ζωή μου, ούτε θέλω να μεταφτύσουν με κανέναν, επειδή υπάρχει ένα κλίμα εκεί έξω κόσμου, το οποίο έχει βγάλει λαϊκή ετιμιγορία, συμπεράσματα για οτιδήποτε, πολύ εύκολα. Υπάρχουν συνάδελφοί σου, αγαπημένοι και δικοί σου, οι οποίοι έχουν βγάλει συμπεράσματα, λαϊκή ετιμιγορία. Έχει την Κωνσταντοπούλου, η οποία έχει βγάλει αποφάσεις δικαστικές πρωτού γίνουν τα δικαστήρια. Εγώ δεν συμμετέχω σε αυτό, κυρία Δημαρέση. Εγώ θέλω να είμαι στο μέλλον. Και το μέλλον, ξέρεις τι λέει? ότι περιμένεις θεσμικά να ανοιχνευθούν, αναζητηθούν, εξεταστούν τα δεδομένα και βγάζεις αποτέλεσμα. Εδώ βγήκε το αποτέλεσμα μιας υπόθεσης η οποία δεν έφτασε καν στα δικαστήρια. Ό,τι και να πεις
1: εδώ
0: τώρα
1: έγινε,
0: εσύ, θα σε πάρει ο
1: Εμμανουηλίδης
0: και θα σου πει...
1: Δεν με νοιάζει ο Εμμανουηλίδης. Ο κάθε Εμμανουηλίδης είναι last year, last generation.
0: Το ίδιο λέμε.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε λίγο. Όταν κρεμιούνται στα μανταλάκια άνθρωποι, επί εβδομάδες...
0: Ας πάνε αυτοί που τους κρέμασαν.
1: Ρε εσύ Δημήτρη, γιατί το κάνεις αυτό
0: τώρα? Δεν
1: το
0: λέω σε ένα παιδί, μην το λέω στον κόσμο.
1: Εγώ λέω ότι οφείλουμε να δίνουμε τα δεδομένα, να μην αφήνουμε τις υποθέσεις.
0: Καλά κάνεις και τα έδωσες.
1: Και αυτή είναι η εξέλιξη, επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Αυτή η έκθεση δεν πήγε στους βουλευτές ως όφιλε να πάει πριν γίνει η συζήτηση για την προανακριτική. Δεν είχαν τα δεδομένα, δεν ξέρω γιατί δεν πήγε η έκθεση. Ή δεν ξέρω γιατί οι Κοβέση και οι Ενελάδοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς δεν είπαν, παιδιά, πριν κρεμαστούμε στα μανταλάκια, εγώ θέλω την πραγματογνωμοσύνη της Τυχεροπούλου ή της κάθε Τυχεροπούλου που είναι ειδική, γιατί εγώ δεν μπορώ να βγάλω άκρη με ένα τόσο εξειδικευμένο θέμα και να δούμε πού προκύπτει θέμα, για ποιους βουλευτές ή ποιους υπουργούς. Τώρα άιντε. Να θυμίσω ότι έγιναν άρσεις ασυλίας για όλους αυτούς, έτσι.
0: Okay. Αυτά για τον κόσμο που είναι το 30%. Για το άλλο 70%, ό,τι και να λες, ό,τι
1: Δημήτρη,
0: και να λέω.
1: Δημήτρη, δεν οφείλω να κινούμε με βάση τους ψεκασμένους, τους ανενημέρωτους και αυτούς που δεν θέλουν να ανοίξουν τα μάτια.
0: Και εγώ έτσι κάνω, αλλά τον πελά
1: εγώ
0: μου
1: εγώ κάνω τη δουλειά μου. Έτσι.
0: Τον πελά μου βρίσκω στις παρέες. Δηλαδή θεωρούν ότι αν λες την...
1: Δεν είναι δικιά μου η έκθεση αυτή. Η Τυχεροπούλου είναι. Που πήγαινε στη Βουλή και μιλούσε για κυκλώματα. Γιατί κυκλώματα υπάρχουν.
0: Φυσικά υπάρχουν. Όπως και με την
1: Νοβάρτης. Στην Κρήτη προχτές, άλλο πράγμα.
0: Και εδώ, όχι.
1: Στην Κρήτη προχτές, η συμμορία εκείνη για τον ΕΠΚΕΠΕ, η ζημιά ήταν 4 εκατομμύρια ευρώ, έτσι.
0: Είναι ίδιο πράγμα η Νοβάρτης. Μην μου λες άλλο πράγμα η Νοβάρτης. Δηλαδή και εδώ το σκάνδαλο τότε έγινε. Όπως και με τον ΕΠΚΕΠΕ το σκάνδαλο έγινε. Η εμπλοκή ή μη των πολιτικών προσώπων είναι που εξετάζεται. Γι' αυτό έχουμε ζητήματα άρσης ασυλιών. Και εκεί με πολύ μεγάλη ευκολία.
1: Λοιπόν,
0: και εκεί με πολύ μεγάλη ευκολία, επαναλαμβάνω, βγήκε η λαϊκή ετοιμιγορία. Βγήκε η απόφαση
1: και
0: από την Κωνσταντοπούλου,
1: μετά?
0: Από τον Βελόπουλο, από δεν ξέρω ποιο άλλο πήρε, τον Ανδρουλάκη. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Όχι, μισό. Θα σου πω εγώ τι βγήκε, γιατί εμένα με ενδιαφέρει και αυτό. Ο μόνος πολιτικός που καταδικάστηκε για την υπόθεση της Νοβάρτης είναι ποιος?
0: Κανένας από τους 10.
1: Ο Παπαγγελόπουλος είναι. Και καταδικάστηκε
0: για
1: τη σκευωρία της Νοβάρτης.
0: Ναι.
1: Για να τα θυμόμαστε όλα και να τα βάζουμε όλα στη σωστή σειρά.
0: Αυτό επίσης, εσύ καλά κάνεις και κάνεις ορθά τη δουλειά σου. Αυτό συσπηρώνει ακόμη περισσότερο το 70% εναντίον της λογικής.
1: Πρε Δημήτρη, δεν με ενδιαφέρει,
0: ναι,
1: αυτό παιδι, εμένα.
0: Εσύ, Βιργινία, απευθύνομαι στον κόσμο, οι δυο μας μιλάμε.
1: Μα αν τόση ώρα μου λες εσύ δεν είναι θέμα αυτό και δεν είναι θέμα.
0: Όχι,
1: το άλλο.
0: Εγώ επειδή είναι δημόσιος ο λόγος, σου λέω ότι η υπεράσπιση του αυτονόητου και της λογικής και των δεδομένων και της θεσμικής λειτουργίας της χώρας μας στην εποχή μας, μόνο ζημία κάνει σε εκείνον που τα υπερασπίζεται. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
1: Εγώ δεν είμαι πολιτικός πάντως.
0: Όχι, δημόσιο πρόσωπο είσαι.
1: Δεν είμαι πολιτικός.
0: Είσαι δημόσιο πρόσωπο, δεν είσαι πολιτικός. Ναι. Έχεις την ανάγκη να σε δηλώσουν στις μετρήσεις. Καταλαβες. Είσαι έρμεο και εσύ, είσαι εχμάλωτος.
1: Δεν έπρεπε να θυμίσω ότι έγινε στην υπόθεση της Νοβάρτης. Αυτό μου λες τώρα.
0: Δεν λέω αυτό.
1: Τότε τι μου λες.
0: Τώρα τραβήξουμε το απόγευμα. Λέω. Λέω.
1: Τι ανάγνωση είναι αυτή ξαφνικά. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Λέω και το επαναλαμβάνω ότι για τους 7 στους 10 σε αυτό το πράγμα που διαμορφώθηκε εκεί έξω, ό,τι και να του πει. Και για την Νοβάρτης τώρα να του πεις, βγες έξω και πάρ' το μικρόφωνο.
1: Μπράβο.
0: Και πήγαινε σε 100 ανθρώπους στη Τζιμισκή και πες στους 100 ανθρώπους. Ποιο συμπέρασμα βγάλατε από την Νοβάρτης, να σου πω τι θα λένε. Οι 99, οι 95. Mm. Τα κουκουλώσανε, μωρέ.
1: Μπράβο.
0: Τι, δεν τα πήρε ο Άδωνης?
1: Μπράβο.
0: Δεν
1: τα πήρε ο Λοβέρδος. Εγώ διαφωνώ σε αυτό που λες εσύ. Αλλά τι σημασία έχει, δεν πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά?
0: Πρέπει. Okay. Δεν διαφωνώ.
1: Εντάξει, δεν καταλαβαίνω, αλλά anyway.
0: Πρέπει.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας άνοιξε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για συνολικά 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αύριο εξετάζονται οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στο μάθημα των νέων ελληνικών. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένονται στα τέλη Ιουνίου και η βάση εισαγωγής περίπου στα τέλη Αυγούστου. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται και ανακοίνωση του θέματος που έπεσε. Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 35χρονος Πακιστανός που συνελήφθη για τη δολοφονία του 24χρονου ομοεθνούς του το 2022. Το σώμα εντοπίστηκε τεμαχισμένο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε χαλάστρα και καλοχώρη, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 3 άτομα ως δράστες της υπόθεσης, που όμως φέρονται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό. Το θύμα είχε στοχοποιηθεί από το 2020 για προσωπική διαφορά. Παράλληλα, εξιχνιάστηκε και η αρπαγή ενός ακόμα Πακιστανού. Διάβημα στην Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα θα κάνει η Ελλάδα. Μάλιστα, χτες ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε σχετικά την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας για το θέμα, ενώ συνομίλησε για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του, Αντρί Σιμπίχα, στην άτυπη σύνοδο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ένωσης στην Κύπρο. Στη διεθνή επικαιρότητα, σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η υπόθεση μιας 32χρονης Κολομβιανής, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα επανειλημμένων βιασμών από ομάδα 5 μεταναστών που την απήγαγε και την κρατούσε εχμάλωτη για 72 ώρες. Ρωσικό ντρόουν επιτέθηκε σε πολυκατοικία στην πόλη Γαλάτσι της Ρουμανίας, προκαλώντας 2 ελαφρύς τραυματισμούς. Το ντρόουν διείσδυσε στο ρουμανικό ενέργειο χώρο και συνετρίβει στην οροφή της πολυκατοικίας, προκαλώντας πυρκαγιά. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ρωσικό ντρόουν πλήττει κατοικημένο κτίριο στη Ρουμανία από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Η Ρουμανία ενεργοποίησε F-16 προκειμένου να αντιμετωπίσει τα ντρόουν και ζήτησε από το ΝΑΤΟ να ενισχύσει τις δυνατότητες μετώπιση στη χώρα. Απόφαση σταθμός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία και δικαιώνει 2 κληρικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κρίνοντας ότι παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η υπόθεση αφορά τον αποκλεισμό τους από τη διοίκηση μειονοτικών ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη, με την αιτιολογία ότι ως κληρικοί δεν μπορούν να κατέχουν και διοικητικές θέσεις σε ιδρύματα. Σταθερή και βελτιωμένη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του 45χρονου ασθενή που νοσηλεύεται με ευλογιά των πυθίκων στα Ιωάννινα. Ο συγκεκριμένος ιός δεν μεταδίδεται εύκολα στην κοινότητα. Για να μεταδοθεί χρειάζεται στενή επαφή. Δεν χρειάζεται να υπάρξει περισσότερη ανησυχία, ανέφερε μιλώντας στο Sky η επικούρη καθηγήτρια λοιμοξιολογίας Ειρήνη Χριστάκη. Στο επίκεντρο έρευνας βρίσκονται εργαζόμενοι κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρονται να ξέχασαν ένα 17χρονο κορίτσι με αναπηρία για 2 ολόκληρες ώρες μέσα σε λεωφορείο, όπως κατήγγειλε η μητέρα του. Άνοιξε και πάλι σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, η οποία ήταν κλειστή μέχρι την εκαθάριση της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 26, που εμφανίστηκε χτες στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 έως 4 μποφόρων. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία

0: Πληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10 επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
5: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τις κληρώσεις?
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
10: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
11: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
12: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
11: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξη πυκνωμένο μαλακτικό 50.

0: Κάτσε ρε Κατερίνα, πες μας εκεί τα θέματα. Δώσε μας σκονάκια.
1: Ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ.
0: Για τις πανελλαδικές μιλάμε.
1: Ναι. Ήταν το θέμα που έπεσε σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Το θέμα αυτό αναφέρεται στην υπογεννητικότητα, αλλά και για τους ηλικιωμένους. Τρία κείμενα έχουμε. Έχουμε ένα κείμενο. Έχω μπροστά μου το θέμα τώρα, με συγχωρείτε, του Παπανούτσου. Πόπο, ακόμα δουλεύουν τα παιδιά με κείμενα του Παπανούτσου, κοίτα να δεις. Ένα κείμενο του Ανδρέα Εμπειρίκου, ένα ποίημα. Και ένα ακόμα κείμενο σχετικά από εφημερίδα της Μαργαρίτας Βεργολιά, από την εφημερίδα Τα Νέα. Και έχει να κάνει με την υπογεννητικότητα. Ο τίτλος του πρώτου άρθρου είναι «Μια παγκόσμια κρίση μοναξιάς». Έχει να κάνει με το όριο αναπλήρωσης των 2,1 παιδιών που είναι για την αναπλήρωση, ότι δεν γίνεται αυτό κτλ. Και η γύρανση του πληθυσμού επιβαρύνει την αύξηση της παραγωγικότητας. Τέλος πάντων, υπογεννητικότητα το θέμα.
0: Δεν θυμάμαι να το συζητήσαμε αυτό το θέμα με τον γιο μου. Για AI μιλούσαμε εμείς.
2: Κοίτα, βλέπω. Το ότι έχεις πιθανότητες περισσότερες για ένα άλλο θέμα, δεν σημαίνει ότι το διάβασε το παιδί.
0: Δεν ξέρω, παιδί, εντάξει. Καλή επιτυχία του είπα.
1: Επίσης, ήταν ένα θέμα το οποίο νομίζω τελευταία όλοι συζητάνε για αυτό, η υπογεννητικότητα. Αλλά νομίζω θα έχουμε στην εκπομπή σας, Άρη, ναι, θα έχουμε καλεσμένη ή καλεσμένο, προκειμένου να σχολιάσουμε το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων και να το αναλύσουμε.
2: Από σήμερα, στάτους δίπλα στα παιδιά.
0: Μάλιστα. Για άδυμα. Δύο διευκρινήσεις παρακαλώ, δώστε μου 3 λεπτά, γιατί ορισμένα πράγματα με ξεπερνούν. Πρώτον, επειδή είχα 3-4 τηλεφωνήματα για τον Φιδία, για το application κτλ. Ξέρω πολύ καλά τι είπε ο Φιδίας, αλλά ο Φιδίας δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται. Ο Φιδίας κάνει ένα παιχνίδι στα social. Με τα social έγινε ευρωβουλευτής, με τα social παραμένει βουλευτής κάτω στην Κύπρο. Και κάνει πράγματα για τα social. Όλη την ημέρα στα βίντεο, στα Instagram, στα YouTube και στους influencer. Αυτό γιατί είχα 2-3 τηλεφωνήματα από ακροατές οι οποίοι λένε το application σημαίνει αίτηση που πρέπει να κάνει κάποιος άμα θέλει να πιάσει δουλειά στο κόμμα. Το έχει κάνει το κόμμα ο ΑΕΔ, δηλαδή ο Φιδίας. Το προσπερνώ. Πάω στο άλλο, γιατί διάβασα διάφορα και από το φίλο μου τον Θεόφιλο. Δεν απαραίτητο, με καταλαβαίνετε. Δεν απαραίτητο. Τι ήθελα να πω νωρίτερα. Να το επαναλάβω για ακόμη μια φορά δηλαδή, γιατί είναι αυτό το οποίο με πονάει ως έναν άνθρωπο της επικοινωνίας. Επειδή πολλοί από εσάς καθημερινώς μας ακούτε και με ακούτε, έχω πει πολλές φορές ότι το διακύβευμα στην εποχή μας είναι η αντιπαράθεση ανάμεσα στην λογική και στον παραλογισμό. Στον ορθολογισμό από τη μία πλευρά και στην δημαγωγία και τον λαϊκισμό από την άλλη πλευρά και την συνωμοσιολογία. Για μένα το μεγάλο στοίχημα πλέον στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα είναι αυτό. Έλεγα νωρίτερα με αφορμή αυτά στα οποία αναφέρθηκε η Βιργινία, που εστίασα. Και ποιος ήταν ο λόγος της έντασης. Ότι η Βιργινία, η οποία υπεραμύνθηκε των δεδομένων προηγουμένως, η οποία είπε, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις, βγαίνει μια έκθεση η οποία αδειάζει όλους εκείνους οι οποίοι πολύ εύκολα έβγαλαν αποφάσεις για βουλευτές, για κόμματα, για σχήματα, για υπουργούς κλπ. Ότι τα δεδομένα, τα πραγματικά δεδομένα για εκείνους που βιάστηκαν να βγάλουν αποτελέσματα, συμπεράσματα, δείχνουν ότι τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα ήταν και βεβαιασμένα, βιαστικά και λάθος. Αλλά παράλληλα, και εκεί εστίασα και εκεί ήταν η ένστασή μου, ό,τι και να λέμε εμείς εδώ, σε τούτην εδώ την εκπομπή, υπάρχει ένα κομμάτι μεγάλο της ελληνικής κοινωνίας, απεδείχθη πολλές φορές προσφάτως, που ό,τι και να του πεις, ό,τι και να του πεις, το μόνο που του κάνεις είναι να γίνεις εσύ κακός απέναντι στο κομμάτι αυτό, γιατί σε θεωρούν ότι είσαι στημένος, ότι είσαι παπαγαλάκι, ότι είσαι ακρίδα, ότι είσαι γαλάζιος, ότι είσαι πράσινος, ότι είσαι κόκκινος και ότι εξυπηρετείς σκοπιμότητες. Αυτό ήθελα να πω. Η Βιργινία αντικειμενικά νωρίτερα αναφέρθηκε σε μια έκθεση η οποία αδειάζει όλη εκείνη την ιστορία, όπως και με τα Τέμπη είχαμε αδειάσει μια ολόκληρη πλάνη. Εν τούτης, αν θα μιλήσει με κόσμο ακόμη και σήμερα, και στο κοινοβούλιο και αλλού, μιλούν για συγκάλυψη, για μπάζωμα ή για οτιδήποτε άλλο. Αυτό ήθελα να πω ως απάντηση και σε 2-3 ακροατές, Θεόφιλη και σε σένα. Πρόσεχε τι γράφεις όμως. Ποιος είναι αυτός ο Μαρκόπουλος? Ποιος είναι ο Μαρκόπουλος?
1: Ραπτόπουλος λέει.
0: Α,
1: και δεν το λέει. Και δεν το λέει.
0: Την Express Service.
2: Όχι.
0: Φίλος μου εκείνος. Χρόνια. Nobody else but me. Γιατί βαρέθηκα να μας επιτίθενται.
1: Όχι, δεν σου, μισό λεπτάκι.
0: Δεν λέω για τον εν λόγω. Λέω βαρέθηκα να μας επιτίθεται γενικώς. Αν είναι να το αλλάξουμε, να πάμε σε μουσικές, να ασχολούμαστε μόνο με μουσικές για να μην ακούμε.
1: Απλά πολλοί ακροατές λένε ότι έπρεπε όντως να το πούμε. Ανεξάρτητα από το τι μπορεί να πιστεύει ακόμα και το 99% του κόσμου, εμένα δεν με αφορά. Και δεν πρέπει να μας αφορά.
0: Ναι.
1: Εμείς πρέπει να λέμε τα δεδομένα όπως έχουν μέχρι στιγμής. Ναι. Αν αύριο γυρίσουν τούμπα τα δεδομένα, θα πούμε και τα τούμπα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Γιατί η υπόθεση είναι δυναμική.
0: Γι' αυτό εδώ είμαστε προσεκτικοί,
1: αυτό
0: δεν βγάζουμε συμπεράσματα και ασχολούμαστε με τα δεδομένα. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα δεδομένα. Κάτσε να αφιερώσω ένα τραγούδι στο Φιδεία που μου αρέσει πάρα πολύ, τρελά.

0: Άκου αλλαγή τώρα, άκου αλλαγή ρε φίλε, άκου αλλαγή. Στα καλύτερα κλαμπ της Ίμπιζα. Στα καλύτερα κλαμπ της Ίμπιζα αυτά.
1: Παίζει τη λυρικιότητα στα καλύτερα κλαμπ της
0: Ίμπιζα. Δεν κατάλαβα. Αν το παίζανε αυτό στην...
1: Αν το παίζανε με ένα μπιτάκι από κάτω θα γινόταν πανικός.
0: Είμαι βέβαιος ότι το έχουν. Παίζει, το ξέρω ότι παίζει.
1: Αλήθεια, λες, παίζει όντως.
0: Παίζει, βεβαίως.
1: Παιδιά, για πλάκα το είπε.
0: Όχι, παίζει, παίζει.
2: Παίζει και παίζει μαζί με τις Πέγκυς είναι ένα παλιό.
1: Τι λες ρε Άρη. Καλά, είναι φανταστικό τραγούδι. Μπορεί να μην καταλαβαίνεις γυρία, αλλά είναι φανταστικό τραγούδι.
2: Παίζει πολύ και ο Καριώτικος.
0: Καλά, ο Καριώτικος, παιδιά, δεν υπάρχει. Υπάρχει δηλαδή.
2: Αλλά και οι James,
0: και οι James παίζουν. Όχι, στην Ίμπιζα δεν νομίζω να παίζουν οι James.
1: Δεν είναι για καταστάσεις.
0: Δεν είναι, όχι, όχι. Οι James είχαν έρθει εδώ, έχει πάει ο φίλος μου ο Καρακλές. Με κάλεσε, δεν πήγα λάθος. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Βενιέρη, καλημέρα, κύριε.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
3: Λοιπόν, καταρχάς, εγώ θέλω να ελαφρύνω το κλίμα.
0: Ελαφρύ είναι, πιο ελαφρύ δεν γίνεται. Έχουμε χάσει.
3: Επιτρέπετε δύο σχόλια.
0: Ναι.
3: Το πρώτο φορά σας προσωπικά. Θέλω να σας συγχαρώ πάρα πολύ. Διότι παρότι πήρατε εκλογή, την οποία την έδρασε στην πήρε ο Πρωθυπουργός, δεν εκμεταλλευτήκατε ούτε μία στιγμή ώστε να πάρετε μία θέση
0: σε
3: δημόσιο οργανισμό.
0: Πείτε τα στη Δημαρέση με κατηγορία.
3: Με ένα παχυλό μισθό, όπως ξέρουμε όλοι.
0: Όχι, δεν,
1: α,
0: έχω
1: δεν
0: πάρει.
1: Είναι παχυλή μισθή πλέον αυτή που νομίζετε. Καμία σχέση.
0: Εντάξει, θα μπορούσα να πάρω.
3: Πάντως δεν είναι αυτό που αγωνίζεται ο κύριος Βενιέρης κάθε μέρα τόσες ώρες. Έτσι είναι πολύ διαφορετικά νομίζω τα πράγματα.
1: Προφανώς.
0: Πες καμία καλή κουβέντα, δηλαδή μου αρέσει, δηλαδή οι ακροατές τα λένε. Στο διάλειμμα με τα καλώδια, παιδευόμουν. Τι άλλο θέλετε να κάνω εδώ μέσα. Ναι. Τι να κάνω. Θέλω να συνδέσω μια κεραία.
3: Κάποια στιγμή νομίζω θα χρειαστώ και εγώ καλώδια στο σπίτι.
0: Ό,τι ώρα θέλετε, κάνω τα πάντα από συνδέσεις, δίκτυα, Ethernet.
2: Και με τιμές καλές.
0: Αλλά μαύρα μόνο, δεν έτσι, μην μου πει.
3: Θέλω και ένα δεύτερο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Πριν δύο μήνες έστειλα ένα email στην κυρία Νικολάου για μια εκδήλωση που γινόταν στο Μέγαρο με την συνδέτρια την κυρία Τηγανόρη. Εγώ συμμετείχα σε την εκδήλωση. Όχι απλά μου απήντησε η κυρία Νικολάου, το ανέβασε και στο site σας και αυτό δείχνει ότι λειτουργείται χωρίς στεγανά, χωρίς να σκέφτεστε, χωρίς να λειτουργείτε.
2: Καλά, η Τηγανόρια είναι...
1: Και σκεφτείτε ότι έτσι. Η Νικολάου, η Κατερίνα ή ο Γαβρίλη το απόγευμα παίρνουν εκατοντάδες mail καθημερινά, έτσι. Δεν είναι εύκολη δουλειά που κάνουν. Εννοώ και να περάσουν στο site και τα λοιπά.
3: Αυτό το λέω, κύριε Δημάρχη. Ναι, ακριβώς γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, είναι πολύ καλή συνάδελφη.
3: Κάποιος φαντάζεται διέξω, ας πούμε, είναι τα πράγματα έτσι αυτόματα.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραίο σχόλιο. Τέτοιους ακροατές θέλω. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, αγαπητέ μου.
4: Καλημέρα σε όλους σας.
0: Καλημέρα σας.
4: Καταρχήν θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που σήμερα δίνουν εξετάσεις.
0: Δύσκολο θέμα τους βάλανε, ρε φίλε.
4: Ιδιαίτερες ευχές στο γιο σας, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν πειράζει. Αυτό το θέμα ήταν, είναι πολύ ωραίο.
2: Έχει
4: και
2: όχι 30 φορές.
4: Διαβασμένα γράφουνε.
0: Δεν θυμάμαι να μου έχει μυρίσει γι' αυτό.
1: Για να καταλάβω, κάτι. Δεν ήταν από τα αναμενόμενα υπουργεία.
0: Όχι, ρε, σε όλο τον χρόνο δεν μου είπε ποτέ γι' αυτό το θέμα. Μου είχε πει για 15 θέματα τεχνολογίες, AI, αυτά τέτοια μου λέγε. Και τώρα τους βάζω την υπογεννητικότητα.
1: Δεν μπορεί να μην το κάνανε δημογραφικό, υπογεννητικότητα, δεν μπορείς να φροντίσεις.
0: Δεν ξέρω, θα ρωτήσω και θα μάθω.
4: Θέλω να καταγγείλω κάτι, κύριε Βενιέρη.
0: Και εγώ, για πείτε.
4: Αυτή τη στιγμή έχει μποτιλιάρισμα η λεωφόρος ο Πανικολάου από πάνω από τα ασβεστοχώρη μέχρι τα αυτοκίνητα τα οποία μπαίνουν από το περιφερειακό για να πάνε προς τα επάνω. Προχωράνε, εγώ έκανα μισή ώρα για να βγω. Ένα συνεργείο. Δουλεύει με ρυθμούς σκελώνας, δεν υπάρχει τροχέα να συντονίσει την κίνηση, γιατί κάτι εκεί στη στροφή που είναι
0: στον
4: μετά...
0: Μάλλον στον κόμβο εκεί κάτω χαμηλά.
4: Όχι έτσι. Στον κόμβο, είναι εκεί που οι 10 λωρίδες γίνονται 2, κύριε Βενιέρη. 50.000 κόσμος...
0: Βλέπω πάντως το θέμα, υπάρχει όντως πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα εκεί, η περιφερειακή είναι ανοιχτή. Αλλά όσοι, ναι. κατεβαίνετε από πάνω από...
4: Παπα-Νικολάου.
0: Ναι, είναι δράμα τώρα αυτή την ώρα.
4: Κύριε Βενιέρη, θέλω να καταγγείλω ότι 10 λωρίδες από που έρχονται από τον περιφερειακό θα δημιουργούν έναν λαιμομπούκαλο, γιατί καταλήγουν σε 2 λωρίδες, μία πάνε μία έλα, διότι η γέφυρα που υπάρχει εκεί από αμνημονεύτο χρόνο, πριν από 60-70 χρόνια, δεν προβλέπεται να ανοίξει για να οδηγεί ελεύθερα και προς το νοσοκομείο Πέδων, το καινούριο που γίνεται πάνω στο Φύλιρο, αλλά και σε όλο το πυκνοδομημένο πλέον συγκρότημα που είναι και το Ρετζίκι και το Ασβεστοχώρι και ο Χορτιάτης και το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, συν τα υπόλοιπα 5 νοσοκομεία τα οποία δημιουργούνται στην περιοχή.
0: Αγαπητέ μου, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Η ευχή και η προσευχή μου, μέρα νύχτα στη ζωή μου, έχει λόγια απλά.
0: Προσευχή κάνω, γι' αυτό το πρώτο τρόπο.
2: Να πάνε καλά τα πράγματα. Να το έχει διαβάσει.
0: Σε παρακαλώ, Θεέ μου, να το έχουμε κάνει αυτό μάθημα και να έλειπα εγώ από το σπίτι. Για πες, Άρη, τι έχουμε με τα αθλητικούλια. Κάτι έχουμε. Πάω και έχασε χθες.
2: Έχουμε πραγματάκια. Λοιπόν, στην παράταση.
0: Στην παράταση, ναι. Σλούκας. Τι να κάνει τη ζημιά.
2: Κάτι κύριοι με τα γκρι κάναν τη δουλειά. Όπως έγινε και με τον Άρη με την ΑΕΚ. Κοίτα, άμα δεν δυναμώσουν οι ομάδες μας, αυτά θα είναι μέσα στην καθημερινή.
0: Α, τι υπήρχε αδικία από τους διαιτητές, δεν το είδα.
2: Ήταν ξεκάθαρο.
0: Ναι.
2: Ήταν ξεκάθαρη η ευνοία. Και δεν μπορώ να καταλάβω και τον λόγο. Δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός είσαι.
0: Ο Παναθηναϊκός είσαι, γι' αυτό φοβάμαι.
2: Τι να πω, άλλους πόσους αγώνες έχουν. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε. Άσχετα με το τι έγινε μέσα στους πέντε, ένα τρίποντο, ας πούμε, το οποίο το κάναν δίποντο, θα νικούσε ο ΠΑΟΚ, τέλος πάντων, και πολλά άλλα. Και παραλαμβάνω, όπως έγινε και με τον Άρη με την ΑΕΚ, έτσι, το ίδιο πράγμα, είναι ακριβώς. Ο Άρης διαμαρτυρήθηκε έντονα για την διαιτησία με την ΑΕΚ. Στο άλλο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός πολύ καλύτερος από την ΑΕΚ, νίκησε άνετα. Τώρα οι αγώνες μεταφέρονται αύριο.
0: Εντάξει, όλα τα πράγματα οδηγούν σε τελικό πάλι Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος πιστεύω.
2: Αλλά ο Παναθηναϊκός έτσι όπως είναι, νομίζω ότι δεν έχει καμία ελπίδα να πάρει πρωτάθλημα. Και γιατί είδαμε, ρε παιδί μου, πώς ήταν. Τι έγινε χθες. Ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Ναι.
2: Όντως ήταν πάρα πολύ καλός ο ΠΑΟΚ. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν έχει αυτό το.
0: Ο Σπανούλης θα έρθει στον Άρη, αλλά είναι δεδομένο.
2: Άκου τώρα τι γίνεται. Αύριο να πούμε ότι ο πρώτος αγώνας είναι 2,5 ώρα το μεσημέρι.
0: Mm-hmm.
2: Ο δεύτερος είναι στις 5. Mm-hmm. ΠΑΟΚ παίζει 2,5 με τον Παναθηναϊκό στο Παλατάκι, ΑΕΚ και Ολυμπιακός στις 5. Και παραμένουμε στο μπάσκετ. Τι γίνεται τώρα? Γίνεται ο κακός χαμός. Μπαρτσελώνα βλέπει και Σφερόπουλο.
0: Ναι.
2: Στον Άρη λένε πληροφορίες ότι υπάρχει προφορική συμφωνία. Πράγμα που διαψεύδουν στη Σερβία. Διότι λένε, ζήτησε παράταση ο Σπανούλης για να απαντήσει στον Ερυθρό Αστέρα. Γίνεται ένας χαμός με τους προπονητές στην Ευρωλίγκα.
0: Ρε, στον Άρη θα έρθει να έχουμε.
2: Αυτό είναι. Στον Άρη λένε ότι.
0: Δίνουμε λεφτά
2: ψήθυρη, έτσι. Ψήθυρη, ναι.
0: Δίνουν
2: είναι...
0: λεφτά πολλά στον Άρη.
2: Δίνουν πολλά λεφτά στον Άρη. Περιμένουμε να δούμε.
0: Ναι.
2: Πάντως, όσο τραβάει αυτό, νομίζω ότι είναι υπέρ του Άρη.
0: Ναι.
2: Όσο δεν ανακοινώνει ο Σπανούλης οτιδήποτε.
0: Μετά φέρει και τον Αντιτοκούμπο, μα δεν σήκει χρόνο.
2: Όχι.
0: Όταν γεράσει, ρε, όχι τώρα, κάτσε.
2: Μέχρι να γεράσει τον Κούμπο.
0: Σε πέντε χρόνια.
2: Μέχρι να γεράσει.
0: Δεν είναι 30, πόσο είναι ο Αντιτοκούμπο, δεν έχει γίνει 30.
2: Όχι, δεν νομίζω να γίνει 30.
0: Δεν έχει 30 ακόμη. Το χάσαμε τον Αντιτοκούμπο.
2: Λοιπόν, ανακοινώθηκε η αποστολή τη Αργεντινή μέσα ο Πούλκα, ο Μέση, έκτο Μουντιάλ για τον Μέση. Και. Χθες μαζεύτηκε η Εθνική Ελλάδος, διότι έχουμε αγώνες την άλλη εβδομάδα, δύο φιλικά παιχνίδια, ένα με Σουηδία, ένα με Ιταλία.
0: Σκουάντρα Τζούρε.
2: Σκουάντρα Τζούρε, επειδή είναι αποκλεισμένη, είπαμε από το.
0: Ναι.
2: Από το
0: Μουντιάλ. Πήγα να τη κάνω τη χάρη, είπαν θες να έρθει και τσαντίστηκε. Λέτε, χατρίγια δεν θέλουμε. Δεν τη είπαν, άμα θες να συμμετέχεις.
2: Κοίτα, επειδή είχαμε πει ότι υπήρχε κίνδυνο να μην γίνει το φιλικό, γιατί άλλαξε όλη η δομή. Όλη η δομή. Της Ιταλικής Ομοσπονδίας. Όλοι όμως.
0: Να.
2: Απολύθηκαν όλοι. Όχι φύγανε, απολύθηκαν όλοι. Και κλείνουμε αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Έχουμε τελικό Champions League. Arsenal με Paris Saint-Germain. Και αν το πάρει η Arsenal, θα είναι ακόμα ένας αγγλικός τελικός. Φέτος έχουν 2-2 αγγλικές ομάδες. Αν πάρει και το Champions League θα είναι 3-3 φέτος.
0: Θέλω να κάνω και εγώ μια ιδιαίτερη μνήμα, γιατί χθες έκλεισε και το Πανελλήνιο, το πρωτάθλημα προπαίδων, το προπαιδικό Θεσσαλονίκη, σε ΚΑΣΤ. Η Ακαδημία του Χατζηβρέτα πήρε το προπαίδων, το παίδων και το εφηβικό στην Θεσσαλονίκη. Πήρε τρίτη θέση στο εφήβων και τέλη Ιουνίου διεκδικεί ομάδα παίδων ένα από τα, μία από τις τρεις πρώτες θέσεις. Στο αναπτυξιακό δηλαδή είναι. Έχει κάνει πάρα πολύ. Εξαιρετική δουλειά έκανε και ο Μαντουλίδης χθες. Είχε ένα παιχνίδι πολύ ωραίο, αλλά στο Μαντουλίδη έλειπε ένα πολύ καλό ταλέντο, ο Ματσιάρης, πώς το λέμε, Ματσιάρης. Οπότε ήταν εύκολη δουλειά για, τον, για τους 10. Αυτά είναι τα νεούλια μας. Τώρα θα σας διηγηθώ μια πολύ όμορφη ιστορία, μάλλον θα αφήσω το σποτάκι να τη διηγηθεί, γιατί είναι ορισμένα πράγματα τα οποία χρειάζονται την κατάλληλη ατμόσφαιρα για να γίνουν πιο, πώς να το πω, να έχουν την απήχηση που τους αρμόζει, που τους ταιριάζει. Η εταιρεία Mason Project αναλαμβάνει και κάνει κάτι το οποίο πραγματικά αφήνει θετικό αποτύπωμα στην πόλη. Τι κάνει?
6: Κάθε φορά που χάνεται ένα διατηρηταίο κτίριο, ένα κομμάτι ιστορίας φεύγει από την καρδιά της Θεσσαλονίκης. Γραφειοκρατικά προβλήματα, υψηλό κόστος αποκατάστασης και άλλοι παράγοντες οδηγούν αρκετές φορές αρχιτεκτονικά διαμάντια στην εγκατάλειψη. Ένα διατηρηταίο ωστόσο που αναμένεται να αναγεννηθεί από τις τάχτες του είναι το κτίριο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών. Χτίστηκε το 1926 από τον πολιτικό μηχανικό Ζακ Μοζέ και χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο μνημείο το 1984. Στον ισόγειο χώρο του μέχρι το 1995 λειτουργούσαν ορισμένα καταστήματα. Ύστερα από πολλά χρόνια, το διατηρηταίο αναμένεται να ξαναζωντανέψει χάρη στην εταιρεία Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρηταίο με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική του ταυτότητα, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Condito, όπως Ελλάδα.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Θεέ, ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
12: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Proterga.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
14: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
15: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
16: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
17: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
18: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
20: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.
21: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Εξαιρετική κουζίνα το. Δεν το διαφημίζω. Το Electra Palace, εξαιρετική κουζίνα. Χθες είχαν μια εκδήλωση, καλέσαν έτσι κάποιους. Σημαντικούς. No. Παιδιά, όλο το γέλιο είναι.
1: Τώρα ήθελα να μας πει ότι είναι σημαντικός, δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
0: Είπα καλέσαν.
2: Ποιος νοιάζεται γι' αυτό.
0: Παιδιά...
2: Το θέμα είναι ότι ήταν στο ρούφ και έπινε ποτάκι.
0: Δεν έπινα ποτάκι. Ήταν μια κουζίνα, Κατερίνα. Εξαιρετικά elegance, πώς θα λες αυτό, πολύ συντημένη. Όταν φέρναν τα πιατάκια που είναι κάτι πιατάκια με κάτι μικρά πραγματάκια μέσα.
2: Πες μου, τι λάθος έκανες πάλι.
0: Θα σου
2: τι
0: πω.
2: Τι ήπιες που δεν έπρεπε να πιει.
1: Την πετσέτα θα σου πω.
2: Τι δάγκωσες που δεν έπρεπε να δαγκώσεις.
0: Κάτσε, όχι, θα σου πω.
1: Έφαγε την πετσέτα.
0: Θα σου πω. Όχι, παιδιά. Όχι, παιδιά.
2: Τι το κλειφίδα.
0: Θα σας πω. Το πρώτο πιάτο ήταν ένα πραγματάκι.
2: Τώρα η επόμενη εκπομπή, όχι η επόμενη, του Διογέννη, μαζεύει υλικό.
0: Θα σου πω, παιδί μου. Ήταν ένα πιάτο, ήταν και ο τύπος ο οποίος ήταν ένας πολύ γνωστός τέτοιος σεφ, πώς λέγεται. Και ερχόταν ο άνθρωπος στο τραπέζι και μας έλεγε τι είναι αυτό που ήρθε. Έρχεται ένα πιάτο λοιπόν μεγάλο.
2: Δεν ξέρω ότι θα είσαι εσύ εκεί και πρόσεξε. Σου λέει κάτσε να δώσω
0: τίποτα. Και είναι στη μέση, πώς είναι εργολάβιλ, όχι εργολάβιλ, αυτά που είναι σαν μαστιχωτά, πώς λέγονται τα. Είναι...
1: Μακαρόν.
2: Ήταν αυτό, ποιο ήταν αυτό.
0: Που έχουν και ένα αμύγδαλο καμιά
2: φορά. Δεν ξέρει τι έφαγε.
0: Εργολάβιλ λέγονται. Ναι. Εντάξει, λίγο πιο μεγάλο και λίγο πιο ακατάστατο.
2: Αποδομημένο, ας πούμε.
0: Ναι, λίγο πιο ελεύθερο το σχήμα. Και πάνω είχε ένα μύδι με κάτι μέσα. Από όλο αυτό λοιπόν.
1: Είχε ο εργολάβος μύδι με
0: κάτι. Κάτσε να σου πω, το σχήμα ήταν, ρε παιδί μου. Από όλο αυτό μέσα, το μόνο που έπρεπε να φας είναι το περιεχόμενο του μυδιού. Όχι, παιδιά, εγώ επειδή την είχα πατήσει με το ροδόνερο, πλέον δεν δοκιμάζω τίποτα για να μην γίνω ρεζίλ. Βλέπω οι άλλοι τι κάνουν. Και στο τραπέζι, και στο δικό μας και σε άλλα, είναι τύποι. Κάτσε να σου πω, ρε. Είναι τύποι οι οποίοι παίρνουν πυρούνι και μαχαίρι για να κόψουν. Και έρχεται ο καημένος ευγενικά ο σεφ και λέει: παιδιά, αυτό είναι βραχάκι, έτσι λέγεται. Είναι κανονικό βραχάκι, δεν τρώγεται.
2: Τι το βάζει με στο πιάτο,
1: Πέτρε, δεν είναι
0: βραχάκι. Όχι, ρε παιδί, πάνω εκεί ήταν σαν κρατήρα και πάνω ήταν το μύδι.
2: Α,
0: δηλαδή...
2: ήταν πώς είναι το μύδι πάνω στα βράχια.
0: Έτσι, μπράβο, πολύ ωραίο. Και μετά φέρνουν.
2: Ναι,
0: ένα...
2: λέει, εγώ ξέρω ένα παλιό κανόνα βέβαια τη μαγειρική που λέει: ό,τι δεν είναι βρόσιμο δεν το βάζει με στο πιάτο. Αλλά εγώ δεν είμαι σεφ, βέβαια.
0: Παιδί μου, αν το δει εντυπωσιακό ήταν. Και έφεραν και ένα σαν κάτι δίπλα συνοδευτικό. Λέω τώρα εγώ αυτό είναι περίμενα να δω τι θα κάνουν οι άλλοι. Όταν είδα το έπιναν οι άλλοι, το πια και εγώ. Τι έκανα από το χωριό έμερση, Κατερίνα, ξέρω εγώ από τέτοια.
1: Καλέ, ούτε εγώ ξέρω.
0: Ήθελα να πω στον σεφ, γιατί τιμούσε και όλος, καμιά μπριζόλα έχει.
1: Μα ξέρεις,
2: καμιά παντζέτα, καμιά σπαλομπριζόλα παίζει.
0: Εντάξει, φοβερή κουζίνα, φοβερή εξυπηρέτηση. Θεά, δεν το συζητώ.
1: Πας αυτό και μετά θα πας απέναντι στον 22.
2: Παιδιά, μην γελάτε. Οι άντρες ειδικά δεν το κάνουν, δεν σας έχει τύχει. Ας πούμε παλιά που ήταν τη μόδα στο Κινέζικο, όταν είχε πρώτο ξεκινήσει.
0: Το Κινέζικο εύκολο ήταν μόνο στη Βιργινία.
2: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά οι άντρες δεν τρελαίνονταν και πολύ με αυτό το τότε, με τα ξυλάκια και με αυτά. Πηγαίναμε στο Κινέζικο, τρώγαμε, πηγαίναν για πιτόγυρα μετά τα γόρια.
0: Καλά κάνουμε. Θα κάνουμε.
1: Είχα πάει με ένα παιδαρά παιδιά, τον πήγα στο Κινέζικο. Αυτός είχε και ταβέρνα εντωμεταξύ στη Χαλκιδική. Τον πήγα στο Κινέζικο και μου λέει: τι είναι αυτά, μωρέ, τα γκύλες μυρίζουν.
0: Όχι, παιδιά, έχει πολύ γούστο και η αμηχανία ήταν σε πολλά τραπέζια. Εντάξει, παιδί μου, είσαι τώρα σεφ, μάστρο, που στο λόγο του είσαι εξειδημένη περίπτωση. Δεν ξέρει ότι αυτοί που ερχόμαστε εκεί αυτά πράγματα δεν τα ξέρουμε.
2: Ναι, αλλά γι' αυτό το κάνει.
0: Δεν έπρεπε να έχει ένα προζέκτορα.
2: Να δίνει οδηγίες χρήσης.
0: Να δείχνει, ρε παιδί, πριν από εμάς, να είναι κάποιος που ξέρει πώς βάζει το πυρούνι.
2: 30 δεύτερα.
0: 6 πυρούνια μου φέρανε.
2: Ναι. Ξέρεις, ξέρεις τα πυρούνια πώς είναι.
0: Ξέρω, ναι, ξέρω. Από... κάτι, τα πυρούνια έχω μάθει. Τέλος πάντων, ωραία ήταν, πάρα πολύ ωραία.
2: Λοιπόν,
0: και
2: η Κατερίνα έχει έρθει για να μας πει κάτι πολύ σημαντικό. Είναι χρηστικό και αφορά σε πάρα πολύ κόσμο.
0: Για λοιπόν, πες μας, Κατερίνα.
1: Είπαμε προχθές και να το υπενθυμίσουμε και σήμερα. Σας ήρθε email από τον ΕΦΚΑ, η εκαθάριση για τις εισφορές σας, για τους μη μισθωτούς. Ειδικά όσοι έχετε και παράλληλη μισθωτή απασχόληση, μην το πληρώσετε. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μην σας επιτρέπει και η πλατφόρμα να το πληρώσετε. Έχει γίνει λάθος, δεν έχουν υπολογιστεί εισφορές που έχουν κατατεθεί από την άλλη σας τη μισθωτή την απασχόληση και δεν είναι αυτό το ποσό, είναι λάθος. Μην πάθετε κανένα έμφραγμα, έχω να πληρώσω τόσα λεφτά και μου αγχωθείτε. Θα βγάλει νέα εκαθάριση αρχές Ιουνίου ο ΕΦΚΑ και εκεί αν χρειαστεί θα πληρώσετε κάτι. Αυτή που σας βγήκε η πρώτη πριν 2-3 μέρες, μην την πληρώσετε. Κυρίως αν έχετε παράλληλη μισθωτή απασχόληση και είστε και μη μισθωτός.
0: Κατερίνα, σε όλους ή κάποιοι πρέπει να πληρώσουν και κάποιοι όλοι.
1: Όχι, προς το παρόν όλοι οι μισθωτοί λέει μην πληρώνει κανείς. Ναι. Απλά το
2: αυτά
1: θέμα που προέκυψε έτσι, μην πληρώνεις. Προέκυψε κυρίως από αυτούς που έχουν παράλληλα μισθωτή και μη μισθωτή απασχόληση.
0: Τι ποσά έχουν έρθει, έχουμε εικόνα.
1: Ένας φίλος που με πήρε τώρα, εμένα μου ήρθανε 58 ευρώ, να σου πω την αλήθεια.
0: Α, σου ήρθαν και σένα.
1: Μου ήρθε και εμένα, ναι. Και ο φίλος πάλι με πήρε τώρα ένας. Είναι λίγα τα χρήματα γιατί είμαστε που έχουμε παράλληλη και μισθωτή απασχόληση.
0: Α, άρα δεν πρέπει να πληρώσει κανένας και τίποτε.
1: Πάλι καλά που το είπες, μη μου έρθει και εμένα τίποτα στο mail και φρικάρω. Θα σου ήρθε και δεν το πήρες καμπάρι.
0: Αυτό ο Εύκας τελικά, πολύ, πώς το είναι, πολύ μπελαλίδικος είναι αυτός ο Εύκας. Έχει τρελάνει κόσμο.
3: Πάω στο γιατρό τα ψώνια εγώ.
4: Να πας στο καλό.
3: Τηλεφώνησε γιατρέ σας.
4: Να πας στο καλό.
3: Ξέρετε κάτσε εδώ πέρα. Πάω εγώ. Πάω εγώ που είμαι και δύναμος και ανεβαίνω και κατεβαίνω πάνω στη σκαλιά και έχω γίνει στα σουβλί. Και εσείς 800 κιλά ιδία. Ξέρετε κάτσε εδώ, πάω εγώ. Πάω στο γιατρό εγώ. Το μεγάλο μισθό που παίρνω και τρέχω όλη μέρα με έτσι δρόμο. Με κρατάς και τον Νίκα. Ποιος είναι αυτός ο Νίκας?
4: Αυτόν το πληρώνουμε, δε.
3: Δεν τον πληρώνω εγώ. Πώς θα τον πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις, θα πληρώνω και τον Νίκα. Και μιλάς όλη υπομονή, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσει. Πότε θα ρωτήσω εγώ? Πάω στο γιατρό εγώ. Πάω στο γιατρό και εσύ θα κάτσε εδώ. Ας υπαγγέλουμε, σε πιάσουμε πόρτα για το χειμώνα εσένα. Πάω στο γιατρό εγώ. Και να έχει το νου στο μπακατζίτσι. Όχι να πάρει δρόμο όπως πήρες την άλλη φορά, ε.
4: Πάς στο διάλο, πήγαινα από το χάμο.
3: Να πας και να πάω στο γιατρό. Πάω στο γιατρό εγώ. Και να διορθώσεις και λίγο εδώ πέρα, έτσι. Μέχρι να γυρίσουν τα βρόλα φτιαγμένα, γιατί τα μαζεύεις και φεύγεις.
4: Βράσου στο διάλο, πήγαινα από το χάμο.
3: Στα διάλο να πας.
0: Ποιος είναι αυτός ο Ίγκας, λέει ο Ίγκας, ότι είναι ο Εύκας σήμερα.
2: Τι φανταστική ταινία.
0: Όσες φορές και να την δω.
2: Και εγώ.
0: Όσες φορές
2: με
0: και να
2: την δω. Με πολύ μεγάλη χαρά τη βλέπω.
0: Δεν νομίζω. Δηλαδή είναι αυτή η ταινία του ελληνικού κινηματογράφου και πάρα πολύ, πάρα πολλές πολύ καλές ταινίες. Αλλά είναι αυτή
2: όχι,
0: η ταινία.
2: Όχι, εντάξει,
0: κι άλλες είναι πάρα πολύ. Πες μία που είναι καλύτερα από αυτή. Που γελά συνέχεια.
2: Α, που γελά συνέχεια.
0: Με έξυπνο χιούμορ, με έξυπνο χιούμορ. Αυτό δεν με τις φακές.
2: Φανταστικό είναι. Αφού θυμάμαι κάθε ατάκα, παιδί μου. Εδώ είναι η καλύτερη ταινία, νομίζω, του Χατζηχρήστου.
0: Αυτό λέω. Όχι του Χατζηχρήστου.
2: Του Χατζηχρήστου.
0: Μια εκείνη εποχή που να θεωρείς ότι είναι
2: αγαπητή. Εμένα μου αρέσουν και άλλες ταινίες από εκείνη την
0: εποχή. Πες μία που να την ξανα.
2: Το Μακαρίτη, που είναι μια πλειάδα Ελλήνων φανταστικών ηθοποιών.
0: Τι σενάριο θύμισε μου, ποιοι ήταν αυτοί.
2: Δεν την ξέρεις καν, είδες. Είναι η Γεωργία Βασιλιάδου με την ανιψιά της, την Ξένια Καραγεροπούλου, που έχουν ένα σπίτι με πολλά δωμάτια και προσπαθούν να το νοικιάσουν γιατί δεν έχουν πολλά λεφτά από τη σύνταξη.
0: Δεν μου
2: λέει τίποτα. Και διαδίδουν. Δες το και θα πάθεις πλάκα. Είναι.
0: Σίγουρα θα το έχω δει.
2: Βασιλιάδου, αλλά... Αυλονίτης, Ρίζο, Στέφανος Λινέος. Τι άλλο, παιδιά, δεν θυμάμαι. Ένα κάρο ηθοποιοί είναι. Α, η Γαμπρή της Ευτυχίας, βέβαια.
0: Αυτό η Γαμπρή της Ευτυχίας είναι ποιο? Που με τις, πάλι, με τις θάμνες.
2: Πάλι Γεωργία Βασιλιάδου, Βασίλης Αυλονίτης, που θέλει να την παντρέψει με το ρίζο. Ο ρίζος τα φτιάχνει με την ανιψιά, τελικά δεν μπορεί με τη Βασιλιάδου, τρελαίνεται και γίνεται ένας χαμός. Κίτρινα γάντια. Από τις αγαπημένες μου. Μπράβο, Αντώνη.
0: Ποντάρο στο.
2: Ο Σταυρίδης είναι από τους τρελά. Κάλπικη λύρα, καλά. Δεν γελάς με την κάλπικη λύρα.
0: Παρακαλώ.
2: Μυθική ελληνική.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
5: Γίνεται της κακομοίρας στο δρόμο από τα Πεύκα για να βγούμε έξω.
0: Ναι, μας είπε ακροατής, γίνονται ταινία... κάτι εργασίες κάτω χαμηλά, γι' αυτό έχουμε πρόβλημα. Μας το είπε νωρίτερα και άλλος ακροατής.
5: Και της κακομοίρας την ταινία την είδα 300 φορές και περιμένω να την ξαναδώ να ξαναγελάσω.
2: Μπράβο. Ναι.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ Παναγιώτη μου, να σε καλά, τα καλύτερα φίλε. Τα καλύτερα.
2: Α, παιδική, ναι, και όπου έπαιζε η Βλαχοπούλου επίσης, συμφωνώ με την Ήριδα εδώ, εγγυημένη επιτυχία, δεν το συζητάμε.
0: Δεν ξέρω.
2: Πώς δεν ξέρεις.
0: Όχι, δεν ξέρω.
2: Η χαρτοπέχτρα, το φωνάζει ο κλέφτης. Ρεσιτάλ δίνει. Ο Μαυρογιαλούρος επίσης.
0: Όλες οι ταινίες στις οποίες αναφερθήκατε είναι εξαιρετικές ταινίες, δεν μπορούν να ξαναγυριστούν ποτέ γιατί ήταν ταλέντο, γιατί για χίλιους λόγους. Αλλά λέω ότι εγώ αυτή την ταινία του Μπακαλόγα του, πως το είναι Μπακαλόγιφτου, δεν την αλλάζω με καμία, ρε παιδί. Βρες μου τις φακές. Κάπου θα υπάρχει.
2: Πάλι
0: παρακαλώ.
2: Εγώ πρέπει να ψάχνω τώρα.
0: Εγώ πως έψαξα και βρήκα τον Ίγκα. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Γιατί εκείνη η ταινία με τους μακρικόστιδες και τους ο Χατζηχρήστος με τον Ηλιόπουλο.
0: Από τα που ήταν.
2: Εκείνο ωραίο.
0: Που ήθελε ο ένας να σκοτώσει τον άλλον.
6: Ναι, φανταστικό, φανταστικό. Αναρωτιέμαι όμως, αυτοί οι σεναριογράφικοι, οι σκηνοθέτες κλπ. Δηλαδή, τι ταλέντο είχαν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Δεν ξέρω.
6: Μετά από τόσα χρόνια να βλέπεις ταινίες πόσες και πόσες φορές. Και να ξεκαρδίζεσαι στο γέλιο και να φτιάχνεσαι.
0: Ναι.
6: Είναι φοβερό.
0: Έχεις δίκιο.
6: Και ήθελα να... Ναι, και ήθελα
0: βέβαια
6: να
0: και τώρα στα σύγχρονα μας έχουμε το παραπέντε. Έχουμε τον Ακάλυπτο, όπως το λέγανε εκεί, το... πώς λέγονταν η παρέα με τον Ακάλυπτο, η απαράδεκτη εκεί ήταν.
6: Να σε ρωτήσω όμως και κάτι άλλο.
0: Ναι.
6: Σ' άκουγα το πρωί για τον Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
6: Που υποβαθμίζει το Πασό και να φύγει γιατί θα φύγει. Μισό λεπτό, γιατί έχω μια απορία. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν γίνανε. Προς συνέδρια, συνεδριάσεις, επισυνδριάσεις.
0: Μου απάντησε.
6: Γίνανε ψηφοφόροι.
0: Πριν από 7 λεπτά.
6: Μαζί,
0: ναι, πριν από 7 λεπτά, μισό σου πω. Πριν από 7 λεπτά, χωρίς να είμαστε στον αέρα, η Βιργινία απάντησε σε αυτό που λες τώρα. Να σου πει η Βιργινία τι μου είπε. Για συνέχισε.
6: Λέω ότι ευθύνη έχουν όλοι οι Πασόκοι. Γιατί όλοι συνέχεια ψηφίζουν Ανδρουλάκη.
0: Για πες Βιργινία τι μου έλεγες.
6: Γιατί κατηγορείς τον Ανδρουλάκη ότι υποβαθμίζει το Πασόκ.
0: Το κόμμα, ο μηθανισμός, τι μου έλεγες off the record.
2: Εκτός, συγγνώμη, off the record. Στο διάλειμμα τα λέγαμε. Ναι, αυτά που λέει ο Κροατής. Ναι, συμφωνεί με αυτά που έλεγα κι εγώ. Γιατί μου λες. Σου έλεγα ότι την προηγούμενη φορά στις εκλογές, το 23, τη βραδιά των εκλογών, βγήκε η κυρία Γιαννακοπούλου και ένα-δύο ακόμα στελέχη, την ίδια βραδιά των εκλογών που ήταν στα πάνελ που ανακοινώνονταν τα αποτελέσματα και λέγανε να πάνε στις κομματικές εκλογές. Έγιναν στις κομματικές εκλογές, ψήφισε η βάση, ψήφισαν και φίλοι που δώσαν 3 ευρώ για να μπουν,
0: ναι,
2: και βγάλαν Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
6: Μπράβο.
2: Δημοκρατικά και ωραία.
6: Μπράβο.
2: Τώρα,
6: οπότε γιατί φταίει μόνο ο Ανδρουλάκης που υποβαθμίζεται το Πασόκ?
0: Γιατί καμιά φορά
6: έχουν ευθύνη.
0: Γιατί σας ευχαριστώ αγαπητέ μου. Γιατί καμιά φορά αυτός που είναι επικεφαλής ηγέτης ή θέλει να πιστεύει ότι είναι ηγέτης, θα ζυγίζει τα κουκιά και λέει κοίταξε, φιλότιμα προσπάθησα, ήθελα να κάνω, να ράνω, να φτιάξω. Δεν είμαι εγώ ο καταλληλότερος, σεβόμενος στο κοινό. Πάω σπίτι μου και αφήνω τον επόμενο.
2: Το κοινό το ψήφισε.
0: Ναι, αλλά κοινό δεν τα καταφέρνω. Δεν τα καταφέρνω. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Μετά τον μπακαλόγα του φίλε είναι ο Ηλίας του 16ου.
0: Μαζί σου είμαι, συμφωνώ.
2: Ωραίο. Ναι.
7: Με το χαστούκι που έδινε ο.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει και παιδάκια μου, έχει και παιδάκια μου, του λέει. Okay. Έχει και παιδάκια μου, καημένο. Έχει και παιδάκια πάνω. Πολύ ωραίο.
7: Και μετά είναι ο Κωνσταντάρας, να πούμε στο υπάρχει και φιλότιμο.
0: Φανταστείτε.
7: Θα σας εξαφανίσουμε.
0: Θα σας εξαφανίσουμε. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, εγώ ποτέ μου δεν έκρυψα την απίστευτή μου εκτίμηση και θαυμασμό. Τον θεωρώ κορυφαίο στον Ντίνο Ηλιόπουλο, στο ποιό.
2: Ο Ατσίδας. Τι ναι. Αυτόν Ατσίδα τον έχω δει τους τελευταίους 4-5 μήνες, μπορεί και 10 φορές. Το βάζω στο.
0: Τον θεωρώ κορυφαίο κωμικό στη χώρα μας, ενώ έχουμε πάρα πολλούς κωμικούς. Αυτό τον ξεχωρίζω από τους υπόλοιπους. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτή η συγκεκριμένη ταινία του Χατζηχρήστου και ο Ηλίας του 16ου, πραγματικά όσες φορές και να τα δω, γελάω.
8: Έχουμε τα δώρα. Ψώνισε επενδυτικό.
9: Μάλιστα κύριε Ζήκο, ψωνίσαμε.
8: Α, ψωνίσατε.
9: Μάλιστα.
8: Ψωνίσατε βέβαια. Πητά τα λεφτά στα παλιουκούτια και δεν κοιτά να πάρει κανένα σακί φακιά να πουλάμε. Που ζητάει ο κόσμο φακιά και του δίνω εγώ εδώ πέρα ρουβίθια.
9: Τι λέω, τρελάθηκε.
8: Δεν τρελάθηκε.
9: Ένα του βάλει φακιά, δεν έχουμε εκεί πέρα.
8: Μπα, είχαμε. Είχαμε, δεν έχουμε. Φύγανε οι φακιά.
9: Τι γύρω, τι πούλησε.
8: Δεν τι πούλησε, φύγανε μαναγιέ του. Διότι σκάσανε οι φακιέ, βγήκαν τα μαμούνια, πήρε κάθε μαμούνι στην πλάτη από μια φακή και δρόμο τρανήφορο.
0: Κάσαν οι φακές, βγήκαν τα μαμούνια, κάθε μαμούνι πήρε μια φακή και πήραν τον ανήφορο. Τι μου λες τώρα.
2: Εσύ μην παίρνεις φακή, πάρε ένα σμούθι σαλτέρα από τον καταψύκτη σου για να βρεις δροσιά, γιατί ανέβηκαν οι θερμοκρασίες, είναι αλήθεια, και θα ανέβουν κι άλλο μέσα στο καλοκαίρι, και σμούθι σαλτέρα από 100% φρέσκα επιλεγμένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, χωρίς συντηρητικά. Είναι κατάλληλα, είναι εκεί για σένα για κάθε στιγμή της ημέρας. Φυσικά με την εγγύηση της Αλτέρα, τα βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ και εγώ τώρα θέλω ένα ωραίο σμούθι Αλτέρα Red Passion με φράουλα, βατόμουρο και μάγκο.
0: Εξαιρετικά τα σμούθις, αλλά κυρία Δη, μου αρέσει, τα βρίσκεις στα σούπερ μάρκετ, αλλά το πρόβλημα είναι άλλο. Ποιος πάει στο σούπερ μάρκετ? Γιατί με τους δύο γιους μου και τη Μαρία σπίτι όλοι έχουμε ξετρελαθεί με τα smoothies και τελειώνουν πολύ γρήγορα. Πρέπει να πάρω μεγαλύτερο καταψύκτη μου.

0: Άκου, ρε, πήγε ο άλλος να φάει το βραχάκι. Αυτό το ότι γενικώς μιλώ, επειδή είσαι από τις καλύτερες νοικοκυρές, νομίζω, της γειτονιάς σου, κυρία Δημάρες. Αυτή η
1: ιστορία... οικοδομής, του ορόφου, είμαστε οροφοδιαμέρισμα.
0: Αυτό το... αυτή η μόδα, τεράστιο πιάτο με κάτι που το ψάχνεις μέσα, είναι χρόνια από την εποχή των βασιλιάδων ή...
1: Από την εποχή των βασιλιάδων δεν ξέρω, αλλά είναι πολλά χρόνια αυτή η κουζίνα με τα τεράστια πιάτα, τα εντυπωσιακά και μέσα. Αυτό έχει μια λογική. Όταν τρως ένα καλό εστιατόριο, έχει σειρά πιάτων και δεν πρέπει να χορταίνεις με το ένα. Δεν είναι που πας στην ταβέρνα και παραγγέλνεις
0: όλους. Δεν είναι η μερίδα το πρόβλημα, είναι το πιάτο. Γιατί να σου φέρει μια μεγάλο πιάτο τόσο μεγάλο και σου έχει εκεί μπροστά μια τέτοια, ένα αστραγάλι, ας πούμε. Στο αστραγάλι δεν χωράει.
1: Στραγάλι, σας το έσαι στο
0: Όχι, δεν λέω για χθες, ρε, γενικώς. Δεν είναι πρώτη φορά. Εντάξει, κάνουμε πλαγίτσα. Έχω πάει και άλλη φάση τη ζωή μου.
1: Σε καλά τραπέζια,
0: έτσι, ναι, δόξα τω Θεώ. Απλά μου κάνει τύπο στο βραχάκι. Λέω, απλά δεν σκέφτηκα ποτέ. Αυτή είναι μόδα παλιά, δηλαδή από τις παλιές ελληνικές ταινίες τρώγαν σε μεγάλα πιάτα.
1: Αγάπη, στις παλιές ελληνικές ταινίες διασκέδαζαν τη φτώχεια τους οι άνθρωποι. Δεν είναι στην ταινία παίξαμε τώρα. Τις φακές που βγάλαν μαμούνια. Ο κόσμος τότε δεν είχε να φάει.
0: Με τις ματάρες.
1: Στην ίδια ταινία πάνε δύο όμορφες της ταινίας να πάρουν κάτι εκεί πέρα, κεφαλοτήρι, δεν θυμάμαι τι ήταν. Και λέει ο ένας αυτός, ο Μπακάλι. Λέει να σας δώσω και κάτι για την όρεξη. Λέει, τι λέτε κύριε Παντελή, εμείς ψάχνουμε κάτι να κλείνει την όρεξη.
0: Ναι ρε παιδί, μα στις παλιές ταινίες δεν ήταν γίνει με κάτι ματάρες που έπαιζε την κακιά, τα σοκαβαδία, δεν ήταν πλούσια έτσι και τα λοιπά.
1: Ναι, ήταν.
0: Που είχε υπηρέτριες. Αυτή όταν έστρωνε τραπέζι, είχε δύο πιάτα σε ένα τραπέζι εξάρι. Γιατί αν βάλεις κανονικά 6 άτομα σε μια τραπεζαρία.
1: Αυτή έδερνε την Πέτη Λιβανού στις ταινίες. Δεν θυμάσαι που ήταν η κακιά πεθεράκι, η Πέτη, η κουκλάρα, η ελαφίνα.
0: Και το χαστούκι. Κανονικό πρέπει να ήταν.
1: Καημένη.
0: Ωραία γυναίκα όμως η Τασό Καβαδία. Μπού στην τριαστέβαρα, παιδιά.
1: Συγγνώμη, η Τασό Καβαδία ήταν η κακιά με τα γαλάζια μάτια, υψηλή ξερακιανή. Η λίγο περασμένη ηλικία.
0: Άλλη είχα στο μυαλό μου. Συγγνώμη,
1: πάλι
0: παιδιά,
1: καλά,
0: συγγνώμη,
1: γιατί
0: παιδιά,
1: εγώ και που αυτή εδώ μείναμε.
0: Συγγνώμη, παιδιά, άλλη είχα στο μυαλό μου, παρακαλώ.
1: Σαν τη γυναίκα του Λότ, στείλει.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Δεν θα συμφωνήσω 100% μαζί σας, κύριε Βενιέρη και κυρία Δημαρέση, για τις ταινίες αναφέρομαι. Εγώ πιστεύω ότι και σήμερα υπάρχουν αξιόλογοι ηθοποιοί και σήμερα βγαίνουν κάποιες καλές ταινίες. Απλά έχουν αλλάξει εποχές.
0: Ναι.
2: Έτσι νομίζω.
0: Ξέρετε, έχετε απόλυτο δίκιο. Σε όλα έχετε δίκιο. Όλα σήμερα είναι λίγο fast, δηλαδή λίγο γρήγορα. Όχι μόνο στις ταινίες, στη ζωή μας την ίδια. Γρήγορα και σύντομα θα αλλάξει αμάξι. Τότε έπαιρνες ένα καλό αμάξι, το έχεις 20 χρόνια.
1: Και τα αγαπούσες και το θυμόσαι σε έναν μέλος της οικογένειας.
0: Τότε έπαιρνες μια τηλεόραση Northmende, τη θυμήθηκα, και την είχες 30 χρόνια, 20 χρόνια. Τώρα κάθε 3 χρόνια αλλάζεις. Τότε έπαιρνες μια συσκευή, την κράταγες 15-20 χρόνια. Τώρα κάθε χρόνο η Βιργινία έρχεται με καινούριο iPhone. Η Παφίτρο έρχεται με καινούριο Samsung. Δηλαδή η ζωή μας έχει γίνει των γρήγορων αλλαγών. Γι' αυτό ενδεχομένως κάποια πράγματα δεν διατηρούνται, δεν κρατάνε καιρό. Τότε αυτές τις ταινίες.
2: Εγώ σας προκαλώ να δείτε τους Γαμπρούς της Ευτυχίας, το remake που κάνανε.
1: Α,
2: με τον,
1: το είδα. Όχι, το είδα. Με συγχωρείτε. Το είδα.
2: Είναι καμία, πάρα πολύ ωραία ταινία.
1: Καμία σχέση ο ρυθμός, καμία σχέση. Εμένα δεν μου άρεσε όπως ήταν το πρωτότυπο.
0: Δεν το έχω δει.
1: Εγώ το είδα και δεν μου άρεσε.
0: Ναι.
1: Δεν είπα ότι ήταν κακό. Αλλά δεν μου άρεσε όσο το πρωτότυπο.
0: Δηλαδή σήμερα πείτε
1: να σας
0: μόνο...
1: πω γιατί. Γιατί ήταν και τοποθετημένη όλη η πλοκή σε άλλη εποχή που τότε τέριαζε. Τώρα, όπως το είδαμε καινούργιους ηθοποιούς και αυτά, μου φάνηκε λίγο ψεύτικο σαν ιστορία για τα
0: νέα. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο ακροατής και χαίρομαι που κάλεσε. Πείτε μου λίγο σήμερα έναν ηθοποιό ο οποίος να προσυδειάζει στον Ντίνο Ηλιόπουλο.
2: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Βλέπετε.
2: Δεν υπάρχει.
1: Και ένα συγγραφέα που να είναι Τσιφόρος ή Σακελαρίου.
2: Και δεν υπάρχει κάποιος ηθοποιός παλιός που να προσυδειάζει σε κάποιον σύγχρονο.
0: Ναι.
2: Όπως εγώ δεν μπορώ να μοιάζω σε εσάς, έτσι κι εσείς δεν μπορείτε να μοιάζετε σε μένα.
0: Δεν ξέρω πως είστε, καλά κάνετε και δεν θέλετε να μου μοιάζετε. Να είστε καλά.
1: Καλοπροαίρετο ήταν αυτό.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
1: Γιατί κόλλησα.
0: Το αλλάζω ό,τι και να είναι. Είμαι τόσο χάλια που το αλλάζω. Δεν είναι κάποιοι τύποι που έχουν αυτοκίνητο σαράβαλο, τρακαρισμένο, μπλα μπλα μπλα στις αγγελίες και λες ανταλλάσσω το γιο ταχύ μου. Την είχα πατήσει μια φορά με έναν Γέρκυρα. Και με παίρνει ένας, μου λέει: ναι, μου λέει, φέρε και τα χαρτιά έτοιμα, υπογράφουμε. Ήταν δικό του, το δικό ήταν πολύ καλύτερο αυτοκίνητο. Πολύ πιο ακριβό από το δικό μου και ήθελε στα ίσα να το ανταλλάξουμε. Λέω: ρε φίλε, μπράβο, τι καλό παιδί που είναι αυτό. Έτοιμα τα χαρτιά από το ΚΕΠ. Πάμε στα συναντιόμαστε στα Γιάννα, στη μέση τη διαδρομή. Φέρνει αυτό το Touareg. Έχω εγώ το Mercedes. Ούτε λεφτά παραπάνω μου ζητήσει τίποτα. Λέω έτοιμοι εδώ, υπογράφουμε. Πάμε να βάλουμε τις υπογραφές. Παίρνω εγώ το Τουαρέκ, φεύγω, πάω στη λίμνη των Ιωαννίνων. Έχω το φίλο μου το Θώμα με ένα κατσαβίδι. Κάθε από κάτω, Δημήτρη, τι, ηλεκτροκόλληση. Λέω τι, είναι κολλημένα, λέει, δύο αυτοκίνητα με ηλεκτροκόλληση. Σε ένα. Δεν το τσακαρά, όχι. Είχα στείλει ένα δικό μου στην Κέρκυρα και λέω το τσεκάρεις. Λέει είναι γυημένος, είναι κυμπάρης 100%. Ποιος την τιμή σας ζήτησε. Έτσι και με τον ακροατή. Ό,τι και να είναι, είμαι τόσο χάλια εγώ που αλλάζω, ρε παιδί μου, πώς το λένε.
1: Πάντως έχεις μεγάλο δίκιο σε αυτό που έλεγες νωρίτερα. Για τα υλικά αγαθά, πόσο γρήγορα τα αλλάζουμε τώρα και ένας λόγος που δεν βάζουμε λεφτά στην άκρη που λένε και κάποιοι μεγαλύτεροι είναι αυτός.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Πόσα ρούχα παίρνουμε κάθε χρόνο. Για πες.
0: Τι τα κάνεις.
1: Πας στο Ζάρα, Μάρα, Κουκουνάρα, έλα μωρέ, λες τι είναι 30-40-50 ευρώ. Ναι. Βλέπεις κάτι στο Σέιν, έλα μωρέ, τι είναι 20 ευρώ. Παραγγέλνεις κάτι για το ΤΕΜ, μου λες, έλα μωρέ τώρα ένα δεκαράκι. Σας τα λέω όπως είναι με σειρά κόστους, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό που λες, τα κινητά, τις τηλεοράσεις, τα τάμπλετ, τις οθόνες, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα.
0: Πας στη βεράντα να φας με την οικογένεια Κυριακή μεσημέρι και βλέπεις 4, 5 ή 6 κινητά. Από ένα χιλιάρικο το καθένα έχεις 6.000 πάνω στο τραπέζι.
1: Και 6 λογαριασμούς να πληρώνεις.
0: Πέρα τους λογαριασμούς, παιδί μου, 6 χιλιάρικα, αφού είναι iPhone όλα. 6 χιλιάρικα έδωσε για τα κινητά της οικογένειας.
1: Ναι. Παλιά πλήρωνε ο παπάς μας iPhone. Έλεγε η μαμά, 10 η ώρα θα είσαι εκεί και θα πάρεις τηλέφωνο για να ξέρω σιγά. Που είσαι σοβαρός.
0: Μετά και τα παράπονα Ιράνια, λέει, άζερο ήταν.
1: Αργούσαμε 10 λεπτά, ένα τέταρτο και λέγαμε, λέει, πού είστε.
0: Ατακτούλα, λέει, ατακτούλα. Λέω, εντάξει, τι να κάνουμε. Ατακτούλα.
1: Όχι και ατακτούλα. Λοιπόν, πήγε 11. Η Έφη και ο Άρης θα έχουν σε λίγη ώρα άνθρωπο από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη για να δουν το πρώτο μάθημα που δώσαν σήμερα τα παιδάκια σας.
0: Κάποιες γενικές κατευθύνσεις δηλαδή.
1: Καθηγητή, φιλόλογο για να δουν το πρώτο μάθημα. Γιατί η έκθεση είναι τρίκι.
0: Περιμένω και εγώ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω. Γιατί θέλω να δω, θα μου πει ο γιος μου, θα πει ο εκπαιδευτικός, να δω αν είμαστε κάπου κοντά στο 18-19. Στο λεωφορείο του Κορδελιού είναι το 19.
1: Λοιπόν, αυτά για σήμερα.
0: Καλή συνέχεια. Four, stick around, we'll tell you more. Bop, bop.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Στάτους της 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Υπογεννητικότητα και μοναξιά των ημιλικιωμένων, το φετινό θέμα της νεοελληνικής γλώσσας στην αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν σε δύο κείμενα που αφορούν στην παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς και τα νιάτα και τα γεράματα, καθώς και ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου. Κλήθηκαν να παρουσιάσουν τα αίτια της υπογεννητικότητας και στη συνέχεια να γράψουν ένα άρθρο 350 με 400 λέξεις για τη σχολική τους εφημερίδα, στο οποίο να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι αυξάνεται η μοναξιά στην εποχή μας, καθώς επίσης και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενεών. Αύριο εξετάζονται υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο μάθημα των νέων ελληνικών. Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε 35χρονος Πακιστανός που συνελήφθη για τη δολοφονία του 24χρονου ομοεθνούς του το 2022. Το πτώμα του άτυχου 24χρονου εντοπίστηκε τεμαχισμένο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε χαλάστρα και καλοχώρη, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα τρία άτομα για την υπόθεση, που όμως φέρονται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό. Το θύμα είχε στοχοποιηθεί από το 2020 για προσωπική διαφορά, με τους κατηγορούμενους να έχουν κάνει πολλές καταγγελίες εναντίον του. Παράλληλα, εξιχνιάστηκε και η αρπαγή ενός ακόμα Πακιστανού. Διάβημα στην Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα θα κάνει η Ελλάδα. Χτες, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε σχετικά την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Είχε επίσης συνομιλία επί του θέματος και με τον Ουκρανό ομολογό του, Αντρί Σιμπίχα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η υπόθεση μιας 32χρονης Κολομβιανής, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα επανειλημμένων βιασμών από μια ομάδα 5 μεταναστών που την απήγαγε και την κρατούσε εχμάλωτη για 72 ώρες. Ρωσικό ντρόουν επιτέθηκε σε πολυκατοικία στην πόλη Γαλάτσι της Ρουμανίας, προκαλώντας δύο ελαφρύς τραυματισμούς. Η Υπουργός Εξωτερικών της χώρας καταδίκασε την επίθεση ως σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση της Ρωσίας και ενημέρωσε το ΝΑΤΟ για το περιστατικό. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ρωσικό ντρόουν πλήττει κατοικημένο κτίριο στη Ρουμανία από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Απόφαση σταθμός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία καταδικάζει την Τουρκία και δικαιώνει δύο κληρικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κρίνοντας ότι παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η υπόθεση αφορά τον αποκλεισμό τους από τη διοίκηση μειονοτικών ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη, με την αιτιολογία ότι ως κληρικοί δεν μπορούν να κατέχουν και διοικητικές θέσεις σε ιδρύματα. Στο επίκεντρο έρευνας βρίσκονται εργαζόμενοι Κέντρου Διημέρευσης και Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, καθώς κατηγορούνται ότι ξέχασαν ένα 17χρονο κορίτσι με αναπηρία για δύο ολόκληρες ώρες μέσα σε λεωφορείο, όπως κατήγγειλε η μητέρα του. Άνοιξη πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού από χτες το απόγευμα φαίνεται στους λογαριασμούς. Το προηγούμενο η δεύτερη δόση, η διμηνιαία δόση για το 2026.

0: στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέων 2 με 3 μποφόρ μεταβλητή, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 23 βαθμούς, στο Κιλκί στους 26, στην Κατερίνη και τις Σέρες στους 27, στη Βέρεια τους 28 και στα Γενιτσά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στο Greco Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310 55 55 56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
3: Ελεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε Αντλία Θερμότητας και Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ελεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας.

0: μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
3: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
4: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
3: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
0: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Το πλοίο.

0: Έλα.
1: Πιγκουίνε.
0: Έλα, πιγκουίνε. Κάτσε, κάτσε, γιατί δεν με ακούω. Περίμενε. Τι έχω κάνει λάθος? Τίποτα. Εδώ όλα είναι καλά. Μια χαρά. Έλα, πιγκουίνε, τι γίνεται?
1: Καλά, πιγκουίνικτσα, μικρή.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά. Όλα ανθύρα.
0: Ο πιγκουίνος απέναντι.
1: Πιγκουίνιτσα απέναντι.
0: Εδώ, έτσι, παιδιά, την είδαμε σήμερα. Είναι Παρασκευή, είναι 29 Μαΐου. Βέβαια, αν ήμασταν μαθητές της Τρίτης Λυκείου, δεν θα
1: ήμασταν τόσο χαρούμενοι.
0: Κοίταξε, δεν ξέρεις. Το θέμα, βέβαια, το είδα της έκθεσης. Δεν θα το σχολιάσουμε τώρα για την αρχή. Λίγο αργότερα θα έχουμε καθηγητή από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη.
1: Που ξέρουν κιόλας.
0: Για να μας πούν πώς ήταν το θέμα, αν θεωρείται βατό, τι θα έπρεπε να γράψουν τα παιδιά κτλ. Γι' αυτό μείνετε εδώ, γονείς, αλλά και εσείς οι υποψήφοι. Ο Άρης Παπηδάκης.
1: Η Εφη Παφίτου.
0: Το μυαλό μας είναι στις παραλίες, στις θάλασσες. Δεν ξέρω αν θα πάτε το τρίμηνο που έρχεται, του Αγίου Πνεύματος.
1: Θεωρώ ότι θα φύγει κόσμος, αλλά όχι όσους υπό άλλες συνθήκες, γιατί έχουμε πανελλήνιες. Ξεκινάνε και οι προαγωγικές των γυμνασίων την Τρίτη, οπότε.
0: Πάλι το θυμίζει, μου το θυμίζει, ρε φίλε.
1: Θα φύγει κόσμος, αλλά δεν θα φύγει όσο θα φεύγει υπό συνθήκες μη εξετάσεων.
0: Όπως και να έχει, και κοντά να φύγετε, κάποια στιγμή θα επιστρέψετε. Θα επιστρέψετε και θα ακούτε Status FM 107 και 7. Γιατί από
1: την άλλη Κυριακή
0: έχουμε την εκπομπή επιστροφής. Και να ξέρετε ότι αυτό το καλοκαίρι θα μας ακούτε και στη Χαλκιδική και στην Πιερία.
1: Από τους 93. Στο πρώτο πόδι θα είμαστε καμπαναριό. Θα μας ακούτε με πολλά δώρα, με εκπλήξεις, με ωραίες μουσικές που λέγεται με τις Αβενιέρη.
0: Τι ώρα ξεκινάτε?
1: 6 με 5 τα ξεκινάμε, τα προεόρτια, αλλά 6 ώρα ξεκινάει το βασικό κορμός.
0: Μάλιστα.

0: Διαβάζοντας λίγο εδώ το θέμα της έκθεσης που έχει να κάνει με τη μοναξιά, η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή με τις ανθρώπινες σχέσεις και με τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων, και είχαν και το ποίημα του Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Συνδέει, λέει, τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Σκέφτηκα...
1: Και για την υποκινητικότητα μιλούσαν μέσα, έτσι.
0: Ναι. Σκέφτηκα πόσο μόνοι νιώθουμε ναι, τη 2026 εμείς. Νιώθετε μόνοι, παρότι κυκλοφορούμε όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ με πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε πολύ κόσμο και στο σπίτι οι περισσότεροι, εκτός από κάποιους ανθρώπους που μπορεί όντως να είστε μόνοι-μόνοι στη ζωή, για πολλούς λόγους. Αλλά οι περισσότεροι κυκλοφορούμε στις πόλεις, στα χωριά μας, στις δουλειές μας, γύρω μας κόσμος πολύ, αλλά νιώθουμε μοναξιά ή θέλουμε μοναχικότητα, γιατί υπάρχει μια διαφορά, έτσι.
1: Πλέον νομίζω με την τεχνολογία έτσι όπως έχει γίνει, μπορεί να είμαστε μέσα σε 10.000 κόσμο και να αισθανόμαστε τόσο μόνοι.
0: Ναι, έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Το έχω νιώσει πολλές φορές, να σου πω την αλήθεια. Αυτό που λένε άνθρωπο ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε να μας καταλαβαίνει. Λοιπόν, η μοναξιά το σημερινό θέμα. Όποιος νιώθει την ανάγκη να εκφραστεί μπορεί να το κάνει μέσω ίντερνετ με ένα μήνυμα στο Viber
1: 6908-357-800,
0: ή μπορεί να τηλεφωνήσει αν δεν τρέπεται να μας τα πει στον αέρα, δεν είναι ντροπιάρης ή ντροπιάρα, στο 2315-13000-2311-82-1050.

0: Λοιπόν, αρχίσατε να στέλνετε μηνύματα. Για να δούμε, είστε εδώ υπομονετικός. Εσείς δεν είστε υπομονετικός. Δεν περιμένατε. Να στείλω φιλιά στον φίλο Δημήτρη, όχι στο Φελιτσιτά, που λέει σήμερα 29 Μαΐου γιορτάζει η Αγία Υπομονή.
1: Μητέρα του Παλαιολόγου, του Αυτοκράτορα.
0: Τις αρετές της σόλου μας, λέει, πάντοτε να μοιράζει η Αγία Υπομονή που αύριο γιορτάζει. Αύριο ή σήμερα, ρε παιδιά, είναι
1: σήμερα
0: η Αγία.
1: Νομίζω είναι.
0: Σήμερα είναι, δεν είμαι σίγουρη. Ωστόσο, ναι, η υπομονή είναι αρετή, μακάρι να την έχουμε όλοι. Σήμερα λοιπόν, σαν σήμερα το 1453, να θυμίσουμε, μην το ξεχνάμε, ότι η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων, η πόλη σε άλλο, έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου. Έχει πολλά στο σαν σήμερα που έχουν γίνει. Ένα που έγινε το 1985 θα το πούμε στα αθλητικά, θα το αφήσω για μετά. Απλά να πω ότι το 1996 εκατοντάδες Ισλαμιστές, σαν σήμερα, διαδήλωσαν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, κάτι το οποίο βέβαια έγινε και πριν από λίγο καιρό, έτσι. Είχε γίνει, ξαναέγινε μουσείο και πόσα χρόνια έχει που ξαναγίνει τζαμί? Έχει 7, 6, κάπου εκεί νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μηνύματα για τη μοναξιά.
1: Πάμε, λοιπόν. Ο Γιώργος μας έστειλε του βουνού η μοναξιά ένα τραγούδι. Μας έρουν πολλά τραγούδια βασικά. Η Έφη ετοίμασε κάτι φυσικά.
0: Λίγο πιο απτέμπο το ετοίμασα, γιατί ναι, μην πέσουμε και πολύ.
1: Όντως για την Αγία Υπομονή μας στέλνετε πολλά μηνύματα. Και ο Θανάσης γράφει: θεωρούμε πρόβλημα τη μοναξιά σε έναν κόσμο με καταιγισμό δεδομένων και δεσμάτων τα οποία δεν αφήνουν τους νευρώνες του εγκεφάλου να ερεμήσουν. Δεν έχει άδικο.
0: Σκέφτομαι αν ήμασταν εμείς που είμαστε 40, 50, 60 και αν ήμασταν εμείς και γράφαμε, τι θα γράφαμε άραγε για τη μοναξιά?

0: Λοιπόν, ψαχνόμαστε εμείς εδώ, παιδιά, οι Μαθουσάλες, να δούμε. Είναι καλή μοναξιά, δεν είναι μοναξιά, μοναχικότητα. Να σας πω ότι το πληροφοριακό κείμενο για τα παιδιά που γράψανε σήμερα για τη μοναξιά εστίαζε στην παγκόσμια κρίση υπογεννητικότητας και τη σύνδεσή της με τη μοναξιά. Κλήθηκαν επίσης να αναλύσουν την αύξηση της μοναξιάς και να προτείνουν τρόπους συνεργασίας νέων και ηλικιωμένων. Σε λιγάκι θα μάθουμε από τον καθηγητή φιλόλογο από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη πώς θα έπρεπε να κινηθούν οι υποψήφοι.
1: Τι περίπου έπρεπε να γράψουν, δηλαδή, για να είναι επιτυχημένο το σημερινό γραπτό.

0: Λοιπόν, πάμε σε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, αφού πρώτα σας πούμε ότι έχουμε ένα θέμα στους δρόμους, ένα μοναδικό αυτή τη στιγμή που το οποίο μας ενοχλεί πολύ, και αυτό είναι στον περιφερειακό. Από το πρωί έχουμε θέμα στο μέτωπο προσανατολικά. Από νωρίς το πρωί, χωρίς λόγο, δεν έχει γίνει κάτι από το πρωί, είχαμε σχεδόν όλο το μέτωπο προσανατολικά μποτιλιαρισμένο. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου από την Ευκαρπία και μέχρι την έξοδο των Μπεύκων. Μέχρι εκεί, με σταματήματα, αρκετά σταματήματα και πολύ χαμηλές ταχύτητες. Ο υπόλοιπος περιφερειακός είναι ο καθαρός.
1: Συγγνώμη, αλλά ξέρεις που άλλο βλέπω, τώρα που άνοιξα λίγο το χάρτη, βλέπω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ουρά, ενώ άλλες μέρες δεν την έχουμε παρατηρήσει. Στην Λεωφόρο Παπα-Νικολάου, στα Πεύκα, ακριβώς μέσα στην περιοχή, και κυρίως προς το κατέβασμα, δηλαδή όσοι κατεβαίνετε προς τον περιφερειακό, μιλάμε για τεράστια ουρά. Γίνεται εκεί πέρα.
0: Στα Πεύκα.
1: Αλλά και στο ανέβασμα έχει, έτσι.
0: Στα Πεύκα, μέσα στα Πεύκα, είναι καθημερινό το φαινόμενο όλη τη μέρα.
1: Τόσο πολύ.
0: Όλη τη μέρα. Τώρα έχει βέβαια και κάτι.
1: Τους κάνουν έργα.
0: Εργασίες, οι οποίες όμως από το πρωί το πρόβλημα ήταν μέχρι πάνω το ασβεστοχώρι. Τώρα απλά.
1: Α, τόσο πολύ.
0: Ναι, στα Πεύκα είναι καθημερινό το φαινόμενο, γιατί δεν έχουν να παρκάρουν. Σταματάνε πολύ για καφέ και τέτοια. Έχει και τέρακα και γίνεται ένα μακελιό.
1: Λοιπόν, αν είναι κάποιο στα Πεύκα, να μας δώσει λίγο την εικόνα στο 2315-13000, 2311-82-1050.
0: Πάμε στη γραμμούλα.
2: Παπα-Νικολάου.
0: Λεωφορώ.
2: Περιφερειακό, 1 ώρα και 10 λεπτά.
1: Αυτό
2: γιατί.
1: Λέω. Γιατί.
2: Γιατί όμως. Γιατί.
0: Τώρα.
2: Γιατί. Τώρα, μόλις βγήκα στο περιφερειακό.
1: Ναι,
2: από 10
1: ακούμε.
2: Και 20. Γιατί κάτω στη γωνία εκεί πριν τη στροφή Φιλίρου θα περάσουν στη θέα. Με αποτέλεσμα ούτε να ανεβαίνεις μπροστά πάνω μπορείς μέχρι εκεί το σημείο, ούτε να κατεβαίνεις.
1: Και πώς πάτε, από πού πηγαίνεις?
2: Σταματάνε τη μία λωρίδα, περνάνε 20 αυτοκίνητα και μετά άλλα 20 αυτοκίνητα. Και τώρα βλέπω έχουμε φτάσει στα Νταμάρια και πιο πέρα.
0: Στη
2: και
0: διασταύρωση με Φίλιρο δηλαδή.
2: Πριν από τη διασταύρωση για το Φίλιρο, όπως πάμε εκεί, στη στροφή απάνω.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Απαράδεκτο είναι. Πραγματικά είναι απαράδεκτο τώρα αυτό. Έπρεπε να
2: το άνθρωπος
1: έχει.
2: Κουνίνα του.
1: Αχ, μην το λες. Τουλάχιστον το είπες ποντιακά. Εντάξει, δεν το κατάλαβα πολύ. Εγώ το κατάλαβα. Λοιπόν, άρα ναι, γιατί σου λέω άλλες μέρες δεν έχουμε καθόλου τόσο κοκκινάδι εκεί στα Πεύκα. Τι κάνουνε, περνάνε στη θέα λοιπόν εκεί στην στροφή για Φίλιρο. Άκου τώρα τι κάνανε οι άνθρωποι. Δεν θέλουμε να περάσουμε στη θέα.
0: Ναι.
1: Πώς δεν θέλουμε. Μπράβο, τι ωραία που περνάτε καινούργια στη θέα. Γιατί όμως τέτοια ώρα, γιατί με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατόν να σταματάς τη μία κατεύθυνση?
0: Τριήμερο έρχεται.
1: Παιδιά,
0: μπορούσαμε να το κάνουμε.
1: Πάτε καλά. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλούμε.
2: Ακριβώς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Για το ίδιο θέμα πέρα ακριβώς, εγώ το έκανα ανάποδα.
0: Προ τα πάνω.
2: Ναι, από έξοδο Νεαπόλεως μέχρι τώρα είμαι στο Παπα-Νικολάου, 1 ώρα και 20 λεπτά.
1: Μου κάνετε πλάκα.
2: Τόσο πολύ. Πρέπει εμείς να μυρίσουμε τα νύχια μας ότι σήμερα περάνε στη θέα πριν τη στροφή Φιλίρου την έξοδο για Φίλιρο. Ένας τύπος, τι να φταίει και ο καημένος με τη σημεούλα. Και ένα κινητό σε αυτή να αφιδρόμηση κίνησης πού, στο χειρότερο σημείο της πόλης.
0: Παιδιά, εκεί υπό νορμάλ συνθήκες γίνεται μακελιό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουν κάτι.
2: Δηλαδή, αύριο είναι τριήμερο. Δεν σκέφτηκε κανείς. Θα αδειάσει λίγο η πόλη. Ναι. Να γίνει κάποια άλλη ώρα. Κάποια άλλη ώρα ημέρα. Φορτηγά από το flyover παντού. Μπαίνουν από δεξιά. Μπροστά μου έγινε δύο αυτοκινητιστικά. Γίνανε οι άνθρωποι. Ευτυχώς θα βγάλω φωτογραφίες. Θα τα ρίξα στην άκρη. Ένα χαμό, κυρίου.
1: Εγώ σκέφτομαι και το άλλο, αγαπητέ ακροατή. Σκέφτομαι και ένα ασθενοφόρο το οποίο μπορεί να πηγαίνει προς Παπα-Νικολάου, έτσι.
0: Ή να κατεβαίνει.
1: Ή να κατεβαίνει. Βέβαια δεν ξέρω αν εφημερεύει σήμερα. Ελπίζω να μην εφημερεύει.
2: Δεν είναι το Παπα-Νικολάου. Δεν εφημερεύει το Παπα-Νικολάου τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν μπορείτε να διαμεθείτε γιατί κατάσταση.
1: Φοβερό, πραγματικά φοβερό. Υπομονή σήμερα, ευχαριστούμε αγαπητέ. Σήμερα είναι, αν είναι σήμερα.
0: Τη υπομονή.
1: Είναι σήμερα. Είναι τη Αγία Υπομονή, παιδιά. Όταν επιστρέψω, το πρώτο τραγούδι θα είναι αφιερωμένο σε εσάς που είστε εκεί στα Πεύκα. Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
8: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
7: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
15: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
16: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό. Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφείο φανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
17: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Και συνεχίζεται το δράμα στην περιφερειακή. Προφανώς τώρα αυτό που γίνεται έχει να κάνει όλο με την άνοδο προς την Παπανικολάου, έτσι. Αυτό το μέτωπο εκεί από την Ευκαρπία μέχρι και την Νεάπολη.
1: Προς Πεύκα δηλαδή.
0: Ναι. Όπου... και στην άνοδο και στην κάθοδο.
1: Και εμείς μάθαμε πριν από λίγο από εσάς, τους φίλους ακροατές, γιατί τώρα έχει καμιά ώρα που το έχουμε, έχει ξεκινήσει και είναι τόσο έντονο, ότι βάζουν στη θέα, στη λεωφόρο και η Παπανικολάου, στο ύψος του Φιλίρου.
0: Στη διασταύρωση με Φιλίρο.
1: Παιδιά, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, κάντε λίγο υπομονή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάντε λίγο υπομονή. Με αυτό θα ξεκινούσα, αλλά πιάσαμε το λακριντή και το ξέχασα. Το ξέρω ότι βρίζατε, το ξέρω ότι τσατίζεστε, αλλά κάντε λίγη υπομονή.

0: Θα γίνει πιο γαλά. Σκεφτείτε, παιδιά, εσείς που είστε εκεί στη Λεωφόρο Παπα-Νικολάου κολλημένοι. Και θέλουμε, άνοιξα τώρα τις γραμμές, μπορείτε να τηλεφωνήσετε όσοι είστε εκεί να μας δώσετε λίγη εικόνα. Σκεφτείτε να ήσασταν υποψήφοι και να γράφετε για τη μοναξιά.
1: Πάντως, όντως, η υπομονή μας εξαντλείται και επειδή πλέον θέλουμε όλα να γίνονται πιο εύκολα, πιο γρήγορα και από ένα σημείο, αυτό ακριβώς συμβαίνει στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στις Οικές. Ένα σύγχρονος χώρος, ένα κατάστημα οικοσύστημα που συνδυάζει λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για προϊόντα ενέργειας, να εξυπηρετηθείτε άμεσα, να κάνετε πληρωμές εύκολα μέσω αυτόματων ταμείων και να ανακαλύψετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Το νέο κατάστημα σας περιμένει Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις Οικές. Κατάστημα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.

0: Προσπαθώ να σκεφτώ αν έχουμε να δώσουμε στον κόσμο εναλλακτική λύση για να μην περάσει από την Παπα-Νικολάου.
1: Εναλλακτική λύση, σοβαρή που να μπορεί.
0: Πώς να πας εκεί, ρε παιδιά, πού να πας.
1: Όλοι περνάνε για να βγεις περιφερειακό, από εκεί θα πας. Δεν μπορείς να γλιτώσεις κάτι. Εκτός αν πας μέσα από το. Από τα πεύκα, αλλά πάλι θα βγει στο ίδιο σημείο.
0: Κάτσε λίγο να το σκεφτούμε, ρε παιδάκι μου. Ή κάποιος που ζει στην περιοχή, μπορεί να υπάρχει κανένας άλλος δρόμος για να αποφύγεις την κίνηση από το ύψος των πεύκων μέχρι και τον περιφερειακό και του Μπαλίν.
1: Αυτό σου λέω, μπορεί να πας από άλλο δρόμο από τα πεύκα, να πας από τον κεντρικό, να πας από Ελευθερία, ναι. Από κάτω.
0: Για βοηθήστε μας λίγο.
1: Αλλά πάλι βγαίνεις πριν από τη διασταύρωση.
0: Ωραία. Κάτσε να δούμε, γιατί ακούνε τόσα αυτιά εκεί έξω. Μπορεί κάποιος να έχει μια άλλη καλύτερη πρόταση. 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50 και το Viber.
1: 69-08-3-50-7-800.

0: Εγώ πάντα άκουγα πιτζάμες όταν ήμουν μικρή. Ήθελα να βάλω πιτζάμες να κοιμηθώ.
1: Από μικρή φίλος.
0: Παρακαλούμε, ορίστε.
2: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
2: Για την κίνηση να σας ενημερώσω.
0: Ναι.
2: Πριν την τροπή φιλίου, ξέρουν ότι χρησιμοποιούν το χώρο Παπα-Νικολάου που αναφέρομαι. Κάνουν καθαρισμό δεξιά στο ρέμα, τα χόρτα, τα κλαδιά κτλ.
0: Ναι, το γνωρίζουμε αυτό. Βάζουν και στη θέα.
2: Ναι, οπότε εκπεριτροπήσαμε. Δεξιά κλείνουν τη μία το ένα ρεύμα. Mm-hmm. Ο τρόπος που μπορούν να βγουν κάποιοι στα πέφτα για να μην μπλέξουν εκεί είναι να βγουν από την έξοδο που είναι τα νοσοκομεία του Παπαγεωργίου, δηλαδή να πάνε λίγο πιο κάτω και έχει έναν δρόμο που πάει από πίσω, από Ευκαρπία που βγαίνει στα πέφτα, για να αποφύγουν το κεντρικό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μετά από πάνω, από το Χορτιάτι, αν θα ανέβει κάποιος από ανατολικά, να πούμε, για να...
0: Α, δηλαδή όπως έρχεσαι από ψηλά προς τα κάτω με το που φτάσεις εκεί στο Παπα-Νικολάου, τι κάνει, έχει δρόμο και στρίβεις δεξιά?
2: Στο Παπαγεωργίου.
0: Α, Παπαγεωργίου.
1: Μιλάτε για πάνω, ναι.
0: Ναι, αλλά ναι, πρέπει από εκεί στρίβεις όμως για να πας. Από Φίληρο στρίβεις ή όχι, αν δεν κάνω λάθος.
2: Υπάρχει δρόμος που ενώνει την Ευκαρπία με το Ρεντίκι. Υπάρχει δρόμος.
0: Το ξέρω, αλλά το θέμα είναι πώς βγαίνεις αν έρχεσαι πάνω από το Παπα-Νικολάου. Πρέπει να φτάσεις μέχρι το Φίληρο. Από εκεί θυμάμαι ότι μπαίνεις σε εκείνο το δρόμο.
2: Ναι, να πας, δεν θα μπλέξεις με τον κεντρικό, δεν πρέπει να μπλέξεις με τον κεντρικό. Μετά
0: έχει πίσω δρόμο προφανώς, ναι.
2: Ναι, έχει πίσω δρόμο, έχει πίσω δρόμο. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ το χρησιμοποίησα πριν, γι' αυτό το λέω.
0: Α, ωραία, ωραία, ωραία. Να το ψάξετε, ευχαριστούμε αγαπητοί, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Υπομονή.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Εγώ επίτηδες έβαλα το τζάμιν. Να πάμε και λίγο προς θάλασσα μεριά. Αφού είστε εκεί, θα έχει ζέστη, φαντάζομαι. Παρακαλούμε, ορίστε.
3: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
3: Εγώ τηλεφωνώ, μένουμε στο Σβεσοχώρι και είναι καθημερινό αυτό το φαινόμενο, αλλά σήμερα ακούω το ραδιόφωνο από το πρωί ούτως ή άλλως. Μπορούν από το νοσοκομείο να μπουν από την εξοχή, να βγουν στο Φιλίππιο από τα κάστρα και βγαίνουν στο περιφερειακό ή στο κέντρο.
1: Ναι, από εκεί γίνεται.
3: Ναι. Επίσης από Θεσσαλονίκη, από τα κάστρα, Φιλίππιο, Παπα-Νικολάου. Μπορείτε και από το Σβεστοχώρι μέσα. Περνούν πολλοί από το Ρετζίκι, έρχονται από το Σβεστοχώρι, βγαίνουν στο Φιλίππιο και από εκεί Θεσσαλονίκη κέντρο, περιφερειακό και δε όλα τα σχετικά.
1: Ναι, το Φιλίππιο συνδέεται, από εκεί μπορούν να πάνε. Αλλά βέβαια ο δρόμος δεν είναι και πολύ...
3: Και όμως έχει πάρα πολύ κίνηση. Καλώς είναι, εμείς τουλάχιστον από εκεί κυκλοφορούμε.
0: Θα το σκέφτηκαν κι άλλοι, φαντάζομαι. Τώρα μας ακούνε κιόλας. Μάλλον θα γεμίσει κι αυτό. Αλλά από το Λότελα.
3: Είναι δρόμος για τα... Έχει γίνει για τα ασθενοφόρα αυτός ο δρόμος.
1: Ναι, ναι.
3: Και χρησιμοποιείται και από τους ιδιώτες.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.
3: Αλλά είναι πολύ εξυπηρετικός ο δρόμος αυτός.
1: Το όνομά σας?
3: Δέσποινα.
0: Γεια σου, Δεσποινάκη, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ιδέα.
3: Καλή φορά. Ναι, ναι. Όχι, μα ούτως ή άλλως σας λέω, και φίλες από το Ρετζίκι έρχονται από το Σβεστοχώρι και φεύγουν στο κέντρο.
0: Μας δώσατε μια πολύ καλή ιδέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, επειδή αυτός ο δρόμος εξυπηρετεί, όπως λες, τα ασθενοφόρα, δεν ξέρω, επιτρέπεται να μπαίνει ο ποιος θέλει?
1: Επιτρέπεται. Έγινε για να μπορούν τα ασθενοφόρα. Μπορείς να πας, αλλά είναι λίγο στενός. Δεν είναι δηλαδή τίποτα φοβερό και τρομερό. Θέλει προσοχή, έτσι.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ στέλνει. Βάλε και λίγο στρατάκι, λέει, γιατί θα σας τσιμπήσω αν σας βρω μπροστά μου. Και μας δείχνει το χέρι του που φοράει ένα ωραίο βραχιόλι με σκορπιούς επάνω. Είσαι σκορπιός, το καταλάβαμε φίλα Κροατή. Την καλημέρα μας και στην Ιωάννα. Καλύτερα να πάτε, λέει, πετώντας. Γίνεται χαμός στο δρόμο, στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου, στο δρόμο των Πεύκων. Κάντε λίγο υπομονή ακόμη.

0: Σήμερα βλέπω ότι η μέρα είναι λίγο κάπως, παιδιά. Πάμε λίγο στη φίλη Σοφία, η οποία μας γράφει ότι στην οδό γεννηματά στον Φίνικα, φεύγουμε λίγο τώρα από τα Πεύκα, πάμε Φίνικα. Κάτι έχουν βάψει, λέει, στο δρόμο. Μυρίζει πάρα πολύ έντονα πλαστικό όλη η οδός. Και εμείς, λέει, που δουλεύουμε εδώ, μας έχει πιάσει αναπνευστικό. Θα το τσεκάρουμε λίγο. Καταρινά, δεν ξέρω αν μ' ακούς. Έλα να πεις το δελτίο και μετά, βέβαια, μετά θα έχουμε το φιλόλογο από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη. Αλλά μπορούμε να δούμε λίγο. Νομίζω είναι στην περιφέρεια τα έργα που γίνονται στην,
1: θα το δούμε.
0: Στα Πεύκα. Να δούμε λίγο πώς και αποφάσισαν να κάνουν τα έργα με τέτοιο τρόπο και να ρωτήσουμε και τι γίνεται και γιατί μυρίζει τόσο έντονα πλαστικό στην οδό γεννηματά στο Φίνικα. Πολλά φιλιά να στείλουμε και στο Γιώργο, ο οποίος ήθελε να ακούσει στρατάκι, γιατί αλλιώς λέει τσιμπάει. Να του βάλουμε ένα στρατάκι.
1: Βάλε ένα, μια λακκούβα, βάλε μια.
0: Και μάλιστα τη βρήκα τα λακκουβάκια εδώ του στρατάκι από τη λίστα του Παπιδάκη, παιδιά, έτσι. Αφιερωμένο.

Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου. Επιστρέφουμε να ακούσουμε τι είπαν οι μαθητές που βγήκαν από τις Πανελληνίες, από την πρώτη μέρα των Πανελληνίων. Και φυσικά να μάθουμε και από τον καθηγητή, τον φιλόλογο από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη, τι έπρεπε να γράψουμε οι μαθητές για να είμαστε ευχαριστημένοι την πρώτη μέρα.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Στάτους στις 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Συναγερμός στην Κεντρική Ευρώπη μετά το χτύπημα στη Ρουμανία από το ρωσικό ντρόουν σε πολυκατοικία στο Γκαλατσί. Κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης. Η πλήρης ευθύνη για το περιστατικό ανήκει στη Ρωσία. Θα απαντήσουμε, τόνισε ο πρόεδρος της Ρουμανίας, που συγκάλεσε το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας την ώρα που το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε επικοινωνία με τις ρουμανικές αρχές. Μία 53χρονη και ένας 14χρονος τραυματίστηκαν ελαφρά όταν το ντρόουν χτύπησε κατοικία στο Γκαλατσί. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στη Μόσχα να παραβιάζει τον ευρωπαϊκό ενέργειο χώρο ατιμωρητή, τόνισε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλλας. Υπογεννητικότητα και μοναξιά το φετινό θέμα της νεοελληνικής γλώσσας στην πρώτη ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν σε δύο κείμενα που αφορούν την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς και τα νιάτα και τα γεράματα, καθώς και ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου. Κλήθηκαν να παρουσιάσουν τα αίτια της υπογεννητικότητας και στη συνέχεια να γράψουν άρθρο για τη σχολική τους εφημερίδα, στο οποίο να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι αυξάνεται η μοναξιά στην εποχή μας, καθώς επίσης και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενεών. Αύριο εξετάζονται οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων επίσης στο μάθημα των νέων ελληνικών. Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 35χρονος Πακιστανός που συνελήφθη για τη δολοφονία του 24χρονου ομοεθνούς του το 2022. Το πτώμα του 24χρονου είχε εντοπιστεί τεμαχισμένο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Χαλάστρα και το Καλοχώρι. Έχουν ταυτοποιηθεί άλλα τρία άτομα για την υπόθεση, ωστόσο φέρεται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό. Το θύμα είχε στοχοποιηθεί από το 2020 για προσωπική διαφορά. Κατά την ίδια υπόθεση, εξιχνιάστηκε και η αρπαγή ενός ακόμα Πακιστανού, με τους τρεις που έχουν διαφύγει να εμπλέκονται και πάλι σε αυτήν. Διάβημα στην Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα θα κάνει η Ελλάδα. Χτες ενημέρωσε σχετικά την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας, καθώς και τον ομολογό του από την Ουκρανία Αντρέι Σιμπίχα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο επίκεντρο έρευνας βρίσκονται εργαζόμενοι κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, καθώς φέρονται να ξέχασαν ένα 17χρονο κορίτσι με αναπηρία για δύο ολόκληρες ώρες μέσα σε λεωφορείο, όπως κατήγγειλε η μητέρα του.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 23 βαθμούς, στο Κιλκίς τους 26, στην Κατερίνη και τις Σέρες τους 27, στη Βέρεια τους 28 και στα Γιαννιτσά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 25. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
4: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
5: Enjoy it, love it. Ζήσε κάθε συναρπαστική στιγμή με τη νέα οθόνη Mini LED της Samsung. Οι νέες τηλεοράσεις Samsung διαθέτουν επεξεργαστή τεχνητής νοημοσύνης για βελτιστοποίηση της ποιότητας εικόνας και ήχου, ρυθμό ανανέωσης 144 Hz για ομαλή κίνηση και τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού για βαθιά αντίθεση και ρεαλιστική απόδοση σκηνών. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης θα δείτε τις νέες τηλεοράσεις Samsung και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με δώρο ένα σετ κοπής barbecue αξίας 49 ευρώ. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον

0: μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, τα τραγούδια είναι αφιερωμένα με πολύ αγάπη και αγκαλίτσα θα σας κάνουμε, ραδιοφωνική, και εγώ και ο Άρης ο Παπηδάκης. Σε όλους όσοι είστε στο περιφερειακό αυτή την ώρα, σε ποιο ρεύμα και τι γίνεται, Άρη, για πες
1: λοιπόν,
0: μας.
1: Λοιπόν, δύο τα συμβάντα. Ένα είναι από δυτικά προς ανατολικά, από τα νοσοκομεία κάτω μέχρι και την έξοδο Νεάπολης, διότι γίνονται έργα εκεί στην διασταύρωση Φιλίρου και γίνεται μακελιό προς την Παπα-Νικολάου. Το άλλο είναι από τα ανατολικά προς τα δυτικά, από τον ΚΑΠΑ 12 μέχρι και την έξοδο του Πανοράματος. Χαμός.
0: Έχει και εκεί. Δεν το είδα. Έχει και εκεί, τώρα το είδα. Τέλεια.
1: Λοιπόν, όσοι κινείστε τώρα από Παπα-Νικολάου, Λεωφόρο Παπα-Νικολάου, να ξέρω ότι μπορείτε να πάρετε την, όσοι είστε από εκεί ξέρετε, από Άγιοι Γιώργοι πριν το Παπαγεωργίου μέχρι και τη στάση του ΟΑΣ στο Φυτώριο επί της Παπα-Νικολάου, δηλαδή εκεί που τελειώνει το πρόβλημα. Οπότε μπορείτε να πάτε, είναι παράπλευρη στην ουσία, παράπλευρος ο δρόμος, μας το είπαν και φίλοι ακροατές, μας έστειλε και ένα χάρτη ο φίλος ο Νίκος. Όσοι μπορείτε να το επιλέξετε, γιατί θα σας βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Γιατί έχουμε άραγε το θέμα από μουδανιών? Δηλαδή έχουμε δύο προβλήματα τώρα μεγάλα στις εισόδους του περιφερειακού, και από δυτικά και από ανατολικά, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από το Παπαγεωργείο, όπως είπα, Άρης, και όσοι

0: σχέση από μουδανιών, εντάξει, δεν είναι τόσο τεράστιο βέβαια το πρόβλημα προς τα δυτικά, αλλά δεν βλέπουμε να έχει συμβεί κάτι. Τουλάχιστον δεν μας δείχνει ο χάρτης ότι έχει συμβεί κάτι στην είσοδο του περιφερειακού από την πλευρά της μουδανιών, προς τα δυτικά δηλαδή.
1: Αλλά σταματάτε και εκεί, έχει βγει ήδη σε μουδανιών το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, ακούστε τι θα σας πω. Αν δεν μπορείς, λέει, κάτι να το αποφύγεις και είναι κακό, δεν θα πω τη λέξη γιατί δεν μ' αρέσει, ας προσπαθήσουμε να το απολαύσουμε. Πώς θα το απολαύσουμε? Ακούγοντας Status FM 107 και 7. Τι θα κάνουμε εμείς, τι προσπαθούμε να κάνουμε? Να σας κάνουμε να πλάσετε εικόνες, να σκεφτείτε ωραία πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν σκεφτείτε ότι τελειώνουν τα παιδιά τις εξετάσεις, κλείνουν τα σχολεία. Θέλετε να ηρεμήσετε κι εσείς, τα στέλνετε στην παιδική κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Είναι και αυτή την χρονιά έτοιμη να υποδεχτεί όλα τα παιδιά για ένα ωραίο, ξέγνιαστο και δημιουργικό καλοκαίρι. Με δημιουργική αποσχόληση, εξαιρετική, σύγχρονες εγκαταστάσεις, δραστηριότητες πολλές, σωστή διαπαιδαγώγηση και όλα αυτά με ασφάλεια σε ένα πανέμορφο περιβάλλον. Αλεξάνδρα Camp δημιουργεί τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Και φυσικά μπορείτε να στείλετε τα παιδιά δωρεάν μέσω των προγραμμάτων ΔΥΠΑ και φυσικά μέσω ασφαλιστικών ταμείων, έτσι.

0: στην άμμο. Λοιπόν, εσείς στους δρόμους, εμείς οι μεγαλύτεροι στους δρόμους της δουλειές μας, στον αγώνα τον καθημερινό, τα παιδιά της τρίτης λυκείου που απαγορεύεται. Έχουν ήδη γράψει σήμερα, οι υποψήφοι των ΓΕΛ εξετάστηκαν στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία με θέματα που αφορούσαν τη μοναξιά και τις ανθρώπινες σχέσεις. Να πω ότι το πληροφοριακό κείμενο εστίαζε στη παγκόσμια κρίση υπογενετικότητας και τη σύνδεσή της με τη μοναξιά, ένα πολύ σημαντικό και σοβαρό θέμα. Οι μαθητές λοιπόν κλήθηκαν να αναλύσουν την αύξηση της μοναξιάς και να προτείνουν τρόπους συνεργασίας νέων και ενηλίκων. Για να ακούσουμε λίγο τι λένε τα παιδιά μας και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με φροντιστήριο Μπαχαράκι. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά μας. Πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση από υποψηφίους οι οποίοι βγήκαν σιγά σιγά από τα εξεταστικά και έδωσαν...
1: Πώς τους βλέπεις, χαρούμενους?
0: Χαρούμενοι μου φαίνονται. Για ακούσουμε λίγο.
2: Τι ναι. Σας ζητούσε να κάνετε, να γράψετε?
3: Ήταν να γράψουμε, για μια... στην σχολική εφημερίδα. Να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία και να γράψουμε πώς μπορούν αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες να κοινωνικοποιηθούν μαζί.
2: Τι έγραψες εσύ?
3: Ότι τις περισσότερες φορές, ας πούμε, όταν είμαστε στις στάσεις λεωφορείων ή όταν είμαστε έξω, μπορούμε να πιάνουμε μια συζήτηση με κάποιον. Όπως κάνω και εγώ, γιατί εγώ όταν, ας πούμε, βρίσκω κάποιον, μπορώ να πιάσω μια συζήτηση. Γιατί είναι το πιο σωστό, πρέπει να κοινωνικοποιούμαστε ώστε να μπορέσουμε. Μπράβο. Να είμαστε.
2: Το άρχος...
3: Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε, είτε ένα άλλο που το οποίο ελπίζα, και νομίζω ότι τα πήγα καλά. Εντάξει, φέτος δίνω πιο πολύ για να δω πώς θα τα πάω, γιατί θέλω να ξαναδοκιμάσω και του χρόνου για τη σχολή το οποίο ήθελα να περάσω. Αλλά νομίζω ότι φέτος έχω πάρει μια χαρά βαθμό.
2: Σου έφυγε όταν πήρατε τα θέματα?
0: Λοιπόν, ακούσαμε μία υποψήφια, η οποία νομίζω τα βρήκε πολύ καλά και εύκολα, ναι. Βατά τα θέματα. Θα πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Γιάννη Κανακούδη, που είναι φιλόλογος από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη, για να μας πει τι έπρεπε να προσέξουν τα παιδιά μας.
4: Η ενημέρωση για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων είναι προσφορά των φροντιστηρίων Μπαχαράκη.
5: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
6: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
0: Λοιπόν, πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ο κύριος Γιάννης Κανακούδης είναι μαζί μας, είναι φιλόλογος, είναι καθηγητής στα εκπαιδευτήρια Μπαχαράκη. Τι κάνετε, κύριε Κανακούδη?
7: Καλή σας μέρα.
8: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.
8: Πολύ καλά. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια ευχάριστη μέρα. Τα θέματα ήταν βατά, ήταν θέματα τα οποία παιδιά μπορούσαν να προσεγγίσουν, θεωρώ, με σχετική ευκολία, γιατί ήταν και, είναι και βιωματικά. Αυτό πρέπει να πούμε, τα τελευταία χρόνια ο θεσμός έχει διαφοροποιηθεί. Μπαίνουμε σε μια λογική τα θέματα να εφάπτονται στην καθημερινότητα, να είναι κοινής λογικής, να τα αντιμετωπίζουμε όλα στην τρέχουσα, ας πούμε, περίοδο. Την
0: κύριε Κανακούδη, συγγνώμη σας διακόπτω, αν θέλετε λίγο πιο δυνατά, γιατί να έχουμε λίγο καλύτερο ήχο.
8: Ναι, παρακαλώ. Έλεγα λοιπόν ότι είναι βιωματικής λογικής το θέμα. Άλλωστε ζητάνε ένα άρθρο γνώμης, όπως ύφισε τα τελευταία χρόνια. Άρα ο νέος άνθρωπος θα έπρεπε να πει γιατί κατά τη γνώμη του σήμερα αυξάνεται διαρκώς η μοναξιά, που είναι ένα σύγχρονο κοινωνικό πρόβλημα, και βέβαια με ποιον τρόπο μπορούν οι νέοι να έρθουν πιο κοντά στην τρίτη ηλικία. Ήταν ένας συγκερασμός δηλαδή θεμάτων, είχε να κάνει με τους νέους, με την τρίτη ηλικία, και μάλιστα στο πρώτο θέμα μπαίνει στο παιχνίδι και η υπογενετικότητα, που είναι ένα χαρακτηριστικό της σύγχρονης εποχής επίσης.
0: Μάλιστα, επειδή ακούσαμε κάποιους υποψηφίους, νομίζω ότι τα παιδιά τουλάχιστον τα οποία ήταν καλά προετοιμασμένα δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερο πρόβλημα. Τι σημαίνει είμαι καλά προετοιμασμένος, θεωρείτε?
8: Πολύ εύστοχη ερώτησή σας. Μου δίνετε την ευκαιρία να πω κάτι που πραγματικά δυσπρεσβεύομαι και έχουμε ως φιλοσοφία στα φωτιστήρα Μπαχαράκη.
0: Τώρα σας ακούμε πολύ καλύτερα.
8: Ο καλά προετοιμασμένος μαθητής είναι αυτός ο οποίος αποκτά στη διάρκεια της φοίτησης γενική παιδεία. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, δεν είναι ο μαθητής της παλιάς κοπής που μάθαινε πράγματα απ' έξω, τουλάχιστον στο μάθημα της γλώσσας που αποστήθιζε θεωρία, που αποστήθιζε θέματα κτλ. Και αυτό το έχει ως εχέγγυο και ως βάση για να γράψει. Πλέον η λογική της προετοιμασίας, της ουσιαστικής, της ποιοτικής και της ολοκληρωμένης είναι να δημιουργήσει ένα μαθητή πρώτα απ' όλα θα επεξεργάζεται τα κείμενα, γιατί δίνονται δύο μη λογοτεχνικά κείμενα και ένα λογοτεχνικό, τα οποία είναι η τροφή για το θέμα το Γ και το Δ, δηλαδή τη λογοτεχνία και την έκθεση, την κλασική της μορφή. Uh-huh. Άρα ο μαθητής πρέπει, όντας προετοιμασμένος, να έχει μάθει να αντιλαμβάνεται τα κείμενα σε βάθος, να κατανοεί. Και από εκεί πέρα υπάρχει μια θεωρία η οποία είναι αλήθεια ότι είναι αρκετά εκτενής, έχει πολλά εξειδικευμένα πεδία, αλλά δεν πρέπει να πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Ο μαθητής πρέπει να αποκτήσει γενικότερη γνώση, κριτική και αντίληψη, για να μπορέσει να κάνει πράγματα που ουσιαστικά έχουν να κάνουν με την κοινή λογική. Δηλαδή, κινούμενος με την κοινή λογική και τη σωστή καθοδήγηση που έχεις όλη την περίοδο αυτών της προετοιμασίας, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα να αντεπεξέλθεις. Mm-hmm. Το πρόβλημα δυστυχώς έγκυται στο ότι υπάρχει την τρέχουσα, αλλά και μελλοντικά το βλέπω να επιδεινώνει το πρόβλημα. Υπάρχει εκφραστική αδυναμία, γενικότερα γλωσσική αδυναμία των παιδιών, η οποία αυτή ουσιαστικά είναι που τους κάνει να φοβούνται το μάθημα και να πιστεύουν ότι δεν μπορούν να τα πάνε καλά. Καταλάβατε.
1: Θεωρείτε ότι θα τα πάνε καλά σήμερα όμως?
8: Θεωρώ πως ναι, γιατί οι ερωτήσεις, ας πούμε, υπάρχει θεωρία. Το θέμα Β, που είναι η θεωρία, η οποία είναι 35 μόρια, φανταστείτε, σχεδόν υπερβαίνει την έκθεση, η οποία είναι 30 μόρια, στο σύνολο των 100. Είναι θεωρία η οποία είναι κοινή λογική, είναι γενική θεωρία. Δεν χρειάζεται ο μαθητής να επιστρατεύσει κάποια εξειδικευμένη γνώση. Τα κείμενα επίσης είναι άκρως κατανοητά. Μπορείς το υλικό να το ανιχνεύσεις εύκολα και μετέπειτα να το παραθέσεις και να το αξιοποιήσεις και στην έκθεση που θα γράψεις.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το άρθρο, ένα άρθρο της Μαργαρίτας Βεργολιά, απόσπασμα από το κεφάλαιο «Τα γερατιά» του Ευάγγελου Πανούτσου και το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Θεωρείτε ότι είναι βατά, δηλαδή τα έχουν διδαχθεί με τέτοιο τρόπο, θεωρείτε ότι θα μπορούσε να δώσει τους βαθμούς που θα θέλουν να πάρουν, να γράψουν καλά?
8: Κοιτάξτε, ναι, τα κείμενα πάντα υπάρχει μια λογική διαβαθμισμένης δυσκολίας. Είναι προφανές δηλαδή ότι το κείμενο του Παπανούτσου είναι πιο απαιτητικό, όπως είναι και το λογοτεχνικό. Αλλά καθώς οι μαθητές όλη αυτή την πορεία των τριών ετών, γιατί εμείς πάντα στα Βροτσίλα Μπαχαράκη υποστηρίζουμε ότι πρέπει να έχει βάθος η προετοιμασία, ξεκινώντας από την πρώτη ηλικία, ίσως και από το γυμνάσιο, θα έλεγε κανείς, ο μαθητής έχει εξοικειωθεί και σε κάποιο σημαντικό βαθμό και γλωσσικά και νοηματικά, έχει μπει σε κείμενα, τα έχει μελετήσει. Άρα λοιπόν ανάλογης υφής και λογικής κείμενα έχει αντιμετωπίσει. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση τόσο νοηματική όσο και εκφραστική που θα δυσκόλευε τους μαθητές και δεν θα μπορούσαν να τα διαχειριστούν.
0: Μαθαίνουμε, κύριε Κανακούδη, ότι οι υποψήφοι κλήθηκαν μεταξύ άλλων να γράψουν και ένα άρθρο 350-400 λέξεων που θα αναρτηθεί στη σχολική εφημερίδα, εξηγώντας για ποιους λόγους αυξάνονται τα επίπεδα μοναξιάς. Θα μπορούσε κάποιος, πώς θα μπορούσε να το κάνει μέσα σε 350-400 λέξεις, γιατί δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το κείμενο?
8: Ναι, κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια ζητείτε άρθρο γνώμης και αυτό πρέπει να το βάλουν καλά στο μυαλό τους οι μαθητές και πρέπει να γράψουν σε πρώτο πρόσωπο. Στερεοτυπικά, φανταστείτε στο παρελθόν, δηλαδή υπάρχει το στερεότυπο ότι το άρθρο πάντα είναι ουδέτερο, απρόσωπο, αντικειμενικό και γράφεται τρίτο πρόσωπο. Ένα πρώτο κομμάτι λοιπόν και ένα στοιχείο που πρέπει να προσέξει κάποιος είναι όταν μιλάμε για άρθρο γνώμης πρέπει να καταθέσει προσωπική βιωματική άποψη, άρα σε αλφα εινικό. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι 300 λέξεις είναι στη λογική να γράψει κάτι ευσύνοπτο και ουσιαστικό. Έχεις λοιπόν τη βοήθεια του κειμένου που έχει κάποιο υλικό πρωτογενές, το οποίο παίρνεις εσύ και αναπτύσσεις, και από εκεί και πέρα έχεις δουλέψει πάνω σε μια γενική, όπως είπα, λογική. Ας πούμε, τα επίπεδα της μοναξιάς αυξάνονται λόγω της μορφής που έχει η σύγχρονη κοινωνία. Δηλαδή η σύγχρονη κοινωνία και τα χαρακτηριστικά της είναι κάτι το οποίο διέπει τη φιλοσοφία του μαθήματος. Όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή εμείς λειτουργούμε στο μάθημα και σκιαγραφούμε τη μορφή της σύγχρονης κοινωνίας και τα χαρακτηριστικά της. Όλα αυτά λοιπόν, αξιοποιώντας ο μαθητής, θα μπορούσε εύκολα να αντιληφθεί γιατί η μοναξιά αυξάνεται στην εποχή μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Κανακούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα φώτα σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κανακούδης, φιλόλογος από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη, τα οποία από σήμερα είναι μαζί μας, θα είναι μαζί σας μέσω του Status FM 107 και 7 καθημερινά, με καθηγητές οι οποίοι θα μας αναλύουν τα θέματα και θα μας λένε με ποιο τρόπο θα μπορούσατε να γράψετε ακόμη καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους τους μαθητές.
4: Η ενημέρωση για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων είναι προσφορά των φροντιστηρίων Μπαχαράκη.
5: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία εχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
6: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Λοιπόν, μένετε εδώ στον στάτους 107 και 7. Να σας πούμε ότι μετά τη σημερινή πρεμιέρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων συνεχίζουν για ένα μάθημα που είναι κοινό για όλα τα επιστημονικά πεδία, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Άρα, σήμερα τι είναι? Σήμερα είναι Παρασκευή 29 Μαΐου. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου συνεχίζουν με τα μαθήματα αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Το πρώτο μάθημα είναι πάντα κοινό, έτσι. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου έχουμε λατινικά, χημεία και πληροφορική.
1: Για, πάλι μιλάμε πάντα, έτσι. Για γέλ, συγγνώμη.
0: Για γενικά λύκεια μιλάμε. Δευτέρα 8 Ιουνίου, ιστορία, φυσική και οικονομία. Αυτά είναι τα τρία, οι τρεις επόμενες ημέρες για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Παρασκευή 5 Ιουνίου και Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα μαθήματα όπως ακριβώς σας τα προανέφερα. Και να πούμε ότι γιατί ρωτάτε για τις εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα, θα ξεκινήσουν στις 16 Ιουνίου με τα αγγλικά και θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου με τα ισπανικά. Βέβαια, κανονίζω την πορεία σας, γιατί δεν μπορείτε να πάτε στα εξεταστικά κέντρα με το μετρό.
1: Εννοείται.
0: Το οποίο σήμερα, παιδιά, έκλεισε.
1: Έκλεισε και για 22 μέρες, θα είναι κλειστό μέχρι τις 19 του Ιούνιου.

0: Να θυμίσουμε πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα ότι το μετρό μπορεί να κατέβασε ρολά σήμερα για 3 εβδομάδες. Αλλά επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή Μ1, μην το ξεχνάτε. Θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Mi Express κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό, δηλαδή από το σταθμό μέχρι την Ελβετία και τον Μπαλίν.
1: Τώρα αυτό να το πούμε, να μην το πούμε το δυσάρεστο.
0: Να το πούμε, να το πούμε. Γιατί... Ξέρεις γιατί θέλω να το πεις. Για να καταλάβουν οι γονείς κυρίως, έτσι ώστε να μην επηρεάζουν και τα ίδια τους τα παιδιά, αλλά και τη δική τους την υγεία, ότι παιδιά είναι πανελλήνιες, δεν είναι το τέλος του κόσμου.
1: Λοιπόν, νεκρός βρέθηκε ένας 47χρονος γονέας στο σπίτι του στη Νέα Ιωνία Βόλου. Υπέστη ανακοπή, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γιατί δεν μπόρεσαν να το σώσουν. Η σύζυγός του είπε ότι είχε κυριευθεί από άγχος, διότι η κόρη τους έδινε πανελλήνιες, παιδιά.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί.
0: Δεν μπορούσε ο ίδιος να διαχειριστεί το άγχος του παιδιού και το δικό του για τις εξετάσεις. Έτσι. Δυστυχώς έχασε τη ζωή του από έμφραγμα. Τώρα βέβαια πόσο σκέψου, ας πούμε, τι δύσκολα θα είναι και για το ίδιο το παιδί.
1: Η μητέρα είπε το παιδί να μην ενοχληθεί στην πρώτη μέρα τουλάχιστον.
0: Να μην μάθει δηλαδή ότι
1: όχι,
0: ο πατέρας πέθανε.
1: Όχι, να γιατί την ήταν την ώρα που έδινε εξετάσεις.
0: Απίστευτο, παιδιά, πραγματικά είναι απίστευτο, τι να πούμε. Δηλαδή πραγματικά είναι τρομερό. Όχι, αρνούμε να έχω τέτοιο άγχος, ούτε να το μεταδώσω στα παιδιά μου. Για να σώνει και δεν να περάσουν,
1: μην περάσουν ποτέ, αλήθεια.
0: Δεν με νοιάζει, παιδιά. Ναι. Αν θέλουν και μπορούν να περάσουν με το καλό, δίπλα τους είμαστε ούτως ή άλλως, και εγώ και ο μπαμπάς τους. Αλλά όχι. Ωραία νέα θα ακούσουμε όμως τώρα για ένα διατηρητέο κτίριο στην καρδιά της πόλης, για να αλλάξουμε κλίμα, που όχι μόνο δεν καταστρέφεται, όπως δυστυχώς τόσα άλλα, αλλά ανακαινίζεται, αναβαθμίζεται και αποκτά και πάλι ζωή με τη βοήθεια της εταιρείας Mason Project. Κάθε φορά που χάνεται ένα διατηρηταίο κτίριο, ένα κομμάτι ιστορίας φεύγει από την καρδιά της Θεσσαλονίκης. Γραφειοκρατικά προβλήματα, υψηλό κόστος αποκατάστασης και άλλοι παράγοντες οδηγούν αρκετές φορές αρχιτεκτονικά διαμάντια στην εγκατάλειψη. Ένα διατηρηταίο ωστόσο που αναμένεται να αναγεννηθεί από τις τάχτες του είναι το κτίριο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών. Χτίστηκε το 1926 από τον πολιτικό μηχανικό Ζακ Μοζέ και χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο μνημείο το 1984. Στον ισόγειο χώρο του μέχρι το 1995 λειτουργούσαν ορισμένα καταστήματα. Ύστερα από πολλά χρόνια, το διατηρηταίο αναμένεται να ξαναζωντανέψει χάρη στην εταιρεία Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρηταίο με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική του ταυτότητα, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Ωραία Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως... Ελλάδα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
10: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας στο 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
11: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
10: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
12: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
13: Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
13: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στα τους 107 και 7, τελευταία στροφή και ευθεία προς το τέλος. Θα αφήσετε τον Παπηδάκη να έρθει μέσα να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, κύριε Βενιέρη. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, στον περιφερειακό. Εδώ και μία ώρα, τι μία ώρα και παραπάνω, έχουμε σοβαρότατο θέμα στο μέτωπο προς τα δυτικά. Όσοι λοιπόν έρχεστε είτε από την εσωτερική περιφερειακή, είτε από τα διόδια, όταν κάνετε, περνάτε το Τιτάν, πολύ σύντομα με το που τελειώνει το πέταλο θα σταματήσετε, γιατί έχει πάρα πάρα πολύ έντονη κίνηση. Δημιουργείται σοβαρό ποτηλιάρισμα μέχρι και το ύψος της Νεάπολης, εκεί όπου φεύγουν τα αυτοκίνητα προς Πεύκα. Εκεί έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί δημιουργείται εδώ και ώρες από έργα που γίνονται, περνάνε
1: από
0: στη
1: θέα.
0: Από νωρίς το πρωί, περνάνε στη θέα στο ύψος του Φιλίρου, στην είσοδο και έξοδο για Φίλιρο. Μεγαλύτερο θέμα έχουμε στο κατέβασμα, δηλαδή όσοι έρχεστε από το νοσοκομείο και θέλετε να κατεβείτε προς το κέντρο, τι κάνουν εκεί? Σταματάνε, λέει, τη μία πλευρά για να περάσει η άλλη.
1: Γίνεται αμφίδρομα, δηλαδή υπάρχει ένας, ο άνθρωπος ο οποίος είναι με την κόκκινη σημαία, στη μία άκρη, στην άλλη ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος τι κάνει, δίνει εντολή ανά, ξέρω εγώ, 20-30 αυτοκίνητα και περνάει μία ο ένας, μία ο άλλος.
0: Σοβαρό το πρόβλημα, και πάμε λίγο και από την άλλη πλευρά, γιατί είχαμε νωρίτερα θέμα και στην είσοδο του περιφερειακού από τη Μουδανιών. Είμαστε καλά εκεί?
1: Το οποίο δείχνει να έχει βελτιωθεί αρκετά, έως και να έχει εξαφανιστεί. Οπότε ήταν κάτι παροδικό, δεν μας απασχολεί πλέον.
0: Ο Πασχάλης έστειλε ένα μήνυμα στο Viber για τον Βενιέρη, για τον Δημήτρη. Θα το διαβάσει ο Δημήτρης λίγο μετά τις 3, όταν θα κάτσει στην κονσόλα. Λοιπόν, για το ποίημα στο οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφοι, είναι το ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Ωραία. Ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, ο οποίος γεννήθηκε το 1901 στην Βράιλα ή Βραΐλα της Ρουμανίας, από εύπορη οικογένεια, με καταγωγή από την Άνδρο. Και θέλω λίγο να σου διαβάσω το ποίημα, είναι πολύ μικρό. Αρκεί να υπάρχει λόγος που θέλω να σας το διαβάσω, γιατί μιλάμε για τη μοναξιά σήμερα. Γιατί ακούσαμε την είδηση λίγο πριν ότι ένας πατέρας 47 ετών, πριν από λίγες ώρες, έχασε τη ζωή του, έφυγε από έμφραγμα στο Βόλο, γιατί είχε άγχος για τις εξετάσεις της κόρης του. Απίστευτο. Λέει λοιπόν το ποίημα: αρκεί, χτύπα τη θλίψη κατά γης και πέταξε το μαράζι στα σκουπίδια. Πρέπει να πολεμήσεις, να χαρείς και ακόμα να χαρείς. Και κορυφώνεται με την προτροπή προς τον άνθρωπο να βγει στον κόσμο χωρίς φόβο και αναστολές. Έβγα στο δρόμο και εκεί προπάντων μη φοβηθείς το πάτημά σου. Δεν είναι πολύ σημαντικό?
1: Είναι
0: ένα πολύ ωραίο ποίημα που, παρότι μιλάει για μοναξιά και γενικότερα για το τι βιώνουμε,
1: δίνει και μια λύση, μια διέξοδο.
0: Ναι, το επόμενο τραγούδι μου το θύμισε η Δόρη Χούσου.

0: εμείς το ακούμε από τη Χριστίνα Σάλτη, αλλά το τραγούδι είναι Αγγελική Ηλιάδη. Ναι. Πρώτη εκτέλεση, τότε τραγουδούσαμε και μαζί, θυμάμαι. Ήταν η πρώτη επιτυχία. Και φυσικά του Ρατζίδης από πίσω. Γεια σου αγαπημένο μου του Ρατζίδη, εξαιρετική, γράφει πάρα πολύ ωραία. Σε αυτό το στυλ. Λοιπόν, είσαι έτοιμος για αθλητικά, Άρη?
1: Είμαι, πώς δεν είμαι.
0: Είσαι θεός, ήλιος καλοκαιρινός.
1: Και δυστυχώς.

0: αφιερώνω παιδιά στο Παπιδάκι που είναι θεός, ήλιος, καλοκαιρινός, έτσι δεν το συζητώ.
1: Merci, merci, madame.
0: Θα τα πεις.
1: Θα τα πω.
0: Ξεκίνα τα.
1: Λοιπόν, χθες είχαμε τους πρώτους ημιτελικούς στο μπάσκετ. Στο πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ στάθηκε υπέροχα μέσα στο ΟΑΚΑ. Ιτήθηκε στην παράταση μετά από ένα παιχνίδι το οποίο άφησε πολλά παράπονα από τη διαιτησία στον δικέφαλο. Είχε την ευκαιρία του, τελικά ιτήθηκε. Και πάμε για το δεύτερο παιχνίδι τώρα, το οποίο θα γίνει αύριο. Όπως το δεύτερο παιχνίδι θα έχουμε και για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, ο οποίος Ολυμπιακός με φόρα από την Ευρωλίγα νίκησε εύκολα την ΑΕΚ. Αύριο λοιπόν οι δύο επαναληπτικοί, στις 2.30 στο Παλατάκι ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Παναθηναϊκό και στις 5 στο γήπεδο της ΑΕΚ η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό.

0: ανησυχία. Μέχρι να ξεκινήσει το τραγούδι.
1: Στάσου που πας.
0: Πού να πάω, εδώ
1: έτσι
0: είμαι.
1: Έτσι λέει το άσμα. Ωραία, μίξ μάλλον το
0: άσμα. Άντε, δεν θα το πω, δεν θα το πω. Το πω μετά.
2: Στάσου που πας.
0: Yo.
2: Στάσου που πας.
0: Εδώ είμαι, παιδιά, δεν φεύγω. Εδώ είμαι, για λίγο ακόμα.

0: Παραμένουμε στο μπάσκετ και πάμε στην Μπαρτσελόνα, όπου στα πλάνα για την για τα ηνία της καθοδήγησης της ομάδας προπονητικά είναι και ο Σφερόπουλος πλέον. Ότι αυτό σημαίνει ότι απομακρύνεται από την Βαρκελόνη ο Σπανούλης, ο οποίος είναι κοντά στον Άρη. Πληροφορίες λένε ότι έχει δώσει το ok στον Άρη, βέβαια από τη Σερβία. Λένε ότι ο Ερυθρός Αστέρας που έχει κάνει πρόταση στον Σπανούλη, στον Βασίλη Σπανούλη, του έχει πει ο Σπανούλης να περιμένουν λίγο ακόμα. Δηλαδή ζήτησε λίγο χρόνο ακόμα για να το σκεφτεί. Από τον Άρη, βέβαια, πληροφορίες πάντα μιλάμε, λένε ότι έχει πει το ok θεωρητικά.
1: Εγώ έτσι έμαθα, έτσι διάβασα, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, θα δούμε, θα δούμε.
1: Ναι, ότι τον πήραμε, λέει.
0: Θα δούμε. Δεν ανακοινώθηκε τίποτα.
1: Δεν ακούστηκε καλά αυτό που είπα.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στα του Μέση, να στείλουμε χρόνια πολλά στη Σοφία, η οποία σήμερα έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά, Σοφάκη. Ακούω, λέει, την Έφη. Τη λέει, θέλω να τη μοιάσω όταν μεγαλώσω, κάτι τέτοιο. Α, μα είδε. Θέλω να σου μοιάσω όταν μεγαλώσω.
1: Η Σοφία είναι ακροάτριά μου, όσα χρόνια είμαι στον αέρα.
0: Μακάρι να γίνω σαν και εσένα, λέει.
1: Την αγαπώ. Σοφία μου, χρόνια πολλά, μωρό μου, και σε σένα και στο παιδί σου. Ήταν κοριτσάκι, μικρό. Μικρό κοριτσάκι. Και τώρα έχει και γιο.
0: Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι η ζωή.
1: Πολλά φιλιά.
0: Λοιπόν, πάμε στο Μέση. Ανακοινώθηκε η αποστολή της Αργεντινής για το Μουντιάλ. Είναι μέσα. Είναι το έκτο του Μουντιάλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα γράψει ιστορία ο Λιονέλ Μέση. Παραμένουμε στο ποδόσφαιρο. Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της Ουγγαρίας.
1: Γιατί?
0: Διότι αύριο έχουμε τελικό Champions League. Αύριο στις 7 η ώρα στην Ουγγαρία.
1: Ποιος παίζει?
0: Παίζει η Arsenal με την Paris Saint-Germain. Αν το πάρει η Arsenal, οι Άγγλοι θα έχουν 3 στα 3 στα ευρωπαϊκά κύπελα φέτος.
1: Σοβαρά, ε?
0: Ναι, σε βλέπω να τρίγεσαι.
1: Όχι, πρόσεξε.
0: Άμα τη δείτε, ναι.
1: Μπορεί να μην με νοιάζουν πολύ οι αθλητικές ειδήσεις σε μένα. Προσωπικά αρέσουν σε πάρα πολύ ο κόσμο εκεί έξω όμως. Όμως μαθαίνω.
0: Για πες τι μαθαίνεις.
1: Δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά μαθαίνω.
0: Ότι μαθαίνεις, μαθαίνεις. Εγώ αυτό το υπογράφω κι εγώ.
1: Μπράβο.
0: Ότι μαθαίνεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Να, ο Άκης λέει παίζουν και πολύ νωρίς, Άρη.
0: 7 η ώρα.
1: Ο Άκης ενδιαφέρεται.
0: Πρώτη φορά στην ιστορία παίζουν 7 η ώρα. Ναι. Λοιπόν, στον Ηρακλή τώρα. Γιάννης Κόντης, σύμβουλος διοίκησης στον Ηρακλή. Και κλείνουμε με εθνική ομάδα. Μαζεύτηκε χθες για τα δύο φιλικά της επόμενης εβδομάδας που έχει εθνική. Πρώτο με Σουηδία και δεύτερον με Ιταλία.

0: Ολοκληρώσατε, κύριε Παπηδάκη.
1: Ολοκλήρωσα.
0: Μπράβο σας, κύριε Παπηδάκη, σήμερα. Συγχαρητήρια. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Πριν φύγουμε, αφού ολοκλήρωσε ο Παπηδάκης, θα φάμε πρώτα.
1: Ναι, άμα. Πώς θα ολοκλήρωσε, άμα δεν φας? Είναι δυνατόν?
0: Για πάμε. Συγγνώμη, με πήγε σπαστικό, παιδιά. Έχει λίγο
1: καταλάβει. Λοιπόν, πάμε μέχρι τη Νεάπολη να φάμε, να σκάσουμε στην κυριολεξία. Κοτόπουλα Εμίλιο, τα καλύτερα κοτόπουλα της αγοράς με την υπογραφή Πίνδος, Ανδρέα Παπανδρέου 74. Πάτε εκεί, παιδιά. Βλέπετε να γυρίζει η σούβλα.
0: Πρέπει να τον δείτε πώς το κάνει. Φοβερό.
1: Να ψήνεται στη σχάρα και να λες, πω ρε φίλε, τώρα να είχα 3-4 κοτόπουλα, τα τσαλακώσω.
0: Σε βλέπω, κυλούμπα μου εσύ.
1: Λοιπόν, και μαζί με τα κοτοπουλάκια έχετε και πατατούλες κομμένες στο χέρι και αλιφούλα και ό,τι θέλετε. Αν δεν μπορείτε να πάτε, τηλεφωνείτε στο 2310-626-456 και η πείνα λύθηκε.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ωραία δεν είναι, γελάς.
1: Ωραία, ωραία είναι.
0: Με πήγε σπαστικό γέλιο, παιδιά. Χίλια συγγνώμη αν κάποιος τους ενοχλεί, αλλά
1: όχι,
0: το γέλιο είναι ζωή.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Τώρα έχει 2-3 λεπτά. Τι να κάνουμε, με πήγε σπαστικό γέλιο. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε Στάτους για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία σας. Ο Άρης Παπηδάκης.
1: Και η επαφή του. Ακολουθεί η Διογέννη Δασκάλου μέχρι τις 2. Στις 2 μαγκαζίνου. Αύριο είναι Σάββατο, όπερ σημαίνει 7 η ώρα Δημήτρης Βενιέρης, 10 η ώρα τα λέμε παρέα. Στις 12 με την Έφη. Τα σέβη μου.
0: Ανταγιά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεέ, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
7: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
9: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη... Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
10: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
11: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Ρενό και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Ρενό και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Ρενό και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
13: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό. Κρητικό. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά. Τις αρωματικές μαρμελάδες. Από ζουμερά φρούτα. Και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status τη Μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Προσένωση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να οδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως αποκαλύπτεται και επίσημα από τον πρόεδρο του κόμματος, ο Κράτη Φάμελο. Δεν το υποτιμώ καθόλου. Εξάλλου, εμείς είπαμε από την πρώτη μέρα της παραίτησης Τσίπρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες, σχολίασε ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στον Αντένα. Ο ίδιος τόνισε ότι η ενωτική στρατηγική είναι η σωστή και σε αυτό το πλαίσιο θα είναι η εισήγησή μου στην Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο, είπε ο κ. Φάμελος. Έχουμε μεγάλη ευθύνη απέναντι στην κοινωνία γιατί έχουμε μια μεγάλη δυνατότητα μπροστά μας. Τώρα δημιουργείται ένα ερώτημα. Θα είμαστε όλοι μαζί? Και αυτό το θέτει η κοινωνία, τόνισε. Υπογεννητικότητα και μοναξιά είναι το φετινό θέμα της νεοελληνικής γλώσσας στην αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν σε δύο κείμενα που αφορούν στην παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς και στα νιάτα και τα γεράματα, καθώς και ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, και κλήθηκαν να παρουσιάσουν τα αίτια της υπογεννητικότητας και στη συνέχεια να γράψουν ένα άρθρο για τη σχολική τους εφημερίδα, στο οποίο να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι αυξάνεται η μοναξιά στην εποχή μας, καθώς επίσης και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί μοναξιά και των δύο γενεών. Αύριο εξετάζονται υποψήφοι των επαγγελματικών ηλικίων στο ίδιο μάθημα. Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 35χρονος Πακιστανός που συνελήφθη για τη δολοφονία του 24χρονου ομοεθνούς του το 2022. Το πτώμα εντοπίστηκε τεμαχισμένο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε χαλάστρα και καλοχώρη, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα τρία άτομα για την υπόθεση που όμως έχουν διαφύγει στο εξωτερικό. Συνελήφθησαν ο 58χρονος οδηγός και η 46χρονη συνοδός οχήματος μεταφοράς ατόμων με αναπηρία που κατηγορούνται ότι ξέχασαν μία ανήλικη εντός του οχήματος για διάστημα 2 ώρων. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου. Χθες το βράδυ, η 52χρονη μητέρα του 17χρονου κοριτσιού υπέβαλε έγκληση σε βάρος των εργαζομένων σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία που βρίσκεται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, καθώς παρέλειψαν να αποβιβάσουν την ανήλικη κόρη της από το λεωφορείο που χρησιμοποιούσαν στο πλαίσιο λειτουργίας τους. Διάβημα στην Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν στην Λευκάδα θα κάνει η Ελλάδα. Χτες ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μακάγια Κάλλας, ενώ ενημέρωσε και τον Ουκρανό ομολογό του Αντρίη Σιμπίχα. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός έχει σημάνει στη Ρουμανία από τη συντριβή του ρωσικού ντρόν σε πολυκατοικία στον Γκαλάτσι. Κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης. Η πλήρης ευθύνη για το περιστατικό ανήκει στη Ρωσία. Θα απαντήσουμε, προειδοποίησε ο πρόεδρος της Ρουμανίας και συγκάλεσε το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας την ώρα που το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε επικοινωνία με τις ρουμανικές αρχές. Μια 54χρονη και ένας 14χρονος τραυματίστηκαν από το χτύπημα ντρόν στην πολυκατοικία. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στη Μόσχα να παραβιάζει τον ευρωπαϊκό ενέργειο χώρο ατιμωρητή, τόνισε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής

0: ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 23 βαθμούς, στο Κιλκί στους 26, στην Κατερίνη και τις Σέρες τους 27, στη Βέρεια τους 28 και στα Γιάννητσά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 25.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη μία επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από το μαγκαζίνο των παραπολιτικών. Αύριο θα...
3: Καλησπέρα, παιδιά!
4: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Ακριβώς όπως εσύ.
5: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
3: ναι,
5: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
6: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
7: Στο οποίο
8: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
9: Επιρρήκο βάλατε στα τζενζέρε.

0: Εγγονόπουλο ξεχάσατε να βάλετε. Επίσης δεν βάλατε σαχτούρι. Είστε με τα καλά. Πείτε στα παιδιά να σηκωθούν να φύγουν, μην κάτσουν να γράφουν τζάμπαρα. Πλάκα με κάτσε. Εμπειρίχο.
1: Τι είχε εμπειρίχο.
0: Θες τώρα να ανοίξω γραμμές. Αλλά θα πάρει και ένα πιτσιρίκι. Όλοι οι γονείς θα πάρουν.
1: Αυτοί που κάνουν ιδιαίτερα το ξέρουν.
0: Δηλαδή αυτοί που κάνουν ιδιαίτερα, θες να με πεις και εγώ τώρα θα φανώ σαν καχύποπτος και κακόπιστος και συνωμοσιολόγος και αυτά, ότι οι δάσκαλοι που κάνουν ιδιαίτερα ταρπάζνε και λαδώνουν και ξέρουν τα θέματα και
1: όχι.
0: Γιατί δεν μπορώ εγώ να είμαι καχύποπτος με αυτά δηλαδή. Δεν μπορώ δηλαδή να
1: μπω. Δεν μπορείς.
0: Γιατί δεν μπορώ. Έλληνας.
1: Δεν είμαι. Το δημοσιογράφηκε, δεν το μάθαμε.
0: Ρε εσύ, είναι δυνατόν. Αλλιώς είναι αυτός που είναι να τα πάρει από ένα σπίτι να πούμε, λέει, στον κολλητό. Λέγε,
1: Βενιέρης, δημοσιογράφος χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Το ξέρει το θέμα. Περίμενε να μάθει ο άνθρωπος. Περίμενε... Έγραφε ο άγγελος και περίμενε.
0: Ναι, περίμενε και ακόμα περιμένει. Σε λέει, ναι, λέω, μπαμπά, καλά έγραψα. Το καλά έγραψα τώρα, πιάστο και κούρευτο, έτσι.
1: Όχι, εντάξει. Ο άγγελος είναι ειλικρινής.
0: Δεν το ξέρω το παιδί, αλλά οι πιο πολλοί τώρα που βγαίνουν λέει ουφ, πάει κι αυτό. Αντάψει μας και απορώ με αυτή τη... Τι είναι παιδιά να πω, άλλους έπαθει καρδιά, άλλους παθαίνει εγκεφαλικά. Οι γονείς τα παιδιά δεν παθαίνουν τίποτα. Εκτός και από νωρίς άμα τα γκαζώσεις και αρχίζουν και πηδάνε από τις ταράτσες. Εκείνο άλλο πάλι γι' αυτό. Ρε έχει τρελάθει ρε. Κάντε παιδί κομμάτρια ρε να κουρομίσεις κανένα φράγκο. Κάντε
1: υδραυλικό ρε. Ηλεκτρολόγο.
0: Είστε χαζί μου ρε. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Τι δεν θα γίνει δικηγόρος και γιατρός να παίρνει Ζάναξ για να κοιμηθεί αύριο μεθαύριο. Να τον κάνουν και κάτι καταγγελίες, να κάτι πανταχούσες, κάτι.
1: Ας κάνουν ένα τεστ οι φίλοι ακροατές.
0: Ναι, να κάνουν.
1: Μπαίνουμε

0: Καλοκαίρι, έχει ζέστη.
1: Ναι.
0: Πάρε τηλέφωνο. Ένα ψυκτικό για σέρβις. Στο κλιματιστικό. Άρα
1: σε
0: εδώ.
1: Εσύ τηλέφωνο πάρε, ποιος θα σε απαντήσει. Γιατί και σε απήντησε.
0: Ποιος θα δει.
1: Σιγά να μην έρθει. Γιατί ήρθε. Θα είναι ο κανονικός ή ο κάλφας. Τώρα πολλοί θα λένε ποιος είναι ο κάλφας, αλλά τέλος πάντων εμπιστεύουμε στο ότι μας ακούνε, ο πιο μικρός πρέπει να είναι 30. Οπότε είτε ο ίδιος του ξέρει τον κάλφα, είτε τον έχει ακούσει από τον παπά και τη μαμά. Ρε εσείς είστε με τα καλά σας, να πούμε. Δηλαδή είναι θέμα αυτό. Και με βάλατε να πούμε με θέμα τη μοναξά και την υπογεννητικότητα και τα παιδιά χέσκαν για την υπογεννητικότητα. Ξέρεις ένα θέμα, πρέπει να το ψάξεις, να το μελετήσεις, να το ερευνήσεις. Βάλε εκεί πιο καλή η μοναξά του Πάριου που θα το έχει ακούσει και από εμάς τους μιτζενζέδες που είμαστε πιο παλιοί.
0: Και Βαρθακούρης Τζούνιος.
1: Βαρθακούρης Τζούνιος. Και εγώ ήμουν ο Βαρθακούρης και το άλλο το ζαβό εκείνο που είναι σαν παρτακλό τσουνάμι. Δεν έχει ακόμα ένα γιο που κάνει κάτι τραπ, κάτι.
0: Δεν ήταν εκείνο το πιο καλή μοναξιά.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Ο Χάρης ο Βαρθακούρης ήταν μαζί με τον
1: Μάριο. Ναι, όμως και ο Βαγγέλης Γερμανός είχε την κόρη του. Δυο-δυο στην πανιέρα. Δυο. Βάλτε κλασικά θέματα. Μην τα ταλαιπωρείτε τα παιδιά. Πλάκα με κάνετε τώρα. Επιρρήκουσα τζενζέ. Είστε με τα καλά σας, μωρέ. Ωραίο θέμα. Μα. Σε είπα, σαν το πιο καλά η μοναξιά δεν έχει. Τόσες φορές θα τα ακούσουν στο σπίτι από τα παππούδια, από τους μεγάλους, κάτι θα γράψουνε, δεν μπορεί. Κοινώς τα θέματα είναι τα πουλάκια τσίου τσίου, τα ψαράκια τίποτα. Αυτό δεν είναι λίγο τίνος ο Ηλιόπουλος. Τα πουλάκια τσίου τσίου, τα ψαράκια τίποτα. Και τα αποτελέσματα των εξετάσεων, έτσι είναι. Όσα διάβασαν θα είναι πουλάκια. Όσα δεν...
0: ψαράκια.
1: Αγκακαού κακά, αγκακαού, δε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ βέβαια από την επικαιρότητα, για να στο γυρίσω λίγο. Πάρα μα πάρα πολύ αυτή η Θεόνη Κουφονικολάκου. Δηλαδή πραγματικά είναι ωραίο και το όνομα. Δηλαδή από τη μια συνθυμίζει νερά φρέσκα.
0: Περίμενε.
1: Ωραίο νερό.
0: Πώς την προσφωνούν, περίμενε.
1: Πώς.
2: Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, όπως ήδη έχω προαναγγείλει, είναι μαζί μας. Κυρία Κουφονικολάκου, καλησπέρα. Ο ευχαριστώ που είστε
1: χαλιά,
3: εδώ. Καλησπέρα σας, χαρά μου που είμαι εδώ μαζί σας.
1: Δεν είμαι λοιπόν, ανολίδο.
2: Θα πάρω λιγάκι για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί είστε εδώ απόψε και γιατί θα είστε συχνά. Άντε, όχι ναι. Μόνο εδώ, παντού.
3: Θα λοιπόν, το δούμε αυτό, μην το προεξοφλείτε.
2: Καλά, καλά.
3: Αλλά θα το δούμε.
2: Λοιπόν, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, μάχημη δικηγόρος, ήταν διευθύντρια του γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη και κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα.
1: Τι δηλαδή, λένε, παιδί μου, σοβαρά.
2: Είχε να κάνει με τους δανειστές, με τα μνημόνια, με όλα αυτά τα πράγματα. Στη συνέχεια, ήταν στο συνήγορο του πολίτη και μάλιστα εξειδικεύτηκε και ήταν συνήγορο αναπληρώτρια.
3: Ναι, συνήγορος του παιδιού. Βοηθώ συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού.
2: Συνήγορος του παιδιού.
1: Πώς η τίτλη.
2: Μετά μετακινήθηκε όπου και είναι σήμερα στο Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, όπου είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων. Και τώρα οι κακές δημοσιογραφικές γλώσσες λένε ότι προαλήφεται πιθανώς και για εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, μόλις αυτό ανακοινωθεί. Εγώ θα κάνω μία ερώτηση με δύο λέξεις.
3: Παρακαλώ.
2: Γιατί Τσίπρας?
3: Γιατί θεωρώ την προσπάθεια, το έχω ξαναπεί, βαθιά γενναία, επιστημονικά τεκμηριωμένη.
1: Δώσε.
3: Και πάρα πολύ αξιόλογη και από πλευράς
1: Μπούρδες.
3: Του ίδιου του προσώπου του Αλέξη ναι. Τσίπρα, αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού που τον πλαισιώνει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
3: Γιατί πολιτικά έχουμε ανάγκη ναι. από μία άλλη αριστερά. Γιατί έχουμε
1: γιατί
3: ανάγκη συλλογικά να ανανοηματοδοτήσουμε την έννοια του πατριωτισμού και να βρούμε τρόπους να επαναφέρουμε τη σταθερότητα στην κοινωνία μας.
2: Τι θα σας πει κάποιος, κυρία Κουφονικολάκου? Ποιος, ο Τσίπρας του 15 με τα παιχνίδια, με το νόμισμα, με τα capital controls, ο Τσίπρας που είχε δίπλα του τον Μπολάκη, που είχε τα παραμάγαζα
1: ναι,
2: στη δικαιοσύνη, μιας και μιλάμε αυτόν τον καιρό για σκάνδαλα, ο Τσίπρας που έκανε τα λάθη που έκανε, που υποθήκευσε την περιουσία της χώρας για 90 χρόνια, ξέρετε, όλη αυτή η επιχειρηματολογία που ακούγεται από την άλλη πλευρά. Γιατί είναι καινούριο πρόσωπο ο Τσίπρας?
3: Είναι τρομερό να διαπιστώνει κανείς, ακόμη και σε αυτή την ηλικία που βρίσκομαι εγώ, ότι η συλλογική εμπειρία δεν διαμορφώνεται με γνώμονα την τέχνη της πολιτικής, αλλά την τέχνη της αφήγησης. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Η κυβέρνηση του 2015-2019 έχει πάρα πολύ σημαντικές μετακρίσεις. Να πω εν παρόδο ότι είναι η κυβέρνηση που έβγαλε τη χώρα από την κρίση. Να πω ότι μέχρι να αναλάβει το 2015.
4: Με ένα τρίτο μνημόνιο, βέβαια. Έτσι.
3: Αφού ανέλαβε το 2015 λοιπόν η κυβέρνηση Τσίπρα, να πούμε το εξής απλά για να κατοχυρωθεί ως παρακαταθήκη και να μην αμφισβητείτε από εδώ και πέρα και να αναφερθώ και στα επόμενα βήματα. Πρώτα απ' όλα, βρήκε άδεια ταμεία. Θα περίμενα να στραφεί το δημόσιο ενδιαφέρον και η προσοχή στο γιατί βρήκε άδεια ταμεία και ποιοι είχαν αδειάσει τα ταμεία. Βρήκε ακροές τραπεζικών καταθέσεων. Η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεση για την νομισματική πολιτική το 2016, όχι στην ενδιάμεση, του Ιουνίου του 2016, αναγνώρισε ότι τα μέτρα τα οποία επιβλήθηκαν ήταν εκείνα τα οποία απέτρεψαν περαιτέρω την εκροή των καταθέσεων. Ήταν μια καταστροφική συνθήκη. Είναι η χώρα η κυβέρνηση η οποία έβγαλε τη χώρα από την περιπέτεια των μνημονίων. Είναι η χώρα που έφτιαξε δημόσιο λογιστικό. Είναι η χώρα που μείωσε το δίκτυο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Η κυβέρνηση που μείωσε το δίκτυο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι η κυβέρνηση η οποία οργάνωσε τον ενιαίο λογαριασμό θησαυροφυλακίου προκειμένου να
1: μπαίνει. Καλά, μιλάμε. Τι άλλο θες. Όχι, τι άλλο θες. Είναι οι δεσμεύσεις του Αλέξη, παιδιά. Οι οποίες μιλάνε για ζωή αξιοπρέπειας, ισχυρή οικονομία, ισονομία, δικαιοσύνη, ψηφιακή δημοκρατία και χτίσιμο γέφυρας ειρήνης και καλύτερα πλούσιος και υγιής παρά φτωχός και άρρωστος. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα, της αερολογίας του Κάγκελο δηλαδή. Άξια! Άξια! Η αριστερή Μανολίδου. Αυτή εντάξει πώς τη διάλεξαν, με ποια κριτήρια, δεν μπορώ να καταλάβω. Λέει να θυμίζει, να είναι πιπίνη, αλλά να μην είναι σαν αυτές που έχουμε τις μουσκές, να πούμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τις μουσκές. Η μουσκιά αυτή. Η σταφιδιασμένη. Ναι. Αυτά που λέμε οι πουράκλες. Δηλαδή τα κούκαρ.
0: Τώρα μάλιστα.
1: Να είναι λίγο φρισκοσιδερωμένη. Να φέρνει σε Ευγενία Μανολίδου, αλλά με κουντόμαλι, να ξεγελάει κιόλα. Έχω πολύ καλό. Θεώνει. Όχι βρε, δεν θέλω νερά, θέλω μια εκπρόσωπο τύπου. Θεώνει τι λένε. Ναι, Κούφο Νικολάκου. Καλό είναι αυτό, γιατί από το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Κούφο Νικολάκου. Ναι, αυτήν θέλουμε. Παιδιά, δηλαδή, πραγματικά το καταγλεντάμε, το κάτι άλλο, πείτε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε, πείτε μου ότι θέλω να ρίξω τον Τσίπρα πριν ανεβεί ο Τσίπρας. Πείτε με, γιατί είχα ένα κρούσμα χθες, έναν που με την είπε να πούμε. Πάρτε και στο τηλέφωνο να τα πούμε ζωντανά, να γουστέρουμε.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, γιατί.
0: Ανοιγώ.
1: Γιατί να μην ανοίξεις.
4: Okay.
1: Άλλωστε θα τα πούμε από κοντά και στο θέατρο Κήπου. 5 το μηνός, 5 Ιουνίου, παιδιά, σας περιμένω όλους εκεί. Και έχω και έκπληξη για σήμερα, έχω λέμε. Και μέχρι να συμμαζευτείτε λίγο να. Καταρχήν, βάλτε λίγο στο μυαλό σας να ρυθμίσετε λίγο το πινελίκι, τη βρυσά, την προσβολή, άμα θέλει κανένας, κουκούλα, αυτά, το σύλλογο, λαθοβούργαρε, αυτά λίγο να ξεσπάσετε κι εσείς, να ξεδώσετε.
0: 2310-513-000, 2311-82-1050, έκανε την έκπληξη ο Διογέννης.
1: Σας παρακαλώ παιδιά, πάρτε ένα λίγο να ξεχαρμανιάστε κι εσείς, δεν γίνεται τα μαζεύετε όλα μέσα σας. Δεν θα μας τα φάνε οι γιατροί. Πάρτε και χώστε εδώ, σε μένα και στον Άρη. Εμείς τι, γιατί είμαστε εδώ εμείς. Ψυχανάλυση κάνουμε, δεν κάνουμε εκπομπή. Παρακαλώ, ο πρώτος ασθενής. Γεια σας.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε.
5: Είναι αδιανόητο αυτό που κάνετε.
1: Μάλιστα.
5: Να ηρωνεύεστε τον μεγάλο ηγέτη, τον κύριο Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
5: Και πρώην πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
5: Επειδή έκανε, τι έκανε, όταν κυβέρνησε. Μαζί με τον καμένο, τον ακροδεξιό.
1: Μάλιστα.
5: Όταν κυβέρνησε. Δηλαδή. Επειδή ας πούμε μετά το μάτι τον είδατε σταυροπόδι με τη βερμούδα και τη σαγιονάρα, φούρο αβάνας που του το έφερε ο 13-0, ο 13-0 ο παπάς,
1: ο παπάς, ναι.
5: Το έφερε από τη Βενεζουέλα.
1: Ναι, ναι.
5: σκούρο.
1: Κοχύμπα! Κοχύμπα!
5: Ο Τσίπρας, βέβαια, ακριβώς λίγες μέρες μετά το μάτι, ακόμα μετρούσαμε πεθαμένους.
1: Τα ταπούρα, ξέρετε κύριε, πώς γίνονται αυτά τα ταπούρα.
5: Στο κότερο του Παναγόπουλου, δηλαδή τώρα.
1: Να μην κάνει πρόβα για πλούσιους, δηλαδή.
0: Να τον κόψω τον κύριο και κατερχείς.
5: Γιατί το κάνετε αυτό, γιατί παλικάρι.
1: Γιατί θέλουμε να προλάβουμε εσάς. Γιατί κι εσείς μιλάτε με αυτόν τον τρόπο, γιατί θέλετε να μου πάρετε την εκπομπή μέσα από τα χέρια, το καταλαβαίνω.
5: Στηρίζουμε, αυτό θα κάνουμε.
1: Καλέ, τι λέτε κύριε τώρα, εγώ δεν θα στηρίξω τον Τσίπρα, το ψωμί μου.
5: Συγχαρητήρια που καταλάβατε τα λάθη σας, καταλαβαίνετε τα λάθη
1: σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και ο κύριος Άρης, και εσείς.
1: Και αυτός.
0: Εγώ κρύβομαι.
1: Να είστε καλά κύριε. Θα σας σταματήσω, γιατί θέλετε να μου πάρετε την εκπομπή, αντί να τα λέω εγώ, τα λέτε εσείς, και δεν είναι σωστό αυτό να γίνει στον αέρα. Γεια σας κύριε, καλημέρα σας.
4: Αλό, δύο.
1: Yeah, δύο, yes.
4: Δεν μου λες.
1: Ναι, να σε πω τι.
4: Ακούγοντας τον σύντροφο τον Τσίπρα, ξέρεις τι μου θύμισε.
1: Για
4: εσύ, πες. Το θυμάσαι παλιά, με τον Ταλάρα. Δεν μάθε.
1: Έλα, ένα, δύο. Εδώ,
0: τεστ, δοκιμή, 8-8.
1: Από κολόνα της ΔΕΗ, καλή.
0: Εδώ σφυρί, καλή τρυπάνη.
1: Σφυρί, εδώ σφυρί.
4: Δύο, καλή επιτυχία, και θέλω να σου πω και κάτι άλλο.
1: Να μου πεις.
4: Ακούω πολλά νιαουρίσματα. Νιαουρίζουν πολύ για το ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ. Να τους θυμίσω ότι τα καλύτερα λόγια για το ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ τα είπε ο πατέρας του Μητσοτάκη, του σημερινού πρωθυπουργού. Άρα μην νιαουρίζουν. Το είπε επί λέξη. Είπε ότι τότε, λέει, που ήρθαν οι Γερμανοί, οι πρώτοι που βγήκαν στο βουνό ήταν του ΚΚΕ μαζί με το ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ.
1: Γι' αυτό λέμε κάθε πράγμα. Γι' αυτό λέμε κάθε πράγμα στον καιρό του.
4: Και όσο το άλλο είπα, μια τάκα μπαίνει.
1: Ναι, τώρα για βουνά δεν είμαστε. Τώρα είναι να πάρουμε τα λαγκάδια, έτσι κι αλλιώς.
4: Θάλασσα είμαστε, στις θάλασσες.
1: Στις ποιες θα έχει πνίξει μου πάμε, αλλά τέλος πάντων. Αδερφέ, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ και για το ΕΛΑΣ και για το ΕΑΜ και για την ΕΔΕΣ που θα έρθει με τον Πάνο του Καμένο και για όλα αυτά που, αν δεν μάσουμε και να μασήξουμε από το παρελθόν μας, εμείς στο μέλλον δεν πρόκειται να πάμε ποτέ. Καλέστε, παιδιά. Ο πρώτος που θα καλέσει τώρα κερδίζει διπλή πρόσκληση για το θέατρο Κύπρου.
0: Πλάκα.
1: Να το, αυτό ήταν. Να το, έσκασε. Χαίρετε. Έχετε κερδίσει διπλή πρόσκληση.
0: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο για να συνοηθούμε όμως. Ένα-δύο.
1: Ένα-δύο.
0: Λιποθύμησε.
1: Αυτό ήταν. Δεν το περίμενε ο άνθρωπος. Δηλαδή έφαγε τέτοια χαστούχα, σε λέει, είναι δυνατόν. Εγώ πήρα να χώσω, να βρίσω, αλλά να εφιστήσω την προσοχή στα λεγόμενα. Γεια σας.
6: Ναι.
1: Γεια σας.
6: Χαίρετε.
1: Είστε ο προηγούμενος που πήρατε.
6: Όχι, είμαι ο επόμενος.
1: Είστε ο επόμενος. Άρα εσείς κερδίζετε τη διπλή πρόσκληση για την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Θα τα πούμε από κοντά. Το όνομά σας, παρακαλώ.
6: Βασίλης Δίνας.
0: Βασίλης
6: Δίνας.
1: Νίταφ.
0: Δίνας.
6: Νίταφ Γιώτα.
1: Δίνας.
6: Όπως λέμε, κουφοντίνας χωρίς το κουφό.
1: Εντάξει. Ωραία.
0: Και μία ταυτότητα, γιατί τα κάνουμε δημοσίως αυτά. Μία ταυτότητα. Και 8.30 ώρα να είστε την άλλη Παρασκευή. Στο θέατρο Κύπου.
1: Εντάξει, εκτός και αν είστε ο ίδιος ο Κουφοντίνος, οπότε δεν χρειάζεται ταυτότητα, ελάτε κατευθείαν.
6: Παίρνουμε το όπλο.
1: Λοιπόν, 9 παρά θα είστε εκεί, παιδιά.
6: Έγινε τελειά.
1: Να είστε καλά, πολλά φιλιά. Είδες, ενώ παίρνουν να πούν κάτι, τους πετάω την πρόσκληση και δεν λένε τίποτα. Σου λέει, άσε τώρα, σήκω φύγε από εδώ τώρα, την πήρες την πρόσκληση. Άσε τώρα,
0: δεν μου λες.
1: Κουβέντα θα κάνουμε. Ναι.
0: Άμα η Κουφονικολάου.
1: Κουφονικολάκου.
0: Ναι. Παντρευτεί τον κύριο Ντίνα, δεν θα δε κουφοντίνα.
1: Ξέρεις να παντρεύεις, είσαι μια βασιλιάδο. Προξενήτρα είσαι, να τι είσαι. Παρακαλώ, γεια σας, καλημέρα σας.
7: Χαίρετε.
1: Εμβέβαια χαίρετε.
7: Κύριε Διογέννη.
1: Παρακαλώ.
7: Γιατί λέτε ότι δεν πήραμε τα βουνά. Έχετε δει στα Ιμαλάια τι ουρά έχει.
1: Κοιτάξτε, άμα είναι να πάμε στα Ιμαλάια, θα πάμε να μάσουμε αλάτι. Θα πάμε για αλάτι Ιμαλαίων. Αλλιώς δεν υπάρχει άλλος λόγος. Να είστε καλά, κυρία μου. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που καλέσατε. Έχω βέβαια.
0: Δεν έχεις.
1: Δεν έχω.
0: Πάμε
1: δεν, ναι, γεια σας.
0: Καλό.
1: Ναι.
8: Μα ακούτε.
1: Τι κάνουμε.
8: Καλημέρα. Εγώ δεν κερδίζω.
1: Εσείς...
8: Καλά, μην το πείτε.
1: Όχι, τώρα... όχι, θα σας το πω, δεν είναι αυτό που φανταστήκατε. Πείτε μου.
8: Όχι, ήθελα να μου κάνει εντύπωση που καθηγητές πανεπιστημίου, βλέπω ρε παιδί μου, να τρέχουν πίσω από έναν πρώην καταληψία και να τον χειροκροτούν και να την λείπουν. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Καθηγητές πανεπιστημίου. Όχι, θα τρέχα πίσω από έναν καταληψία για να με δείξει.
1: Κοιτάξτε. Δηλαδή... Το απολωλόν πρόβατο θέλει που θέλει φροντίδα να πούμε. Από στοργή, πατρική στοργή. Δηλαδή, πάνε να το φέρουν στον ίδιο δρόμο. Δεν είναι κάποιο ίδιο όφελο που έχουν αυτοί οι άνθρωποι.
8: Μια σκέψη είναι. Σωστή, ναι. Σωστή.
1: Δηλαδή, λένε, ποιο παιδί. Βλέπει, α πούμε, έχει τρία παιδιά. Το ένα είναι λίγο ζαβό. Δεν θα καθίσει πάνω από το ζαβό, θα πα λίγο. Τα άλλα θα το
8: βρει. Και κάτι άλλο. Εδώ στην κεντρική Χαλκιδική, στην Ορεινή, λίγο άγρια τα πράγματα. Με το ζόρι θα τα ακούμε. Σαν καντελάκι που πάνε να σβήσει.
1: Καταρχήν, στεναχωριέμαι πάρα πολύ γιατί λατρεύω την Ορεινή Χαλκιδική. Και όχι την.
8: Το Χολομόντα, άγριο καταστάτη.
1: Παπαγία μου, κάτι, θα τα πω στο Βενιέρη, κάτι να κάνουμε.
8: Είναι, δεν είναι, γιατί άκουγα το πρωί καμπάνα λέει στο πόδι, ωραία, και έχει και σώμα η Χαλκιδική.
1: Είναι, δεν είναι μόνο το πόδι, είναι γόνατο, είναι μυρό, είναι γοφιά.
8: Στρατό, γιατί εγώ είμαι από εδώ, με στρατό με ρωτούσαν από πού είσαι, λέω τη Χαλκιδική, μου λέει από ποιο πόδι. Λέω γιατί ρε παιδιά, δεν έχει σώμα.
1: Άντετε, άντετε.
8: Γεια σα,
1: γεια σα, γεια σα. Τι κάνετε, πώ είστε.
9: Εγώ είμαι.
1: Ε, βέβαια είστε.
9: Γεια σου, Γιώργη.
1: Γεια σου.
9: Κάτσε να χαμηλώσω λίγο.
1: Δεν είναι χαμηλώσει, μην κουδουνάει και έχουμε άλλα.
9: Ναι, ναι. Θες να σου πω για το τζίπα ή για γενικά για το.
1: Να μου πεις ό,τι γουστάρεις, δηλαδή ό,τι σέρνει.
0: Απλά με προσοχή.
9: Ναι, όχι με προσοχή να τα πω. Παιδιά, θέλω να μας λυπηθείτε εμάς τους λίγους, ας πούμε, τη μειονότητα που δεν ψηφίζουμε ούτε λαθρολάγνους, ούτε καραντινολάγνους, ούτε εμβολιοφασίστες. Λυπηθείτε μας λιγάκι, ρε παιδιά. Δείξτε λίγο έλεος.
1: Εμείς γιατί.
9: Λιγάκι, τόσο δά.
1: Εμείς γιατί υποψήφοι είμαστε. Πώς να σας
9: λυπηθείτε. Ψηφοφόροι είστε, όχι υποψήφοι.
1: Ναι, ψηφοφόροι είμαστε.
9: Ψηφοφόροι.
1: Ναι.
9: Δεν βγαίνουν μόνοι τους αυτοί. Οι λουκετάκιδες, οι λουκετόψυχοι, οι εμβολιοφασίστες. Στα έδειξα και στο δίκο σου.
1: Ναι, Νίκο μου, ναι, σε κατάλαβα, Νίκο μου, ναι, πες τα.
9: Λυπηθείτε μας λίγο.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
9: Λίγο έλεος.
1: Καταλαβαίνεις ότι δεν γίνεται από εμάς. Αυτό το πράγμα δεν το προκαλούμε εμείς.
9: Κάτσε βρε Διονύση, αυτό το είπα και πριν. Αυτοί οι άνθρωποι, οι καραντινοβιόλιδες, οι εμβολιοφασίστες, οι λαθρολάγνοι, αυτό είναι ακόμα χειρότερο, δεν βγαίνουν από μόνοι τους.
1: Ναι, σαφώς και δεν βγαίνουν από μόνοι τους, είναι δυνατόν.
9: Από εσάς που πάτε και τους ψηφίζετε βγαίνουν.
1: Συγγνώμη εσείς που δεν ψηφίζετε, γιατί πηγαίνουμε εμείς και ψηφίζουμε.
9: Όχι, ναι. Όχι, μισό λεπτάκι. Εγώ λέω ότι οι πολιτικάνδιδες, λέω τώρα η ειρηνική άποψη, βγαίνουν από υπεύθυνοι για αυτούς είναι αυτοί που τους ψηφίζουν.
1: Ναι, αλλά τι τώρα.
9: Είναι
1: πολύ δύσκολο αυτό για να το καταλάβουμε. Εννοείται. Δηλαδή...
9: Μου λες ότι φταίω εγώ κιόλας.
1: Όχι, δεν σου λέω ότι φταίει εσύ. Λες εσείς που τους ψηφίζετε.
9: Ναι, βρε παιδιά, εσείς τους ψηφίζετε.
1: Καλά, άντε, γεια.
0: Δεν καταλάβω. Πάμε, τελευταία γραμμή.
1: Όχι, αφού καλησπέρα, δεν μπορούμε, καλησπέρα. Δεν μπορούμε.
0: Τελευταία γραμμή.
1: Χαίρετε, γεια σας.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα, Διογέννη, καλησπέρα, Άρη.
0: Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
10: Λοιπόν, το πρώτο σχόλιο μου είναι. Πώς γίνεται να σε λένε Άρη και να είσαι ΠΑΟ.
0: Αυτό, η θεία μου φταίει.
1: Η ομορφιά της ζωής.
0: Η θεία μου φταίει. Όλοι, όλοι...
10: Τον
0: πρόσεξε τώρα. Με λένε Άρη, είμαι ΠΑΟ και όλο μου το σώμα είναι Ηρακλής.
1: Δηλαδή τώρα αυτό δεν είναι ελληνική οικογένεια. Ποιο είναι ελληνική οικογένεια, πείτε μου.
10: Διογέννη,
1: παρακαλώ.
10: Το καινούριο κόμμα που έρχεται είναι το ΕΚΑΜ.
1: Όχι, το Λιούλιο με Λιούλιο.
10: Άκουσε με, έλα καμένο.
1: Καλό, το κρατάμε. Το κρατάμε γιατί επιφυλάσσεται, ακόμα δεν έχει εκδηλωθεί, όπως και η ανακόντα της Μεσσηνίας.
10: Θα εκδηλωθεί, δεν μπορεί, θα εκδηλωθεί.
0: Η κόμπρα, είπαμε.
1: Η κόμπρα, ναι.
10: Όπως... Έτσι.
1: Ναι, ναι, έρχονται όλοι, παιδιά, μέχρι και ο Στέφανος Χίος θα κάνει κόμμα. Τώρα είναι, να μην σου πω ότι είδα λίγο με λάγνο ύφος και τον Γιωργάκη τον Παπανδρέου να γλύφεται από τη γωνία, οπότε έχουμε να δούμε πολλά ακόμα.
10: Ο Γιωργάκης θα πάει εκεί με τον Τσίπρα, καζέ.
1: Καλά, περίμενε τώρα, κάτσε, προηγούνται άλλοι. Καταρχήν, αδερφέ, να σε πω κάτι. Έχω βάλει στο Amber Alert καταρχήν το Φάμελο. Πρέπει να βρεθεί ο Φάμελος. Έχει που εξαφανίστηκε εδώ και μια εβδομάδα και θα δούμε μετά τι θα κάνουμε.
10: Λες αυτό που παίζει κιθάρα και τραγούδι. Όχι, δεν λες αυτό.
1: Όχι με τους ποδηλάτες, τον σκέτο.
0: Όχι το Μανώλη.
1: Αυτός είναι ο θειός του. Αυτός ο πολιτικός. Ναι, μην γελάτε. Ο θειός του ο Φάμελος έχετε ανιψιό αυτόν με τους ποδηλάτες. Το Μανώλη.
10: Μπερδεύτηκα εγώ.
1: Δεν μπερδεύεσαι. Ο αρχηγός είναι ένας.
0: Ο αντίπας.
1: Ναι. Να το. Αφιερωμένο. Ήρθε.

0: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
6: Χυμή φρούτων Viva. Viva juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, taste is fresh. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy
7: it, love it. Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
9: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
10: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
9: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
10: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
9: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
13: Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά στον στάτους.
14: Τάκης.
15: Καμάς.
14: Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.
15: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 21 30 278 279.

0: Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Με κεντρικό θέμα από το πρωί σήμερα τα έργα που γίνονται στην διασταύρωση Φιλίρου, στην λεωφόρο Παπα-Νικολάου, όπου έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Και από το πρωί έχουμε πρόβλημα και στον περιφερειακό, από τα νοσοκομεία περίπου μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης. Τώρα πάμε στο ρεύμα προς δυτικά, συγγνώμη, ανηφόρα Αγίου Παύλου, σταματημένα τα αυτοκίνητα. Έχει πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολλά αυτοκίνητα, δεν έχει γίνει κάτι, αλλά στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου είσαι σταματημένη. Αρκετή κίνηση στην πόλη, γενικά, έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην έξοδο και στην είσοδο της πόλης. Επίσης, κίνηση έχουμε και στα δύο ρεύματα στην Εγνατία. Κίνηση όμως χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στη Τζιμισκή και στη Λεωφόρο Νίκης. Υπομονή λοιπόν για να ανακεφαλαιώσουμε. Όσοι κινείστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από τα νοσοκομεία μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης και φυσικά στην άνοδο και στην κάθοδο της Λεωφόρου Παπα-Νικολάου, από την Τριανδρία μέχρι και την Τούμπα περίπου, επίσης προς τα ανατολικά, και προς τα δυτικά, από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα.
1: Και να είμαι και εγώ που έχω κάτι ευχάριστο να πω. Ασφάλιση Μαργαριτόπουλος, με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάος, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη, βρίσκεται δίπλα σας εγγυημένα με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και το κυριότερο με αξιοπιστία. Στη Θεσσαλονίκη, νέα γραφεία ασφάλειας Μαργαριτόπουλου, στην οδό Μικράς Ασίας 40, άνω Τούμπα, στην Τούμπα, 200 μέτρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, διορθώνω σε ένα νέο ανακαινισμένο επαγγελματικό χώρο, όπου μπορείτε να βρείτε όλη την γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, ασφάλειας οχημάτων, περιουσίας, υγείας κτλ. Με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος προσωπικό. Ενδεικτικά αναφέρω αυτοκίνητο από 60 ευρώ το εξάμηνο, η χαμηλότερη τιμή της αγοράς, και πάντα στο τηλέφωνο 2131 278 279. Κοίτα τώρα, επειδή με συμμεριάζει και είπα την Τούμπα άνω Τούμπα, θυμήθηκα.
0: Κοίτα, ούτως ή άλλως το γήπεδο στην άνω Τούμπα είναι.
1: Ναι, άλλο λέω. Ότι εγώ θυμήθηκα το snack bar που είναι εκεί πέρα. Δηλαδή το μυαλό κάνει κάτι σαλταπίδες. Απίστευτο.
0: Περίεργο είναι αυτό. Για σένα, δεν το πιστεύω.
1: Για μένα είναι πολύ περίεργο. Παιδιά, να σας ενημερώσω ότι έχω μία ακόμη διπλή και μπορείτε τώρα.
0: Για σήμερα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα δώσει κι άλλη.
1: Ναι, ναι. Η μία ήταν αυθόρμητη και η μία είναι προσχεδιασμένη. Θα σας εξηγήσω ο Άρης τον τρόπο.
0: Θα τη δώσουμε με Viber, όπως και χθες. 6908357800, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Στείλτε από ένα μήνυμα ο καθένας, έτσι, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Ένα μήνυμα, το ονοματεπώνυμό σας λοιπόν, στο 6308357800 στο Viber, για μία διπλή πρόσκληση για την άλλη Παρασκευή στο θέατρο Κήπου. Ο κύριος από εδώ απέναντί μου θα πει τα δικά του.
1: Ο Σκόλιξ Φλάι έγινε Butterfly και ήρθε το πρώτο από τον Γιώργο Κουκουρίκο και προχωράμε και στα επόμενα. Κάποιο ατύχημα θα είχαμε.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Όχι.
1: Τότε.
2: Καταρχάς, καλησπέρα σας.
1: Καλώς του.
0: Και καλή βραδιά.
2: Να είστε καλά, καλή βραδιά να έχουμε. Επειδή παίζεις και βράδυ επανάληψη στις 9.
1: Ναι.
2: Μην στέλνετε στην εκπομπή της επανάληψης για τις προσκλήσεις.
0: Ας στέλνουν, δεν πειράζει.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Μην στέλνουν.
0: Ήταν. Αφού τζάμπα είναι το Viber.
2: Τζάμπα είναι, αλλά ναι. Τζάμπα τα διαβάζω και
1: είναι
2: εγώ μετά.
1: Φρούδες ελπίδες. Ναι, όχι. Όχι, όχι, καλά κάνει. Καλά
2: δηλαδή
1: κάνει.
2: Τώρα, ας πούμε, ακούστε, η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Το βράδυ.
2: Αυτό θα παίξει το βράδυ.
0: Ναι.
2: Τώρα είναι ζωντανά.
1: Τώρα στείλτε.
2: Τώρα στείλτε. Το βράδυ μη στέλνετε.
1: Δηλαδή τώρα.
0: Οδηγάνε παιδιά, ηρεμήστε λίγο και οι δύο. Λοιπόν, ο ένας βρήκε τον άλλο.
1: Κανονικά, Γιάννη, μπράβο. Γιάννης,
0: Χάρης. Άσε βρε τώρα, εμάς διαβάζει τα μηνύματα.
1: Όχι, όχι, γίνεται ένας σκοτωμός. Παιδιά, θα χαρώ πάρα πολύ να έρθετε. Γιατί έχω πραγματικά θέσεις που είναι συγκεκριμένες και τις πήρα τελευταία στιγμή και είναι για εσάς, για τους ακροατές του Στάτους, που στηρίζει τόσο πολύ τη συναυλία των Μόνιε Μόνι Κονιέντε για την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Θα περάσουμε τρέλα, χάρμα, θα γίνει
0: λοιπόν,
1: κάτι άλλο.
0: Στέλνετε εσείς πάρα πολύ, γίνεται χαμός παιδιά. Θα πάω στους ακροατές που στέλνουν μηνύματα προηγουμένως. Όχι για το.
1: Ναι, εσείς συνεχίζετε να στέλνετε.
0: Ναι. Συνεχίζετε, λοιπόν. Η Φρόσο.
1: Γεια σου, Φρόσο.
0: Έχω λυθεί στα γέλια. Πλάκα έχεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που με πληρώνουν.
0: Ο Δημήτρης.
1: Γεια σου,
0: λέει
1: Δημήτρη.
0: Και αυτή τις ίδιες για την κροσοτύπου. Τις ίδιες.
1: Ναι.
0: Με αυτόν, γι' αυτό τη διάλεξε.
1: Καταλαβαίνω. Δε, υπάρχει κάποιος λόγος σοβαρός που επιλέγεις κάποιον.
0: Υπάρχει λόγος σοβαρός, εννοείται.
1: Ναι.
0: Εννοείται.
1: Υπάρχει λόγος σοβαρός.
0: Ο Μάνος Θα δώσει και με πρόσκληση. Δώσαμε.
1: Ρεσί.
0: Τώρα. Ήταν από το νωρίτερα αυτό.
1: Α, ήταν από νωρίτερα. Την ακράτεια έχετε.
0: Η Ιωάννα Ιωακιμοπούλου.
1: Α, την Ιωάννα.
0: Θέλω,
1: μου.
0: Λέει, να ευχαριστήσω για τη χθεσινή πρόσκληση. Είναι η δεύτερη φορά που κερδίζω πρόσκληση.
1: Είναι, λοιπόν, άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ακούσει στάτους Βεντούζα. Βεντούζα, κερδίζεις. Ναι. Άρα δεν το αλλάζει.
0: Ο Φώτης λέει ένα εισιτήριο, παρακαλώ.
1: Εισιτήριο.
0: Ναι.
1: More.com.
0: Λοιπόν, ο Λεωνίδας έχει εδώ το. Τη φίλη του, το σκυλάκι του.
1: Όχι, ωραίο. Όχι, Μπαλαφές.
0: Όχι, όχι.
1: Ο φίλος μας.
0: Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Γιατί να μην τρέχουν πίσω από την καταληψία, αφού και αυτός και το σύστημά του τους έκανε καθηγητές. Τώρα το
1: Καλά, τώρα είσαι όμως, είσαι. Τα θες τώρα, θες να αρχίσω να γκαζώνω και να μην τελειώνω, ε.
0: Έτσι. Για να κάκεις, γεια σας.
1: Χαίρετε. Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς την έχετε.
0: Στον Βασίλη,
1: γεια
0: χαίρετε.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Στον Θανάση, χαίρετε.
1: Ο Θανάσης, βεβαίως.
0: Στην Δήμητρα, πολλή καρδούλες κτλ.
1: Δήμητρα, ανταποδίδω άλλες τόσες. Δηλαδή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι, έχει κάτι εφραμιές, τι έχει.
0: Όχι. Είναι πολλά τα μηνύματα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, να είστε καλά. Αλλά και το...
0: Συνεχίστε έτσι. Και πριν το τέλος. Θα...
1: Ναι, πριν το τέλος θα κάνουμε την κλήρωση.
0: Να
1: αλλά και,
0: τίποτα
1: το...
0: Σήμερα.
1: Και το εισιτήριο δεν είναι ακριβό.
0: Τους στόχους μου.
1: Δηλαδή δεν είναι κάτι φοβερό το εισιτήριο. Μην
0: 13
1: τρελαθεί.
0: Ευρώ.
1: Θα. Ναι, 13 ευρώ και μάλιστα. Α, μια που το έφερα η κουβέντα.
0: Εσύ το φέρεις την κουβέντα. Μια που το έφερα η κουβέντα.
1: Τα φτηνά εισιτήρια. Συνδυάζω και τα δύο. Που το είπε εσύ και το χρεώνομαι εγώ. Τα εισιτήρια τα φτηνά τελειώσανε των 13 ευρώ. Αλλά. But, από σήμερα οι good deals. Που είναι φθηνά και φθηνότερα. Δηλαδή είναι τα ακριβά ακριβότερα, είναι και τα φθηνά φθηνότερα. Οπότε μπαίνετε good deals και χτυπάτε φθήνια και από εκεί μέσα. Προσκλήσεις φθήνια, τι θα γίνει, θα δώσει και καλά φράγκο της προκοπής. Γιατί και. Να σας πω κάτι, παιδιά. Εγώ τη συναυλία την κάνω πιο πολύ για να το χαρούμε. Άμα ήταν για να κάνω λεφτά, θα είχα συνεργαστεί με κάτι μπαγλαμάντες που είχα προτάσει από τα παλιά τα χρόνια. Εγώ σας λέω ότι θα περάσετε υπέροχα και την κάνουν τη συναυλία να βγουν τα έξοδα, να πληρωθούν οι μουσικοί, να περάσουμε ωραία και να έχουμε να το θυμόμαστε. Είναι τόσο απλό δηλαδή.
0: Αυτά ήταν, τα πες. Ξεθυμάνες.
1: Όχι, έχω κι άλλα να ξεθυμάνω.
3: Καλό μεσημέρι από το Λαιμό Πρεσπών. Όπως βλέπετε στο ταψί, έχω ψήσει πάρα πολύ ωραία τις πιπεριές και τις έχω γεμίσει με τυράκι φέτα, με κασέρι και με ζαμπόν σε κομματάκια. Είναι πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Έχω προσθέσει και τις ντομάτες λίγο να ψηθούν για να γίνει πιο νόστιμο το φαγητό. Άλλες φορές σας το έχω δείξει με σκέτο τυρί φέτα τις πιπεριές γεμιστές, αλλά και αυτές με το κασέρι, με το τυρί και με το ζαμπόν είναι εξίσου νόστιμες. Αυτό τρώγεται και για ορεκτικό για μεζεδάκι και με τσίπουρο πίνεται. Και τρώγεται και για φαγητό κανονικό. Είναι πάρα πολύ νόστιμο φαγητό και να το φτιάξουν όλες οι νοικοκυρές. Σας χαιρετάμε όλους από την Πρέσπα.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήρα κάτι πιπεριές κέρατα. Συμιλάω. Ξέρεις ποια είναι τα κέρατα.
0: Ξέρω.
1: Ναι, καλά, τώρα με ποιον μιλάω. Πιο πολύ όταν σε κάνω ερωτήσεις είναι για αυτούς που δεν ξέρω. Ναι, και ακούνε και λέει κάτι τώρα να δούμε τι θα τον πει. Γιατί η ίντρικα πάνω απ' όλα. Και έχω πάρει μια μυζήθρα. Μια μυζήθρα μιλάμε.
0: Από πού.
1: Και χτυπητή από το παζάρι. Εγώ παζάρι πρωί θα συναντήσω πάντα τον Στάθη του Παχίδη.
0: Είμαστε
1: στην, ναι, βέβαια, στη γειτονιά. Αυτός ανεβαίνει, εγώ κατεβαίνω. Τι πήρες για να δω τη σακούλα, από ποιον τα πήρες, από ποιον πάγκο πήγες. Και έχω πάρει και κάτι πιπεράκια. Μιλάμε φουτιά, ε.
0: Άτσαλο.
1: Τι κάνω. Επειδή το άτσαλο είναι πιπεράκι intellectual. Δηλαδή είναι θερμοκηπίου, τα κάνει τόσο όσο. MTP που λένε και στα σέρα οι Γάλλοι. Παίρνω και τα εντελώς καυτερά και τα κάνω mix grill. Και μετά κουπανάω μια σάλτσα ντομάτα από πάνω, φέτα, κατσικίσια, μιλάμε, αλμυρί, ωραία, να ανατιναχτεί του πιεσόμετρο, τέτοιο πράγμα. Και ρετσίνα, κολ στο ποτήρι, κολ, πώς με, η ρετσίνα πώς πέτει, και γίνεται κλάμα.
0: Ωχ, κάτσε, περίμενε.
1: Τι έγινε, αγώνες έχουμε.
0: Όχι, απλά δεν προλαβαίνουμε.
1: Τι γίνεται.
0: Αλήθεια σου λέω.
1: Πες. Πες να πω ριζοσπάστη να μην πω. Τι.
0: Τι.
1: Ριζοσπάστη να πω.
0: Τι ριζοσπάστη.
1: Λέω εγώ τώρα. Πα, δεν με πρόλαβες. Ή μάλλον δεν σε πρόλαβα.
0: Τίποτα δεν κάναμε σήμερα.
1: Πω από.
0: Δουλειά δεν κάναμε.
1: Εκεί είναι τώρα. Δεν είναι. Τώρα είναι η εκπομπή αυτή. Δηλαδή να μην προλαβαίνουμε να πούμε τα βασικά. Να πούμε. Γι' αυτό κάτι ψήνει ο Βενιέρης, αλλά δεν μπορώ να πω περισσότερα.
0: Ονόματα δεν λέμε, συνειδείς, δεν φύγουμε.
1: Ω, δεν λέμε, δεν λέμε, δεν φύγουμε. Κάτι εκπλήξεις, Δημήτρης.
0: Πώς?
1: Δημήτρης, κάτι εκπλήξεις. Σαν τη μάνα που με λέει, εκεί που τα πάμε, πρόσεξε καλά. Αχ! Και δάγκωνε το δάχτυλο, δεν καταλάβαινα γιατί το έκανε αυτό. Ήθελε να βγάλει τη βέρα, τι με απειλούσε. Ο Ιωάννης Βατάτζης πρώτων πυλών. Τον ξέρεις τον Βατάτζη σου? Τόσο η ελεύθερη ώρα που διάβασες είναι δυνατόν? Και να μην τον
0: διαβάζω τρεις φορές τη μέρα.
1: Ελλάς με πεντάλφα του άθεου και αντίχριστου Τσίπρα. Ήμουνα σίγουρος ότι αυτό το Ελλάς μέσα στο, το αλφα που είναι μέσα στο Ελλάς, αυτοί παρεξηγιάρδες όλοι οι Ορθόδοξοι. Πού του είδες βρε, αυτό είναι από το λαϊκό υπεραστατικό αγώνα. Τι δουλειά με την πεντάλφα? Το αναρχικό είναι μέσα σε κύκλο. Αυτό είναι σαν να έπαθει κάταγμα στο ποδάρ το αλφα από τη μια μεριά και του πήρε αγκαλιά από την άλλη. Δεν έκανε μια δουλειά με την πεντάλφα αυτό. Μα είστε όμως deep τουρτουβάκια ρε παιδί. Τελικά πίσω από τις λέξεις δεν κρύβεται μόνο ο Αλέξης αλλά και ο Βελζεβούλ. Ο αποσυμβολισμός του σήματος του κόμματος δείχνει αναφορές σε αναρχία και σιωνισμό. Γιατί ο Μητροπολίτης Πρ Καλαβρίτων Κ Αμβρόσιος τον είχε κατηγορήσει για σατανισμό όταν ήταν πρωθυπουργός. Βγαίνουν αυτά ένα-ένα στη φόρα.
0: Λοιπόν,
1: λαϊκή ώρα.
0: Πριν πας λαϊκή ώρα.
1: Ναι, πες.
0: Από το 1 μέχρι το 78 ένα νούμερο.
1: 69.
0: Ντροπή σου. Κάτσε να δω. Ποιος ή ποια είναι το 69, περίμενε. Εσύ λέγε λαϊκή ώρα.
1: Γιατί να μην συνδυάσω και λίγο σεξ τελείω.
0: Λέγε λαϊκή ώρα.
1: Εντάξει, λέω εγώ λαϊκή ώρα. Με βάζει τρεμπιέ, παιδιά, δεν είναι για να. Για να
0: τελειώνουμε. Προλαβαίνουμε.
1: Ναι, έρχονται οι επόμενοι από την Αθήνα. Τι έκανε τώρα. Εισαγγελέα Τζαβέλα, δεν θα μου μοιάσει ποτέ. Μια παρέα από λαμόγια πράκτορες, εισπράκτορες, μυζαδόρους αντέλληνες έβγαλαν στο σφυρί τα πετρέλαια Αιγαίου Ιωνίου. Ξεπουλάμε στον Τραμπ γιατί κλείνουμε. Πρώτο τραπέζι πίστα οι Ισοβίτες με ουίσκια και ναρκωτικά, φυλακές Κορυδαλού και υπουργού Φλωρίδη. Φωτιά είναι σήμερα. Αυτά δεν έχει άλλο.
0: Λοιπόν, περίμενε, θα πω εγώ το όνομα. Το όνομα, θα πω πρώτα το προηγούμενο που έχει κερδίσει για να το θυμίσουμε.
1: Ναι.
0: Βασίλης Ντίνας είναι στο προηγούμενο ημίωρο.
1: Ο Βασίλης Ντίνας.
0: Ο τυχερός τώρα.
1: Είναι γυναίκα?
0: Όχι.
1: Το έπεσα έξω.
0: Θεοχάρης Κιτσικούδης. Θεοχάρης Κιτσικούδης και Βασίλης Ντίνας. 8.30 ώρα να είστε στην άλλη Παρασκευή στο θέατρο. Με μια ταυτότητα εννοείται για τυπικούς λόγους. Έτσι για να είμαστε ok.
1: Βασίλης Ντίνας.
0: Τα έγραψα βρε.
1: Εντάξει, γιατί αγχώνουμε.
0: Αφού στα δίνουμε.
1: Μην εκτεθούμε. Εντάξει.
0: Και επειδή τον βαρεθήκατε, ας τον ξανακούσετε.
1: Από μένα πουφ.
4: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: αφορμά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην κομματιά ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
6: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
8: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
9: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
8: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
10: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Ρενό και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Ρενό και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Ρενό και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
14: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
15: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
16: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Στα Χανιά της Κρήτης στραμμένα τα βλέμματα του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου της χώρας, όπου διεξάγεται το συνέδριο του powergame.gr και του Economist, επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Βασικοί άξονες του συνεδρίου, οι καινοτόμες επενδύσεις και τα μεγάλα έργα υποδομής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, αγκαινιάζοντας στο συνέδριο του powergame.gr και του Economist, τόνισε ότι η στρατηγική σημασία της Κρήτης στον γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη και την ανάγκη για επενδύσεις που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και θα αναδείξουν την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Την ανάγκη της διατήρησης της πολιτικής σταθερότητας, που είναι βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ενέδειξε τον στρατηγικό ρόλο του κάθετου διαδρόμου του φυσικού αερίου, που είναι ένα εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη και πέρα από τον εμπορικό και επιχειρηματικό του χαρακτήρα, αποτελεί εθνικό στοίχημα για τη χώρα. Η Ευρώπη χρειάζεται ισορροπία και όχι νέα εξάρτηση, δήλωσε ο κύριος Εξάρχου και μίλησε για πιθανές δυσκολίες στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης εν ώψη του χειμώνα. Είμαστε στην τελική ευθεία για τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, διαβεβαίωσε από την Κρήτη ο Κυριάκος Πιερακάκης στη συνέντευξή του στο powergame.gr. Ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι έρχονται επιδοτούμενα ενίκια για ευάλωτα νοικοκυριά έως και 12 χρόνια. Η μοναξιά στις ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων, το θέμα στο οποίο εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών επαγγελματικών ηλικίων στο μάθημα της έκθεσης στις πανελλαδικές, οι πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών και οι αντιδράσεις των μαθητών. Η έκθεση της Τυχεροπούλου αλλάζει άρδιν τα δεδομένα, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης στα παραπολιτικά με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και συνέστησε υπομονή και εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Εξαπέλυσε πειρά κατά του Πασόκ, λέγοντας ότι πάνω στον πανικό κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Αναδίπλωση για το θέμα των πιθανών συνεργασιών από το κόμμα Καριστιανού. Καμία συγκυβέρνηση με το υπάρχον σύστημα, ανέφερε σήμερα ο Θανάσης Αυγερινός. Σε εξέλιξη για τρίτη ημέρα η μεγαλύτερη έκθεση για την πράσινη ανάπτυξη και το μέλλον των σύγχρονων πόλεων. Ζωντανή σύνδεση με την Attica Green Expo στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό στο Παλαιό Φάληρο, με χορηγό επικοινωνίας την Next Step Media Group. Καμπανάκι από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου για τις αθρώες αγορές από κινέζικες πλατφόρμες. Πάνω από 250.000 δέματα φτάνουν καθημερινά στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε 200 εκατομμύρια πρόστιμο στην κινέζικη Temu για την διάθεση επικίνδυνων και παράνομων προϊόντων. Την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, τα δώρα και τα χαμόγελα με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, η έξοδος των εκδρομέων εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Στους 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, 30 βαθμοί αυτή την ώρα σε Άρτα και Αγρίνιο. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, όπου τα βλέμματα είναι στραμμένα στα Χανιά της Κρήτης, όπου διεξάγεται το συνέδριο του powergame.gr και του Economist με αφορμή τον. Το πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη, όλες τις καινοτόμες επενδύσεις, τα μεγάλα έργα υποδομής. Σε λίγη ώρα καταφθάνει και ο Πρωθυπουργός εκεί. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ σχετικά με τις επενδύσεις που πρόκειται να γίνουν στο νησί και να αλλάξουν άρδιν την εικόνα της ναυαρχίδας του τουρισμού της χώρας. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ο Πρωθυπουργός βασικά μόλις ήρθε πριν από 2 λεπτά και πριν που μιλάμε, ξεκινάει πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα έχει με την συγκεκριμένη ομολόγο, την κυρία Ματσουκάτο. Αλλά να περάσουμε σε αυτά που ανέφερες και να κάνουμε μια αναφορά σε ειδήσεις που βγήκανε και τοποθετήσεις από τους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, οι οποίοι στάθηκαν στις επενδύσεις και σε όλα τα μεγάλα έργα που αλλάζουν το πρόσωπο της Κρήτης, με έμφαση στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, τον ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο του Καστελίου, την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής και τα τηλεπικοινωνιακά έργα τα οποία μετατρέπουν την Κρήτη σε κόμβο. Ο κύριος Εξάρχου, όπως ανέφερες και εσύ, στάθηκε ιδιαίτερα το μήνυμα που έστειλε, ήταν ότι η Ελλάδα αρχίζει πλέον να εισπράττει τα αποτελέσματα μέσω πολιτικής προσπάθειας της επανάκτησης της εμπιστοσύνης των εθνών επενδυτών. Και αυτό φάνηκε μεταξύ άλλων στις αυξήσεις κεφαλαίου τόσο της Credit Bank όσο και της ΔΕΗ, όπου υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή από διεθνή funds. Και πλέον, όπως είπε, μέχρι τότε οι ξένοι επενδυτές παρακολουθούσαν τι γίνεται στην Ελλάδα και τώρα επενδύουν ενεργά. Και όπως είπες και εσύ, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το κλίμα πολιτικής σταθερότητας το οποίο έχει επεδοθεί και το οποίο πρέπει να συνεχιστεί και να διατηρηθεί αυτή η πορεία. Ανέδειξε, όπως είπες και εσύ, την σημασία του κάθετου διαδρόμου σε σχέση ότι λέγοντας ότι είναι εθνικό στοίχημα και όχι απλά εμπορικό και ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ασφάλεια και τον ενεργειακό φεδιασμού της ευρύτερης περιοχής της Ελλάδας και της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης. Και είπε, όπως είπες και εσύ, ότι υπάρχει πάρα πολύ σημασία, υπάρχει είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία να έχει η Ευρώπη ένα διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα και να μην υπάρχουν μονομερείς εξαρτήσεις από κανένα. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Ομίλου του Κεκτέρνα, κ. Περιστέρης, έστειλε ένα σαφές μήνυμα επιτάχυνσης των μεγάλων έργων υποδομής, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να περιμένει η Ελλάδα κάποιο επόμενο μεγάλο ευρωπαϊκό ταμείο, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο λύγει, καθώς υπάρχουν διαθέσιμα ιδιωτικά κεφάλαια, έχουμε, όπως είπε, ισχυρό τραπεζικό σύστημα και την απαραίτητη πολιτική σταθερότητα για να στηρίξει ακριβώς τις επόμενες επενδύσεις. Είπε επίσης ότι τα νέα έργα, ενέργεια και υποδομές πρέπει να σχεδιάζονται με γνώμονα την ανθεκτικότητα και το μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Και έδωσε να πούμε και ένα πολιτικό μήνυμα κατά της εκλογολογίας και είπε ότι είναι μεγαλύτερο τροχοπέδι και πρέπει να συνεχίσουμε με τους ρυθμούς και να μην κατεβάσουμε τα μολύβια από πλευράς του κύριου Περιστέρη. Από εκεί και πέρα.
0: Μείνε λίγο μαζί μας, Λαλελά. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Εξάρχου, ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, λίγο νωρίτερα στο συνέδριο εκεί στην Κρήτη, επενδύοντας για την αλλαγή, το πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη, τη σημασία που έχουν οι επενδύσεις πάνω στην ενέργεια. Και επανερχόμαστε για το δικό σου ρεπορτάζ, αλλά βεβαίως και ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα εκεί στα Χανιά.
17: Η άποψή μου καταρχήν είναι ότι το ζήτημα αυτό είναι λιγότερο επιχειρηματικό, αλλά είναι κατά κύριο λόγο εθνικό. Έχω πει πολλές φορές, ο κάτοχος διάδρομος είναι ένα εθνικό στοίχημα το οποίο αντιλαμβάνουμε ότι η κυβέρνηση έχει επενδύσει από την αρχή και θα σας πω για τις εξαρτήσεις. Οι εξαρτήσεις φάνηκαν το 22, φάνηκαν στον πόλεμο με την Ουκρανία. Αυτή ήταν η πραγματική εξάρτηση. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν, χρειαζόμαστε

0: Και το πόσο λιγότερο εφικτό είναι αυτό θα φανεί φέτος το χειμώνα. Διότι απαγορεύεται πλέον το ρώσικο, το καταριανό στο οποίο θα περίμενε κανείς ότι θα κάνει τις σημαντικές ποσότητες ακριβώς λόγω του νέου πολέμου, δεν θα είναι εύκολο να μπει κανείς. Και θα κοιτάμε και θα παρακαλάμε τους Αμερικανούς, αν μου επιτρέπετε, όχι σε επίπεδο ελληνικό, σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Εγώ θεωρώ ότι φέτος ο χειμώνας, εάν θα, όπως αναμένω, θα έχει σημαντικές πληθωριστικές τάσεις στην Ευρώπη, θα οφείλεται ακριβώς στην έλλειψη ποσοτήτων φυσικού αερίου και πετρελαίου και κυρίως φυσικού αερίου. Συνεπώς, το να δημιουργήσει κανείς αυτό που επιχειρούμε να δημιουργήσουμε με το Vertical Corridor, που στην αρχή είχαμε, όπως όλα τα πράγματα για την τράπεζα, για το Vertical Corridor, πάντα τις ηρωνίες του ότι δεν θα γίνει ποτέ, δεν είναι δυνατόν να γίνει, δεν το επιτρέψει ο Α και ο Β. Και πράγματι, το πολεμούν πολύ. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το πολεμούν και σημαντικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουν.
1: Φορά να κοιτάξουμε.
0: Ναι, κοιτάξτε εκεί στο φορά, προφανώς. Δεν το επιθυμούν. Δεν θέλουν. Για δύο πράγματα. Δεν θέλουν βεβαίως την ενίσχυση γεωπολιτικής θέσης στην Ελλάδα. Αυτό είναι προφανές. Πολιτικό. Αλλά κυρίως δεν θέλουν να μην μπορούν πλέον να έχουν εύκολη πρόσβαση σε πάρα πολύ εντός εισαγωγικών φτηνό φυσικό αέριο.
2: Να συνδεθούμε τώρα με την Κρήτη, με το συνέδριο του powergame.gr και του Economist, να ακούσουμε την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού.
3: Σε επίπεδο ανανεώσιμων πηγών. Δεύτερη σημαντική δημόσια επένδυση είναι το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο. Αν δούμε τις δυνατότητες του νησιού, είναι το επίκεντρο της πολύ ισχυρής ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας και δεν μπορώ να φανταστώ ένα νησί να θέλει να μπει στον 21ο αιώνα με υποδομές του 20ου αιώνα. Το παλαιό αεροδρόμιο στο Ηράκλειο δυσκολεύεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των επισκεπτών της Κρήτης. Χτίζουμε λοιπόν ένα ολοκένουριο και αυτό ήταν αεροδρόμιο και αυτό ήταν η προτεραιότητά μας. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το 28 θα παραδοθεί, νομίζω το 70% έχει ιδιολικρωθεί, και ένα άλλο πολύ μεγάλο project είναι ο νέος αυτοκινητόδρομος, ο οποίος διατρέχει το βόρειο κομμάτι της Κρήτης. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική δημόσια επένδυση σε υποδομές. Μια υποδομή η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσεις να διασχίσεις το νησί και να προχωρήσεις το νησί προς το μέλλον. Βλέποντας λοιπόν την ατζέντα μας, θα έλεγα ότι οι δημόσιες επενδύσεις παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο μαζί με τις πολιτικές που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα, προσελκύουν επενδύσεις και μοχλεύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, και βέβαια όλα αυτά τα project, όλα αυτά τα έργα κατασκευάζονται, χτίζονται από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες το κάνουν αυτό στο πλαίσιο συνεργασίας με το δημόσιο ή στο πλαίσιο παραχωρήσεων και δουλεύουν και πάρα πολύ καλά. Αυτό δουλεύει πάρα πολύ καλά. Συνεπώς,
2: να πούμε βεβαίως ότι η συζήτηση διεξάγεται στα αγγλικά, γι' αυτό και υπάρχει μεταφραστής. Ακούτε τις τοποθετήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού στο μεταξύ, στο συνέδριο του powergame.gr και του Economist, με την κορυφαία οικονομολόγο και τον Έλληνα Πρωθυπουργό να καταθέτουν τα σχέδια για την επόμενη μέρα στην Κρήτη.
3: Βεβαίως. Πριν ρωτήσω και την Μαριάννα, ένα επόμενο ερώτημα προκύπτει για αυτόν τον μετασχηματισμό, για αυτή την αλλαγή. Βλέπουμε, έχουμε διαφορετικές προοπτικές. Βλέπουμε τι έχει αλλάξει ως αναλήτρια που ζει εκτός χώρας. Άλλοι το βλέπουν από μέσω της ιδιότητάς τους ως πολίτη. Εσείς το βλέπετε μέσα από τη γωνία θέσης του αρχιτέκτων αυτών των αλλαγών. Θα έλεγα λοιπόν ότι για μένα η πιο σημαντική αλλαγή η οποία έγινε αυτής εξ αρχής, για να χρησιμοποιήσω και μια αγγλική έκφραση, η Ελλάδα πήρε πάλι τον έλεγχο, να το πω έτσι απλά, της δικής της μοίρας. Αποφάσισε να αλλάξει τα πράγματα με τρόπο θεμελιώδη. Με την έννοια αυτή λοιπόν ανέλαβε την ευθύνη, ανέλαβε δράση και η κυβέρνηση ανέλαβε και την ευθύνη για όλο αυτό. Θα ήθελα να ακούσω από τη δική σου πλευρά. Για σας ποια είναι η πιο σημαντική αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των δύο θητείων σας? Νομίζω ότι αυτό που υπογραμμίσατε είναι πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα για μια δεκαετία δυσκολευόταν στο καθεστώς της εποπτείας, της αυξημένης εποπτείας, και ένας από τους λόγους που δεν είχαμε βγει από την κρίση πιο νωρίς ήταν ότι δεν υπήρχε πολιτική συνένεση για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, οι οποίες ξέραμε ότι ήταν απαραίτητες, και δεν είχαμε αναλάβει αυτό που λέμε την ιδιοκτησία, δεν τις είχαμε κάνει κτήμα μας. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν έχει ισχυρή δημοκρατική νομοποίηση, έχουμε εκλεγεί δύο φορές, με μια ξεκάθαρη ατζέντα και μια ξεκάθαρη πλατφόρμα.

0: φόρμα. Όταν λοιπόν βλέπω τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε το 23 και τις συγκρίνω με τα παραδοτέα μας το 26, ναι, έχουμε ικανοποιήσει, έχουμε καλύψει περισσότερες από αυτές τις δεσμεύσεις.
1: Θα συνδεθούμε και στη συνέχεια με το powergame.gr και το συνέδριο του Economist που διεξάγεται στα Χανιά. Στο μεταξύ, να συνδεθούμε με τον Γιώργο Γεωργακάκη, τον καλό συνάδελφο από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, που έχει παρακολουθήσει το συνέδριο από την έναρξή του. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Ακούσαμε νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό ήδη για τον ΒΟΑΚ, ένα πολύ μεγάλο έργο, το Βόρειο Δικό Άξονα. Και βεβαίως στο συνέδριο θα τεθούν επιτάπητος και άλλα πολύ σημαντικά έργα που αφορούν και τις υποδομές και τις επενδύσεις και την ενέργεια.
2: Ήδη έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για τα βασικά έργα υποδομής, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί τα τελευταία χρόνια. Έργα ορισμένα από τα οποία έρχονται να μπουν σε ένα πλαίσιο ευρύτερο μετά από δεκαετίες αναμονής. Ο Βόρειος ο Δικός Άξονας Κρήτης είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα, γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα. Θέλω να θυμίσω ότι τα τελευταία δύο χρόνια αλλά πάλι τα κυβερνητικά στελέχη έχουν επισκεφτεί την Κρήτη και έχουν δώσει το στίγμα για την πορεία των έργων με ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα που θέλει το έργο να ολοκληρώνεται το 2030. Σε τέλος του 2030 μένει να δούμε αν αυτό μπορεί να καταστεί εφικτό, διότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο έργο, άνω των 130 χιλιόμετρων, τουλάχιστον στο μεγάλο του κομμάτι, δηλαδή το κομμάτι από τη Χερσόνησο Ηρακλείου μέχρι την Κίσαμο Ανίων, ένα κομμάτι το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να κατασκευάζεται, με τρία εργοτάξια σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, ενώ θυμίζω ότι το κομμάτι από Χερσόνησο Ηρακλείου έως Νεάπολη Λασιθίου κατασκευάζεται με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και το κομμάτι από Νεάπολη Λασιθίου έως Αγίου Νικόλαου Λασιθίου με δημόσιους πόρους. Για αυτά τα δύο έργα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Χρήστος Δήμας, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο συνέδριο του Economist και του powergame.gr, είπε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να έχουν ολοκληρωθεί και να έχουν παραδοθεί προς χρήση μέσα σε ένα χρόνο από σήμερα. Να σας πω επίσης πως το άλλο κομμάτι του ΒΟΑΚ είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι ο Βόρειος Ιδικός Άξονας Κρήτης αποτελούσε επί σειρά ετών έναν δρόμο καρμανιόλα, στο οποίο δεκάδες.
1: Σωστά το αναφέρεις. Σωστά.
2: Έχουν θρυμίσει εκατοντάδες θύματα και όχι μόνο το γίνεται στις Κρήτης. Θυμίζω ότι η Κρήτη είναι ένα νησί με πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Ένα αριθμό επισκεπτών που ξεπερνάει αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα 6,5 εκατομμύρια και μιλάμε πάντα για πτήσεις εξωτερικού ετησίως. Ένας αριθμός ο οποίος αναμένεται να εκτοξευτεί όταν το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι Πεδιάδος Ηρακλείου προκύπτει σε λειτουργία. Αυτό η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Δήμας, το τοποθετεί χρονικά το Νοέμβριο του 2028.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Γιώργο. Πάμε να συνδεθούμε και πάλι με το συνέδριο του Economist και του powergame.gr στα Χανιά της Κρήτης. Ακούμε φυσικά τις τοποθετήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού με μετάφραση, καθώς η συζήτηση διεξάγεται στα αγγλικά.
3: Εδώ πέρα. Με έχει δει και τρεις ομάδες και μαζί την Arsenal. Λοιπόν, όπως τοποθετούμε την ερώτηση, είναι ένας μύθος. Το κράτος επιστρέφει, όχι. Το κράτος ήταν πάντοτε εκεί. Υπήρχε πάντοτε ο μύθος ότι η Ευρώπη είναι ένα κοινωνικό κράτος, ελεύθερη αγορά είναι στην Αμερική. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ενεργή χρηματοδότηση του κράτους. Το βασικό ερώτημα λοιπόν, και περνάμε στο ερώτημά σας για την Ευρώπη από το 2010.
1: Την ερώτηση απευθύνει η κυρία Μαριάννα Ματσουκάνο, κορυφαία οικονομολόγος, στον Πρωθυπουργό.
3: Αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις κρίσεις βιοποικιλότητας, υδάτων κτλ. Και τώρα έχουμε ευκαιρίες όχι για μικρές κρατικές παρεμβάσεις μεγαλύτερες ή για εθνικοποίηση των διαφόρων πηγών. Το θέμα μας είναι λοιπόν πώς να βρούμε αυτές τις λύσεις, και η συζήτηση σήμερα το πρωί ήταν πολύ σημαντική, γιατί όταν άκουσα τα προβλήματα αλλά όχι απαραίτητα λύσεις που απαιτούν επενδύσεις, αλλά κυρίως απαιτούν καλές επενδύσεις. Οπότε οι δρόμοι δεν είναι να χτιστούν, αλλά είναι πώς να χτιστούν, πώς. Οπότε το κράτος πρέπει να παίξει ρόλο σε αυτό το πώς πρέπει να χτιστούν, όχι στο ότι πρέπει να χτιστούν. Βλέπουμε τώρα πως έχουμε εξαγωγή λιθίου στην Χιλή. Το θέμα δεν είναι ότι έγινε η εξαγωγή του λιθίου, αλλά πώς έγινε. Πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι. Υπάρχουν πολλά διδάγματα από άλλες χώρες συμπεριλαμβανομένων εδώ. Το ζήτημα δεν είναι να χτίσουμε τουριστικά ριζόρτ που είναι πολυτελείας. Αυτό γίνεται, και ήμουνα στο οίκος χθες και ήταν εκπληκτικό. Το ερώτημα είναι τι θες στην πισίνα όμως, όταν έχεις ολόκληρη τη θάλασσα μπροστά σου. Όταν λοιπόν σπαταλάμε το νερό σε ένα υπέροχο νησί με υπέροχη θάλασσα, με υπέροχη βιοποικιλία και γόνιμη γη, το θέμα δεν είναι λοιπόν τι χτίζουμε, αλλά πώς τα χτίζουμε, πώς διαχειριζόμαστε τους σπόρους. Αυτός είναι ο ρόλος του κράτους.
1: Στο μεταξύ ακούτε την τοποθέτηση της Μαριάννας Ματσουκάνο, κορυφαία οικονομολόγος. Πάμε εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Περιστέρης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΚ Τέρνα. Μίλησε νωρίτερα στο συνέδριο του Economist και του Powergame.gr σχετικά με την οικονομία και την εκλογολογία που δεν βοηθά στις επενδύσεις.
4: Είναι το μεγαλύτερο τροχοπέδι, δεν αυτή καθεαυτή στις επερχόμενες εκλογές, οψέποτε γίνουν, είναι η εκλογολογία. Έχουμε ξεκινήσει τώρα εδώ και κάνα εξάμηνο και βομβαρδίζει τον κόσμο από μια τέρμονη εκλογολογία και δημοσκοπολογία που δημιουργεί μια κατάσταση η οποία είναι στα όρια του, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, αρρωστημένη. Ξέρω ότι είναι βαριά κουβέντα. Η δουλειά μας είναι να προχωράμε αυτό που πρέπει να γίνει. Οι εκλογές φυσικά θα γίνουν κάποια στιγμή, όποτε είναι να γίνουν ή όποτε αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Αλλά δεν σημαίνει ότι μέχρι τότε πρέπει να υπάρχει μια γκρίζα κατάσταση, τα μολύβια κάτω, και να ασχολούμαστε όλη μέρα με το πότε θα γίνουν εκλογές, πόσα κόμματα θα συμμετέχουν κλπ. Αυτές θα γίνουν. Θα βγει ένα αποτέλεσμα. Ελπίζουμε να είναι το καλύτερο δυνατό για τον τόπο. Τα τελευταία χρόνια ήταν το καλύτερο δυνατό για τον τόπο. Πρέπει να ο καθένας να κάνει τη δουλειά του σαν να μην υπάρχουν αύριο εκλογές. Σαν να είναι κάθε μέρα που περνάει, πολύτιμη μέρα που άμα χαθεί δεν ανακτάται.
1: Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου Powergame.gr και Economist στα Χανιά της Κρήτης. Τόνισε την ανάγκη για επενδύσεις που θα βοηθήσουν και τους κατοίκους, τους πολίτες του νησιού, αλλά φυσικά και τη χώρα.
5: Η Κρήτη δεσπόζει όχι μόνο στην ιστορία, αλλά και στο παρόν. Είναι απολύτως κομβική η θέση της στο γεωπολιτικό και ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας και της ευρύτερης περιοχής. Είναι κοινή ομολογία ότι αποτελεί μία από τις πιο νευραλγικές περιοχές της χώρας που διαρκώς αποκτούν και αυξανόμενη στρατηγική σημασία. Η Κρήτη σήμερα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Το νησί φιλοδοξεί να γίνει ενεργειακός κόμβος, πύλη διεθνούς συνδεσιμότητας, προορισμός υψηλής αξίας. Τα θέματα που θα συζητηθούν στο πολύ ενδιαφέρον σημερινό συνέδριο αποτυπώνουν ακριβώς αυτό το εύρος. Μεγάλα έργα υποδομών που αναλαμβάνει ο ιδιωτικός τομέας σε συνεργασία με το δημόσιο, αλλάζουν ήδη τη φυσιογνωμία του νησιού. Μια ανανεωμένη ενεργειακή στρατηγική με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της Κρήτης επαναπροσδιορίζει το ρόλο της στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.
1: Εκ νέου σύνδεση με τα Χανιά, με το συνέδριο του Economist και του Powergame.gr, να ακούσουμε την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Και μετά σκεφτήκαμε πώς να κάνουμε το έξυπνο κράτος, πώς να εκμεταλλευτούμε τις ίδιες τις δυνατότητές μας παρά να κάνουμε outsourcing. Είχαμε συμβούλους εξωτερικούς, αλλά στο τέλος της ημέρας υπήρχε μια τεχνογνωσία που έπρεπε να κρατήσουμε στο εσωτερικό της χώρας. Το .gr ήταν μια τεχνογνωσία που δημιουργήθηκε εδώ και διατηρήθηκε εδώ. το πρόβλημα είναι να μην έχουμε πλήρη ιδιοκτησία του όλου συστήματος. Αυτό συνέβη όμως με τα δικά μας συστήματα. Στη δικιά μας περίπτωση πιστεύω ότι πρέπει οι δημόσιες υπηρεσίες να λειτουργούν με αποτελεσματικότητα και πρέπει να δημιουργούμε ένα περιβάλλον ώστε να έχουμε και ανάπτυξη αλλά και βιωσιμότητα. Μια από τις πιο δύσκολες μεταρρυθμίσεις είναι τώρα το πώς να προστατεύσουμε τα ευαίσθητα οικοσυστήματα. Πρέπει να περιορίσουμε την ποσότητα των κτηρίων που χτίζονται, να το πούμε απλά. Δηλαδή πρέπει να δούμε επίσης τη διαχείριση των υδάτων, να θέσουμε περιορισμούς. Μιλήσατε για τις πισίνες, αλλά οι πισίνες νομίζω ότι παίζουν πολύ μικρό ρόλο στην κατανάλωση του ύδατος που χρησιμοποιούμε. Θα ήταν βέβαια πολύ να υπάρχει μια ρύθμιση ότι όταν είσαι κοντά στη θάλασσα να μην έχεις πισίνες. Μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι και αυτό πυραυλική επιστήμη, αλλά το θέμα είναι να ξέρουμε πώς να λειτουργούμε λογικά μερικά πράγματα, γιατί το 85% των υδάτων που χάνονται εξαιτίας της άρδευσης. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα μοντέλο κατάλληλο επένδυσης στο νερό και πρέπει να δούμε πώς και ο ιδιωτικός τομέας θα σεβαστεί τις βασικές αρχές αυτές της οικολογίας.
1: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού κατά το συνέδριο του powergame.gr και του Economist. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας έκαναν πρεμιέρα επανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών ηλικίων. Η καλή συνάδελφος Ισμήνη Χαραλαμποπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Ισμήνη.
6: Καλό μεσημέρι. Κατανοητό και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, χαρακτηριστικά το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας. Ήταν μάθημα ελληνικής παιδείας, με χαμόγελο βγήκε η πλειονότητα των υποψηφίων από τα εξεταστικά κέντρα. Το θέμα στο οποίο κρίθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι αφορούσε στην αύξηση της μοναξιάς, την δημοσιοποίηση της σύγχρονης εποχής και στους τρόπους.
1: Δεν μας βοηθά πολύ η τηλεφωνική γραμμή, η Ισμήνη, αν μπορείς μη μετακινήσει ή μη χρησιμοποιείς hands-free.
6: Δεν μετακινούμε, όχι τίποτα από τα δύο. Αφορούσε λοιπόν τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και στους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Σύμφωνα με υποψηφίους και εκπαιδευτικούς, συμφώνησαν και οι δύο ότι τα θέματα δεν έκρυβαν παγίδες, ενώ δεν είχαν υψηλό.
1: Δυστυχώς χάσαμε τη γραμμή. Στο μεταξύ, ας ακούσουμε λίγο τις πρώτες αντιδράσεις των μαθητών σχετικά με τις πανελλαδικές.
7: Είμαι για μια στην σχολική εφημερίδα. Να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία και να γράψουμε πώς μπορούν αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες να κοινωνικοποιηθούν μαζί. Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε είτε ένα άλλο που το οποίο ελπίζα και νομίζω ότι τα πήγα καλά. Εντάξει, φέτος δίνω πιο πολύ για να δω πώς θα τα πάω, γιατί θέλω να ξαναδοκιμάσω και του χρόνου. Δεν ένιωθα άγχος, εντάξει. Πολύ λίγο.
8: Εντάξει, ήταν σχετικά εύκολα. Δεν έχω διαβάσει κιόλας για να...
7: Δεν πειράζει, αλλά ποιο ήταν το θέμα?
8: Κάτι για τις ηλικίες, πώς συμπεριφορά τις ηλικίες μεταξύ των ηλικιωμένων και των νέων στην κοινωνία. Ήταν σχετικά εύκολο, μπορώ να πω.
9: Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά. Εγώ απλά ήρθα εδώ. Ξέρω δουλειά, πάω δουλειά. Χαλαρούς τους είδα, δεν είχαν άγχος.
8: Ήταν όλα πολύ εύκολα.
9: Ναι, δηλαδή
8: είχαν πολύ θετικές απαντήσεις σε όλα τα θέματα.
9: Και εγώ, ας πούμε, πολλή χρονιά δεν είχα διαβάσει τίποτα, κάτι άλλο.
1: Πάμε με τη βοήθεια του κυρίου Χρήστου Κάτσικα, του εκπαιδευτικού συντάκτη στο αβ.gr, να δούμε λίγο, να αναλύσουμε το θέμα αυτό των πανελλαδικών. Αν ήταν βατό, αν ήταν εύκολο, αν το είχαν διδαχθεί τα παιδιά. Καλό μεσημέρι, κύριε Κάτσικα.
10: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παναού. Κοιτάξτε, αποφεύγω ιδιαίτερα στο θέμα της έκθεσης,
1: ναι,
10: και στο θέμα της νεοελληνικής γλώσσας κάθε χρόνο να μιλήσω για κατανοητά και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
1: Σωστά.
10: Γιατί είναι το μάθημα στο οποίο έχουμε τους λιγότερους υποψήφιους κάθε χρόνο πάνω από αριστούχους πανελλαδικά. Βεβαίως το σημερινό θέμα είναι αλήθεια ότι φαίνεται γιατί πάντα συγκριτικά πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα.
1: Σωστά.
10: Ότι είναι σε καλύτερη, δηλαδή είναι πιο προσβάσιμο από το περσινό. Που σημαίνει ότι θα έχουμε, περιμένουμε να έχουμε κάπως καλύτερες βαθμολογίες σε σχέση με πέρσι. Ωστόσο, και πάλι θα διακινδύνευα να πω ότι το άριστα, το οποίο είναι μια δύσκολη υπόθεση για το θέμα της έκθεσης, δεν μπορεί να ξεπερνάει το 2 ή 2,5%. Και εδώ δείχνει ότι υπάρχει ένα ζητηματάκι. Και επίσης ότι εύχομαι η υποκειμενικότητα της βαθμολογίας που έχει το μάθημα αυτό, όπου έχουμε τρίτο βαθμολογητή στο 10, 12, 15% των γραπτών, να μην είναι μεγαλύτερη φέτος από ό,τι είναι τις άλλες χρονιές. Αντίθετα, να ευχηθούμε να είναι μικρότερη για να αισθάνονται και υποψήφιοι μια ανασφάλεια. Μια συμβουλή μόνο να δώσω.
1: Βεβαίως.
10: Ιδιαίτερα σε αυτό το μάθημα, οι υποψήφοι να μην κάνουν κανέναν υπολογισμό, καμία εκτίμηση αν έγραψαν καλά ή άσχημα και να προχωρήσουν σαν να μην υπήρξε, δηλαδή να το αφήσουν πίσω τους, να μην τους απασχολήσει καθόλου στα επόμενα μαθήματα, την Τετάρτη που έρχεται, τα οποία έχουν άλλου είδους δυσκολίες, και να κοιτάξουν γύρω από αυτά.
1: Κύριε Κάτσικα, στην έκθεση τι κρίνει ένα καλό γραπτό? Η ορθή σύνταξη, το λεξιλόγιο, η έκταση της τοποθέτησης? Πώς κρίνεται ένα καλό γραπτό, πώς βαθμολογείται?
10: Δηλαδή, μεγάλο μέρος...
1: είναι και λίγο υποκειμενική, ξέρετε, η κρίση, ας πούμε, του διορθωτή.
10: Είναι και λιγάκι υποκειμενική, όπως σωστά το είπατε. Ο διορθωτής για τα 2/3 του μαθήματος αυτού έχει να βαθμολογήσει με έναν αντικειμενικό τρόπο, αλλά για το 1/3 εκεί μπαίνει και η υποκειμενική άποψη, δηλαδή το πώς αυτός θεωρεί ότι τοποθετήθηκε ένα παιδί.
1: Ναι.
10: Και γι' αυτό ακριβώς 1/10 ή 1/8 γραπτά πηγαίνουν και σε 3ο βαθμολογητή, διότι υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στους 2 βαθμολογητές. Υπάρχει δηλαδή διαφορά βαθμολογίας και πάει σε 1/3. Και αυτό είναι που δημιουργεί μια σύγχυση στην εκτίμηση των παιδιών, και γι' αυτό πάντοτε λέω ότι να το αφήσουν πίσω και να προχωρήσουν μπροστά τα επόμενα μαθήματα χωρίς να κάνουν καμία εκτίμηση.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κάτσικα, για αυτή την επικοινωνία.
10: Καλά, να είστε καλά. Συνέχεια.
1: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Τώρα, η έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου αλλάζει άρδιν τα δεδομένα. Αυτό ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, που μίλησε νωρίτερα εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη. Πάμε στον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Καλό μεσημέρι, Κώστα, ο οποίος εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση και κατά του Πασόκ.
11: Καλησπέρα κύριε Κρατές. Είμαστε εδώ από την Άτια Green Expo που βρισκόμαστε στην Τωρίνο. Κάναμε πάρα πριν από λίγο και συνεχίζεται πολύ πετυχημένη διοργάνωση. Ήταν εδώ και ο Παύλος Μαρινάκης, μίλησε στο ραδιοφωνικό μας σταθμό για την έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου. Είπε ότι είναι άλλη μια περίπτωση που μας δείχνει ότι ούτε το πολιτικό σύστημα, ούτε οι δημοσιολογούντες δεν πρέπει να κάνουν τους εγγελείς και τους δικαστές. Είπε ότι πότε το πακετέ συνολικά είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση με σοβαρές ποινικές διαστάσεις, και ότι η εξέλιξη αυτή δεν άλλαζε την διαπίστωση, αλλά για μια ακόμα φορά είπε πάνω σε υπαρκτή πολύ σοβαρή υπόθεση με ποινικές προεκτάσεις. Οι υποθέσεις, λένε, πολλές υποθέσεις και από προηγούμενα χρόνια, κάποιες είναι τώρα, κάποιες έχει τρέξει κυβέρνηση υπερεξαρτήτως Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Σε αυτές τις υποθέσεις λοιπόν η αντιπολίτευση και πάλι να στήσει ένα σκηνικό πολιτικοποίησης με το γνωστό μοτίβο μετατροπής πολιτικής τόπου σε δικαστήριο. Ήταν πολύ σκληρό, λοιπόν, ας το πούμε έτσι, το κατηγορό του Παύλου Μαρινάκη, σε σχέση κυρίως όχι με την Λάουρα Κοβέτσα, αλλά σε σχέση με το πώς έχει αξιοποιήσει όλα αυτά τα δεδομένα και πώς δεν έχει αξιοποιήσει, όπως λέει ο ίδιος, τα καινούργια δεδομένα που έχουν δει το φως από την έκθεση της Τυχεροπούλου. Η αντιπολίτευση τώρα συγκεκριμένα για τον Πασόκ είπε ότι το Πασόκ πάνω στον πολιτικό των πολιτικών εξελίξεων, αντί για μια ψύχρεμη αποτύπωση κατάσταση, κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Είπε ότι πατάει πάνω σε 2 παράξεις εδώ και μήνες. Είπε ότι όταν κάνεις ένα συνέδριο με μόνη σου έγινε να πάρει μια απόφαση ότι δεν θα κυβερνήσεις, αντί να πεις πώς θα κυβερνήσεις, τώρα το μόνο που ένιωσε με τον Πασόκ θα πει ότι δεν θα συνεργαστεί με την Δημοκρατία, και τώρα είπε το πληρώνει. Και αυτό όμως είπε δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Αυτό λοιπόν τον Παύλο Μαρινάκη στο σχέση με τον Παραπολιτικά. Να πούμε ότι είναι εξέλιξη αυτή την ώρα. Δεν ξέρω αν καταφέρετε να συνεχίσετε καθόλου με το συνέδριο του Economist και του Power Games. Ο Πρωθυπουργός είναι στην εξέλιξη η ομιλία του.
1: Βεβαίως.
11: Είπαμε από λίγο ότι η κρίση του προστού Κοσουέ είναι πραγματική. Πρέπει να τα γνωρίζουμε, είπε, και να εστιάζουμε σε αυτήν. Αλλά η λύση Δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε και στο ταξί, ότι αν κάνουμε ό,τι πρέπει, πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη πριν από λίγο στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη εδώ στα Παραπολιτικά.
12: Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικά είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Με σοβαρότατες ποινικές διαστάσεις. Δεν το συζητάμε αυτό. Η εξέλιξη αυτή δεν αλλάζει αυτήν την διαπίστωση.
13: Ναι.
12: Φαίνεται ότι για πάρα πολλά χρόνια πολλοί που δεν έπρεπε έπαιρναν αγροτικές επιδοτήσεις με διάφορους τρόπους σε βάρος αυτών που έπρεπε να πάρουν παραπάνω. Για άλλη μια φορά, πάνω σε μια υπαρκτή, πολύ σοβαρή υπόθεση με ποινικές προεκτάσεις. Πολλές από τις υποθέσεις αυτές είναι και από προηγούμενα χρόνια και κάποιες είναι και τώρα. Κάποιες έχει τρέξει η κυβέρνηση,
13: ναι,
12: ανεξαρτήτως Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Πήγε η αντιπολίτευση και πάλι να στήσει ένα σκηνικό πολιτικοποίησης με το γνωστό μοτίβο μετατροπής της πολιτικής ζωής του τόπου σε δικαστήριο. Και έρχεται λίγες εβδομάδες μετά μια έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, που κάθε άλλο παρά φιλοκυβερνητική μπορεί να χαρακτηριστεί, η οποία αλλάζει εντελώς την εικόνα. Το ξαναλέω, απόφαση δεν βγάζει ούτε η κυρία Τιχεροπούλου,
13: όχι,
12: ούτε το Πασόκ, ούτε η κυβέρνηση, θα βγάλει δικαιοσύνη.
13: Είναι μια έκθεση.
12: Αλλάζει όμως άρδυντα δεδομένα.
1: Να συνδεθούμε και πάλι με την Κρήτη, με τα Χανιά, στο συνέδριο του powergame.gr και του Economist, να ακούσουμε και πάλι την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τη συζήτηση που γίνεται γύρω από τα έργα υποδομής, γύρω από τα έργα ανάπτυξης στο νησί της Κρήτης.
0: Ο ιδιωτικός τομέας, ό,τι αφορά την Ευρώπη, το κομμάτι του δημοσίου χαρακτηρίζεται από διαφορετικότητα ως προς τις περιστάσεις για κάθε κράτος μέλος. Άρα, εσύ πώς βλέπεις την Ευρώπη να τα πηγαίνει ως κράτος, ως μια κρατική δομή? Κατά πρώτον, δεν υπάρχει πραγματικό ευρωπαϊκό μοντέλο, είτε μιλάμε για εταιρική διακυβέρνηση ή για διακυβέρνηση του κράτους. Υπάρχει άλλο πράγμα στη Σκανδιναβία, υπάρχουν
1: συνδικάτα. Θα συνδεθούμε και πάλι στη συνέχεια, διότι τώρα αυτή τη στιγμή ακούμε την τοποθέτηση της οικονομολόγου. Δεν μιλά αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Θυμίζω ότι η συζήτηση διεξάγεται στα αγγλικά με μετάφραση. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και θα επανέλθουμε και πάλι στο συνέδριο. Πάμε με τη βοήθεια της Ελένης Καλογεροπούλου να δούμε όλες τις εξελίξεις γύρω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά έχουμε φυσικά και εξελίξεις και γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη αναταραχή στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την εξαγγελία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαστε ακριβείς, όσο και στο ΠΑΣΟΚ. Θες, Έρη, η μέρα στην πραγματικότητα αναλώθηκε με σποδρές επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ εναντίον του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα της ΕΛΑΤ. Δηλαδή ακούσαμε τον στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη και πιο συγκεκριμένα τον κύριο Δουδονή να λέει ότι υπάρχει μια μυστική συμφωνία ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και στην κυβέρνηση προκειμένου να εκτοπίσουν το ΠΑΣΟΚ, και λίγο αργότερα είδαμε τον κύριο Ανδρουλάκη να αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις. Τώρα, η Αμαλίας έχει αποφασίσει να μην ανοίξει μέτωπο. Η κυρία Σκουφο-Νικολάκου χθες, απλώς απαντώντας στη σχετική ερώτηση που της έγινε, είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να αποφασίσει τελικά τι θέλει να κάνει. Θέλει να σχολιάζει το κόμμα του Τσίπρα ή θα κάνει ακριβώς το αντίθετο, διολυσταίνοντας μάλιστα την τοξικότητα. Βλέπουμε δηλαδή ότι τρεις μέρες μετά την εξαγγελία του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού έχουν αρχίσει οι σφοδρές αντιπαραθέσεις, τουλάχιστον από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία θεωρεί ότι ο Αλέξης Τσίπρα έχει ως στόχο τον εκτοπισμό του κόμματος σε άλλη θέση. Η αλήθεια είναι ότι οι αντιδράσεις αυτές ήρθαν μετά από τις δύο δημοσκοπήσεις που εμφάνισαν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να πλασάρεται στη δεύτερη θέση και μάλιστα με αρκετή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια στιγμή στην Κομουνδούρου συνεχίζονται οι συζητήσεις για το τι θα γίνει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωκράτης Πάμελος σήμερα σε συνέντευξη που έδωσε επανέλαβε την πρότασή του ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων επισημένοντας ότι αυτό ζητάνε οι πολίτες. Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα παρά μόνο με τα στελέχη μεμονωμένα, δηλαδή των κομμάτων τα οποία θέλουν να τον ακολουθήσουν. Τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι 5 τουλάχιστον βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο κύριος Καραμέρος, ο κύριος Κόκαλης, ο κύριος Κεδίκογλου, ο κύριος Μαϊκόπλος και ο κύριος Παναγιωτόπλος, θέλουν να κατευθυνθούν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ό,τι γίνει θα γίνει μετά από την Κεντρική Επιτροπή που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου. Τώρα, ποιες θα είναι οι κινήσεις, κανένας δεν ξέρει. Κάποιοι λένε ότι ενδέχεται 2 ή 3 βουλευτές να παραιτηθούν, να ανεξαρτητοποιηθούν μάλλον, να είμαι ακριβής, ενώ ο ένας συζητάει ακόμα και να παραιτηθεί. Προφανώς όλες αυτές οι διεργασίες θα εξεταστούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια μετά από την Κεντρική Επιτροπή, που οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Φάμελος θα επιμείνει στην πρότασή του να υπάρξει συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι το οποίο, Έρη, δεν είναι εφικτό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο Κώστας Καρπουχτσής, είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά νωρίτερα στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα.
13: Είναι γεγονός ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο. Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή. Και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Και σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και η εισήγησή μου στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα γίνει το άλλο Σάββατο. Ποια είναι βασικά προγραμματικά στοιχεία. Ομολογώ ότι βρίσκω πάρα πολλές ομοιότητες. Έχουμε και την ίδια αφετηρία σε πάρα πολλά σημεία ανάλυσης. Δουλέψαμε μαζί και πάρα πολλά χρόνια. Καταλαβαίνω, παρότι είχα διαφορετική οπτική, την πρόταση που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει μια καινούργια πρόταση που να συμβάλλει και στην ανασύνδεση του προοδευτικού χώρου. Το είχαμε πει και εμείς. Τώρα όμως δημιουργείται ένα ερώτημα. Θα είμαστε όλοι μαζί. Το οποίο το θέτει και η κοινωνία. Αυτό που
15: εσείς
13: λένε βρίσκεται να τελειώνουμε. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι σας έδωσα ήδη τη στρατηγική μου επιλογή.
15: Θα επιμείνετε σε αυτό.
13: Που είναι. Ήταν η ενότητα, είναι η ενότητα, διότι αυτό απαιτεί η κοινωνία. Σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε καθαρά, να δεσμευτούμε και να δουλέψουμε σε αυτό.
16: Ο στόχος, ο πύχης είναι ένας. Να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Άρα εξ ορισμού ο στόχος είναι να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Καταρχάς να σας πω το εξής. Όντως ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, έχει ξανακυβερνήσει. Και αυτό, επιτρέψτε μου να πω, είναι μόνο θετικό. Από ποια έννοια. Γιατί έχει κρυφθεί σε ένα βασικό για μένα τομέα. Τον τομέα της εντιμότητας και της καθαρής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος.
17: Είναι πολιτική αντίπαλος, κυρία Μαρακαριστιανού.
16: Μας προκαλεί τρομερή εντύπωση ότι η έντονη κριτική της, αντί να στρέφεται στις πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε και το κίνημά της ουσιαστικά και όλων των οικογενειών μετά και την ανίποτη τραγωδία των Τεμπών, αντί λοιπόν να στραφεί σε αυτές τις πολιτικές, σε αυτά τα διέξοδα, στρέφεται εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι η θέση της είναι προς τα δεξιά και λίγο ακόμα πιο πέρα.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στο Αιγαίο. Έχουμε πάλι δημοσιεύματα και του τουρκικού τύπου που φέρονται να μιλούν για ένα περιστατικό ανάμεσα σε ένα τουρκικό και αλλιευτικό σκάφος και ένα σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Κατερίνα Τσαμούρη είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Έρικη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το βίντεο είναι παλιό.
1: Ναι.
18: Οι Τούρκοι σκοπίμως παρουσιάζουν αυτό το παλιό βίντεο του 25. Με Έλληνες λιμενικούς να διώχνουν Τούρκους ψαράδες από το Φαρμακονήσι, ισχυριζόμενοι ότι είναι πρόσφατο και ότι το σκηνικό έγινε σε τουρκικά ύδατα. Και μάλιστα λένε ότι δήθεν τους απομάκρυναν οι Τούρκοι από τα τουρκικά νερά. Σε άλλο κανάλι κατηγορούν τη χώρα μας ότι δημιουργεί ένταση επειδή έστειλε αεροσκάφη Φάντομ να πετάξουν πάνω από το Καστελόριζο τη μέρα Έρη που οι Τούρκοι έκαναν παραβιάσεις.
1: Ναι.
18: Είναι απίστευτα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε σήμερα συγκεκριμένα στην Τουρκία. Μάλιστα, μια φιλοκυβερνητική εφημερίδα, ανήμερα της επετείου της άλλωσης της πόλης, γράφει προκλητικά στο σημερινό της σκίτσο ότι οι Έλληνες ξύνονται και ότι τα F-16 μας έδιωξαν τα ελληνικά μαχητικά που έκαναν χαμηλή πτήση στο Καστελόριζο που βρίσκεται στα 2 μόλις χιλιόμετρα από το Κάσι. Τώρα, ναι. Το μήνυμα που εξέπεμψε η Ελλάδα ήταν πολύ άμεσο και ηχηρό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που επισκέφθηκε την 115 πτέρυγα μάχη στη Σούδας είπε ότι η εθνική κυριαρχία της Ελλάδας είναι σε πολύ καλά χέρια και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας καθημερινά την προστατεύουν. Ενώ ο Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι μπορούμε να κινητροδοτούμε την τεχνολογία και να δημιουργούμε τέτοιους πολλαπλασιαστές ισχύως ώστε να εξισορροπήσουμε τη δυνατότητα που υπάρχει να αντιμετωπίσουμε μια δεκαπλάσια απειλή. Γιατί όπως είπε, η Ελλάδα αντιμετωπίζει δεκαπλάσια απειλή από την Τουρκία.
1: Τώρα, Κατερίνα, είχαμε και εξελίξεις γύρω από τον drone της Λευκάδας εκεί όπου η Αθήνα ετοιμάζεται να στείλει διάβημα στο Κίεβο.
18: Έτσι είναι, το αποκάλυψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, στο briefing. Είπε ότι περιήλθε το πόρισμα των ενόπλων δυνάμεων στο Υπουργείο Εξωτερικών. Επομένως, ήρθα σε επαφή με στελέχη του Υπουργείου, τους ρώτησα, κάναμε τελικά διάβημα τώρα που έχουμε το πόρισμα ή όχι. Η απάντηση είναι η εξής. Ο κ. Γεραπετρίτης χθες ενημέρωσε την ΥΠΑ, την εκπρόσωπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για τη διπλωματία, την κυρία Καγιακάλας. Ενώ έθεσε το θέμα προφορικά και στον Ουκρανό ομολογό του. Διαζώσεις, γιατί χθες ήταν μαζί στην Κύπρο για αυτή την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών, το λεγόμενο Γκίμνιχ. Και τώρα έπονται τα διαβήματα. Δεν έχουν γίνει ακόμα, αλλά θα γίνουν.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατέρινα.
18: Να είσαι καλά.
1: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη μεταγαλύτερη έκθεση για την πράσινη ανάπτυξη και το μέλλον των σύγχρονων πόλεων. Πάμε να συνδεθούμε με την Attica Green Expo, το κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taekwondo στο Παλαιό Φάλιρο, με χορηγό επικοινωνία στην Nextep Media Group. Εκεί θα συναντήσουμε τον καλό μου συνάδελφο, τον Γιώργο Λεμό, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του ρεπορτάζ της τοπικής αυτοδιοίκησης στα παραπολιτικά, στην απογευματινή και στο iota.gr. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
15: Καλό μεσημέρι, Έρικ. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τρίτη ημέρα για την Attica Green Expo. Πραγματικά πολλές θεματικές και πολλά ζητήματα έχουν τεθεί ήδη και θα συνεχίσουν μέχρι το κλείσιμο της σημερινής ημέρας. Ξεκίνησαν οι συζητήσεις με ένα από τα πιο κρίσιμα πάνελ στην διοργάνωση με θέμα φυσικά την κυκλική οικονομία ως εθνική πολιτική. Ένα κρίσιμο πάνελ όπου τοποθετήθηκαν κυρίως τεχνοκρατικά στελέχη πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και ανέλησαν διεξοδικά. Ακολούθησε αμέσως μετά το περιβάλλον και κρίση για το δημόσιο διάλογο με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κύριο Παύλο Μαρινάκη να συμμετέχει σε αυτό το πάνελ. Είχαμε πάνελ αμέσως μετά για την υγεία και εκεί κρίσιμα ζητήματα γιατί η υγεία συνδέεται άμεσα και με το περιβάλλον. Νησιωτικότητα, πολλά θέματα και ουσιαστικά θα φτάσουμε προς το κλείσιμο της σημερινής ημέρας με άλλο άλλη μια συζήτηση. Στην οποία θα αναλυθούν όλα τα ζητήματα σε σχέση με την παιδεία και τον αθλητισμό. Να πούμε ότι σήμερα είναι η τρίτη μέρα της Attica Green Expo. Έχουμε αύριο, συνεχίζονται οι διεργασίες από τις 9 το πρωί και θα συνεχιστούν μέχρι το μεσημέρι, όπου θα ολοκληρωθεί και για φέτος αυτή η κατά κοινή ομολογία πολύ επιτυχημένη διοργάνωση, Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης που βρέθηκε εκεί στην Attica Green Expo, καθώς και η Όλγα Δούρου, αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, αλλά και ο Γιάννης Φωστηρόπουλος, δήμαρχος του Παλαιού Φαλήρου.
19: Θέλουμε να ολοκληρώσουμε τον ποδηλατόδρομο πεζόδρομο που ξεκινάει από το ΣΕΦ και θα καταλήγει σε πρώτη φάση στη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, όπου γίνονται εργασίες. Εμείς, να ξέρεις, φέτος το χειμώνα δώσαμε το χώρο του πάρκου, ένα χώρο που τον θέλουμε το καλοκαίρι να είναι ανοιχτό στον κόσμο. Το δώσαμε να γίνουν τα έργα σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του ποδηλατόδρομου πεζόδρομου. Κάθε σεζόν, χειμώνα-καλοκαίρι, ελέγχεται η παραλία μας. Και αν κάποιοι ρωτούν, και είναι καλό να πληροφορούμε τον κόσμο, για ποιο λόγο βάζετε αυτές τις πινακίδες που λένε μην κολυμπάτε εδώ και εκεί, είναι ακριβώς τα σημεία που βγαίνουν τα όμβρια ύδατα και η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να λέει 50 μέτρα αριστερά και δεξιά και 100 μέτρα από την εκβολή του ρέμματος πικροδάφνης, δεν πρέπει να κολυμπά κόσμος. Γιατί τα όμβρια ύδατα, όπως ξέρεις πλέον, δεν είναι καθαρά ύδατα, δεν είναι όπως παλιά που τα βάζαμε στις τέρνες και τα πίναμε.
20: Είναι ένας διαρκής αγώνας. Mm-hmm. Για να καταλάβετε, από την αρχή του έτος μέχρι σήμερα έχουμε περισυλλέξει από πάνω από 200.000 σημεία γκώδη αντικείμενα. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν κάτι είναι καθημερινό και σε πολλά διαφορετικά σημεία, είναι εξαιρετικά εύκολο να δημιουργηθεί μία εικόνα η οποία θεωρώ ότι αδικεί την συνολική προσπάθεια που κάνουν οι εργαζόμενοι της καθαριότητας. Οι οποίοι, όπως έχετε παρατηρήσει, είναι συνέχεια στους δρόμους. Παράγουμε πάρα πολλά σκουπίδια.
2: Ναι.
20: Στο κέντρο της Αθήνας, στον Περικό Τρίγωνο για παράδειγμα, γίνεται αποκομιδή 6-8 φορές ημερησίως.
2: Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Η Attica Green Expo έχει γίνει σεσμός, γιατί κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια και έβαλε την ατζέντα. Και μόνο η εικόνα, τα περίπτερα, τα παιδιά από τα σχολεία με τους καθηγητές, αλλά και οι συζητήσεις αυτές που γίνονται, ο συνδυασμός όλων αυτών, είναι η καλύτερη απάντηση στο αν ενδιαφέρεται ο κόσμος για την ουσιαστική συζήτηση.
1: Τώρα έχουμε ένα καμπανάκι από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου για τις αθρώες αγορές από κινέζικες πλατφόρμες. Πάνω από 250.000 δέματα φτάνουν καθημερινά στην Ελλάδα. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει για το ελληνικό εμπόριο. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
21: Καλό μεσημέρι, Έρη. Και δεν είναι μόνο ότι αυξάνει πολύ. Το ζήτημα είναι ότι τα προϊόντα που έρχονται είναι αμφίβολης χρησιμότητας πολλές φορές και όχι τα πρότυπα και δεν τηρούν τα πρότυπα ασφαλείας που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέγαμε και παλιά, Έρη, αυτό.
1: Φυσικά.
21: Ένας κατασκευαστής στην Ευρώπη έχει συγκεκριμένους όρους που κατασκευάζει ένα προϊόν, ένα παιχνίδι, ένα αντικείμενο καθημερινής κρίσης κλπ. Ενώ ο Κινέζος δεν έχει κανένα περιθώριο, αρκεί να πουλήσει στο εξωτερικό. Μάλιστα, επιδοτείται και από το κινέζικο κράτος.
1: Είναι πολύ χαμηλές οι τιμές. Είναι πάρα πολύ χαμηλές οι τιμές. Και αυτό δείχνει και την αγοραστική δύναμη των. Δεν θα μιλήσω των Ευρωπαίων, θα μιλήσω για τους Έλληνες. Ο Έλληνας καταναλωτής πάντα επιλέγει την ποιότητα. Για να φτάνει όμως στο σημείο να αγοράζει αμφιβόλου ποιότητα σε αντικείμενα, έτσι, το κάνει μόνο και μόνο λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Δεν το κάνει για λόγους επιλογής.
21: Δηλαδή,
1: είναι θέμα κόστους. Τώρα όμως εσύ σήμερα με το ρεπορτάζ αναφέρεις λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε ένα πρόστιμο μαμούθ στην ΤΕΜΟΥ, μια κινέζικη εταιρεία. Για εξήγησέ μας τι έχει συμβεί.
21: 200 εκατομμύρια, γιατί θεωρεί ότι παραβιάζει τους κανόνες διακίνησης αγαθών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταφέρει πράγματα τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τους όρους και τους κανονισμούς που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ρίξει 200 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο στην εταιρεία. Κοίταξε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Συνήθως αυτά τα πακέτα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι πακέτα τα οποία φτάνουν μέχρι 150 ευρώ, δηλώνουν μια αξία ο αγοραστής ή ο πολιτής, αλλά αυτή η αξία δεν ξέρουμε αν αντικατοπτρίζεται στην πραγματικότητα. Επιπλέον, δεν ξέρουμε καν εάν το περιεχόμενο του πακέτου είναι αυτό που αναφέρει ο πολιτής ή ο αγοραστής.
1: Ακριβώς, ναι. Και βεβαίως αλλάζουν όλα από την 1η Ιουλίου, διότι θα επιβληθεί και ένας φόρος 3 ευρώ ανά πακέτο, σωστά.
21: Ναι. Είναι σημαντικό αυτό. Αυτό, αν συμβεί, θα μαζεύει ετησίως περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Με 20 δισεκατομμύρια ευρώ, μπορεί να γίνει ένας σχετικά αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου αυτών των πακέτων. Μάμε μηχανήματα, μάμε αλγόριθμους, μάμε τυχαίους ελέγχους, ας πούμε, που θα γίνονται. Τέτοιο. Αυτό μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα μηχανισμό ελέγχου, ώστε το σύστημα προφανώς δεν θα το ελέγξει το 100%, αλλά αν φτάσει το 80-90% είναι ο νόμος του Παρέτο. Δηλαδή, βάζεις, κάνεις μια δαπάνη και ελέγχεις το 80%. Το να ελέγξει το 100% τι διακινείται μέσα από κλειστά πακέτα δεν είναι εφικτό. Αλλά αν φτάσει το 80%, αυτό θα είναι προς όφελος και των καταναλωτών και των εμπόρων, οι οποίοι πλήττονται, πρέπει να
1: πούμε,
21: από αυτή την δραστηριότητα. Και βέβαια τις οικονομίες, η οποία θα έχει περισσότερους φόρους, περισσότερα έσοδα κλπ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Και βεβαίως να πούμε ότι κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αρχίζουν σιγά σιγά οι εκδρομείς, φεύγουν, εγκαταλείπουν τον κλεινό ναύτη, τα μεγάλα αστικά κέντρα. Συνήθως πηγαίνουν προς τα νησιά, γεμάτα αναχώρησαν τα πλοία από τα λιμάνια σήμερα από τον Πειραιά και τη Ραφίνα. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και αύριο, διότι ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Έχουμε ήδη αυξημένη κίνηση και στα ΚΤΕΛ και στις εθνικές οδούς. Όχι βέβαια στην κατάσταση ώστε να πούμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά καλύτερα να μας τα πει ο Κίμωνας, ο λογοθέτης, ο σύμβουλος οδικής ασφάλειας που έχουμε μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε λογοθέτη. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε από το δρόμο αυτή τη στιγμή, από τους δρόμους?
4: Καλό σας μεσημέρι. Βρισκόμαστε πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και ήδη έχει ξεκινήσει μια μεγάλη, θα λέγαμε, έξοδο. Βλέπουμε πολύ αυξημένη κυκλοφορία, μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα. Έχουμε στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού αυτή την ώρα, με την κίνηση να ξεκινάει από πολύ χαμηλά,
1: ναι,
4: να ξεκινάει σχεδόν από το Μοσχάτο στην άνοδο και να φτάνει μέχρι την Κηφισιά. Πολύ δύσκολο το ανωδικό ρεύμα, γιατί είναι και μια ώρα που χμίζει για τον Κηφισό, που σχολάει ο κόσμος και επιστρέφει προς σπίτι του, αλλά παράλληλα συνδυάζεται με τη μεγάλη έξοδο και επίσης αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στη λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου και στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, από το παλατάκι του Χαϊδαρίου μέχρι το Σκαραμαγκά. Επίσης δεν κινείται τίποτα. Πλήρη ακινησία, μετά ανοίγει λίγο μέχρι τα Διόδια και μετά αρχίζει και αυξάνεται και η κίνηση στα Διόδια της Ελευσίνας. Στα Διόδια των Αθηνών είναι καλή εικόνα για την ώρα, όμως η έξοδος αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες και θα ολοκληρωθεί και το Σάββατο. Και φυσικά η ίδια εικόνα θα υπάρχει και το Σάββατο το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όπου και τώρα έχει πολλή κίνηση περιμετρικά του λιμανιού για τα πλοία που φεύγουν για τα νησιά, και αύριο το πρωί θα έχει ακόμη περισσότερη. Θέλει πολύ προσοχή, να είμαστε προετοιμασμένοι. Είναι μια αρκετά μεγάλη έξοδο, όχι τόσο μεγάλη γιατί δεν έχουν όλοι αργία τη Δευτέρα, αλλά νομίζω ότι πολλοί κόσμοι θα καταλήψουν στο λεκανοπέδιο. Θέλει υπομονή και προσοχή στον δρόμο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
22: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
23: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νητσιάκο στο κιλό, μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό, μόνο 6,99. Χρυσά αυγά, 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά Creta Farms εν Ελλάδη, 35% φθηνότερα. Πύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,59.
22: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
24: Λευτεράκι, τα είδες?
25: Τι να δω ρε Ζωζό.
24: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
25: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
24: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
25: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
24: Τι κληρώσεις?
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
23: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
5: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
22: Φεστιβάλ Επταπηργείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηργείου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
26: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.

0: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στη Θεσσαλονίκη αύριο Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας με λίγες νεφώσεις κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, ενώ θα στραφούν σε νότιους νότιο-δυτικούς κατά τις μεσημβρινές ώρες και στη συνέχεια αναμένεται να εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι σε πολύ γύρω Βέρεια και Σέρες 29 βαθμοί, στην Κατερίνη 30, στο Κιλικής και τα Γιαννιτσά 28, στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβενά, ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους της 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Ηλεκτρονικά ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρονικά ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρονικά ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Έναν ψιλοπανικό τον έχουμε και στην περιφερειακή οδό, αλλά και σε πολλά σημεία, σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, καθώς μετρό δεν έχουμε. Και αυτό έχει οδηγήσει πολύ κόσμο να μετακινηθεί, όχι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά με τα γιοταχή αυτοκίνητά μας. Αποτέλεσμα αυτού, τούτη την ώρα να έχουμε ένα ποτηλιάρισμα μεγάλο, σημαντικό, προς δυτικά, το οποίο ξεκινά από τον κόμβο Τριανδρίας, και ένα ακόμη το οποίο ξεκινά χαμηλά, τι χαμηλά, από τα Λατομία, από τα Νταμάρια, μέχρι και λίγο μετά το 424, και σε πολλά και διαφορετικά σημεία στο κέντρο της πόλης είναι αυξημένη η κίνηση. Βλέπω ότι έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην Καραμαλή, με κόσμο ο οποίος μάλλον κατευθύνεται προς Χαλκιδική. Τρίμερο βλέπετε μπροστά. Βλέπετε? Γιατί εμείς δεν βλέπουμε? Έχουμε εξετάσεις, γράφουμε. Σας το είπαμε. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 6 λεπτά μετά τις 3 στον Στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Πρώτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων. Τα παιδιά είπαν ότι τα θέματα ήταν βατά, τα γνώριζαν, τα διαχειρίστηκαν. Να σου η μοναξιά, να σου η τρίτη ηλικία. Τα λες και βιομαθήματα.

Γεια σου ρε Φώτη, λέει ο Φώτης. Καλησπέρα Δημήτρη, λέει. Η κοράκλα μου πήγε τέλεια στις εξετάσεις. Μπράβο ρε Φώτη, και εμένα ο δικός μου το πρωί μετά το πέρας με κάλεσε, μου λέει μπαμπά έγραψα πάρα πολύ καλά. Εντάξει, μου λέει θα μπορούσα και καλύτερα, αλλά έγραψα πάρα πολύ καλά. Έτσι κι αλλιώς αυτό το μάθημα είναι λίγο περίεργο μάθημα. Οπότε είπα χαμηλά λίγο την πάλι, να δούμε όταν θα έρθει ο βαθμός. Δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι. Πάμε για τα επόμενα. Γεια σου Γιώργο. 18 ώρες χωρίς ρεύμα, ελάς στο μεγαλείο σου. Πού ρε Νικόλα, δεν έχετε ρεύμα? Πού δεν έχετε ρεύμα να βάλουμε μπαλαντέζα να σας στείλουμε, είτε AC είτε DC. Θα βουλιάξει η Χαλκιδική και οι παραλίες εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, Στριμονικό, Σπιερή, θα βουλιάξουν. Εντάξει, λίγο υπερβολικό, γιατί ακόμη δεν έχουν τελειώσει τα σχολεία. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ στους χάρτες που έχω μπροστά μου, υπάρχει κίνηση που δεν είχε τα προηγούμενα Παρασκευό-Σαββατοκύριακα.

πώς διαβάζαμε εμείς τότε χωρίς κλιματιστικά στο σπίτι? Θα μου πεις δεν έκανε τέτοιες θερμοκρασίες, δεν είχε τόση υγρασία, δεν ήταν τόσο αποπνικτικά, γιατί κλιματιστικά σιγά, πότε βάλαμε κλιματιστικά στο σπίτι? Την υδρώναμε τη φανελά όλα και όλα όταν είχαμε πανελλαδικές. Λοιπόν, δημοσκοπούλα έχω. Δημοσκοπισοπούλα. Δημοσκοπισούλα. Ναι, δημοσκοπισούλα. Φρεσκότατη. Ολοκένουργια.

Ανακατεύεται, βλέπετε, η τράπουλα και έχει ένα ενδιαφέρον μέχρι ότου καθιζάνει όλο αυτό. Θα χρειαστούν κάποιες εβδομάδες να σας πω στα έκτακτα. Τελικώς το πόρισμα είναι ότι το ντρόν το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό και υπάρχει διάβημα του Γεραπετρίτη στην Ουκρανία να μας εξηγήσουν για ποιον λόγο, πώς βρέθηκε τούτο το πράγμα στη Λευκάδα. Άντε Ζελένσκι, το παράγκανες. Τα παόκια οι φίλοι μου διαμαρτύρονται γιατί χθες ο Παναθηναϊκός, λένε οι ίδιοι, τους έκλεψε την νίκη μέσα από τα χέρια τους. Για φαντάσου, να κέρδιζε, πήγαν στην παράταση το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Στο παλατάκι μετά θα γινόταν τσιγκακομήρας, όχι ότι δεν θα γίνει και τώρα.

Μαντόνα έπαρε Λεοντή. Είπα η Μαντόνα, η Αλίτισσα και έρχεται ο Λεοντής, λέμε φωνάξατε. Μαντόνα είσαι ή Αλίτισσα. Αλίτης. Λοιπόν κάτσε, μη σας κρατώ σε αγωνία.

κάτσα, θα πάρω με τη σειρά. Αυτό που έχω μπροστά μου είναι η πρόθεση ψήφου, δεν είναι η εκτίμηση, έτσι. Η εκτίμηση είναι εκείνη που πάει λίγο πιο ψηλά τα νούμερα. Από πού να ξεκινήσω, από πού θες να αρχίσω? Δημοκράτες 09. Είναι και πολλά τα κόμματα. Μέρα 25 2,6. Φωνή της Λογικής 2,7. Α, ξέχασα. Η Νίκη 1,7. Επίσης ξέχασα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη πιο χαμηλά, στο 1,5. Πάμε από την αρχή λοιπόν. 0,9 οι Δημοκράτες. Τελευταίοι. Πρώτο τελευταίος ο ΣΥΡΙΖΑ, 1,5. Η Νίκη μία θέση πιο πάνω με 1,7. 2,6 το Μέρα 25, 2,7 η Φωνή της Λογικής. Πάμε τώρα πάνω από τα τριάρια. 3,2 οριακά πάνω από το 3 η Πλεύση Ελευθερίας. Γκρίνια, μούρλα, τρέλα, ψυχασθένεια. 3,2 η Πλεύση. Πάω λίγο πιο ψηλά στο 6,3 την Ελληνική Λύση. Στο 6,4 το Κουκουέ. Μαρία Καριστιανού, ελπίδα 9,5%. Στην τέταρτη θέση. Στην τρίτη θέση με 10% το Πασόκ, το οποίο φωνάζει και γκρινιάζει. Στην δεύτερη θέση ο Τσίπρας με την Ελλάδα του στο 12,8%. Και με δύο φορές πάνω, όπως

Ρε την κύρα Ζωή εκεί που ήταν έτοιμη να κυβερνήσει πριν από κάποιους μήνες. Yes, τώρα έχει πέσει τα αζήτητα. Και ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο οποίος ήταν έτοιμος και εκείνος να κυβερνήσει, το έχει πάρα πολλές φορές. Θέλω, λέει, να κυβερνήσω, δώστε μου την δυνατότητα να αλλάξω τα πάντα. Είναι χαμηλά γιατί μπήκε σφήνα η κυρία Καριστιανού. Και αυτή θέλει να κυβερνήσει.

Όλοι θέλουν να κυβερνήσουν. Κανείς δεν ήθελε να μαγειρεύσει. Μέχρι ότου ανακάλυψε τον Μπαρμπαστάθη. Γιατί ο Μπαρμπαστάθης φροντίζει να κάνει την μαγειρική απόλαυση άκοπα, χωρίς να κοπιάζουμε. Και μάλιστα έχει 18 διαφορετικές συνταγές για όλες κι όλους εμάς την σειρά «Ας μαγειρέψουμε». Να είναι καλά ο Μπαρμπαστάθης, να τον έχουμε εκεί στον καταψύχτη. Του αρέσει ρε παιδί μου, τι να κάνει. Είναι πρόθυμος κάθε φορά που κάτι χρειαζόμαστε, ανοίξει την κατάψυξη και σε εξυπηρετεί αμέσως, τάχιστα.

Όχι ρε, για μας δεν έχει, πως το λένε, τριήμερο. Έχουμε, είπαμε, σας το έλεγα το πρωί. Θυμάμαι παλιά όταν ήμουν μικρότερος τώρα, πότε ήμουν μικρότερος. Α, πολύ παλιά τέλος πάντων. Όταν άκουγα κάποιους μεγαλύτερους που είχαν παιδιά και άκουγα, έλεγα, έχουμε να γράψουμε. Γράφουμε σήμερα έκθεση, γράφουμε μαθηματικά, α, παίρνουμε βαθμούς. Έλεγα, τι αστεία φράση, αφού ο γιος σου ρε φίλε, η κόρη σου. Αλλά τώρα και εγώ μπήκα στο ίδιο τρυπάκι. Με ρωτάνε οι φίλοι, πάμε κάπου, ξέρω εγώ, Σάββατο, Κυριακή. Α, όχι, όχι, όχι. Διαβάζουμε. Διαβάζουμε.

Δεν πειράζει, κάνουμε και μου αγέν, πώς το λένε, οικονομία ρε φίλε. Δεν βγαίνεις έξω. Δεν θυμάσαι που είχε πει ο Τσίπρας τότε, τι να σας δώσουμε τώρα από 2.000, θα πάτε να τα φάτε τα χρήματα. Και εμείς τώρα διαβάζουμε με τα πιτσιρίκια μας, οπότε δεν βγαίνουμε έξω, δεν ξοδεύουμε. Μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Πρέπει να σου πω ότι χθες ήμουνα ψηλά πάνω στο Roof Garden στο Electra Palace και κάποια στιγμή γύρω στις 10 έφυγε το κρουαζιερόπλοιο. Ωραία εικόνα, πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ νωρίτερα περπατώντας στους δρόμους της πόλης, πολύς τουρισμός, πολύς κόσμος, πάρα πολύς κόσμος από πολλές και διαφορετικές γωνιές του πλανήτη. Ωραία πράγματα.

Χαμός, πυκνώσαν εκδηλώσεις. Είναι όπως το λες, όπως μου το γράφεις, Φανή. Άρχισαν ήδη προεκλογικές εκδηλώσεις και συμπεριφορές. Α, όλα και όλα. Τώρα θα σας θυμηθούν όλοι. Και εγώ κάθε μέρα έχω προσκλήσεις. Ο ένας εδώ, άλλος εκεί, ο άλλος παραπέρα. Μήπως πρέπει και εγώ σιγά σιγά να ξεκινήσω τις εκδηλώσεις. Άκου να σου πω, αν είσαι ασφαλιστικός σύμβουλος και επειδή χορηγός της εκπομπής είναι η μεγάλη ανανεωμένη Infotrust, άκου να σου πω τι μπορείς να κάνεις για να γίνεις πολύ δυνατός παίκτης στον χώρο της ασφαλιστικής αγοράς. Αν είσαι λοιπόν ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, μπαίνεις στο infotrust.gr κάθετος φόρμα, συμπληρώνεις αίτηση συνεργασίας ή καλείς στο 2314-92-492 για να δεις πώς μπορείς και εσύ να γίνεις μέλος αυτής της μεγάλης πολύ δυνατής ομάδος. 2314-92-492.

Εδώ οι φίλοι μου οι πολυξένοι βάζουν ένα ερώτημα. Λέει, όλοι θέλουν να κυβερνήσουν, κύριε Βενιέρη. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να κυβερνήσει καλύτερα. Ωραίο ερώτημα, πολυξένοι. Το θέτω από την πολυξένη το ερώτημα. Απευθύνεται σε κάθε μία, κάθε έναν από εσάς. Γρήγορα, γρήγορα γράψτε στο Viber για να απαντήσουμε στην πολυξένη στο ερώτημά της. Όλοι θέλουν, λέει, να κυβερνήσουν. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να κυβερνήσει καλύτερα τη χώρα, τον τόπο. Για βομβαρδίστε. Πρώτη επίσημη δημοσκόπηση του Στάτους 107 και 7. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, το έμπα δηλαδή του Τσίπρα και το έμπα της κυρίας Καριστιανού. Το ερώτημα έθεσε η κυρία Πολυξένη. Ποιος μπορεί να μας κυβερνήσει καλύτερα.

στο 6908-357-800. Ποιος μπορεί να μας κυβερνήσει καλύτερα? Και εδώ λέμε αλήθειες. Ξεκινώ. Στέργιος, Μητσοτάκαρος λέει. Λευτέρης, Μητσοτάκης, Βαγγέλης, Μητσοτάκης. Ο κύριος Ιωάννης Μποίτσης, Μποίτσης, όποιος κόλλησε ένσημα. Ο Τσίπρας μου γράφει Στέλλα. Ο Τσίπρας μου γράφει και ο Νικόλας. Ο αδερφός σου μου γράφει ο Πέτρος και γελάει. Γιατί γελάς ρε, δεν είναι καλός κυβερνήτης ο αδερφός μου? Σε παρακαλώ. Ο Βασίλειος λέει Κυριάκος Μητσοτάκης και με διαφορά δυστυχώς. Γιατί ρε Βασίλεια δυστυχώς? Χαμός. Η Νίτσα γράφει κανένας. Ο Ιωάννης ο Αλφα λέει Βαρουφάκης. Ο Στέφανος λέει δεν θέλει και πάρα πολύ σκέψη. Έχουμε πείρα τώρα. Ο Τάσος λέει καλησπέρα κύριε Βενιέρη. Η αλήθεια είναι ότι ο Κυριάκος θέλει τον Τσίπρα ως κύριο αντίπαλό του, γιατί η κοινωνία παραμένει συσπηρωμένη εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι αυτός, εκπροσωπούσε από τη στιγμή όμως που ο ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώθηκε, ιτήθηκε και διαλύθηκε, έπαψε να είναι πιεστικό φόβητρο που να συσπηρώνει δυνάμεις γύρω, από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η αλήθεια. Γεια σου Εύα. Ο Μητσοτάκης βέβαια λέει, η Έλενα τι λέει, κανένας. Ο Χρήστος γράφει μόνο ο Μητσοτάκης. Ο Χρήστος άλλος Χρήστος. Η ζωή με Βαρουφάκη και Τσακαλώτο. Η Μαριό λέει ο κύριος Μητσοτάκης με διαφορά. Κάτσε εδώ ο φίλος μου ο Γιώργης λέει Τσίπρας Καριστιανού και Πασόκ μαζί είναι από την πρώτη Κυριακή, Δημήτρη μου, και κλαίω για να δω ζωή υπουργό δικαιοσύνης. Τσίπρας Καριστιανού δεν μιλούνται, γιατί προχθές στην συγκέντρωση εκεί ο Τσίπρας μέσω των δύο ηθοποιών απαξίωσε την Καριστιανού και η Καριστιανού θύμωσε. Η Κυριακή γράφει Μητσοτάκης, ο Βασίλης ο Πεταλάς, ο Αλτήριος,

Είχαμε στην τριβή και ενός ντρόν ρωσικού στη Ρουμανία. Και στην Κωνσταντζά, πρόξενος στην Κωνσταντζά, έμαθε ο πρόξενος ότι πλέον θεωρείται persona non grata. Κύριε Μητσοτάκη, κάντε όπως οι Ρουμάνοι, persona non grata σου λέει. Τι θες Ρώσε και μου ρίχνεις ντρόν στη Ρουμανία, στην Κωνσταντζά. Άντε ρε Γεραπετρίτη, πες και εσύ στον Ζελένσκι ότι είστε persona non grata, κύριε Ζελένσκι, αν δεν δώσετε εξηγήσεις για τον ντρόν που έφτασε στη Λευκάδα.

ρωτάει εδώ ο φίλος ο Στέριος, δεν έχω ιδέα να σου πω την αλήθεια. Λέει, γράφεις, τελικά τι έγινε με την εκταφή που ζητούσε ο Πάνος Ρούτσι, ο τύπος έκανε άνω κάτω την Ελλάδα για ένα μήνα. Καλησπέρα. Παιδιά, δεν ξέρω τι έγινε. Γιατί ποιος σας είπε ότι ήθελε πραγματικά να κάνει εκταφή? Τα βαντούρι ήθελε να κάνει ο άνθρωπος. Μην τραλαθούμε κιόλας. Έχεις δίκιο, Βασίλη Πεταλά, λέει, σίγουρα δεν κάνει για πρωθυπουργός η Βιργινία. Θα μας βάλει, λέει, τα δύο πόδια σε ένα μπαμπούτσι. Συμφωνώ, Βασίλη. Έτσι δεν ξέρω τι έχει κάνει, πρέπει να το ρωτήσω τον, κάποια στιγμή από την Κατερίνα τον καλέσει να δούμε τι γίνεται με την εκταφή, θα γίνει, δεν θα γίνει.

Η κατάσταση στους δρόμους είναι όπως ξεκινήσαμε, γι' αυτό και δεν έκανα άλλη αναφορά. Υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό και προς δυτικά και προς ανατολικά στο ύψος της Τριανδρίας, χαμηλά στο Απαγεωργίου προς ανατολικά, σε αρκετούς κόμβους μέσα στην πόλη, σε αρκετά σημεία. Χωρίς μετρό η κατάσταση είναι πιο δύσκολη, δεν είναι? Εδώ η Βυργινία το πρωί μας είπε ότι χθες που έφυγε και ήταν η τελευταία μέρα που θα λειτουργούσε το μετρό, γιατί έχουμε τώρα διακοπή για κάποιες μέρες, κόντεψε λέει να βάλει τα κλάματα. Η φίλη μου η Μαρία η Μπουλουξή έκανε μία ανάρτηση, έβγαλε φωτογραφία το μετρό το πρωί και έβαλε δάκρυα και καρδούλες. Θα μου λείψεις. Να δω τώρα ο φίλος μου ο Μιλόπουλος και κάτι άλλο, δεν θέλω να πω τα ονόματά τους, οι οποίοι ήταν εναντίον του μετρό

0: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έτιτλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
1: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
3: Έλα, Νίκο. Την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
4: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ». Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
7: Μαμά, βαριέμαι!
1: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες. Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία. Ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Άγου λέει persona non grata, ρε φίλε. Και εγώ για άλλο λόγο για άλλο λόγο χαρακτηρίστηκα persona non grata και δεν μπόρεσα να φύγω από το αεροδρόμιο. Ας έχω τραβήξει τη ζωή μου κι εγώ. Τι να σου λέω τώρα. Δεν υπερβάλλω. Με κράτησαν στο αεροδρόμιο του Μπαχρέιν. Δεν μ' άφησαν να μπω στο Μπαχρέιν, να δω το Μπαχρέιν. Έφυγαν όλοι, έφυγε και η σύζυγός μου. Πήγαν εκεί ταξίδι, τουρισμός κτλ. Και εγώ ήμουνα στο αεροδρόμιο, τέρμιναλ. Μου λένε εκεί, εσύ persona non grata. Γιατί ρε φίλε, του λέω, γίνουμε την κελεμπία. Μου λέει, γιατί είσαι δημοσιογράφος. Σόπαρα λέω, και είναι κακό να είμαι δημοσιογράφος. Όχι λέει, θα έπρεπε να πάρεις άδεια, λέει, από το Υπουργείο εδώ για να σου επιτρέψουμε να μπεις στη χώρα μας. Και έμεινα λοιπόν 2-24 ώρα στο αεροδρόμιο. Είχα μάθει τις τιμές όλων των αφορολόγητων, πως των ηλεκτρονικών και άλλων συσκευών. Είχα βαρεθεί να ακούω Άτζελα Δημητρίου και Κέτι Γαρμπή. Ναι, αλήθεια. Στο αεροδρόμιο, στο Μπαχρέιν. Τι τραβάμε κι εμείς δημοσιογράφοι. Λοιπόν, κάτσε να σου εξηγήσει, όχι να σου εξηγήσω. Δικός το Σταυρός, δικός του και όμως. Άδωνης Γεωργιάδης, παρακαλώ.
1: Τα έχουν εξοβλήσει. Από την αγκεφαλή της
2: τράπεζας. Να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
1: Τα χρέη των κομμάτων έχουν επίσης προβλέψει να κεφαλοποιήσουν την τραπεζόν εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά δάνεια. Τα έχουν εξοβλήσει. Από την αγκεφαλή της τράπεζας.
2: Να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
1: Τα χρέη των κομμάτων έχουν επίσης προβλέψει να κεφαλοποιήσουν την τραπεζόν εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά δάνεια. Τα έχουν εξοβλήσει. Από την αγκεφαλή της τράπεζας.
2: Να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
1: Τα χρέη των κομμάτων έχουν επίσης προβλέψει να κεφαλοποιήσουν τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά δάνεια.
0: Τα αφήνω πολλές φορές για να το μάθετε.
2: Να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
1: Τα χρέη των κομμάτων έχουν επίσης προβλέψει να κεφαλοποιήσουν τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά δάνεια. Τα έχουν εξοβλήσει. Από την αγκεφαλή της τράπεζας.
2: Να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
1: Τα χρέη των κομμάτων έχουν επίσης προβλέψει να κεφαλοποιήσουν τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά δάνεια. Τα έχουν εξοβλήσει.
0: Οπότε άλλη φορά μην ακούσω εδώ για τα χρέη των κομμάτων. Το λέει εδώ Άδωνης ο αντιπρόεδρος ξεκάθαρα. Ό,τι καταλάβατε. Τα έχουν εξοφλήσει, αλλά ωστόσο χρωστούν από 500 εκατομμύρια το κάθε κόμμα. Αν δεν χρώσταγε το Πασόκ, θα φώναζε και το Πασόκ, ξέρετε. Ή αν και τα άλλα κόμματα, τα μικρότερα, είχαν κυβερνήσει για μεγάλο διάστημα τις καλές εποχές, που το χρήμα έρε δανειζόμενο άφθονο, θα είχαν τα ίδια και μεγαλύτερα χρέη. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Άλλωστε η Άττικα, η τράπεζα, από ένα κόμμα μόνο κούρευσε χρέος. Από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση. Μικρό βέβαια, μικρότερο. Γιατί ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε στα καλά χρόνια να είναι κυβέρνηση. Τότε που ετεροδημότες, Ολυμπιακοί, φέρτε κόσμο από εκεί, φέρτε κόσμο από εδώ. Τοπική οργάνωση, τοπική επιτροπή σε κάθε χωριό, σε κάθε δήμο, σε κάθε χαράδρα, σε κάθε κοιλάδα. Έλα μωρέ, μην μου πεις δεν θυμάσαι. Μη μου πεις ότι δεν πήγαινες και εσύ στα Κατσάβραχα σε χωριά που δεν είχαν ρεύμα, δεν είχαν τηλέφωνο, δεν είχαν τίποτα απολύτως, αλλά σίγουρα είχαν γραφεία ΠΑΣΟΚ, γραφεία Νέας Δημοκρατίας πολλές φορές απέναντι. Έλα τώρα. Κάποιος θα πλήρωνε εκείνα. Μη μου πεις ότι δεν έχεις πάει ή κάποιοι γνωστοί σου δεν είχαν πάει με τα πούλμαν. Ετεροδημότες να πάνε να ψηφίσουν, το κάναν και εκδρομή. Ο άλλος έλεγε: έρχομαι να ψηφίσω ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία στην Αθήνα. Για να πας στην Κούτρα, δήλωνες ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ό,τι ήθελες για να πληρώνεις μέσα μαζικής μεταφοράς. Πήγαινες κι εσύ. Εδώ με τα αεροπλάνα, Ολυμπιακή, χαμός. Κουβάλαγαν κόσμο από εδώ, εκεί. Συγκεντρώσεις, πράγματα. Μιλάει ο πρόεδρος στην Κρήτη. Ωρε φίλε. Απ' την Αδελαϊδα ερχόταν κόσμος για τη συγκέντρωση στην Κρήτη. Τι είπες? Τι είπες?

Όχι Ελένη μου, κάνεις λάθος. Το χρέος που είχε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν τόχος σε δραχμές, ήταν 400 εκατομμύρια δραχμές. Έγινε συμφωνία με την τράπεζα για αποπληρωμή περίπου 175 εκατομμυρίων δραχμών, δηλαδή διαγράφηκε περίπου το 60% του δανείου, δεν ήταν 70 εκατομμύρια. Καμία σχέση. Μπερδεύεις λίγο τις δραχμές με τα euros.

Τρέι Καλαφάτη, ψηφίζω λέει Βιργινία Δαγκωτό για να μας βάλει σε τάξη. Σαν τη Μέρκελ ένα πράγμα. Γεια σου ρε Δημήτρη, καλημέρα, καλησπέρα, συγγνώμη. Τι γίνεται παιδιά, χαμός γίνεται. Και σήμερα χαμός γίνεται. Γεια σου Ρέα. Γεια σου Παναή, γεια σου Γιώργο. Γεια σου Αναστασία. Καλώς τον, καλώς τον, τον φίλο μου, τον σύντροφο κομμουνιστή. Το κράτησα για σένα αυτό.

Αύριο θα είναι εδώ ο Νίκος ο Ταχιάος. Τον κάλεσα, θα είναι στο στούντιο το πρωί. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά, γιατί δεν έχω να απαντήσω κάτι. Επειδή πολλές και πολλοί με ρωτάτε, εγώ δεν θέλω να δίνω πρόχειρες απαντήσεις για πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Έχω πει και τους συναδέλφους εδώ. Καλό είναι να είμαστε συγκρατημένοι. Δεν είναι απαραίτητο να τα ξέρουμε όλα ή να προσποιούμεθα ή να προσπαθούμε να πείσουμε ότι τα γνωρίζουμε όλα. Πράγματα που δεν γνωρίζω. Για πράγματα που δεν γνωρίζω, απευθύνομαι σε εκείνους οι οποίοι γνωρίζουν. Θα δούμε αύριο τι γίνεται με τα έργα εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, τι γίνεται με τον υπέργειο αυτοκινητόδρομο, τι γίνεται με το μετρό, τι γίνεται με τα έργα ασφαλτόστρωσης κατά μήκος Εγνατίας Οδού και της Παθέ. Και αν υπάρχουν και άλλα ερωτήματα αρμοδιότητας του Νίκου Ταχιάου, πολύ ευχαρίστως να τα στείλετε και αύριο το πρωί, για να τα θέσω υπόψη και να απαντηθούν καταλήλως και αρμοδίως. Άντε, γιατί καλοκαιριάζει και θες να κάνεις και τις βόλτες σου, τις εκδρομές σου.

Στάγκο, δώσε μου λίγο σε παρακαλώ εκείνο το μπουκάλι. Ναι, ναι, ναι, εκείνο. Εδώ στο σου λέω, μου πέσε η πίεση, ξέρω εγώ. Θέλω να τονώσω τον οργανισμό μου. Θέλω να αναπτύξω το πνεύμα μου. Θέλω φυσικό μεταλλικό νερό, διός. Από τον Όλυμπο μας έρχεται. Κάτι ήξεραν οι θεοί. Φαντάσου ότι πίνω το ίδιο νερό με εκείνο που έπινε ο Θείας, ρε. Φυσικό μεταλλικό νερό, διός. Η διαφορά είναι ότι εγώ το πίνω εμφιαλωμένο. Είμαι περισσότερο σίγουρος από εκείνον.

χθες είχα έτσι μια πολύ ωραία συζήτηση το βράδυ και έμαθα ότι εδώ εμείς συζητάμε για την ανάπλαση της ΔΕΘ για παράδειγμα στην Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι? Η μιζέρια της πόλης, έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι? Με τις προσφυγές, με τις αντιδράσεις, με τις αντιρρήσεις, όχι σε όλα, οι ίδιοι άνθρωποι, θορυβώδεις και τα λοιπά, με τα νταούλια, με τα κεριά, με τις λαμπάδες, με τις δάδες. Λοιπόν, και μου έλεγε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ασχοληθεί πολύ με τα θέματα αυτά. Ότι προσφάτως ήταν στο Βελιγράδι. Στο οποίο Βελιγράδι ετοιμάζουν έναν εκθεσιακό χώρο ανυπέρβλητης αισθητικής λειτουργικότητος για να κεντρήσουν και να κερδίσουν το ενδιαφέρον όλης της Ευρώπης. Και εμείς εδώ είμαστε έρμεο πάντα ή σχεδόν πάντα των ιδίων οπαδών της μιζέριας, οι οποίοι δηλώνουν και εμφανίζονται ως μίζεροι, γιατί αυτό επέλεξαν για επάγγελμα. Επαγγελματίας μίζερος. Επαγγελματίας γκρινιάρης. Επαγγελματίας, κρατικοδίαιτος βέβαια, επαναστάτης.

Εν τω μεταξύ γνωρίστηκα και με τη διευθύντρια marketing ενός μεγάλου ομίλου ξενοδοχείων, η οποία βέβαια στην Αθήνα είναι, αλλά ήταν εδώ για μια εκδήλωση και συζητούσαμε πώς πάει η κατάσταση στην Αθήνα και μας έλεγε η Αθήνα είναι full booked όλο το χρόνο και ιδίως τα ξενοδοχεία τα μεγάλα στο ευρύτερο κέντρο είναι και πολύ ακριβά για να μείνει κάποιος, αλλά είναι και 100% πληρότητά τους. Στην πλειονότητα βέβαια επισκέπτες, τουρίστες. Καλό είναι αυτό. Λεφτά μας έχουμε. Εμείς θα πηγαίνουμε, πώς το λέγει ο Σωμασής, πώς θα λέγει, Γλυκούλης, Ernie B. Γεια σου ρε Γιάννη. Σε Airbnb θα πηγαίνουμε εμείς. Θα πάω να νοικιάσω του φίλου μου του Ραγκούς, εξαφανίστηκε τούτος που είναι, ο οποίος έχει στην Πάρο μία έπαυλη 14 χιλιάρικα τη βδομάδα την νοικιάζε πριν από 3 χρόνια. Ο άτιμος ο καπιταλισμός.

Έχω κάτι ηχητικά, αλλά βαριέμαι να τα μεταδίδω. Δηλαδή, έχουν, άμα δεν έχει ζωή, Κωνσταντοπούλου δεν αξίζει. Α, έχω μια ζωή. Περίμενε λίγο, περίμενε άμα τη βρω. Η οποία μιλούσε για τον πισινό ενός βουλευτή, περίμενε. Γελούσε μωρέ και ήταν και πολύ γλυκιά. Τελικά τα γελά είναι γλυκιά. Κάτσε να το βρω.

0: Δεν το βρήκα. Βρήκα όμως κάτι άλλο το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τσακώθηκαν χθες ο Σπανάκης, είναι υπουργός κάτι είναι, με τον Γλαβίνα τον δικό μας εδώ, τον Αθανάση. Πλακώθηκαν για το ποιος είναι λιγότερο ή περισσότερο παράνομος. Όχι μεταξύ των δύο. Μεταξύ του Σπανάκη και του Ανδρουλάκη.
1: Που ασχολούνται με ακίνητα νόμιμα.
2: Ως πρόεδρος κόμματος να εισπράττει το δημόσιο.
1: Νόμιμα.
2: Από τέτοια περίπτωση. Δεν είναι σωστό.
1: Νόμιμα. Είπα... Ούτε εσείς είναι σωστό μετά που τα βάζετε στην αδερφή σας την επικαρπία.
2: Δικαίωμά μου δεν είναι.
1: Αυτό θα λέω στον κύριο Ανδρουλάκη. Δικαίωμά
2: μου δεν είναι. Μα δεν ήθελα να εισπράττω χρήματα. Δεν είναι έτοιμο.
1: Πέστε μου ένα πολιτικό.
2: Πέστε μου ένα πολιτικό. Και πού θέλετε να το μεταβιβάσω δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Να το χαρίσω.
1: Να μην τον νοικιάζατε στα πουλήσω. Λεπτά, κύριε.
2: Τι θέλετε. Μισό λεπτό. Τι είναι αυτό που λέτε τώρα. Τι είναι αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε είναι αντισυνταγματικό. Τι είναι αυτό που λέτε.
1: Εσείς δεν μου βάλατε το ηθικό. Εσείς δεν μου βάλατε το ηθικό.
2: Δεν ήθελα να εισπράττω ούτε ένα ευρώ. Μα δεν ήθελα να εισπράττω ούτε ένα ευρώ. Πέστε μου ένα πολιτικό. Πέστε μου ένα πολιτικό του Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κάτσε. Κουράστηκα και από τους δύο άκουσα σου βάλω ένα τραγούδι το οποίο χορεύαμε όταν ήμασταν μικρότεροι. Duran.

Ρε Στέφανε, τι είναι αυτό που μου έστειλες ρε φίλε, τρελά ποσοστά βλέπω εδώ, τι είναι αυτό, από πού είναι? Interview για τη Βεργίνα, πότε ρε φίλε? Αν είχαμε λέει εκλογές την επόμενη Κυριακή, εσείς με ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Ωραία αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή σύμφωνα με την interview. Πώς είναι ρε Στέφανε, από καμία περιοχή συγκεκριμένη και δεν είναι πανελλαδικό? Βοήθα μην κάνω καμιά πατάτα και δεν το συνηθίζω. Με κάνετε να γίνω τρολάκι, δεν μου πάει ο χαρακτήρα, δεν είναι στο χαρακτήρα μου δηλαδή. Γιατί εδώ λέει, πρόσεξε να δεις τι λέει, το πάω ανάποδα. Νέα Αριστερά 05, γεια σας. Και η Νίκη 05, γεια σας και σε εσάς. Το Μέρα 25, 1,5, γεια σας. Ο ΣΥΡΙΖΑ 2,2, γεια σας. Οι Δημοκράτες 2,5, η μηγιά σας. Φωνή Λογικής 3,1, Πλεύση Ελευθερίας 3,3, Ελληνική Λύση 5,1, Κουκουέ 5,2, Ελπίδα για την Δημοκρατία 6,4, Πασόκ 8,5%, Τσιπρέος 14,5%.

Ποιος είναι ρε ο Σαραφόπουλος στο Facebook? Τι είναι ο Σαραφόπουλος? Μην πιάνεστε κορόιδα και βάζετε και εμένα σε πειρασμό. Σιγά μην υπάρχει δημοσκόπηση με 38% για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι σαν κάτι τύπους οι οποίοι κάνουν τύπου δημοσκοπήσεις στα social. Βάζει όλους μια ερώτηση, απαντάνε και μετά δίνει με μια ωραία κάρτα γραφικών. Δίνει και τα αποτελέσματα. Τα βλέπεις εσύ, δημιουργείται κλίμα. Λέει, ο πρώτο κόμμα η Καριστιανού με 26%. Δεν το βλέπω αυτό το 38%, φίλε μου. Δεν ξέρω από πού προέκυψε, ποιος είναι ο Σαραφόπουλος. Συγγνώμη, αλλά δεν έχω ιδέα. Τι μ' αρέσει, αληθεύει. Άμα αληθεύει, πείτε το μου, βουτσαλά. Άρα γιατί έχουμε ραντεβού την Τρίτη.

Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 29 Μαΐου του 1453. Την βρήκαν την Κερκόπορτα οι Ότομανς και μας πήραν την πόλη.

σπόνσορ της εκπομπής Status Express, η εταιρεία InfoTrust απευθύνεται σε κάθε ανεξάρτητο ασφαλιστικό σύμβουλο που θέλει να μπει στη μεγάλη ομάδα της InfoTrust για να γίνει πολύ πιο αποτελεσματικός και πιο αποδοτική η δουλειά του. Αν λοιπόν είστε ασφαλιστικός σύμβουλος, ανεξάρτητος, τηλεφωνήστε, σας το λέω απευθείας, στο 2310-492-492. Όσοι το έκαναν, δυνάμωσαν. Αύξησαν το πορτφόλιο και έβγαλαν και βγάζουν περισσότερα.

Στις 9 το βράδυ ραντεβού στη Δημοτική Τηλεόραση. Τελευταία εκπομπή για φέτος. Πάει σύμβαση. 6 μήνες ήταν. Πρέπει να βάλω τώρα μπάρμπαρα στην κορώνη για να με ξαναπροσλάβουν. Αστείευομαι.

Μπείτε στη σελίδα epipla.gr, στο e-shop epipla.gr και θα με θυμηθείτε. Δεν θα ξέρετε τι να πρωτοαλλάξετε στον χώρο σας από την τεράστια γκάμα προϊόντων επίπλων Μαρμαρίδη και τα διακοσμητικά, τα οποία έχει κάτι ωραία φωτιστικά, κάτι ωραία βάζα. Μπήκα και χάζεψα, δεν σου λέω τίποτα. Κάντο και καταστήματα Μαρμαρίδη.

0: Και αύριο εδώ το πρωί από νωρίς αύριο, Σάββατο ξεκινάμε νωρίτερα. Καλό τριήμερο σε όλες και όλους σας, κουράγιο, δύναμη στα παιδιά σας, στα παιδιά μας. Μην τα πιέζετε, δεν χρειάζονται πίεση. Αυτά ξέρουν καλύτερα από εμάς. Η ευεξία και η υγεία είναι προτεραιότητα και πρέπει να είναι για όλους μας. Το φυσικοθεραπευτήριο Κινησιοθέραπη μας δίνει συμβουλές για το πώς θα πετύχουμε αυτούς τους στόχους.
1: Η συμβουλή ευεξίας της ημέρας από το φυσικοθεραπευτήριο Κινησιοθέραπη. Πολλοί ασθενείς ανεβάζουν μία γνωμάτευση στην AI και τρομάζουν με λέξεις όπως εκφύλιση, οστεόφυτα, προβολή δίσκου. Όμως η έρευνα δείχνει ότι το 80% των ανθρώπων άνω των 50 έχουν τέτοια ευρήματα χωρίς κανένα σύμπτωμα. Αυτό που στην ιατρική περιγράφεται ως vomit, δηλαδή θύματα της σύγχρονης απεικονιστικής τεχνολογίας, είναι η παγίδα της υπερερμηνείας της εικόνας. Η AI διαβάζει όρους, όχι κλινικό πλαίσιο. Δεν γνωρίζει αν ο άνθρωπος κινείται άνετα, αν κοιμάται καλά, αν λειτουργεί κανονικά. Έτσι, μια φυσιολογική φθορά του χρόνου μετατρέπεται σε φαινομενική σοβαρή πάθηση, δημιουργώντας φόβο εκεί που ίσως δεν υπάρχει πρόβλημα. Ακολουθήστε μας στα social media και στο kinesiotherapy.gr για να γίνετε stronger than I was μαζί μας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4 στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Περσόνα non grata για τη Ρουμανία, ο Ρώσος πρόξενος στην Κωνσταντζά μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν στη χώρα κλείνει το προξενείο. Ο πρόεδρος της Ρουμανίας δήλωσε ότι η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για το περιστατικό και κήρυξε ανεπιθύμητο πρόσωπο τον γενικό πρόξενο της Ρωσίας στην Κωνσταντζά, ενώ αποφασίστηκε και το κλείσιμο του ρωσικού γενικού προξενείου στην πόλη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τη Ρουμανία και τόνισε την ενότητα της χώρας του να στηρίξει τη Ρουμανία με κάθε αναγκαίο τρόπο. Σταθερά στην πρώτη θέση βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, το κυβερνών κόμμα παραμένει πρώτη δύναμη με 23,5%. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται δεύτερη με 12,8%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με 10%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταγράφει 9,5%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα συγκεντρώνει 6,4% και η Πλεύση Ελευθερίας 6,3%. Δίωξη για έκθεση ανηλίκου από κοινού άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των δύο συλληφθέντων μετά την καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν για δύο ολόκληρες ώρες τη 17χρονη με αναπηρία κόρη της σε λεωφορείο. Οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό του λεωφορείου και την 46χρονη συνοδό, εργαζόμενη και οι δύο σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία. Μια σκοτεινή ιστορία πάθους και τυφλού μίσους που παραπέμπει σε σενάριο κινηματογραφικής ταινίας τρόμου βρίσκεται πίσω από την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας του 24χρονου Πακιστανού, ισορρός του οποίου εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Καλοχωρίου και της Χαλάστρας. 4 χρόνια μετά την άγρια δολοφονία, αστυνομικοί κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση και να ταυτοποιήσουν τους δράστες, με τον 37χρονο βασικό κατηγορούμενο να οδηγείται στη δικαιοσύνη. Οι άλλοι τρεις ομοεθνείς του που κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση εκτιμάται ότι έχουν διαφύγει στο εξωτερικό αμέσως μετά το έγκλημα. Στο νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε χθες 30χρονη μητέρα βρέφους 21 ημερών, καθώς εμφάνισε πυρετό και έντονους πόνους και από τις εξετάσεις οποίες υποβλήθηκε διαπιστώθηκε ότι έχει προσβληθεί από μηνυγκίτιδα. Η 30χρονη νοσηλεύεται σε απομόνωση, με τους γιατρούς να αναφέρουν ότι η κατάστασή της κρίνεται καλή. Το βρέφος, καθώς και το άμεσο οικογενειακό και οικείο περιβάλλον της γυναίκας, είναι σε καλή κατάσταση και δεν παρουσιάζουν ανησυχητικά συμπτώματα.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 23, στο Κλικί στους 26, στην Κατερίνη και στις Σέρες στους 25, στη Βέρεια στους 28 και στα Γιαννιτσά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 25 και στα Γρεβενά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεέ, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
11: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
13: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
14: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς? Με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 8.

0: ίσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. J Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.
1: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
2: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
1: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Την μεγάλη μας καλησπέρα και την αγάπη μας στα παιδιά που ξεκινήσανε σήμερα πανελλαδικές.
1: Μαζί με τις σκέψεις μας, με τις ευχές μας να πάνε πάρα πολύ καλά όλα τα παιδιά.
0: Και ας μας κάνουν τη χάρη οι συνάδελφοι στα Δελτία Ειδήσεων, τα περί μάχης και η μητέρα των μαχών και όλα αυτά για τις πανελλαδικές. Έχω την πεποίθηση ότι τα παιδιά και ξέρουν πολύ καλύτερα.
1: Και έχεις και ένα τηλέφωνο που χτυπάει. Καλά, δεν ξέρουν ακόμα ότι τέτοια ώρα έχεις εκπομπή.
0: Ναι,
1: είναι δυνατόν. Ποιος είναι, όχι, φέρ' τον εδώ τώρα να τον καλέσω εγώ.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Είναι δυνατόν. Άγνωστος αριθμός.
0: Ναι.
1: Α, σου κάνουν και τέτοια. Άγνωστοι ναι, είναι... αριθμοί.
0: Όχι.
1: Είναι... Άμα λέει τρία, όχι.
0: Όχι. Μισό λεπτό.
1: Ναι,
0: μισό.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι από αυτό περί προσωπικών δεδομένων,
1: ναι,
0: που σου παίρνουν 11 φορές τη μέρα τηλέφωνο.
1: Για τα προσωπικά σου δεδομένα?
0: Όχι.
1: Α.
0: Για να σου πούνε τι πουλάνε.
1: Μάλιστα.
0: Συνήθως τέτοιες ώρες.
1: Ναι, ναι, τέτοιες ώρες.
0: Αλλά προπαντός τα προσωπικά δεδομένα είναι,
1: αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό και το διαφυλάσσουν. Κατά άλλα, έχουμε την επιστροφή ενός πολύ σημαντικού αριθμού επάνω σε μοντέλο.
1: Κατά τα άλλα, έχουμε τριήμερο, έχουμε έξοδο.
0: Ναι, καλά, έχουμε.
1: Φεύγει κόσμος και πολύ καλά κάνετε.
0: Πολύ καλά κάνει.
1: Το χαιρόμαστε. Όσο περισσότεροι φύγουμε, φύγετε, τόσο περισσότερο χαιρόμαστε, να ξέρετε.
0: Με την προϋπόθεση να γυρίσουμε όλοι πίσω, ε.
1: Χωρίς καμία απολύτως απώλεια.
0: Βεβαίως έχουμε να πούμε πολλά, αλλά κυρίως έχουμε και μία συζήτηση.
1: Μία συζήτηση για την Nissan, όχι μόνο για το παρόν, αλλά και για το μέλλον, που πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον.

Στο καθημερινό εγκίνηση βρίσκεσαι στον στάτους 107 και 7 και ξεκινάμε με Μελίσσα Έθεριτς. Τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, συνθέτης, ένα μεγάλο ταλέντο, η Μελίσσα Έθεριτς, με βραβείο Όσκαρ για μουσική τηλεοπτική σειράς, με Γκράμι, τι να λέμε.

0: Μία συζήτηση λοιπόν, τριαντάφυλλε. Καλησπέρα καταρχήν, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές μας.
1: Καταρχάς, μία συζήτηση με έναν άνθρωπο στον οποίο αρέσει να συζητάει.
0: Αφενός, αφετέρου, όπως δήλωσε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου Μίκρα,
1: ναι,
0: δεν θα μπορούσε να ασχολείται με τίποτα άλλο πέρα από το αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι δικός μας άνθρωπος. Ναι. Είναι αυτοκινητά άνθρωπος όπως είμαστε εμείς. Ναι. Γι' αυτό μιλάμε την ίδια γλώσσα. Είναι ο κύριος Θωμάς Σταματόπουλος, είναι ο γενικός διευθυντής της Νιγιώτα Θεοχαράκης. Και δεν λέω μόνο Nissan πια Νιγιώτα Θεοχαράκης, κύριε Σταματόπουλο, γιατί είναι KKGM. Καλησπέρα σας.
2: Καταρχήν καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Δεν ξέρω, κάθε φορά που επικοινωνούμε μαζί, και φαντάζομαι αυτό συμβαίνει και στους ακροατές σας, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ο συνομιλητής σας βιώνει εφορία και δεν χαϊδεύω τα αυτιά σας, εσείς την προκαλείτε.
0: Ναι.
2: Για τοποθετηθείτε για να καταλάβω, ισχύει δεν ισχύει, ή εγώ παίρνω κάτι και νιώθω εφορία.
0: Κοιτάξτε, ότι παραμένει μια εκπομπή αυτοκινήτου καθημερινή για τόσα χρόνια, κάτι σημαίνει. Αυτό πάμε όμως παρακάτω. Έχω τάξει, κύριε Σταματόπουλε, στον τριαντάφυλλο να μας μεταφέρετε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από το μέλλον που μας περιγράψατε για την Nissan και σιγά σιγά θα έρθουμε στο παρόν και στο καινούριο Μίκρα, γιατί αυτό που μας περιγράψατε για το άμεσο μέλλον, για την επόμενη τριετία της Nissan, μόνο ως αισιόδοξο, ως θετικό μπορώ να το χαρακτηρίσω. Πείτε μας λοιπόν όλα αυτά που μας είπατε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης για το τι σχεδιάζει η Nissan την επόμενη τριετία να μας παρουσιάσει.
1: Για να δούμε, για να δούμε και αν είναι όντως έτσι όπως μου τα είπε ο Σωτήρης, γιατί μου μίλησε για να βάρα. Εγώ λέω, νόμισα τα έχει χάσει λίγο. Επέμενε όμως ότι θα έρθει και να πάρα.
2: Χαίρομαι που υπάρχει το φίλτρο του τριαντάφυλλου ως αμφισβήτηση της πληροφορίας. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα να την επιβεβαιώσουμε.
0: Μόνιμο φίλτρο.
2: Ερχόμαστε να την επιβεβαιώσουμε. Τι ισχύει λοιπόν? Το τι σημαίνει η Nissan για την ελληνική κοινωνία το γνωρίζουμε όλοι. Όλοι στην Ελλάδα ή οι περισσότεροι, για να είμαι ακριβής, είχανε στη ζωή τους ένα Nissan στην οικογένειά τους.
1: Σωστό.
2: Μετά από την εποχή Gone που όλοι ξέρετε τι συνέβη το 18 και τα λοιπά και τα λοιπά, και μία περίοδο ανασύνταξης του ιαπωνικού κολοσσού Nissan, επιτέλους επανέρχεται ο Ιάπωνας κατασκευαστής σε κερδοφόρα αποτελέσματα. Κερδοφόρα αποτελέσματα για έναν κατασκευαστή αυτοκινήτου, όπως όλοι γνωρίζετε, σημαίνει ισχυρό R&D. Ισχυρό R&D, Research and Development, σημαίνει νέα προϊόντα, σημαίνει εξέλιξη, επένδυση στην παραγωγή νέων προϊόντων.
1: Αλλά και ένα έξοδο που δεν είσαι καθόλου σίγουρος ως εταιρεία ότι θα έχει αίσιο τέλος.
2: Προφανώς, τριαντάφυλλε, και σε ευχαριστώ που το λες αυτό, αλλά όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όλοι οι κατασκευαστές, όλοι όταν σχεδιάζουν προκειμένου να βγάλουν στην παραγωγή προϊόντα, ποτέ κανένας δεν είναι ασφαλής για την επιτυχία του προϊόντος που πρόκειται να βγάλει στην παραγωγή.
1: Έτσι.
2: Αποτελεί όμως προαπαιτούμενο το ότι πρέπει να σχεδιάσεις, να οραματιστείς και να βγάλεις νέα προϊόντα στους καταναλωτές.
1: Έτσι.
2: Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Nissan έχει την ικανότητα να το κάνει και στο άμεσο μέλλον, εκτός από την σημερινή παλέτα προϊοντική, εκτός από το σημερινό range, από τη σημερινή γκάμα, θα έχουμε, όπως αναφέραμε και στην δημοσιογραφική παρουσίαση του Μίκρα, θα έχουμε ένα A-segment, ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης ηλεκτρικό. Θα έχουμε ένα νέο SUV υβριδικό, B+, δηλαδή 4,36 μήκος. Θα έχουμε παράλληλα με το σημερινό τζουκ που παράγεται σαν βενζίνη και σαν hybrid, θα έχουμε και ένα ολοκένουργιο τζουκ ηλεκτρικό.
0: Όπου μείνατε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης πάρα πολύ στην εμφάνιση, στη σχεδίαση του καινούριου Duke, του ηλεκτρικού, και είπατε ότι αν το Micra είναι μια φορά εντυπωσιακό, με το Duke θα μείνετε άφωνοι, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, θέλω να διαφοροποιείτε όμως όπως το πρώτο Duke από τη γραμμή της Nissan. Θέλω να είναι διαφορετικό λίγο αυτό που θα αγοράσω.
2: Ζητώ συγγνώμη για τον ενθουσιασμό μου, αλλά μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε, κύριε Τσουλφά ή αγαπητέ Τριαντάφυλλε, διότι αυτό ακριβώς είπε το board του κατασκευαστή, πως ένα αυτοκίνητο όταν σχεδιάστηκε από πυλό, ναι, άσχετα αν αρέσει ή δεν αρέσει, όπως έκανε την απερίγραπτη αίσθηση η πρώτη γενιά.
1: Για την πρώτη μιλάω κι εγώ.
2: Ναι. Το νέο Duke το βγάζουνε. Είναι αυτό που βλέπεις πολλές φορές ως πρωτότυπο και λες, Θεέ μου, τι ωραία αυτό το αυτοκίνητο να ήταν να πραγματικό.
1: Ήταν, να ήταν παραγωγής. Ναι.
2: Να ήταν πραγματικό. Το νέο Duke είναι αυτή η περίπτωση. Είναι αυτό που δεν χρειάζεται διαφορετικότητα στην αισθητική. Αρέσει σε όλους. Είναι εντυπωσιακό. Είναι μαγικό. Δηλαδή στρίβει και γυρνάνε τα βλέμματα απευθείας πάνω του. Δεν υπάρχει άνθρωπο. Είναι γλυπτό.
1: Ναι,
2: είναι μάλιστα. Γλυπτό.
1: Έτσι.
0: Παράλληλα θα δούμε και καινούριο Qashqai κάποια στιγμή. Το X-Trail έρχεται η ανανεωμένη του έκδοση το φθινόπωρο.
2: Το X-Trail έρχεται με το Qashqai, το facelift με το οποίο ζούμε τώρα, θα ζήσουμε σίγουρα άλλα 2 χρόνια plus, διότι η πλατφόρμα του είναι, η αισθητική του ακόμη και σήμερα είναι σύγχρονη. Γνωρίζετε ότι έχουμε περάσει στο Qashqai στο e-power 3ης γενιάς που επιτρέπει την μετακίνηση με κατανάλωση κάτω από 6 λίτρα, με 5,5 λίτρα κατανάλωση και αυτονομία ρεαλιστική που μπορεί να φτάσει έως τα 1500 χιλιόμετρα. Είναι δηλαδή ένα αυτοκίνητο αθόρυβο με ηλεκτρική λειτουργία χωρίς να το φορτίζεις.
0: Έτσι. Και βεβαίως αυτό με το οποίο ξεκίνησε ο Τριαντάφυλλος και έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση, η επιστροφή, η μεγάλη επιστροφή του Ναβάρα.
2: Η μεγάλη επιστροφή του Ναβάρα στην Ευρώπη. Μιλάμε στην Ελλάδα, γνωρίζετε καλά, καλύτερα και από μένα, ότι διοχετεύονται, παρέχονται 4.500 pick-up στο χρόνο. Το Ναβάρα θα πάρει πάλι το μερίδιο που του αναλογεί, διότι θα είναι ένα ολοκένουργιο, υπερσύγχρονο plug-in hybrid pick-up με πάρα πολύ μεγάλη υποδύναμη, οπότε είμαστε σίγουροι ότι οι θαυμαστές αυτής της κατηγορίας προϊόντος θα το αγκαλιάσουν.
0: Όλα αυτά την επόμενη τριετία από την Nissan, δηλαδή δεν είναι ένα μακροπρόθεσμο πλάνο ανάπτυξης.
2: Θα έλεγα και διετία, Σωτήρη, αν μου επιτρέπει.
0: Και διετία.
2: 27-28.
0: Ακόμα καλύτερα, ακόμα καλύτερα. Εγώ το χαρακτήρισα όλο αυτό, κύριε Σταματόπουλε, η αντεπίθεση της Nissan, η οποία ξεκινάει όμως από το ολοκένουργιο Micra, από την 6η γενιά ενός εμβληματικού μοντέλου.
2: Πολύ σωστά. Φέτα-φέτα, λοιπόν, σήμερα, τι έχουμε να συζητήσουμε. Σήμερα για το 2027, για την Ελλάδα, για το 2026 και για, για τις αρχές του 2027.
0: Σαν τον κύριο Τσουφάκη, εσείς τρέχετε μπροστά, δεν μπορείτε λίγο να συγκρατήσετε τη νιώτη σας.
2: Έχουμε πάρει, έχουμε πάρει το momentum από τους μέντορές μας. Τι να κάνουμε τώρα. Ο κύριος Τσουφάς έτρεχε, τρέχουμε και εμείς. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Φέτος λοιπόν η Nissan έχει φέρει, δόξα τω Θεώ, το καινούριο Micra. Το είδατε διαζώσεις, το είδε Σωτήρη, ναι, διαζώσεις. Ο Τριαντάφυλλος δεν μπόρεσε δυστυχώς να έρθει να το δει, αλλά θα το οδηγήσει. Μόλις έρθουν τα αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη θα το οδηγήσετε, βεβαίως.
0: Να πούμε εδώ ότι το αυτοκίνητο υπάρχει εδώ στις εγκαταστάσεις της Nissan στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Το αυτοκίνητο υπάρχει εκεί για όποιον θέλει να το δει. Και από Τρίτη θα υπάρχει και για όποιον θέλει να το οδηγήσει.
2: Άμεσα θα διατεθούν αυτοκίνητα πρώτα στον ειδικό τύπο σε εσάς για να μας κρίνετε και να μας συγκρίνετε. Για να μας κρίνετε και να μας συγκρίνετε. Διότι είναι πολύ σημαντική η εμπειρία σας και ο λόγος σας σε αυτό που θα οδηγήσετε. για εμένα προσωπικά, όχι επειδή εκπροσωπώ τη μάρκα Nissan, αλλά ως λάτρη του αυτοκινήτου έχω να σας πω ότι από μία διήμερη επαφή που είχα οδηγικά με το αυτοκίνητο, αλλάζει τη ζωή σου μέσα στο αστικό περιβάλλον, αλλάζει τη ζωή σου στο αστικό περιβάλλον. Αν υπομονείς να τελειώσεις την εργασιακή σου ημέρα, να μπεις στο αυτοκίνητο για να πας βόλτα.
0: Εγώ θα μείνω σε δύο πράγματα. Θα μείνω στην εξωτερική του σχεδίαση, η οποία σίγουρα δεν πρόκειται να αφήσει κανένα βλέμμα χωρίς να γυρίσει, χωρίς να το τραβήξει, και στους χώρους του εσωτερικού, όπου από ένα αυτοκίνητο το οποίο το μήκος είναι κάτω από 4 μέτρα, δεν περιμένεις να έχει τέτοιους χώρους στο εσωτερικό.
1: Ναι, και επειδή και η έξω θεγγάλη μαρτυρία στο Μίκρα το προηγούμενο δεν ήταν αυτή που...
0: για τους,
1: για τους χώρους.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν έχει καμία σχέση.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό εδώ είναι σαν το Μίκρα το περίφημο το αυγό σε χώρους εσωτερικού.
2: Ξέρετε, το μόνο που είναι ίδιο είναι το όνομα. Είναι ένα αυτοκίνητο όντως κάτω από 4 μέτρα. Σου παρέχει απίστευτη ευελιξία κίνηση στο αστικό περιβάλλον. Αλλά λόγω του αυξημένου μεταξωνιού, όπως καταλαβαίνετε, έχει χώρους μέσα. Εκτός από χώρους όμως, αυτό που όλοι επικαλούνται σήμερα, όλοι οι κατασκευαστές, και ο καθένας για το δικό του μετερίζει, καλά κάνει, η ποιότητα του νέου Μίκρα είναι αντιληπτή από την πρώτη ματιά. Η σχεδίαση του νέου Μίκρα, όταν θα βγει να κυκλοφορεί μέσα στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχει περίπτωση καμία, ανεξάρτητα από το τι αρέσει ή δεν αρέσει τον καθένα, να μην γυρίσει το κεφάλι του να το κοιτάξει.
0: Ναι. Ισχύει. Σε δύο εκδόσεις μπαταρίας, με 40 κιλοβατόρες και με 52 κιλοβατόρες, 319 χιλιόμετρα αυτονομία στην πρώτη περίπτωση, 419 στη δεύτερη.
2: Ακριβώς.
0: Άρα δεν είναι μόνο για αστικές μετακινήσεις, είναι και για ταξίδια, εγώ θα έλεγα. Μικρότερα ή μεγαλύτερα, αλλά με 420 χιλιόμετρα αυτονομία νομίζω πως μπορείς να κάνεις ένα ταξίδι.
2: Σας ευχαριστώ που μου δίνετε έτσι τη διαδρομή για να πω τούτο. Όλοι εμείς οι Θεσσαλονικείς, ή μάλλον ο κύριος όγκος των Θεσσαλονικαίων, που λυπάμαι πολύ που δεν ζω τώρα εκεί, αλλά τι να κάνω, δεν φεύγουμε τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού, δεν επισκεπτόμαστε τη Χαλκιδική ή την Κατερίνη ή την...
0: Ήδη υπάρχει πολύ μεγάλη έξοδος προς Χαλκιδική αυτή τη στιγμή
2: που
0: μιλάμε.
2: Μου λέτε και κάτι, ναι, ήδη υπάρχει. Λοιπόν, αυτό θα είναι το gadget αυτοκίνητο, γιατί είναι ένα gadget με το οποίο δεν θα στεναχωριέστε να εκπληρώσετε τις ανάγκες διαδρομών εκτός πόλης, ειδικά με τη μεγάλη του μπαταρία. Δεν θα έχετε κανένα απολύτως.
0: Και τιμές οι οποίες ξεκινάνε από τις 26.900 ευρώ και αν βάλουμε μέσα επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά, απόσυρση, σύν ένα μπόνους που δίνετε εσείς 500 ευρώ, πάμε στις 21.900 ευρώ.
2: Ακριβώς.
0: Τιμή έναρξης.
2: Σήμερα ένα προϊόν αυτής της αξίας, που αν μας κάνουν οι φίλοι μας την τιμή να έρθουν απλά να κάνουν ένα test drive. Εμείς το μόνο που παρακαλάμε είναι να έρθουν να κάνουν μία βόλτα με το αυτοκίνητο. Θα καταλάβουν ότι άμεσα ότι η σχέση αξίας τιμής του προϊόντος είναι εξαιρετική.
0: Αυτό θα μπορούν από την επόμενη εβδομάδα να το οδηγήσουν, κύριε Σταματόπουλε, σε εγκαταστάσεις σας στο Καλοχώρι.
2: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Οπότε περιμένουμε...
2: Μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα μπορούν να το οδηγήσουν.
1: Ωραία.
0: Περιμένουμε και εμείς τις ημερομηνίες για να το οδηγήσουμε και περιμένουμε και εσάς εδώ στο στούντιο του Status για να τα πούμε αναλυτικά διαζώσεις.
2: Εγώ όποτε έρχομαι στη Θεσσαλονίκη θα ζητάω να έρχομαι στο στούντιο για να συζητάμε και για άλλα θέματα, ό,τι κρίνετε εσείς.
1: Άρα μη σας μπερδεύει το όνομα Μίκρα, πρόκειται για ένα μεγάλο αυτοκίνητο.
2: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά, κύριε Σταματόπουλε. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια.
3: Ώρα Ελλάδος 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
7: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
8: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
10: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
11: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
15: Ετοιμαστείτε για τα μεγάλα γεγονότα που θα προβάλλει η μικρή οθόνη το Μάιο. Αγοράζοντας τηλεόραση Samsung από την Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο ένα set κοπής barbecue αξίας 49 ευρώ. Η Samsung έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στις πωλήσεις τηλεοράσεων εδώ και 20 χρόνια και με τα νέα μοντέλα με τεχνολογία Mini LED έχει σκοπό να παραμείνει στην κορυφή για πολλά χρόνια ακόμα. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
16: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
17: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
18: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
19: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
18: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
19: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
18: Πρόοδος Μάρκετ.
20: Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
21: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

με Noel Gallagher τις γνωστές οικογένειες. Ξεκινήσαμε ιδρυτικό μέλος και μέλος γενικός μέχρι και τη διάλυσή τους, τον Oasis.

0: γεννήθηκε σαν σήμερα. Ξεκινάμε μουσικά το δεύτερο μέρος του σημερινού καθημερινού εν κοινής.
1: Πάμε κατευθείαν στην καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα κύριε.
2: Και συγχαρητήρια για την εκπομπή, σας ακούω χρόνια. Απλά με αφορμή την κουβέντα που είχατε για τη Nissan ήθελα να σας πω κάτι, αν μου επιτρέπετε, αν μου δίνετε τη δυνατότητα. Σας τηλεφωνώ από τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, εκ μέρους της, του Συλλόγου του, της Ένωσης Επαγγελματιών Κουφαλίου, της ΕΝΕΚ. Και ήθελα να σας πω ότι λόγω της πανήγυρης που έχουμε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, για το τετραήμερο, από σήμερα στο κέντρο του Κουφαλίων έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε μια μεγάλη γκάμα από την Nissan και το καινούριο Micra.
1: Το έχετε εκεί?
2: Είναι εκεί, είναι στο κέντρο του Κουφαλίων. Είναι ήδη αυτή τη στιγμή.
1: Οπότε όποιος επισκεφθεί το τριήμερο τα Κουφάλια θα μπορεί να δει και σήμερα, το ολοκένουργιο Micra.
2: Έτσι. Από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα και άλλα αυτοκίνητα φυσικά και της KGM.
1: Μάλιστα.
2: Απλά επειδή μιλήσατε.
1: Ωραία.
2: Ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Αν μου δίνετε μισό λεπτά,
1: πείτε μας.
2: Θα είναι και Peugeot και MG.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Ναι, θα είναι δηλαδή γύρω στα 15 αυτοκίνητα στο κέντρο των Κουφαλίων.
0: Ωραία.
1: Να είστε καλά και να πάνε όλα καλά, να το απολαύσετε.
2: Συγχαρητήρια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ελάτε στις τηλεφωνικές μας γραμμές 2310-513.000, 2311-82-1050 και τα μηνύματά σας φυσικά υποδεχόμαστε στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800. Ο Δημήτρης εδώ λέει, εντωμεταξύ το νέο Juke είναι σαν να το χτύπησε ραδιενέργεια. Δημήτρη, μάλλον είσαι λίγο συντηρητικός σε ό,τι έχει να κάνει με τη σχεδίαση του Juke. Η πρώτη γενιά ούτε εμένα με ενθουσίασε, τον Τριαντάφυλλο τον ενθουσίασε.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη γενιά όμως, αυτό που κυκλοφορεί τώρα, είναι πραγματικά ένα πολύ όμορφο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι στον περιφερειακό προς τα δυτικά, αρχίζει να δημιουργείται, όχι να δημιουργείται, έχει ήδη δημιουργηθεί θέμα σχεδόν με το που μπαίνουμε από τη Μουδανιών. Και πηγαίνει έτσι μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας.
0: Α, κάτω.
1: Ναι, ναι. Προς τα ανατολικά επίσης αρχίζει να σφίγγει, ξεκινάει από το ύψος των νοσοκομείων και λίγο νωρίτερα, αλλά αρχίζει να πηγαίνει αρκετά μπροστά το πρόβλημα, δηλαδή να προσεγγίζει την Τριανδρία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Έχει αρκετή κίνηση η Θεσσαλονίκη, το κέντρο,
0: ναι, το
1: μέσα.
0: Κέντρο
1: έχει πολύ κίνηση, δεν έχουμε μετρό. Τελικά φαίνεται η διαφορά.
0: Έτσι.
1: Είναι και η δεύτερη φορά που βιώνουμε το γεγονός ότι δεν έχουμε μετρό. Τρεις εβδομάδες. Ελπίζουμε νωρίτερα να δοθεί. Η έξοδος και προς Χαλκιδική και προς Πιερία, νομίζω πως είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και.
3: Ήθελα να ρωτήσω αν έχουμε καμιά πληροφόρηση. Το πρωί, εκεί στο ξενοδοχείο στη Μοναστηρίου, με ένα κοντέινερ, κατεβάζαν ένα αυτοκίνητο, μάλλον σπόρ, έτσι, ένα μεγάλο κυβισμό, ιδιαίτερο αυτοκίνητο. Δεν πρόλαβα να δω ποιο είναι.
1: Στη Μοναστηρίου, στο έγκαιο. Δεν έχουμε κάποια πληροφορία. Αν έχει κάποια εκδήλωση και τι μπορεί να είναι αυτό.
3: Ναι, ναι. Αυτό μάλλον το φέρανε να το δείξουν. Γιατί ήταν μένα σε μια πολυτελή συσκευασία, θα πω.
1: Δεν το ξέρουμε. Δεν το έχουμε ως πληροφορία.
0: Όχι.
1: Έτσι.
3: Καλώς
0: ήρθατε. Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σας. Τώρα που μόλις πέρασα τον περιφερειακό... Με κατέβησε, εγώ είμαι προς ανατολικά, αλλά δυτικά έχει μια Mercedes με ένα τρέιλερ που είναι σταματημένη.
1: Σε ποιο ύψος, προς τα δυτικά?
4: Κύκονται μετά τον Άγιο Παύλο.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό έχει αρχίσει και δημιουργείται όλο αυτό το πρόβλημα. Προς τα δυτικά.
4: Δεν θα γίνεται μία πλέον από δύο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Έχουμε και άλλη γραμμή
0: πολύ.
1: Παράλληλα, όχι. Ο Άκης εδώ μας λέει πήγε είδε το Capri, η Capri, της Ford. Πανέμορφο, όντως είναι πολύ όμορφο.
0: Κάπρι λέγεται.
1: Κάπρι, καπρί.
0: Ιταλικό είναι από τον νησί.
1: Γιατί είναι Ιταλικό και να μην είναι καπρί.
0: Το Κάπρι εκεί είναι, τι να κάνουμε.
1: Γιατί από εκεί το έχει πάρει το όνομα.
0: Προφανώς.
1: Σίγουρο. Και γιατί να μην το έχει πάρει από το Καπρί που είναι το μεγάλο αρσενικό αγριογούρνο.
0: Γιατί δεν είχαν περάσει πρόσφατα από το Μετσοβό οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
1: Εντάξει, εμείς που είμαστε βλάχοι θέλουμε να το λέμε Καπρί, δηλαδή. Τι είναι αυτό, θα μας τα αλλάξει όλα.

0: Ο Δημήτρης εδώ λέει.
1: Το κάπρι,
0: οι
1: μάλιστα...
0: Αγκλάρες το λένε καπρί πάντως, τριαντάφυλλο όπως, ναι, οι βλάχοι.
1: Το κάπρι μάλιστα.
0: Είμαστε τελείως στο κράτης με τους
1: το άγκλες. Κάπρι μάλιστα,
0: ναι,
1: ήταν και γυναικεία μόδα. Ντύσιμο.
0: Καλά έκανε.
1: Ναι, ναι, καλά
0: με το αυτοκίνητο
1: έκανε,
0: τη σχέση δηλαδή, έχει. Δηλαδή τι να κάνουμε.
1: Είναι παγκόσμια
0: τώρα
1: η ονομασία. Άσε, του. Δεν είναι.
0: Είδε τι λέει εδώ ο Δημήτρης. Οι Άγγλοι το λένε καπρί.
1: Μέχρι το ανήλιο.
0: Καπρί. Έτσι θα το λέμε και εμείς. Εμείς θα σας θυμίσουμε ότι την άλλη Παρασκευή και Σάββατο, 5 και 6 του μήνα, στις 5 του μήνα είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, γι' αυτό και επέλεξε αυτές τις δύο ημέρες η BYD να οργανώσει τις BYD Dream Days εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο κατάστημά της, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 121 στην Πηλαία, όπου μπορείτε να πάτε να δείτε όλη την γκάμα και των ηλεκτρικών και των plug-in υβριδικών. Έχει πια plug-in υβριδικό C-Lion DMI. Έχει C-Lion 5. Έχει ATO 2 DMI, το οποίο είναι και η πιο πρόσφατη προσθήκη στην γκάμα της. Να τα δείτε, να τα οδηγήσετε. Σας περιμένουν δώρα, εκπλήξεις, και όσοι πραγματοποιήσουν παραγγελία μπορούν να επιλέξουν ή ένα δωρεάν καλώδιο V2L ή μία έκπτωση 250 ευρώ.

0: Και έχουμε την επιστροφή ενός μεγάλου αριθμού επάνω σε μοντέλο.
1: Ναι.
0: Αυτή τη φορά στο Φάμπια.
1: Ναι.
0: Φάμπια 130. Θυμάμαι το 130, το RS.
1: Όπου 130 είναι ο αριθμός των ύπων που βγάζει συγκεκριμένη
0: ναι,
1: έκδοση.
0: Ναι. Και τότε 130 έβγαζε. Το παλιό. Παλιό, τέλος πάντων. Και τα θυμάμαι στο Ακρόπολης συντηρητών.
1: Ναι, όντως.
0: Το Σκόντα το RS το 130. Επανέρχεται πάνω στο Φάμπια με διαφορετικό έτσι. Όμως, έτσι,
1: και μια έκδοση η οποία είναι ήδη διαθέσιμη ωραία, στη χώρα ωραία. Μας ήδη διαθέσιμη, οπότε όσοι θέλετε ένα Φάμπια και με λίγο πιο γρήγορο, πιο σβέλτο
0: ναι.
1: Νομίζω πως είναι μια καλή επιλογή.

Και βέβαια, όσοι θέλετε να το δείτε και ζωντανό, το Fabia 130 που λέει ο Τριαντάφυλλος μαζί με όλη την άλλη γκάμα τη Skoda, μπορείτε να πάτε εδώ στη Skoda Καρέντα Μανδύλα, στην Εθνική Αντιστάσεως 120 στην Καλαμαριά, ένα ανανεωμένο μαγαζί με πολύ σύγχρονες εγκαταστάσεις σε ένα χώρο ο οποίος είναι αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία, να δείτε όλη την γκάμα των μοντέλων της Skoda και φυσικά να την οδηγήσετε.

0: Εγώ περίμενα σήμερα να ξεκινήσεις.
1: Θυμάμαι την Άστον Μάρτιν στην ταινία.
0: Εγώ περίμενα σήμερα να ξεκινήσεις από ένα πολύ μεγάλο γεγονός για εσάς που ασχολείστε με το lifestyle, με τη μόδα και με αυτά.
1: Ναι.
0: Ότι η Gucci είναι χορηγός στην Alpine F1. Στην ομάδα της Alpine που συμμετέχει στη Φόρμουλα 1. Ο βασικός χορηγός είναι η Gucci. Από αυτό πρέπει να ξεκινήσει σήμερα. Τι άνθρωπος της μόδας είσαι? Μα έρχεσαι να μας μιλάς για μόδα, για τέτοια, για.
1: Κοίταξε, ένα. Πολλές φορές έχουμε δει κοπέλες έτσι, αυτό θέλουν να βγουν κάπου πρόχειρα, ρίχνουν ένα Gucci επάνω τους και.
0: Α, δεν είσαι λάτρης των Gucci.
1: Ναι,
0: όχι.
1: Ναι.
0: Πάντως είναι η πρώτη φορά που ένας οίκος μόδας,
1: ναι,
0: μπαίνει χορηγός σε μια ομάδα της Φόρμουλα 1.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Περιμένουμε. Να δούμε πώς θα. Δεν το έχω δει, είναι αλήθεια, το μονοθέσιο με τα χρώματα της Gucci.
1: Δεν θέλω το μονοθέσιο. Θέλω τα κορίτσια γύρω από το μονοθέσιο ντυμένα με Gucci.
0: Αυτά.
1: Αυτό θέλω.
0: Αγγίζει τα όρια του σεξισμού τώρα. Αλλά
1: σεξισμού
0: έχει
1: τώρα.
0: Χάρη που είναι τριήμερο μπροστά. Διαφορετικά.
1: Συγγνώμη, δεν βγαίνουν σε φιέστες έτσι αγώνων Φόρμουλα 1, δεν είναι τι έγινε.
0: Και αγόρια και
1: στο
0: κορίτσια.
1: Στο Μαϊάμι και με αυτό, ναι. Να πούμε, εκεί είναι όλο.
0: Ναι, σε ένα τέτοιο αγώνα δεν έχουμε πάει όμως.
1: Κάποια στιγμή γίνεται και ένα αγώνα.
0: Σε ένα τέτοιο αγώνα δεν έχουμε πάει. Σε ένα Μονακό, ας πούμε, παρακολουθήσουμε.
1: Ναι, έχουμε πάει.
0: Από ένα κότερο, να λέμε ήμασταν και εμείς στο κότερο. Στο
1: ναι,
0: Μονακό.
1: Όχι, από κότερο όχι, αλλά μπαλκόνι. Α, έχουμε πάει.
0: Ακούς.
1: Ναι, εντάξει, λέμε.

0: Αποφύγετε τον περιφερειακό και προς τις δύο κατευθύνσεις. Προτιμήστε την πόλη. Έχει κίνηση και η πόλη έχει μποτιλιάρισμα σχεδόν σε όλους τους δρόμους, αλλά αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό και προς τις δύο κατευθύνσεις είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Είδες ακροατήριο που έχουμε εδώ. Ο Αλέξανδρος λέει και η Μπένετον ήταν στην Εφένα. Η Μπένετον όμως δεν είναι οίκος πολυτελείας, δεν είναι Gucci. Είναι για εμάς τους κοινούς θνητούς η Μπένετον. Ενώ η Gucci είναι για επίπεδο τριαντάφυλλου. Καταλάβατε, γι' αυτό το κάνουμε θέμα. Δηλαδή όταν λες μόδα δεν λες Μπένετον. Ενώ όταν λες μόδα λες Gucci.
1: Λες, αλλά μόδα, όχι, όχι.
0: Λες Gucci.
1: Πρόσεξε. Η μία και... είναι haute couture.
0: Ποιος ήρθε?
1: Ναι.
0: Ποιος ήρθε?
1: Ναι, τι... λες, ναι.
0: Κάτσε να ρωτήσει. Βλέπετε, είναι, καταλάβατε τώρα γιατί σας λέω ότι ο τριαντάφυλλος είναι επίπεδου Gucci και εμείς Μπένετον. Καταλάβατε πώς το πες, για ξαναπέστο, γιατί μ' άρεσε η προφορά.
1: Haute couture.
0: Καλά, πες ρε εσύ, δηλαδή δεν ανατρίχιασες τώρα, δηλαδή. Κι εγώ. Έτσι.
1: Άμα φύγω και θα σε αφήσω να τελειώσει την εποχή.
0: Κάτι έμαθα ότι θα λείπεις στις 18. Θα πας να οδηγήσεις ηλεκτρικό Σουμπαρού, εγώ.
1: Ναι.
0: Έμαθα κάτι πληροφορίες.
1: Είναι από τις αγαπημένες μου μάρκες, θα το ξαναπώ, γιατί
0: όχι, είναι τις... επειδή είναι ηλεκτρικό.
1: Όχι.
0: Γιατί επειδή... όταν ήταν Crosstrek, όταν ήταν Forester και σου έλεγα θα έρθεις. Όχι, μωρέ, τώρα όχι, δεν πειράζει. Επειδή... θα... μόλις ήταν ηλεκτρικό, ναι, θα έρθω ηλεκτρικό.
1: Επειδή έβαλε σήμα της κάτι από την ελληνική μυθολογία.
0: Και ξαναλέω, ναι. Επειδή είναι ηλεκτρικό, και είναι δεδομένη η αγάπη σου στα ηλεκτρικά. Όταν ήταν για Crosstrek και για Forester, είπες, εντάξει, σιγά μου ρε τώρα, δεν είναι τέτοιο. Αυτό δηλαδή είναι. Αυτά δεν ήταν Subaru. Ναι, ενώ αυτό, είναι, πώς το λέει, Uncharted.
1: Ναι.
0: Α, καταλάβατε, και μυστήριο όνομα και ηλεκτρικό.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Δεν θα μπορούσε να λείψει ο τριαντάφυλλος. Όλα αυτά όμως στις 18 του μήνα έχουμε μέχρι τότε να σας τα πούμε. Α, και έχεις δίκιο. Δεν ξαναστέλνω, λέει, μήνυμα. Όλο μαλώνεται. Σωστός. Σωστός, Άκης.

0: Και επειδή είμαστε εκπομπή αυτοκινήτου και ακούμε Δαλιδά.
1: Αμπλούς. Αποκλειστικά.
0: Και ακούμε Δαλιδά, το σάλμα για σάλαμα σημαίνει μείνε ασφαλής.

Ακόμη μια εταιρεία η οποία μας συστήθηκε μόνο με αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, τώρα προσθέτει στην γάμα της ένα plug-in υβριδικό, ο λόγος για τη Sankan. Είδαμε αρχικά το Deepall S05 και Deepall S07 αμιγώς ηλεκτρικά, αμφότερα. Τώρα προσθέτει στην γάμα της την plug-in υβριδική έκδοση του Deepall S05 και μάλιστα με μια μπαταρία 18,4 κιλοβατόρες, που σημαίνει αυτονομία ηλεκτρική η οποία φτάνει τα 100 χιλιόμετρα. Και σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον. Περιμένουμε να οδηγήσουμε τα μοντέλα της Sankan, δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα, και με μια τιμή η οποία είναι εκεί που παίζουν όλα πια, 31-32 χιλιάδες ευρώ. Έχει πάρα πολλά plug-in υβριδικά κινέζικα αξιόλογα. Έτσι και το Sankan Deepall S05 έχει τιμή εκκίνησης στα 31.990 ευρώ.

0: Και επειδή αναφέρθηκες προλίγου και στην κρατική επιδότηση σε σχέση με τις τιμές
1: των ηλεκτρικών,
0: από σήμερα ξεκινάνε πληρωμές.
1: Ναι, ναι, νέος γύρος
0: πληρωμών
1: εγκεκριμένων επιδοτήσεων και νομίζω ήταν αρκετές, 1066 αν θυμάμαι καλά το νούμερο. Ναι. Πληρωμές θα γίνουν για όσους δικαιούστε την επιδότηση, για όσους έχετε κάνει αίτηση. Και επειδή ακολουθεί τριήμερο,
0: ναι,
1: ο στάτους αμέσως μετά και για ένα δίωρο. Τι έχει η Λεοντή? Έχουμε βόλτα στα νησιά,
2: σε
1: όλο το Αιγαίο. Ναι, για δύο ώρες θα μας ταξιδέψεις παντού, από Θάσο μέχρι Κρήτη και από Καστελόριζο.
2: Ήθελα πάντα να κάνω το στάτους σας πάει και σας φέρνει. Θα το κάνω σήμερα.
1: Έτσι. Οπότε μετά θα μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθούν δύο ώρες με μια υπέροχη βόλτα με το Λεοντή Μαχαιρά σε όλο το Αιγαίο.
3: Ο στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο στάτους Sky, Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
1: Εκπομπή επιστροφής από την άλλη Κυριακή, όμως όχι από αυτήν, από τις 7 του μήνα.
0: Και όταν ξαναβρεθούμε, γιατί μα θα αργήσουμε.
1: Θα αργήσουμε λίγο να ξαναβρεθούμε. Λίγο, έτσι, υπάρχει μια περίπτωση, μια πιθανότητα την άλλη εβδομάδα να ξαναβρεθούμε την Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Την Τρίτη δεν θα βρεθούμε σίγουρα. Ναι, έχουμε την ετήσια Γενική Συνέλευση ως θεσμός αυτοκίνητο της χρονιάς για την Ελλάδα. Την Πέμπτη είναι η παρουσίαση του Renault 4, οπότε θα λείπω. Τώρα, στο ενδιάμεσο θα δω, εξαρτάται. Τι ώρα θα έχω επιστρέψει, την Τρίτη?
0: Ναι, μα κάποια από τις μέρες.
1: Κάποια, ναι, την άλλη εβδομάδα είναι μια δύσκολη εβδομάδα.
0: Πάντως θέλω να το συζητήσουμε. Προσθέθηκε άλλη μια τεράστια μονάδα ευρωπαϊκή η οποία κατασκεύαζε μπαταρίες.
1: Ναι.
0: Η Morrow Batteries.
1: Ναι.
0: Για αυτοκίνητα. Τελείωσε. Ακολουθώντας την Northvolt.
1: Ναι.
0: Επίσης.
1: Στη Σουηδία.
0: Επίσης.
1: Κολοσσός.
0: Ένας κολοσσός. Έτσι. Το 2015 τελείωσε. Και τώρα
1: θα το συζητήσουμε ίσως την Τετάρτη αν είμαστε εδώ. Τηλεφωνικά πάντως, αν θέλετε, αν με καλέσετε, εγώ είμαι στη διάθεσή σας και την Τρίτη και την Πέμπτη, να ξέρετε.
0: Τι λες, Μητσοτήρι.
1: Έτσι. Κάπου εδώ σας αφήνουμε, όπως σας είπαμε. Ακολουθεί αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο ο Λεοντής Μαχαιράς με ένα δίωρο ταξίδι στο Αιγαίο. Και πραγματικά είμαι περίεργος να ακούσω τι έχει ετοιμάσει. Μπας και ταξιδέψουμε νοερός, όσοι δεν φύγουμε για τριήμερο όπως θα κάνουν κάποιοι άλλοι. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν φύγουμε, στον τριαντάφυλλο αναφέρομαι.
0: Εκείνο που έχει σημασία είναι αν φύγεις, φύγε με ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή. One way ticket, αυτό θα πρέπει να είναι το σύνθημα. Την Τρίτη, εκεί λίγο μετά τις 4, από το Συντήρι Βουτσελά
1: και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά,
0: δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε, αν πρόκειται να οδηγήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.
1: Καλό τριήμερο.

Στον Στάτους η ώρα είναι 5. Ο κόσμος στον Στάτους FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή του Δήμου Τεμπών στη Λάρισα. Στην περιοχή επιχειρούν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη. Οι φλόγες δεν φαίνεται να απειλούν κατοικημένη περιοχή. Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο Μικτόρκο το δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής το 2024 όπου έχασε τη ζωή του 19χρονος. Στο εδόλιο κάθισαν 4 άτομα ανάμεσά τους και ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ. Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι αυτή της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα από κοινού ή απλή συνέργεια στην πράξη αυτή. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ παραμένει προσωρινά κρατούμενος ενώ οι υπόλοιποι 3 είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Την είδηση ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα έχει λειτουργήσει μέχρι τα τέλη φθινοπόρου έδωσε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως εξήγησε, ο συγκεκριμένος φορέας είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέριμνες του και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει. Σταθερά στην πρώτη θέση βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, το κυβερνών κόμμα παραμένει πρώτη δύναμη με 23,5%. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται δεύτερη με 12,8%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με 10%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταγράφει 9,5%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,4% και η Πλεύση Ελευθερίας 6,3%. Δίωξη για έκθεση ανηλίκου από κοινού άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των δύο συλληφθέντων μετά την καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν για δύο ολόκληρες ώρες τη 17χρονη με αναπηρία κόρη της σε λεωφορείο. Οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία στο μονομελές πλημελίο δικείο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό του λεωφορείου και την 46χρονη συνοδηγό, εργαζόμενοι και οι δύο σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία. Ανοίγει αύριο η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τις μαθήτριες και τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων της χώρας μας. Πρώτο μάθημα τα νέα ελληνικά. Στις 8.30 το πρωί ξεκινάει η εξέταση με διάρκεια 3 ωρών. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία επέκτασης της εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ είναι στραμμένα τα βλέμματα. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 έως 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 23, στο Κλικί στους 26, στην Κατερίνη και στις Σέρρες στους 25, στη Βέρεια στους 28 και στα Γιαννιτσά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 25 και στα Γρεβενά στους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688-602. Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι. Να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.
4: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
5: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
6: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
7: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 5. Είστε στον φιλόξενο στάτους 107.7. Είναι το status update νωρίτερα από ό,τι μας έχετε συνηθίσει για 2 ολόκληρες ώρες σήμερα, από τις 5 έως και τις 7 το απόγευμα. Είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς και για τις 2 επόμενες ώρες που ακολουθούν εδώ στον status 107.7 θα είμαστε μαζί για να δούμε τι έγινε κατά τη διάρκεια της ημέρας, τι συμβαίνει αυτή την ώρα.

0: μέχρι και το ύψος των Σικαιών δυτικά στην περιφερειακή οδό, ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας επίσης μέχρι και τις Σικές, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Εγνατία, στην Μητροπόλεως, από ό,τι βλέπω εδώ γίνεται πραγματικά πανζουρλισμός, αλλά και στην Τσιμισκή. Μικρότερες καθυστερήσεις αυτή την ώρα έχουμε στην Παραλιακή, στην άνοδο και στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη, αλλά και στην εσωτερική περιφερειακή, στο ύψος της Νικόπολης. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Θα είμαστε εδώ για να δούμε και αυτό το κομμάτι, αλλά και να σας ταξιδέψουμε σήμερα, γιατί όσοι ταξιδεύετε αυτή την ώρα πρέπει λίγο να σας φτιάξουμε και την διάθεση. Έως και τις 7 θα τα ακούσεις όλα εδώ στον Status FM και στους 107 και 7.
1: Status Update με τον Λεοντή Μαχερά.

και πού δεν θα σε ταξιδέψω σήμερα. Θα πάμε στην Σκύρο. Θα πάμε στην Πάρο. Θα πάμε στην Αμοργό. Θα πάμε ίσως στο ωραιότερο μέρος για εμένα μετά τη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε στην πανέμορφη Κρήτη. Θα προσθεθεί και η Λίμνος στην παρέα μας. Οπότε ετοιμάσου για ένα ραδιοφωνικό ταξίδι που πιστεύω, εύχομαι, ελπίζω να σου αρέσει.

δεν δημιουργεί πρόβλημα όταν είναι σε λειτουργία. Γιατί από σήμερα που είναι κλειστό και για τις επόμενες εβδομάδες η κατάσταση στους χάρτες, με εξαίρεση το τριήμερο που θα είναι όλα πράσινα, θα είναι όπως σήμερα.

Η ανακούφιση που υπάρχει όταν το μετρό Θεσσαλονίκης είναι σε πλήρη λειτουργία δεν αλλάζει. Η αλήθεια είναι αυτή. Και πριν από τον Αύγουστο που θα έχουμε και το μετρό προς Καλαμαριά, ακόμη καλύτερα. Το πρώτο ουφ στις οικογένειες βγήκε σήμερα, ε. Όλα να πάνε καλά σε ό,τι έχει να κάνει με τις πανελλαδικές. Αύριο είναι και τα επαγγελματικά λύκεια, μπαίνουν στο παιχνίδι των πανελλαδικών. Να πετύχουν τα παιδιά σας αυτό που έχουν ως πραγματικό όνειρο και όχι όπως αυτό που θέλουν αρκετές οικογένειες. Γίνε γιατρός, γίνε δικηγόρος, γίνε. Ας γίνει αυτό που ονειρεύεται. Να κάνει το χόμπι του επάγγελμα και να μην βλέπει τη δουλειά ως αγκαρία.

0: φτιάχτηκαν για μας.
1: Όλα φτιάχτηκαν για μας, ακόμα και οι καθυστερήσεις. Χρήστο, σε υπέρ ευχαριστώ, να είσαι καλά, να περάσεις ένα όμορφο τριήμερο. Μου στέλνει εδώ πέρα τώρα φωτογραφία από την περιφερειακή. Πω πω, κλάμα παιδιά, κλάμα. Όταν σου λέω κλάμα, κλάμα. Πάμε να ξανακάνουμε τη βόλτα μας έξω στους δρόμους. Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές, φυσικά. Εάν συμβαίνει κάτι εκεί έξω, στο 2310 15 13000, στο 2311 82 10 50, και φυσικά στα μηνύματά σας στο Viber στο 6908 357 800. Έχει αρκετά αυτοκίνητα στη Μουδανιών που κατευθύνονται προς την Χαλκιδική. Το είπαμε, θα το ξαναπούμε και δεν θα βαρεθούμε να το λέμε καθόλου. Να περάσετε υπέροχα, να το ευχαριστηθεί η ψυχή σας. Από τον K12 μέχρι και λίγο μετά το Κωνσταντινουπολίτικα, ο δυτικός περιφερειακός, η δυτική πλευρά του περιφερειακού έχει αρκετές καθυστερήσεις. Και ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας ξεκινούν να σταματάνε τα αυτοκίνητα, μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Με αρκετά αυτοκίνητα αυτή την ώρα και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ξεκίνημά της μέχρι και το Ιπποκράτιο. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αρκετά αυτοκίνητα έχουμε αυτή την ώρα. Στην Εγνατία, στην Τσιμισκή, στην Μητροπόλεως. Καλύτερη κατάσταση αυτή την ώρα στην Παραλιακή. Μικροκαθυστερήσεις αυτή την ώρα και στην Εθνικής Αντιστάσεως, στον Άγιο Παύλο, στο νοσοκομείο, μέχρι και την Καλλιδοπούλου. Καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα στην άνοδο και στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη και στην εσωτερική περιφερειακή. Αρκετά αυτοκίνητα βλέπω εδώ από την Μαριάννα και στα Μάλγαρα. Γεια σου, καλά να περάσετε.
2: Ήρθες και θέλεις να το συζητήσουμε.
1: Στον Γιάννη τον Λάζαρο, καλό στον Στέφανο.

0: Εγώ λέω να αφήσουμε λίγο τη Μελίνα Σλανίδου στην άκρη και να πάμε μέχρι την Σκυρό, που είναι πραγματικά ένας πανέμορφος τόπος. Τον έχω επισκεφθεί, έχω περάσει ένα υπέροχο καλοκαίρι και θα πάω να συναντήσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Δήμαρχο Σκύρου, τον κύριο Κυριάκο Αντωνόπουλο. Κύριε Δήμαρχε, καλωσορίσατε στον Στάτους από Θεσσαλονίκη.
1: Γεια σας κύριε Μαχαιρά, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Πώς
1: και
0: είσαστε?
1: Είστε φαν της του νησιού.
0: Η αλήθεια είναι ότι πέρασε ένα εξαιρετικό καλοκαίρι στο νησί σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πώς σας βρίσκουμε?
1: Τα επόμενα θα είναι καλύτερα. Εμένα με βρίσκεται μέσα στο πλοίο και εγώ έλειπα για υποχρεώσεις και τώρα γυρίζω με το πλοίο το δικό μας, την ταυτική μας εταιρεία, και γυρνάω στη Σκύρο. Έφυγε 5 η ώρα το δρομολόγιο από την Κίνη και θα είμαστε στη Σκύρο παρά 20, 7 παρά 20.
0: Για πείτε μου κύριε Δήμαρχε, πώς προετοιμάζεται η Σκύρος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος?
1: Κοιτάξτε, η Σκύρος είναι προετοιμασμένη, ήδη είναι βαμμένη, είναι καθαρισμένη, είναι τακτοποιημένη. Το μόνο που υπάρχει πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά έχουν ακόμα σχολεία και δυσανασχετούν σχετικά, γιατί άλλες φορές το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έπεφτε αργότερα. Ενώ τώρα έχουν πανελλήνιες, έχουν διαβάσματα, έχουν διάφορα. Δεν έχουν μπει ακόμα σε απόλυτο ρυθμό από την πλευρά αυτού του τμήματος του πληθυσμού των μικρών παιδιών. Εμείς οι υπόλοιποι είμαστε μια χαρά, ο καιρός είναι εξαιρετικός. Άπνιες προβλέπονται για το τριήμερο.
0: Οπότε όμορφα ταξίδια συνεπώς για αυτό το κομμάτι.
1: Οπότε όλοι θα είναι ευχαριστημένοι, και οι επισκέπτες οι οποίοι έρχονται από χθες συνέχεια, και θα τελειώσουν αύριο το απόγευμα το τελευταίο δρομολόγιο. Και οι ντόπιοι.
0: Τι εικόνα έχετε κύριε Δήμαρχε καλά μέχρι στιγμής από τις κρατήσεις? Είμαστε
1: δεν
0: σε
1: καλά.
0: Από τις κρατήσεις λέω, ποια είναι η εικόνα που έχετε μέχρι στιγμής? Είμαστε σε καλά επίπεδα σε σχέση με πέρσι?
1: Κοιτάξτε, οι κρατήσεις φέτος έχουν περίεργες τάσεις. Γίνονται όλες τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Γιατί από την ώρα που ξέσπασε η πολεμική σύραξη στο Ιράν,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει καμία ευστάθεια στην αγορά. Ο κόσμος είναι σε αναμονή. Όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει και πότε θα γίνει και αν θα γίνει, αν θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες ειρήνευσης, αν θα γίνει κάτι καινούριο. Δυστυχώς υπάρχει μια ανασφάλεια. Οι κρατήσεις όλες φέτος, όλο τον κλάδο του τουρισμού, όπως και στη Σκύρο, γίνονται τελευταία στιγμή. Όταν ο άλλος ξέρει ότι αύριο θα ξεκινήσει, μεθαύριο και το καθεξής.
0: Ωστόσο, Δήμαρχε, η αισιοδοξία δεν χάνεται. Περιμένουμε το καλύτερο, να φανταστώ.
1: Η αισιοδοξία είναι στην ανθρώπινη φύση, αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι κανονίζουν να μας την κόβουν.
0: Αυτό είναι και στο χέρι μας. Να το αλλάξουμε. Κύριε Δήμαρχε, κλείνοντας, η στόχη της Σκύρου για τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν? Να πάμε ακόμη καλύτερα από πέρσι, τουλάχιστον να είμαστε στα περσινά επίπεδα.
1: Κοιτάξτε, η στόχη της Σκύρου είναι να κρατήσει τις δυνάμεις της, γιατί έχει ένα εξαιρετικά ποιοτικό κοινό.
0: Ισχύει.
1: Το οποίο συνεχώς γίνεται και ποιοτικότερο.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς ως γνωστόν δεν θέλουμε τα μεγάλα ανοίγματα. Γίνονται πάντα προσπάθειες αύξησης τουριστικής με ήπιο τρόπο. Φέτος έχουμε άλλο ένα αεροπλάνο από την Τσεχία, από την Πράγα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, να το τονίσουμε, σωστό.
1: Ίσως προσθεθούν και κάποιοι Πολωνοί αργότερα μέσα στον Ιούνιο και ίσως ακόμα περισσότεροι τον επόμενο χρόνο, που έχουν γίνει ήδη διαβουλεύσεις. Αλλά όλα αυτά γίνονται μέσα σε πλαίσιο ποιότητας και ήπιας ανάπτυξης και όχι πραγμάτων τα οποία θα έρθουν απότομα να πέσουν πάνω στο νησί. Γιατί θέλουμε να προχωράμε βήμα-βήμα και με σωστό τρόπο, για να μην πληρώσουμε αυτό το οποίο συμβαίνει σε άλλους.
0: Σωστά. Κύριε Δήμαρχε, κλείνοντας, για να σας αποδεσμεύσω και να δώσουμε έτσι και μια γευστική νότα στους ακροατές του ραδιοφώνου μας εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, το καλύτερο πιάτο σκυριανό?
1: Το καλύτερο πιάτο σκυριανό, ναι, υπάρχει θέμα. Δεν είναι ένα, είναι πολλά.
0: Ένα. Αλλά θα μου ξεχωρίσετε, Δήμαρχε.
1: Αν θεωρήσουμε ότι οι γεύσεις πρέπει να είναι αυθεντικές,
0: ναι,
1: το εντελώς φυσικό βιολογικό κατσικάκι της Σκύρου, το οποίο είναι ελεύθερο και σε βραχονισίδες και στο νησί, είναι ένα από τα καλύτερα πιάτα, λεμονάτο. Χώρια από τα ψαρικά, τα άγρια ψαρικά, γιατί δεν έχει πιο καλλιέργειες και τέτοια πράγματα εδώ, που είναι επίσης τέλεια πιάτα. Δεν θα μιλήσω για τις αστακομαγρονάδες, τα οποία είναι πολύ γνωστά.
0: Μην μιλήσετε, γιατί όμως είμαστε ακόμη στο γραφείο και καταλαβαίνετε, μας ακούν.
1: Μπράβο, για οι συνταγές, οι τοπικές συνταγές, οι οποίες έχουν τοπικά προϊόντα, είναι τα καλύτερα από όλα. Έτσι. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι το οποίο γίνεται σε κάθε σπίτι, αλλά το πώς γίνεται εδώ. Ναι.
0: Έχω και μποτιλιαρισμένους τους βορειοελλαδίτες στον flyover, οπότε φοβάμαι μην αλλάξουν συχνότητα από τα τόσα ωραία φαγητά.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ο κύριος Κυριάκος Αντωνόπουλος, δήμαρχος Κύρου, σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Εσείς, καλό τρίμερο, γεια σας.
0: Να είστε καλά.

0: Πάμε να ακούσουμε τώρα ωραία πράγματα που γίνονται στην πόλη μας και πολλές φορές δεν τα μαθαίνουμε, αλλά γι' αυτό εμείς είμαστε εδώ. Διατηρητέα κτίρια που ανακαινίζονται, αναβαθμίζονται και παίρνουν πάλι ζωή με τη βοήθεια της εταιρείας Mason Project.
1: Κάθε φορά που χάνεται ένα διατηρητέο κτίριο, ένα κομμάτι ιστορίας φεύγει από την καρδιά της Θεσσαλονίκης. Γραφειοκρατικά προβλήματα, υψηλό κόστος αποκατάστασης και άλλοι παράγοντες οδηγούν αρκετές φορές αρχιτεκτονικά διαμάντια στην εγκατάλειψη. Ένα διατηρητέο, ωστόσο, που αναμένεται να αναγεννηθεί από τις τάχτες του, είναι το κτίριο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών. Χτίστηκε το 1926 από τον πολιτικό μηχανικό Ζακ Μοζέ και χαρακτηρίστηκε διατηρητέο μνημείο το 1984. Στον ισόγειο χώρο του, μέχρι το 1995, λειτουργούσαν ορισμένα καταστήματα. Ύστερα από πολλά χρόνια, το διατηρητέο αναμένεται να ξαναζωντανέψει, χάρη στην εταιρεία Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρητέο με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική του ταυτότητα, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων.

0: Status Update με τον Λεοντή Μαχαιρά. Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Κρουαζιέρα θα σε πάω και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έτυπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco's.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco's Travel. Greco's.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Update με τον Λεοντή Μαχερά.

0: αγαπάς.
1: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
2: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Καλύτερη εικόνα έξω, έτσι. Να τα λέμε όλα. Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 39 λεπτά μετά τις 5. Στάτους ακούτε 107 και 7. Είναι το Status Update. Εκτάκτο σήμερα 5 με 7. Ταξιδέψαμε Σκύρο, τώρα θα ταξιδέψουμε στους δρόμους. Με τη βοήθεια από τις Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ο περιφερειακός είναι πολύ καλύτερος με αυτό που αντικρίσαμε με το που ξεκίνησε η εκπομπή, έτσι. Ωστόσο παραμένουν τα προβλήματα δυτικά, από Πηλαία μέχρι και Σικές, ανατολικά Ευκαρπία επίσης μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Φεύγεται αρκετή κίνηση αυτή την ώρα στην Μουδανιών, κατεύθυνση προς Χαλκιδική. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή σαφώς καλύτερη κατάσταση αυτή την ώρα. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει πλέον η ταλαιπωρία στην Τσιμισκή. Μας ενημερώνεται ότι είναι πάρα πολύ καλή και το βλέπουμε και εμείς εδώ από το μπαλκονάκι μας, έτσι λίγο να το ωρεοποιήσουμε. Ένα παράθυρο είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς το κάνουμε τώρα μπαλκόνι. Στην Εγνατία αρκετή ταλαιπωρία μέτωπο προς τα δυτικά. Η παραλιακή καμία σχέση, είναι άψογα. Όταν σου λέω άψογα. Και άψογα και ο Μαργαριτόπουλος με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη βρίσκεται δίπλα σας, εγγυημένα με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και το κυριότερο με αξιοπιστία. Στη Θεσσαλονίκη νέα γραφεία ασφάλειας Μαργαριτόπουλος, στην οδό Μικράς Ασίας 40, στην Τούμπα, 200 μέτρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, σε έναν νέο ανακαινισμένο επαγγελματικό χώρο που μπορείτε να βρείτε όλη την γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, ασφάλειες οχημάτων, περιουσίας, υγείας, με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος προσωπικό. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ασφάλεια αυτοκινήτου από 60 ευρώ το εξάμηνο, η χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, τηλέφωνο 2 13 0 278 279. Επαναλαμβάνω, 21 30 278 279.

0: Καλοκαιράκι 2026. Και όταν λες καλοκαίρι, εάν δεν πας να συναντήσεις την Πάρο, την πανέμορφη Πάρο, και εγώ θα πάω να συναντήσω την πανέμορφη Κατερίνα Μπαρμπαρίγου, την πρόεδρο τουριστικής επιτροπής Πάρου. Καλώς ορίσατε στον Στάτους από Θεσσαλονίκη, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, μια χαρά.
0: Θέλω να μου δώσετε λίγο παριανό αέρα, να ξεφύγω από το κλίμα της Θεσσαλονίκης, είναι εύκολο?
1: Να σας δώσω, αν και το κλίμα της Θεσσαλονίκης είναι ομολογουμένως πάρα πολύ καλό.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Πάντα, αγαπημένη πόλη. Η Πάρος είναι σε καλοκαιρινή διάθεση. Λίγο καιρός θα έχει χαλάσει, έχει λίγο συννεφιά σήμερα. Παρ' όλα αυτά είναι όμορφα, έχει αρχίσει να έχει κίνηση τουριστική.
0: Στα του καιρού, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, γιατί έχω ανοίξει και κάμερα λίγο έτσι να πάρω κλίμα Πάρου, για την εποχή θα είναι κανονικά τα επίπεδα τις επόμενες ημέρες σε ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό, οπότε θα βοηθήσει και πολύ το τριήμερο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Για πείτε μου λίγο, πώς διαμορφώνεται η εικόνα των κρατήσεων, τι περιμένετε?
1: Κοιτάξτε, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω από την Ένωση Ξενοδόχων, οι κρατήσεις κυμαίνονται στα περσινά επίπεδα. Και η εικόνα, δηλαδή, της κίνησης αυτή τη στιγμή είναι καλή. Κυκλοφορεί κόσμος, έχει κόσμο το νησί. Και τώρα σήμερα Παρασκευή φαντάζομαι και οι του τριημέρου, οι Έλληνες που θα αποδράσουν το τριήμερο, θα αρχίσουν να έρχονται.
0: Άρα η περσινή ζήτηση σε τι επίπεδο κοιμάνθηκε?
1: Για ποσοστά...
0: Ναι. Να πούμε ένα 85-90% εκεί μέσα θα παίξουμε.
1: Να είμαστε ασφαλείς. Ναι, ας πούμε αυτό, να είμαστε ασφαλείς. Mm-hmm. Τώρα, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, ευελπιστώ ότι θα κινηθούμε στα ίδια επίπεδα. Οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια δεν έχουν αλλάξει ακόμα. Δεν έχουν επηρεαστεί ακόμα. Τα αεροπορικά μόνο έχουν επηρεαστεί. Θα δούμε. Βέβαια και όλα τα άλλα προϊόντα έχουν επηρεαστεί, έτσι είναι...
0: Σίγουρα, σαφώς.
1: Ναι.
0: Οι προβλέψεις για το φετινό καλοκαίρι τι σας δείχνουν, κυρία Πρόεδρε?
1: Καλές. Αυτό λέω, ότι σύμφωνα με ό,τι πληροφορία έχουμε μέχρι τώρα φαίνονται καλά τα πράγματα.
0: Άρα, ας πούμε την βασική περίοδο, ας τη χαρακτηρίσω έτσι, διορθώστε με αν κάνω κάποιο λάθος, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, θα είμαστε σε πάρα πολύ καλά επίπεδα για την Πάρο.
1: Έτσι πιστεύω, έτσι φαίνεται. Μέχρι στιγμής έτσι φαίνεται.
0: Ωραία. Ναι, παρακαλώ, πείτε.
1: Λέω και αν όλα κυλήσουν καλά με ό,τι γίνεται στον κόσμο όλο.
0: Ναι, ο φόβος υπάρχει, η αλήθεια είναι, αλλά η αισιοδοξία καλά κρατεί. Γιατί μίλησα και νωρίτερα με τον Δήμαρχο Σκύρου, μας έδωσε έτσι μια θετική ανταπόκριση από τους Έλληνες. Κυρία Πρόεδρε, οι περισσότεροι τουρίστες που έρχονται εκτός των Ελλήνων, από ποιο γεωγραφικό έτσι μέρος είναι?
1: Έχουμε πολλούς τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο ποσοστό από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε και Γάλλους. Έχουμε Ευρωπαίους τουρίστες, όχι όσο παλιότερα. Περισσότερο θα έλεγα ότι είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες το μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτό.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Είμαι τουρίστας. Έρχομαι στην όμορφη Πάρο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω ποιο είναι?
1: Τι να πρωτοπώ? Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε? Δεν ξέρω τι να σας πω. Έχει τόσο να πείτε, να δείτε και να κάνετε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Είναι πολύ πλούσιος τόπος η Πάρος. Θα ξεκινήσετε από μια παραλία. Οποιαδήποτε παραλία, είναι όλες υπέροχες.
0: Ναι.
1: Χαλαρό καφεδάκι σε μια καφετέρια. Μπορείτε να διαλέξετε από χαλαρό φαγητό έως πιο έντονο, που συνοδεύεται από μουσική, έντονη θερμή ζωή. Ό,τι θέλει ο καθένας, κάθε γούστο μπορεί να καλυφθεί στην Πάρο. Και κάθε ηλικία μπορεί να καλυφθεί στην Πάρο.
0: Αυτό το κρατάω, γιατί όντως η ηλικία δεν παίζει καθόλου ρόλο στην Πάρο. Ό,τι ηλικία και αν έχει ο κάθε άνθρωπος, θα το απολαύσει στο 100%. Η κυρία Κατερίνα Μπαρμπαρίγου, πρόεδρος τουριστικής επιτροπής Πάρου, ήταν μαζί μας. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό τριήμερο.
0: Καλό τριήμερο να έχετε.

αθόρυβη σαν γάτα. Ποια η αντλία Aerotherm Plus της Vaillant. Έχετε ακούσει πως κάνει μία αντλία θερμότητας γερμανικής εταιρείας Vaillant όταν δουλεύει? Όχι, ούτε κι εμείς. Και ξέρετε γιατί? Γιατί η Aerotherm Plus της Vaillant με R290 είναι τόσο αθόρυβη που δεν θα καταλάβετε καν ότι λειτουργεί. Με επίπεδο θορύβου μόλις 54 dB μπορείτε να την εγκαταστήσετε όπου θέλετε, ακόμα και δίπλα στο υπνοδωμάτιο, χωρίς να διαταράξει την ησυχία σας. Γιατί όταν η αντλία θερμότητας της Vaillant Aerotherm Plus αναλαμβάνει τη θέρμανση, το μόνο που ακούγεται είναι η απόλυτη άνεση.

την Booking. Όλοι την ξέρουμε, έτσι. Έχουμε κλείσει και αν δεν έχουμε κλείσει εκεί μέσα. Αυξημένες κατά 21% σε σχέση με πέρσι οι φετινές αναζητήσεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Προορισμοί όπως το Ναύπλιο αλλά και η πόλη της καρδιάς μας η Θεσσαλονίκη κερδίζουν έδαφος, ενώ η άνοδος πόλεων όπως η Βουδαπέστη αλλά και η Κωνσταντινούπολη δείχνει ότι οι ταξιδιώτες αναζητούν και εναλλακτικές επιλογές στο εξωτερικό πέρα από τις πιο παραδοσιακές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Συνολικά τα στοιχεία σκιαγραφούν μια ταξιδιωτική αγορά σε έντονη κινητικότητα, με τους Έλληνες να συνδυάζουν τους κλασικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς με αυξημένο ενδιαφέρον για αποδράσεις εντός Ελλάδας, που καταγράφει αύξηση 33%.

0: κάνεις. Σε θέλω στο κι αν θες. Σε θέλω όπως είσαι.
1: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε στην πανέμορφη Αμοργό.
0: Είσαι με τα σφάλματά σου, τα λάθη σου και...
1: Ίσως η καλύτερη επιλογή για το καλοκαίρι, για να ξεκουραστείτε, να το απολαύσετε και να το ζήσετε πραγματικά. Θα συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Πόπη Δεσποτίδη, είναι αντιδήμαρχος τουρισμού και κοινωνικής πρόνοιας Αμοργού. Καλώς ορίσατε στον Στάτους και στη Θεσσαλονίκη, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα από την Αμοργό.
1: Πώς σας βρίσκουμε, είστε ωραία εκεί πέρα, περιμένετε επισκέπτες, τουρίστες να βιώσετε μαζί και αυτό το τριήμερο?
2: Είμαστε πολύ καλά. Αποχαιρετάμε το Μάιο με έτσι μια όμορφη τουριστική κίνηση. Έχουμε αυτή τη στιγμή πολλούς περιπατητές και εξερευνούν τα όμορφα μονοπάτια μας. Και τώρα περιμένουμε και τους επισκέπτες του τριημέρου. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Σήμερα κιόλας ανέβηκε η θερμοκρασία.
1: Mm-hmm. Για να μάθουμε και για σας, η Αμοργό σε επίπεδο κρατήσεων πριν από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, πώς κινείται?
2: Λοιπόν, πιστεύω με θετικά μηνύματα ξεκινάει η νέα σεζόν. Υπάρχει πληρότητα, εντάξει, για τον Αύγουστο και τις ημερομηνίες, ξέρετε, τις δυνατές ημερομηνίες εκεί από αρχές μέχρι τέλος Αυγούστου. Όμως υπάρχουν κρατήσεις τώρα και για το μήνα Ιούνιο. Έχουμε και πάρα πολλές δράσεις για τον Ιούνιο.
1: Για πείτε μερικές έτσι να
2: κανείς
1: ξεφύγουμε κι εμείς.
2: Για παράδειγμα, τώρα 12 με 14 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το 3ο Αμοργιανό Φεστιβάλ. Φέτος θα φιλοξενηθεί ένα ράλι με αντίκρισα αμάξια. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνουν και παράλληλες δράσεις με χορευτικά. Κάθε χρόνο επισκέφτεται το νησί κάποιο χορευτικό από διαφορετικό μέρος της Ελλάδας. Φέτος θα είναι από την Καρδίτσα. Και έτσι είναι ένα γεμάτο διήμερο. Μετά έχουμε 19 Ιουνίου τη γιορτή του Ψαρά, που είναι μια δράση που διοργανώνεται με το Σύλλογο Ψαράδων και συνεργασία με την Περιφέρεια του Αιγαίου και το Δήμο Αμοργού. Μετά έχουμε κάποιες μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν μέρος όλα τα παιδιά από την Αμοργό. Έχουμε κάποιες αθλητικές δράσεις. Γενικά γίνονται πάρα πολλά πράγματα στο νησί με προβολή του πολιτισμού, των ηθών και των εφήμων. Άρα όποιος επισκέπτης έρθει πάντα θα βρει κάτι να κάνει. Και φυσικά
1: στέλνει...
2: να συμπληρώσουμε και τα πανηγύρια μας, έτσι.
1: Νομίζω, κυρία Δεσποτίδη, ότι Ελλάδα καλοκαίρι χωρίς πανηγύρι δεν γίνεται.
2: Ακριβώς.
1: Πρέπει να το ζήσουμε, να το περάσουμε τόσο όμορφα. Μου στείλει εδώ μήνυμα ακροάτρια, γιατί έχουμε μια εξαιρετική αμφίδρομη σχέση με τους ακροατές της Βορείου Ελλάδος, των Στάτους. Μου στέλνει η Αναστασία μήνυμα και μου γράφει: αξίζει να πάω διακοπές στην Αμοργό. Τι είναι αυτό που θα με μαγέψει?
2: Στην Αμοργό θα τη μαγέψουν πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Καταρχάς ξεκινάμε από τους ανθρώπους, έτσι.
1: Ναι.
2: Φιλική, παίζει ρόλο πολύ, γιατί το κάθε μέρος είναι και οι άνθρωποι.
1: Είστε νομίζω σαν εμάς εκεί κάτω. Είστε σαν τους...
2: Ακριβώς, γι' αυτό εμείς αγαπάμε τους Βορειοελλαδίτες.
1: Ναι.
2: Και θα θέλαμε να είχαμε και μία πιο άμεση σύνδεση, κάπως να συνδυαστεί, γιατί εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι...
1: Πικρή, αλλά αληθινή.
2: Ναι, απλά γίνεται. Είναι εύκολο, εντάξει, με οδικός και μετά μπαίνει σε ένα πλοίο. Τώρα έχουμε και γρήγορα πλοία. Σήμερα ξεκίνησε και ένα γρήγορο πρωινό που φεύγει από τον Πειραιά 9:30 και είναι εδώ στην Αμοργό.
1: Ναι.
2: 1:30 το μεσημέρι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε καθημερινή σύνδεση με τη Σαντορίνη, που μπορεί να συνδυαστεί μια πτήση πολύ εύκολα.
1: Τι να λέμε τώρα.
2: Για να έρθει ο επισκέπτης στην Αμοργό σε μία ώρα από τη Σαντορίνη.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Να πούμε για τη γαστρονομία, να πούμε για τον πολιτισμό.
1: Να σταθώ λίγο στη γαστρονομία. Αυτό
2: ακριβώς.
1: Το οποίο θα έρθει ένας Θεσσαλονικιός από εδώ, να πάρουμε τη δική μας πόλη. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γευτεί ποιο είναι? Είτε από γλυκό είτε από αλμυρό.
2: Αν ξεκινήσουμε από τα αλμυρά, έχουμε το παραδοσιακό το πατατάτο, που είναι το κατσικάκι και το κοκκινιστό με πατάτες, που είναι ένα φαγητό που δίνεται και στα πανηγύρια. Έχουμε μια ποικιλία τυριών. Έχουμε τη φάβα. Μετά, φυσικά, όλοι εκεί στη Βορειοελλάδα θα ξέρετε και τη ρακή του ψημένη, το δικό μας το παραδοσιακό λικέρ.
1: Μας κάνετε τώρα, μας κάνετε, κυρία Δεσποτίδη, τώρα.
2: Παστέλια, ξεροτήγανα, έχουμε και γιορτή του παστελιού και γιορτή του ξεροτήγανου και γιορτή ψημένης ρακής.
1: Όλα τα καλούδια. Όλα αυτά που πρέπει έτσι λίγο να μας κάνουν να ξεχαστούμε. Κλείνοντας λοιπόν, κυρία Αντιδήμαρχε.
2: Στην Αμοργό θα μπορέσετε να ξεχαστείτε, άρα κανονίστε το ταξίδι σας.
1: Το μήνυμα που θέλετε να περάσετε σε όσους σχεδιάζουν διακοπές στην Αμοργό ποιο είναι?
2: Εγώ θα τους πω ότι τους περιμένουμε. να κάνουν άμεσα τις κρατήσεις τους. Είναι πάρα πολύ ωραία εποχή και ο Σεπτέμβρης, όπως επίσης και Οκτώβρης.
1: Έχετε απόλυτο
2: δίκιο. Είναι πάρα
1: δίκιο.
2: Πολύ καλός. Όπως όλοι ξέρουμε, εντάξει, ο Αύγουστος είναι οι μέρες που οι περισσότεροι έχουν την άδειά τους, απλά έχει περισσότερο κόσμο. Όμως και ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης είναι πάρα πολύ όμορφα και μπορώ να πω ότι και 21 Νοεμβρίου που είναι η γιορτή του μοναστηριού μας, τη Παναγία του Δοβιώτησα, είναι επίσης μία από. Και υπάρχουν πολλοί φίλοι βορειοελλαδίτες που έρχονται αυτό το διάστημα.
1: Η κυρία Πόπη Δεσποτίδη, αντιδήμαρχος τουρισμού και κοινωνικής πρόνοιας Αμοργού, σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε,
1: να είστε καλά.
2: Καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Να είστε καλά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Γαβριήλ Χατζινόπουλο. Επιστρέφουμε εδώ στο Status Update.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 6. Ο κόσμος στον Στάτους FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Συνέλήφθη στη Βρετανία 46χρονος Έλληνας με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ υπηρεσίας πληροφοριών που εκτιμάται πως είναι του Ιράν. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε ότι ο 46χρονος συλληφθής, ο οποίος ζει στο Μόναχο της Γερμανίας, αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ειρηνοδικείου του Westminster εντός της ημέρας. Η αστυνομία ανέφερε ότι ο 46χρονος συνελήφθη στο δυτικό Σάσεξ. Με απόφαση του Αρείου Πάγου, αμετάκλητα κρίθηκαν ένοχοι οι κατηγορούμενοι της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι. Οι αρεοπαγίτες ανέρεσαν εν μέρη την απόφαση του εφετείου ως προς το σκέλος εκείνο που αφορά την απόρριψη του ελαφρυντικού του σύνομου βίου για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής Σωτήρη Τερζούδη, τον πρώην υπαρχηγό Βασίλη Ματθεόπουλο και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη. Στις εξόδους της πόλης βρίσκονται αρκετοί Θεσσαλονικοί εκμεταλλευόμενοι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, την ίδια ώρα που άλλοι Έλληνες και ξένοι τουρίστες ακολουθούν την αντίστροφη διαδρομή και έρχονται στην πόλη. Πρωτοστατούν σε αυτούς οι Τούρκοι, ενώ κάποιοι ξεκίνησαν διακοπές και επέλεξαν Χαλκιδική, Πιερία, Καβάλα και τις ακτές της Θράκης. Αυξημένη κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων, αύξηση κατά 25% στην κίνηση στα ΚΤΕΛ Μακεδονία και επιπλέον δρομολόγια. Την ίδια ώρα και τα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής εμφανίζουν μεγάλη πληρότητα με δημοφιλέστερους προορισμούς στο Πευκοχώρι και την Νικήτη. Σε εξέλιξη παραμένει, κυρίες και κύριοι, φωτιά σε περιοχή του Δήμου Τεμπών στη Λάρισα. Στην περιοχή επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπορών της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Οι φλόγες δεν φαίνεται να απειλούν κατοικημένη περιοχή. Η έκθεση Τυχεροπούλου, που δεν τη λες και φιλοκυβερνητική, αλλάζει άρδιντα δεδομένα, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο κ. Μαρινάκης, μεταξύ άλλων, τοποθετήθηκε για την πρόσφατη έκθεση Τυχεροπούλου, που όπως σημείωσε, άλλαξε τελείως την εικόνα σχετικά με βουλευτές και πρώην υπουργούς, το όνομα των οποίων εμπλέκεται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είναι άλλη μια περίπτωση που μας δείχνει ότι ούτε το πολιτικό σύστημα, ούτε οι δημοσιολογούντες δεν πρέπει να κάνουν τους εισαγγελείς και τους δικαστές. Σε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης. Ανοίγει αύριο η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τις μαθήτριες και τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων της χώρας μας. Πρώτο μάθημα τα νέα ελληνικά. Στις 8.30 το πρωί ξεκινάει η εξέταση με διάρκεια 3 ωρών.
2: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 έως 3 μποφόρ και αναμένεται να εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 23, στην Κατερίνη και στις Σέρες στους 25, στο Κλική στους 26, στη Βέρεια στους 28 και στα Γιαννιτσά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 25 και στα Γρεβενά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεέ, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
6: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
10: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
11: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
12: Μαμά, βαριέμαι!
13: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες. Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
14: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
15: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε

0: 900 ml 3 ευρώ και 9 λεπτά. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Update με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Επιστροφή. Στον Status 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Είναι το Status Update. Εκτάκτως από τις 5 έως και τις 7 θα είμαστε στην παρέα. Με τα κυκλοφοριακά εκεί έξω να μας ζορίζουν αρκετά. Δηλαδή μέχρι και τώρα, 14 λεπτά μετά τις 6, απόγευμα Παρασκευής 29 Μαΐου. Ανατολικά στον περιφερειακό, αν μπορείτε να τον αποφύγετε, πάρα πολύ καλά θα κάνετε. Από ύψος Ευκαρπίας μέχρι και λίγο μετά τις Οικές είναι το πρόβλημα. Δυτικά καλύτερη εικόνα φυσικά, από ύψος Πανοράματος μέχρι και λίγο μετά τα Κωνσταντινουπολίτικα είναι το πρόβλημα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή μέχρι και το Ιπποκράτιο. Στην Εγνατία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δυτικά το πρόβλημα. Στην Τσιμισκή, μικροκαθυστερήσεις μετά το ύψος της Αριστοτέλους, μέχρι και την Πολυτεχνείου στα δικαστήρια. Καλή κατάσταση αυτή την ώρα στην Παραλιακή. Στην Μουδανιών, κατεύθυνση προς Χαλκιδική με αρκετά αυτοκίνητα. Και στα Διόδια των Μαλγάρων βλέπω, με κατεύθυνση προς την Πιερία, οι γραμμές ανοιχτές. 23-15-13-2-3-11-82-10-50 και 6-908-357-800 το Viber του Status FM. Ευγενία, σε ευχαριστώ. Όντως το ταξίδι μας σήμερα είναι υπέροχο. Καλοκαίρι 2026 και ο Status 107 και 7 σε πάει και σε φέρνει. Και Χαλκιδική από τους 93 των FM. Από την Κυριακή 7 Ιουνίου, πληροφορίες για την κίνηση στους δρόμους, προτάσεις για διακοπές και εξορμήσεις σε μαγευτικούς προορισμούς, διαγωνισμοί και μοναδικά δώρα για εσάς τους ακροατές μας. Φόρτωσε βαλίτσες και άκου Status από την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ.
1: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, τι? Τι θα πρέπει να περιμένουμε? Καταρχάς την καλοκαιρινή άδεια. Αλλά αν είσαι στο γκρουπ που θα φύγει μετά τα μέσα Αυγούστου, τι κάνεις? Περιμένεις τη μεγάλη γιορτή που είναι ο 15 Αυγούστος. Η συγκεκριμένη μέρα πέφτει Σάββατο και αποτελεί υποχρεωτική αργία για το σύνολο των εργαζομένων, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Δουλεύω. Κοίταξα λίγο το πρόγραμμα του σταθμού. Από την Αμοργό θα πάμε να μεταφερθούμε στην υπέροχη Θεσσαλονίκη μας. Για να είμαστε ξεκάθαροι απέναντί σας, καθαροί και έντιμοι, φάγαμε άκυρο από την Κρήτη. Εύχομαι να βρούμε στην συνέχεια της εκπομπής μέχρι και τις 7 τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Κρήτης, τον κύριο Κότσογλου, που είχαμε κανονίσει συνάντηση τέτοια ώρα. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να είμαστε απέναντι σε εσάς, την οικογένεια του σταθμού μας. Είχε πει ο άνθρωπος ότι ενδέχεται να είμαι εν πλώ. Τώρα δεν θα τα βάλουμε και με τον Ποσειδώνα. Με την ευχή να τον συναντήσουμε αργότερα, αλλά έχουμε και ακόμη έναν προορισμό, ο οποίος είναι φανταστικός, είναι η Λίμνος, για το διάστημα μετά το break των 6.30.

0: Status Update με τον Λεοντή Μαχερά.
1: Με Κώστα Μαρτάκη θα υποδεχθώ τον επόμενο καλεσμένο μου, ο οποίος έκανε αγώνα για να καταφτάσει στις εγκαταστάσεις μας. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γαβρίλ Χατζινόπουλος είναι μαζί μας. Επιστρατευτήκατε.
2: Η αλήθεια είναι ότι πριν από μερικά δευτερόλεπτα έλαβα το email για την πρόσκληση και χαίρομαι που με υποδέχεσαι με Κώστα Μαρτάκη, γιατί προφανώς και έχουμε τρομερή ομοιότητα, έτσι, μην τα κρύβουμε αυτά τα πράγματα. Έρχεται και
1: φωνητικά.
2: Καλοκαίρι. Όχι φωνητικά.
1: Εμφανισιακά.
2: Δηλαδή με ρωτάς.
1: Και έλεγα τώρα, φέραμε το Μαρτάκη και δεν μου είπε κανείς τίποτα, γιατί
2: δηλαδή,
1: λέω Κώστα.
2: Γιατί με ρωτάς.
1: Έχεις δίκιο.
2: Ναι. Τέλος πάντων, θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της Κρήτης, ομολογώ. Και ο αντιδήμαρχος της Αμοργού, βέβαια, γιατί είναι και ένα ωραίο νησί, πολύ υπέροχο, όντως, φανταστικό. Αλλά ήρθα να πούμε λίγο εδώ τα δικά μας.
1: Φυσικά.
2: Να πούμε τα δικά μας, γιατί μπορεί έτσι να οι εξορμήσεις στα νησιά μας, σε πολύ ωραία μέρη της υπηρετικής Ελλάδας, να είναι σε εξέλιξη, να ξεκίνησαν σήμερα για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και η Θεσσαλονίκη θα πούμε ότι έχει την τιμητική της για έτσι, ορισμένα κοινά. Και θα ξεκινήσουμε λίγο να πούμε ότι ήταν και νωρίτερα αυξημένη κίνηση και στα διόδια των Μαλγάρων. Να πούμε δηλαδή πρώτα ότι πολλοί κόσμος φεύγει, παιδιά. Έτσι το έχουμε καταλάβει, θα το καταλάβουμε και τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες που κάποιοι θα μείνουμε σε αυτή την πόλη. Οπότε νομίζω ότι μέχρι και αύριο.
1: Το πρώτο καρφί έπεσε με το καλησπέρα.
2: Βέβαια θα πέσει, εννοείται, και θα έρθουν κι άλλα. Λοιπόν, οπότε μέχρι και αύριο, εκτιμώ και το μεσημέρι, θα είναι σε εξέλιξη έτσι μια μαζική έξοδος των Θεσσαλονικαίων και καλά κάνουν οι άνθρωποι να περάσουν ωραία, με προσοχή φυσικά πάντοτε στο δρόμο, αλλά την ίδια στιγμή που φεύγει έτσι ο κόσμος, έρχονται άλλοι, έρχονται τουρίστες στην πόλη μας. Να πούμε.
1: Και όσοι να φύγουν, όσοι είναι να φύγουν, να επιστρέψουν περισσότεροι και όχι λιγότεροι.
2: Φυσικά, φυσικά. Αυτή είναι μία μόνιμη και μία πάγια έτσι, ευχή που δίνουμε κάθε φορά που έχουμε τις διακοπές. Έρχονται αρκετοί τουρίστες στην πόλη μας, είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Βέβαια, να πούμε ότι οι τουρίστες από τη γείτονα, από την Τουρκία, είναι αρκετοί, είναι πολλοί.
1: Του στέλνει ο Ερντογάν, στο είπα.
2: Ναι,
1: να, εγώ τα λέω.
2: Είναι αρκετοί, τιμούν την πόλη μας, τιμούν τη χώρα μας γενικά, γιατί σύμφωνα έτσι με τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας από τους επαγγελματίες του κλάδου, να πούμε ότι η κίνηση, η επίσκεψη των Τούρκων τουριστών που έρχονται στη χώρα μας έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία 4 χρόνια, Λεοντή. Mm-hmm. Αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, έτσι. Και μάλιστα πέρσι ξεπέρασαν το 1,5 εκατομμύριο συνολικά, μιλάμε πάντα, έτσι. Δεν μιλάμε μόνο για τη Θεσσαλονίκη, απλώς η Θεσσαλονίκη είναι ένας προορισμός που αγαπούν πολύ οι γείτονες, οι Τούρκοι έρχονται, επισκέπτονται την πόλη μας και μάλιστα να πούμε ότι και σε βόλτες ακόμη που κάνουμε η τουρκική γλώσσα είναι αυτή,
1: όντως,
2: που ακούμε πολύ, πολύ συχνά στη βόλτα μας. Για τα υπόλοιπα τώρα, στα ΚΤΕΛ Μακεδονία η κίνηση είναι αυξημένη, φεύγει και από εκεί ο κόσμος, φεύγει και με τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ, 25% η αύξηση μαθαίνουμε με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας σε σχέση πάντοτε με πέρυσι για την ίδια περίοδο. Φυσικά και υπάρχουν επιπλέον δρομολόγια για όσες και όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή και σκοπεύουν να ταξιδέψουν με τα ΚΤΕΛ. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να επικρατεί άγχος. Θα υπάρχουν επιπλέον δρομολόγια στις κινήσεις στα μέρη όπου καταγράφεται αυξημένη κίνηση. Αλλά πολύ θετικά στοιχεία φυσικά και από την πολύ καλή εικόνα και από τα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής έχουμε.

0: πίσω. Κι έχω πέσει Σαντορίνη με εκείνη. Που ραβάνα όσο τεκίλα πίνει. Στο καταμαράν, Λιγκουίνι. Ξάπλωσε δε στον ήλιο να σβήνει. Σκαρό Μπεντενίρο.
1: Λιγκουίνι, τα μακαρόνια.
2: Ωραία τα Λιγκουίνι, πεντανόστιμα. Και συνεχίζει με μαρτάκι και μ' αρέσει.
1: Ναι.
2: Και όπως έλεγα στα κτέλ.
1: Μα σας κάνω αφιέρωμα, Κώστα.
2: Βέβαια, ναι, ναι, αλίμονο. Στα κτέλ Χαλκιδικής και εκεί ένας χαμούλης.
1: Είναι η Μαρτάκης.
2: Όχι, δεν είναι ο Μαρτάκης εκεί. Νικήθηκε Πευχοχώρη φυσικά ψηλά στην ατζέντα των ταξιδευτών. Πολύ, πολύ ωραίοι προορισμοί. Φυσικά μπράβο. Και δεύτερο πόδι θα πάνε κάποιοι, μαθαίνω, το ξέρω. Εντάξει, προσοχή στους δρόμους, παιδιά, και σε εκείνη την περιοχή. Ομαλά στα υπόλοιπα σημεία και στα διόδια και στην Εγνατία. Καλή, καλή η κατάστασή μας. Φαίνεται να έχουμε μια ομαλή σχετικά έξοδο. Να συνεχίσει έτσι, θα πω εγώ. Και εμείς βέβαια εδώ θα πω ότι έχουμε βιδωθεί σε αυτή την πόλη. Θα ρίξω άλλο ένα καρφί. Κύριος Ρέπιτς κατέφτασε.
1: Τι κάνετε, σερ?
2: Τι κάνετε, σερ?
1: Ο Κώστας, ο Μαρτάκης.
2: Εγώ, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Ίδιος δεν είναι?
2: Λοιπόν, να σας πω κάτι λίγο, εντάξει.
1: Μα συγγνώμη, εγώ φταίω.
2: Λίγο χιούμορ. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Κάνει αλλά ο Κώστας Μαρτάκης.
1: Δεν θυμάμαι, δε θυμάμαι ένα σκηνικό από το 50-50. Α, με τον Παπα Μιχαήλ.
2: Με το παραπέντε. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, βέβαια.
1: Δεν είμαι ίδιος ο Παπα Μιχαήλ.
2: Ναι.
1: Σε όταν ήταν στο κάμπινγκ.
2: Όμως, επειδή είμαστε και πιστοί στην ενημέρωση, κύριε Μαχεράν, μου επιτρέπετε να πούμε και μία είδηση.
1: Φυσικά.
2: Που αφορά φυσικά και στον τουρισμό, όχι άμεσα της χώρας μας, αλλά έμεσα τον αφορά πάρα πολύ. Έχουμε μία ενημέρωση, έχουμε ένα σχετικό ρεπορτάζ, να πούμε. Το διαβάζουμε στην Καθημερινή, στην ιστοσελίδα της Καθημερινής, καθημερινή.gr. Είναι ευχάριστο, θα πω εγώ. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την εξέλιξη. Νομίζω και κάθε Έλληνας πολίτης χαίρεται. Ανεξάρτητα με το ότι οι Τούρκοι τιμούν τη χώρα μας και χαιρόμαστε γι' αυτό, και εμείς τιμούμε τη χώρα τους. Είναι πάρα πολλοί Έλληνες επισκέπτες στην Τουρκία.
1: Ναι.
2: Είχαμε ένα δεύτερο όχι στην Τουρκία για το Turk Aegean.
1: Πολύ,
2: πολύ ευχάριστη εξέλιξη αυτή για τη χώρα μας. Να πούμε ότι το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε την έφεση που έτσι κατέθεσε ο Οργανισμός Τουρισμού της Τουρκίας σε ό,τι έχει να κάνει με το σήμα Turk Aegean. Να πούμε ότι είναι μια ιστορία η οποία ξεκίνησε από το 2021, για όσους δεν το γνωρίζουν, έτσι που η Τουρκία ήθελε να λανσάρει τη χώρα της τουριστικά με το σήμα Turk Aegean. Δηλαδή ότι το Αιγαίο είναι τουρκικό, έτσι, περνώντας και ένα μήνυμα λανθασμένο. Φυσικά είχαν πάει στα δικαστήρια, ζητούσε, και η χώρα μας φυσικά είχε αντιδράσει τότε, γιατί ανέφερε ότι αυτό δεν είναι προφανώς κανονικό, δεν ισχύει ότι το Αιγαίο είναι.
1: Ζουν στη δική τους κανονικότητα.
2: Φυσικά, φυσικά. Okay. Είχαμε πάει στους αρμόδιους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπήρχε τέλος πάντων μια απόφαση τότε, και τώρα έρχεται να επικυρωθεί και να πάρει λοιπόν η Τουρκία ένα δεύτερο όχι για το Turk Aegean.
1: Για να δεις τι ακροατήριο έχουμε.
2: Ναι.
1: Φίλος Στέφανος, οδηγός ταξί, ο καλύτερος από την Taxiway. Mm-hmm. Το λέω με το χέρι στην καρδιά, το βλέπεις.
2: Εκεί είναι το κεφάλι σου, λέει.
1: Και γράφει: να πληροφορήσω ότι μία από τις προσωπικότητες που έχουν μεταφερθεί εκτός από σένα.
2: Να. Για μένα είναι... λέει. Α, οκ. Καλά.
1: Είναι...
2: Εντάξει τώρα.
1: Είναι και ο Κώστας ο Μαρτάκης.
2: Να τόσο. Τα φιλιά μας τον Κώστα Μαρτάκη.
1: Έχω ένα μήνυμα για σένα.
2: Για μένα.
1: Για σένα.
2: Λίγο φοβάμαι.
1: Όχι, καθόλου. Ηχητικό είναι. Ναι.
2: Να,
1: να πατήσω το κουμπί.
2: Ναι. Τέλος, πάτησε το μωρέ. Άντε.
3: Που είναι κόκκινο, να τα αλλάξει.
4: Το μαλλί μου να το αφήσει ήσυχο εσύ.
5: Εντάξει, την Αγγέλα, μόνο το μαλλί που σε έχει. Εγώ όμως έχω πολύ χαρακτηριστικό πρόσωπο.
1: Τον κοιτάνε τώρα, τον κοιτάζουν. Φακός.
2: Κοιμούνται, λέει.
5: Τι θα το έλεγα. Συνηθισμένο είναι. Όχι και συνηθισμένο. Καταρχήν μοιάζω πάρα πολύ με κάποιο γνωστό.
2: Ναι.
4: Με ποιον?
5: Δεν το έχετε προσέξει? Κοιτάξτε με καλά.
2: Τώρα που σε κοιτάζω.
1: Για πες, να το.
5: Δεν μοιάζω πάρα πολύ με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ στο ξύλο βγήκε από τον παράδεισο.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Χατζινόπουλε.
2: Χαρά μου πάντοτε να αποδέχομαι τις προσκλήσεις για τις εκπομπές σας, κύριε Μαχερά.

0: Status Update με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
0: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
4: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
5: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
6: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
7: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Update με τον Λεοντή Μαχαιρά.

0: Είναι το αγαπημένο σας ραδιόφωνο Status FM στους 107 και 7. Είναι το Status Update, το οποίο είναι μαζί σας σήμερα εκτάκτως από τις 5. Και θα πάμε Χαλκιδική με συνολικά 7 παραλίες, φιλικές προς άτομα με αναπηρία, επισκέπτες και λουόμενους, υποδέχεται το καλοκαίρι του 2026 ο Δήμος Αριστοτέλη. Όπως αναφέρει η Δημοτική Αρχή, το προηγούμενο διάστημα, στο πλαίσιο έργου με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ, εγκαταστήθηκε εξοπλισμός διευκόλυνσης ατόμων με αναπηρία σε 3 παραλίες του Δήμου.
1: Μη φοβάται μαζί μου η καρδιά σου.
2: Κανέναν άλλο δεν έχω στο μυαλό μου.
0: Πρόκειται για την Γουργουρού της Ολυμπιάδας, όπου βρίσκεται και η διακεκριμένη ευρωκατασκήνωση Ολυμπιάς για αμαία, την παραλία του Στρατονίου και την παραλία Κάμπος στα Πυργαδίκια. Στο 6908-357-800 στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber και στο 2310-513000 και 2311-82-1050 για ό,τι συμβαίνει εκεί έξω. Σαφώς καλύτερη κατάσταση από την ώρα που ξεκινήσαμε στις 5:13. Μικροκαθυστερήσεις αυτή την ώρα στην περιφερειακή δυτικά στο ύψος πανοράματος. Ανατολικά παραμένει το πρόβλημα μπροστά από το 424 στην Εγνατία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μέτωπο προς τα ανατολικά. Χωρίς προβλήματα η Τσιμισκή, αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην παραλιακή. Αρκετά τα αυτοκίνητα στα διόδια των Μαλγάρων και στις δύο κατευθύνσεις και στην Μουδανιών με κατεύθυνση προς την Χαλκιδική.

0: Πάμε τώρα να θυμηθούμε όμορφες γωνιές και ξεχωριστούς τόπους της κεντρικής Μακεδονίας και φυσικά δεν ξεχνάμε την ανάγκη για την προστασία τους. Με σύμμαχο τον φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων κεντρικής Μακεδονίας.
1: Ο αρχαιολογικός χώρος Ευρωπού είναι ένας σημαντικός αρχαιολογικός χώρος στην κεντρική Μακεδονία που βρίσκεται κοντά στη σύγχρονη πόλη του Κιλκής. Η αρχαία Ευρωπός έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της περιοχής, κυρίως κατά τη διάρκεια της Βασιλείας των Μακεδόνων. Η πόλη υπήρξε κέντρο εμπορικών συναλλαγών και στρατηγικό σημείο. Στον αρχαιολογικό χώρο έχουν ανακαλυφθεί τα ερείπια από δημόσια κτίρια, οχυρώσεις και λατρευτικούς χώρους, καθώς και έργα τέχνης που μαρτυρούν τον πλούτο και την ακμή της πόλης. Από την Ευρωπό προέρχεται και ο μοναδικός Κούρος, που έχει ανασκαφεί στη Βόρεια Ελλάδα. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις για την καθημερινή ζωή, τις θρησκευτικές πρακτικές και τις κοινωνικές δομές της αρχαιότητας. Η προστασία αυτού του αρχαιολογικού χώρου είναι ευθύνη όλων μας, ώστε να διασφαλιστεί η ιστορική κληρονομιά της περιοχής για τις μελλοντικές γενιές. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο, με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας. Status Update με τον Λεοντή Μαχερά.
0: Ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε στις Σικές, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2. Μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε ένα πραγματικό οικοσύστημα, ένα μέρος στο οποίο ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα, ώστε να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας, αλλά και να κάνουν την καθημερινότητά μας πιο αποδοτική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Επισκεφτείτε και εσείς το νέο κατάστημα ΔΕΗ, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 και ανακαλύψτε έναν νέο, δυναμικό κόσμο ενέργειας.

0: Άλλη μία στάση μας έμεινε στην παρέμορφη Λίμνο. Και θα πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον αντιδήμαρχο του Λισμού Λίμνου, τον κύριο Δημήτρη Μπουλότη. Τι κάνετε, καλώς ορίσατε στον Στάτους και στη Θεσσαλονίκη μας.
1: Καλώς ορίσατε, κυρία Μαχαιρά. Καλώς χαιρετώ και εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια.
0: Αλίμονο. Είναι νομίζω αληθινά και από καρδιάς από κάθε Θεσσαλονικιό που αγαπά τον τόπο σας. Πώς σας βρίσκουμε, ποια είναι η κίνηση τώρα έτσι για το τρίμερο?
1: Κοιτάξτε, το τρίμερο πραγματικά η κίνηση είναι πάρα πολύ αυξημένη σε σχέση με τις υπόλοιπες μέρες. Αν και φέτος λόγω διαφόρων συνθηκών, κυρίως επειδή άνοιξε πολύ νωρίς η απευθείας γραμμή με Ιταλία, με τον Μπέργαμο συγκεκριμένα, υπάρχει απευθείας πτήση Μπέργαμο-Λίμνο-Μπέργαμο. Και έχουμε από πολύ νωρίς επισκέπτες από την περιοχή της Βόρειας Ιταλίας, αλλά και έχουν ξεκινήσει και τα τσάρτερ, τα συνηθισμένα με τη Σκανδιναβία, τη Τσεχία και άλλες περιοχές. Οπότε υπάρχει μια ροή επισκεπτών, αλλά σίγουρα το τρίμερο αυτό, αυτή η ροή θα αυξηθεί.
0: Πολύ θετικό αυτό για την περιοχή, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Πραγματικά. Ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε. Ήταν μια πρωτοβουλία της Ryanair αυτή η γραμμή και μας έφερε και μας ξάφνιασε ευχάριστα, βέβαια, οφείλω να ομολογήσω, το ότι από πολύ νωρίς είχαμε επισκέπτες από την Ιταλία.
0: Το λέγαμε και εμείς εδώ από τα μικρόφωνα του Στάτους. Τώρα, το τριήμερο θα κυλήσει ευχάριστα. Πάμε για το καλοκαιράκι. Οι κρατήσεις πού κυμαίνονται?
1: Έχουμε πραγματικά μια πολύ καλή ικανοποιητική ροή στις κρατήσεις. Στην περίοδο την παραδοσιακά για όλη την Ελλάδα high season, οι κρατήσεις έχουν ήδη ξεπεράσει το 80%. Αλλά και για το υπόλοιπο καλοκαίρι βρίσκονται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Και υπάρχει και η προσδοκία ότι θα είναι ακόμα καλύτερα τις επόμενες μέρες, που ελπίζουμε να ανοίξει και η εκτοπλοϊκή σύνδεση με Τουρκία. Έχουμε και αυτή την εξέλιξη φέτος που μας δίνει έτσι μια προοπτική για ακόμα περισσότερες κρατήσεις για το καλοκαίρι.
0: Η αλήθεια είναι ότι τώρα νωρίτερα ο συνάδελφος ο Γαβριήλ Χατζηνόπουλος μας έλεγε για τα της Βορείου Ελλάδος και εμείς εδώ επάνω έχουμε αρκετούς Τούρκους επισκέπτες και αυτό θα δώσει και περισσότερη ανάσα έτσι στην οικονομία της περιοχής μας και όχι μόνο, θα πω εγώ. Κύριε Αντιδήμαρχε, ποια στοιχεία κάνουν τη Λίμνο να ξεχωρίζει ως καλοκαιρινός προορισμός?
1: Κοιτάξτε, πραγματικά χωρίς να θέλω να περνέψω το σπίτι μου που λένε, η Λίμνος είναι ένας ξεχωριστός προορισμός. Είναι το 8ο μεγαλύτερο νησί στην Ελλάδα. Έχει την τέταρτη μεγαλύτερη ακτογραμμή, άρα μπορεί κάποιος που θέλει να απολαύσει τις καλοκαιρινές του διακοπές να βρει ένα σημείο είτε σε οργανωμένες πλάζ, είτε σε πιο ερημικές παραλίες, είτε αν θέλει κάτι διαφορετικό, ό,τι χρειαστεί μπορεί να το βρει στη Λίμνο. Η γαστρονομία της είναι γνωστή νομίζω παγκόσμια και πανελλήνια και παγκόσμια και είναι φημισμένη για τα τοπικά της προϊόντα, γιατί κακά τα ψέματα η Λίμνος κρατάει την πρωτογενή της παραγωγή.
0: Έχετε
1: και τα προϊόντα αυτά μπορεί κάποιος να τα απολαύσει στις ταβέρνες και στα εστιατόρια του νησιού μας. Επίσης η μορφολογία του εδάφους μας δίνει διάφορους γεωλογικούς σχηματισμούς, όπως τη μικρή έρημο που λέμε τις Παχές Άμδες ή τα εφιστογενή πετρώματα στα Φαλακρά. Θρησκευτικά μνημεία όπως ο ωραίος περίπατος για την Παναγία την Κακαβιώτισσα, την ασκεπή εκκλησία χωρίς σκεπή που βρίσκεται μέσα σε μια σπηλιά. Οι αρχαιολογικοί χώροι της Πολυόχνης, της Ηφαιστίας, των Καβυρίων και της προϊστορικής Μύρινας εδώ στην πρωτεύουσα του νησιού, αλλά κυρίως και το κάστρο που έχουμε, το ενετικό κάστρο που κυριαρχεί στο πόλη μας, δίνουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να μην βαρεθούν, να περάσουν τουλάχιστον μια εβδομάδα, να μην πω και περισσότερο, χωρίς να χρειαστεί μια μέρα να επαναλάβουν το πρόγραμμα της προηγούμενης.
0: Αυτό ακριβώς, Αντιδήμαρχε, και είναι πραγματικά πολύ αισιόδοξη έτσι, η πληροφορία που έρχεται από εσάς. Το είδαμε και νωρίτερα και από άλλες περιοχές, από την Σκύρο, από την Πάρο, από την Αμοργό. Και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που έτσι και η Λίμνος κλείνει ουσιαστικά και την εκπομπή μας έτσι τόσο όμορφα. Με δύο-τρεις λέξεις για να σας αποδεσμεύσω και εσάς. Αυτό που θα πρέπει να κάνει κατευθείαν ο επισκέπτης στη Λίμνο, ποιο είναι?
1: Νομίζω ότι μία βόλτα στο Ρωμαϊκό Γυαλό και στο παραδοσιακό λιμανάκι μας, νομίζω ότι είναι αυτό το πρώτο που θα πρέπει να το κάνει κάποιος εδώ στη Μύρινα, εκτός αν επιλέξει να διαμείνει σε κάποια άλλη περιοχή της Λίμνου, γιατί έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και η Ανατολική Λίμνος, που μέχρι πριν μερικά χρόνια δεν είχε τουριστική ανάπτυξη, όπου εκεί ο τουρισμός είναι πιο στοχευμένος και είναι κυρίως τα θαλάσσια σπορ, σερφ, kite, αυτά τα σπορ που δίνουν στις πιο νέους, ας πούμε, την αδρεναλίνη που αναζητάνε.
0: Ο κύριος Δημήτρης Μπουλώτης, αντιδήμαρχος τουρισμού Λίμνου, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό τριήμερο να έχετε και καλό καλοκαίρι.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, καλό τριήμερο, και θα ήθελα να πω ένα τελευταίο, αν με επιτρέπετε, ότι οι καλύτεροι διαφημιστές μας είναι οι επισκέπτες μας. Οπότε όποιος έρθει, συνήθως ξανάρχεται.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μαχαίρα. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.

0: Πάμε για φινάλε.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια από φεγγάρι.
0: Μαζί με εμάς αποχωρούν και τα προβλήματα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Να σας ευχηθώ να περάσετε ένα εξαιρετικό τριήμερο, να ξεχαστείτε, να φύγουν τα προβλήματα από το μυαλό σας όσο γίνεται. Φάτε, πιείτε και κάντε ό,τι μα ό,τι περάσει από το μυαλό σας. Εμείς θα είμαστε εδώ να συνεχίζουμε να σας ενημερώνουμε και να σας ψυχαγωγούμε. Το πρόγραμμα του Status 107 και 7 έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να μην λείψει κανείς από αυτή τη τεράστια οικογένεια του Status FM 107 και 7 από όλους εσάς τους ακροατές μας. Συνεχίζεται με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη στις 9 Διογένης Δασκάλου. Στις 10 η φωνάρα μας, ο κύριος Γιάννης Ρέπιτς, είναι ήδη έξω και σας περιμένει. Και μετά τις 12 η καλύτερη ελληνική μουσική. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί την Κυριακή στις 10 το πρωί για να πιούμε μαζί το κυριακάτικο πρωινό καφέ, δεύτερο ή τρίτο για ορισμένους. Και θα δηλώσουμε παρουσία και τη Δευτέρα στις 7 το πρωί. Να περάσετε υπέροχα, να κάνετε τα μπάνια σας, να φάτε τα παγωτά σας, να το ευχαριστηθεί η καρδιά σας. Καλό υπόλοιπο, να περάσετε υπέροχα.

Στον Στάτους, η ώρα είναι 7. Ο κόσμος στον Στάτους FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ναι, όχι για το Turkegean στον Οργανισμό Τουρισμού της Τουρκίας, είπε για δεύτερη φορά το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς απέρριψε την έφεση που είχε κάνει ζητώντας να ακυρωθεί η αρχική του απόφαση. Με την εν λόγω απόφαση είχε ακυρωθεί το σήμα Turkegean, ύστερα από σχετική κινητοποίηση των αρμόδιων ελληνικών αρχών, σήμα που οι Τούρκοι είχαν κατοχυρώσει για χρήση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπαγορεύει όρους συμφωνίας με το Ιράν μέσω ανάρτησης στο Truth Social, εστιάζοντας το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τα πυρηνικά. Ο Τραμπ ζητά από το Ιράν να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και να ανοίξει αμέσως τα στενά του Ορμούς για περιόριστη ναυσιπλοεία. Απαιτείται η άμεση εξουδετερώση όλων των θαλάσσιων αρκών από το Ιράν, ενώ τα εγκλωβισμένα πλοία θα μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία επιστροφής. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρει ότι θα συνεδριάσει με συνεργάτες στην αίθουσα επιχειρήσεων για την τελική του απόφαση. Στις εξόδους της πόλης βρίσκονται αρκετοί Θεσσαλονικείς εκμεταλλευόμενοι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, την ίδια ώρα που άλλοι Έλληνες και ξένοι τουρίστες ακολουθούν την αντίστροφη διαδρομή και έρχονται στην πόλη. Πρωτοστατούν σε αυτούς οι Τούρκοι, ενώ κάποιοι ξεκίνησαν διακοπές και επέλεξαν Χαλκιδική, Πιερία, Καβάλα και τις ακτές της Θράκης. Αυξημένη η κίνηση νωρίτερα στα διόδια των Μαλγάρων, αύξηση κατά 25% στην κίνηση στα ΚΤΕΛ Μακεδονία και επιπλέον δρομολόγια. Την ίδια ώρα και τα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής εμφανίζουν μεγάλη πληρότητα με δημοφιλέστερους προορισμούς στο Πευκοχώρι και την Νικήτη. Ανοίγει αύριο η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τις μαθητρίες και τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων της χώρας μας. Πρώτο μάθημα τα νέα ελληνικά. Στις 8.30 το πρωί ξεκινά η εξέταση με διάρκεια 3 ώρων. Συνελήφθη στη Βρετανία 46χρονος Έλληνας με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ υπηρεσίας πληροφοριών που εκτιμάται πως είναι του Ιράν. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε ότι ο 46χρονος συλληφθής, ο οποίος ζει στο Μόναχο της Γερμανίας, αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ειρηνοδικείου του Westminster εντός της ημέρας. Η αστυνομία ανέφερε ότι ο 46χρονος συνελήφθη στο δυτικό Σάσεξ. Με απόφαση του Αρείου Πάγου, αμετάκλητα κρίθηκαν ένοχοι οι κατηγορούμενοι της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι. Οι αρεοπαγίτες ανέρεσαν εν μέρη την απόφαση του εφετείου ως προς το σκέλος εκείνο που αφορά την απόρριψη του ελαφρυντικού του σύνομου βίου για τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής Σωτήρη Τερζούδη, τον πρώην υπαρχηγό Βασίλη Ματθεόπουλο και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι θα πνέουν ασθενείς 2 έως 3 μποφόρ και αναμένεται να εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 23, στην Κατερίνη και στις Έρες στους 25, στο Κιλκί στους 26, στη Βέρεια στους 28 και στα Γιαννιτσά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 25 και στα Γρεβενά στους 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Καλό σας απόγευμα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια, μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα.
1: ψηφιοποίηση.
6: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zeekr. Seek more.
11: Λευτεράκι, τα είδες?
12: Τι να δω ρε Ζωζό.
11: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
12: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
11: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
12: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
11: Τι σκληρώσεις?
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
14: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Χυμή φρούτων Viva.
16: Viva juice in every sip.
15: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων.
16: Viva, taste is fresh.
15: Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
16: Taste it, enjoy it, love it.
17: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα. Έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο. Όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
18: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς? Με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
19: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
21: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
22: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
21: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
22: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
21: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
22: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
21: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
23: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
1: Μικροκαθυστερήσεις αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, στον περιφερειακό ανατολικά, στο ύψος των Σικαιών και λίγο πριν τα Κωνσταντινουπολίτικα. Χωρίς προβλήματα η δυτική πλευρά, κανένα απολύτως πρόβλημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

ημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: À Paris.
3: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους, Sky, Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
7: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
7: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
9: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
3: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
10: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
3: Διογέννης Δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
10: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
3: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
10: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
3: Προπόληση more.com.
10: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Μικροκαθυστερήσεις αυτή την ώρα στην περιφερειακή ανατολικά στο ύψος της Πηλαίας. Χωρίς προβλήματα το κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Ανδριανουπόλεως, εκεί στο ύψος της Καλαμαριάς, θα ταλαιπωρηθείτε λίγο. Κατά τα άλλα, οι δρόμοι δεν έχουν προβλήματα. Κι αφού στα αλήθεια δεν σ' αγγίζω στο κορμί.

Όσοι κινείστε στην περιφερειακή οδό, να γνωρίζετε ότι στο ύψος της Πολύχνης έχουμε καθυστερήσεις ανατολικά. Και στην Εθνικής Αντιστάσεως, στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.

χωρίς προβλήματα πλέον και η περιφερειακή στα 52 λεπτά μετά τις 7. Δεν πρέπει να ανησυχείτε για κανέναν δρόμο. Είμαστε πάρα πολύ καλά και στην Μουδανιών, όπου φεύγετε για Χαλκιδική, αλλά και στην, στα διόδια των Μαλγάρων και στις δύο κατευθύνσεις. Πλέον τα προβλήματα έχουν εξασθενήσει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 8.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Χυμή φρούτων Viva.
4: Viva Juice in every sip.
3: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
4: Taste it, enjoy it, love it.
5: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
6: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
7: Κούκλα μου, έτσι σου είπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
8: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Άρε Μανώλη, όσα φέρνει ο χρόνος, όσα φέρνει η στιγμή, δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος, Μανολάκι μου. Καλώς ανταμώσαμε. Σας ανησύχησα λίγο, κάποιος που σας είχα πληροφορήσει λάθος. Θα μου βγει το όνομα σαν τον Αλέξη και εμένα. Άλλα λέμε, άλλα κάνουμε και άλλα εννοούμε. Γιαννάκη μου, αδερφέ μου, καλησπέρα. Χαίρομαι που είσαι στην παρέα και είσαι καλά. Σε νιώθω ότι είσαι καλά, δηλαδή. Πάρε μια καρδούλα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι και είναι 29 του Μάη. Όσο τελειώνει ο μήνας, τόσο καλύτερα είναι τα πράγματα. Για πολλούς. Όχι για όλους, για πολλούς. Το Στέφανο στην Ελενίτσα στην Ευαγγελία. Στην παρέα τη ραδιοφωνική την απογευματινή πλέον. Σε λίγο ο ήλιος θα είναι δυο πιθαμές, ας πούμε, πάνω. Μεσημέρι θα κάνουμε εκπομπή πλέον. Ούτε καν απόγευμα θα το λες. Απόγευμα θα είναι μετά το σουρούπο μας, μετά τις 9 και κάτι. Θα τελειώνουμε την εκπομπή και μετά θα σουρουπώνει ο καιρός.

Άννη μου, τι έγινε? Δηλαδή από όλους τον οποιοπέα σε να πιάσανε? Δηλαδή είναι δυνατόν? Θα μετρένανε? Τι φωτογραφία μελαγχολική είναι αυτή μέσα στο κάγκελο? Κάγκελο, τι εικόνα η οποία έρχεται από τη φίλη μου την Άννη? Γεια σου Άννη μου. Κατερινιό, καλησπέρα και σε σένα. Δεν θέλω στενάχωρες κουβέντες, γιατί είμαστε και σε μια ηλικία λίγο δύσκολη. Στεναχώριες, τα άγχη και τα στρες και αυτά είναι λίγο, καταλαβαίνεις. Έχουν οι μαθητές βέβαια τα δικά τους οι άνθρωποι. Σήμερα άκουσα και ένα δυσάρεστο, δεν μ' άρεσε καθόλου τώρα. Τέλος πάντων, μην το συζητήσω, δεν θέλω να το συζητήσω αυτό, είναι πολύ στενάχωρο. Αλλά λόγω των εξετάσεων και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, στεναχώρια και το στρες έρχεται στους νέους, ας πούμε, με έναν τρόπο που είναι λίγο δύσκολος. Προσπαθούμε εμείς όσο μπορούμε μεγαλύτεροι να καθησυχάσουμε τους άλλους μεγαλύτερους, γιατί οι μεγαλύτεροι το έχουν το πρόβλημα. Τα παιδιά λίγο πολύ θα το ξεπεράσουν, αλλά βλέπω ότι οι μεγάλοι έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα για το τι θα γίνει, πώς θα γίνει, γιατί από τη μια νοιαζόμαστε για τα παιδιά μας. Θέλουμε να αποκατασταθούν, θέλουν να έχουν ένα λαμπρό, ένα καλό μέλλον τέλος πάντων. Και έχουμε την εντύπωση, αυτό πιστεύουμε, έτσι μας το είπανε, έτσι το ξέρουμε, μπορεί να έχουμε και δίκιο, ότι δι' αυτής της οδού ή δι' αυτού του δρόμου μπορούμε να διεκπεραιώσουμε την ευημερία μας και να πετύχουμε τους στόχους μας, τα όνειρά μας, να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας. Εν μέρη δεν είναι λάθος αυτό. Δυστυχώς αυτό είναι το σύστημα το οποίο ακολουθούμε. Αλλά δεν είναι πάντοτε... Δεν είσαι πάντοτε με τους νικητές, δηλαδή. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πρέπει να αρχίσουμε να μάθουμε, να μαθαίνουμε. Και δεν είναι εύκολο να χάνουμε κάποιες φορές. Όλα να πάνε καλά, φίλε μου Γιάννη, αδερφέ μου, την αγάπη μου και φιλιά πολλά στην Αγγελικούλα. Κύριε Χρήστο, καλησπέρα και σε σένα. Όμορφο γλυκό απογευματάκι της Παρασκευής στην Θεσσαλονίκη. Με θερμοκρασίες οι οποίες είναι όχι απλά καλοκαιρινές, αλλά καλοκαιρινές κανονικά.

0: Του λείπα μου το μεσημεράκι, μου έστειλε ένα ηχητικό. Δεν ξέρω αν το άκουσες πρώτη φορά αυτό. Είναι παλιό, δεν είναι καινούριο. Και δεν είναι για τώρα βέβαια, δεν το συζητώ. Αλλά αυτό το ηχητικό που μου έστειλες λέει πάρα πολλά. Παρακαλώ στις γραμμές, ελάτε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παραγωγέννη.
0: Γεια σας κύριε μου.
1: Σε αυτό που αναφέρατε πριν, όντως έχετε δίκιο, εμείς οι γονείς προσπαθούμε αυτά που δεν έχουμε κάνει ή αυτά που πιστεύουμε ότι είναι σωστά να τα περάσουμε στα παιδιά μας και εν μέρει να τα επιβάλλουμε. Αυτό ξεκινάει από παλιά που μας έλεγαν οι γιαγιάδες, πάρε ένα χαρτί που είναι ένα χρυσό βραχιόλι. Και
0: δεν είναι μόνο το χαρτί και το φάε που λέει η γιαγιά μου, μόλις πας σου λέει κάτσε να φας και του λες δεν θέλω ρε γιαγιά, μόλις έφαγα, κάτσε να φας λίγο, τσίπα λίγο.
1: Για τα συγκεκριμένα που τα παιδιά στριμώχνονται για να μπουν στο πανεπιστήμιο και από εκεί δεν ξέρουν ποια θα είναι η μελλοντική επαγγελματική τους πορεία. Δεν λέω για να μειώσω το πτυχίο των πανεπιστημίων, mm-hmm. αλλά σήμερα ένας ο οποίος θα σπουδάσει μία τέχνη, ένας ο οποίος θα γίνει παράδειγμα συντηρητής ιατρικών μηχανημάτων, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, αυτοί θα έχουν καριέρα πολύ καλύτερη από έναν δικηγόρο ο οποίος αυτό τελειώνει τη νομική και θα
0: ξέρετε, πει. Ξέρετε, αυτό είναι αλήθεια που λέτε, αλλά προσέξτε, αν δώσουμε μεγάλη έμφαση σε αυτό, θα το περάσουμε από την άλλη μεριά το θέμα. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μια ισορροπία. Χρειάζεται και αυτός, χρειάζεται και ο επιστήμονας, χρειάζεται
1: όλοι χρειάζονται.
0: Όλοι χρειάζονται. Μην το βλέπουμε τώρα. Μπορεί καμιά φορά είναι θέμα ισορροπίας και ξέρετε τι ποιο είναι το σημαντικό. Αυτό που κάνεις να μπορούμε να καταφέρουμε να σου δίνει χαρά. Και εγώ στο ραδιόφωνο έχω και στρες πολλές φορές. Έχω και αγωνία, έχω και άγχος. Αλλά το αγαπάω, μου αρέσει, το γουστάρω. Πώς το λένε, καταλάβετε.
1: Δεν έχουμε σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό από τα σχολεία και πάνω απ' όλα δεν έχουμε σωστό παιδαγωγικό σύστημα.
0: Το παιδαγωγικό σύστημα, έτσι όπως το λέτε, είναι πολύ σοβαρές οι κουβέντες αυτές. Εγώ δεν θέλω να κάνω τον ειδικό. Μιλάμε σαν απλοί άνθρωποι που βλέπουμε τις ανάγκες μας. Αυτό που λέτε
1: λόγω
0: είναι πάρα
1: πολύ.
0: Ναι, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Το παιδαγωγικό σύστημα θα πρέπει ουσιαστικά να βγάζει από μέσα μας. Εμείς κάναμε παλιά στο σχολείο ΣΕΠ, αν το θυμάστε. Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός.
1: Όχι, εγώ είμαι πιο παλιός.
0: Πιο παλιός εσύ. Εμείς κάναμε λίγο. Ήθελαν οι καθηγητές μας οι άνθρωποι να μάθουν και να δουν ποιες είναι οι τάσεις μας, οι κλίσεις μας.
1: Ναι.
0: Προς τα που πηγαίνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα. Εμένα, ας πούμε, κατάλαβαν αμέσως ότι θα γίνω καλλιτέχνης. Το είχαν πει, ας πούμε. Μεγάλη καλλιτεχνάρα, ας πούμε, το είδανε. Άνοιγα το στόμα μου, ξέρω εγώ, και μιλούσα. Μου λέγανε, θα γίνεις μεγάλη καλλιτεχνάρα. Αγόρι μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Τους είχα κουφάνει όλους. Αλλά ψάχνανε όμως οι άνθρωποι να δούνε ποια είναι αυτό που αρέσει στον άνθρωπο. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο στόχο. Ναι.
1: Να μην πλατιάσουμε την κουβέντα.
0: Ωραία.
1: Για μένα δεν είναι απαράδεκτο. Είναι απάνθρωπο να ζητάμε τις γνώσεις από έναν μαθητή τη συγκεκριμένη στιγμή.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Πόσες φορές έχουμε βγει από ένα διαγώνισμα όλοι μας και λέγαμε όχι ρε, σε αυτό το ήξερα γιατί το έκανα λάθος. Δεν σημαίνει ότι δεν το ξέρεις, εκείνη τη στιγμή δεν σου ήρθε. Άρα αυτό το πράγμα, το ότι θέλω εγώ να μου καταθέσεις τις γνώσεις σου τη συγκεκριμένη στιγμή,
0: ναι,
1: με παπαγαλία, με δεν ξέρω εγώ τι μέθοδο, αυτό για μένα είναι απάνθρωπο. Αυτά είχα να σας πω.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Έτσι, και θα βρουν σίγουρα το δρόμο τους. Και μέσα από μια αποτυχία είναι και αυτό μάθημα ζωής, δεν μαθαίνουμε.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Να είστε καλά, κύριε μου. Πρέπει να αναθεωρήσουμε, έχω την εντύπωση αυτή, ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε λίγο. Εμείς τώρα έχουμε περάσει. Ό,τι κάναμε στη ζωή μας το κάναμε. Βέβαια, προσέξτε λίγο, γιατί εδώ μιλάμε για την μάθηση. Η διαδικασία της μάθησης και της εκπαίδευσης δεν τελειώνει ποτέ. Την τελειώνεις μόνο εσύ αν παραιτηθείς. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, πεις δεν με ενδιαφέρει άλλο, δεν θέλω κάτι άλλο. Η ζωή είναι τέτοια, η πολυπλοκότητά της, οι τεχνολογίες αλλάζουν, οι ιστορίες αλλάζουν, οι θεωρίες αλλάζουν. Οι μέθοδοι αλλάζουν, όλα αλλάζουν. Και ουσιαστικά η μάθηση είναι κάτι το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Λες, εγώ άλλα ήξερα το 1980, άλλα βίωνα, άλλα ζούσα και ουσιαστικά άλλα ζω τώρα το 2026. Και μάλιστα είσαι σίγουρος πλέον, αν το έχεις περάσει αυτό το κομμάτι, ότι μέχρι το 2056 θα μάθεις καλά πράγματα. Θα δεις καλά πράγματα, θα βιώσεις καλά πράγματα. Οπότε είναι άλλο η μάθηση που αποκτάς εμπειρία και άλλο ο επαγγελματικός προσανατολισμός που σου επιβάλλει μια συγκεκριμένη διαδικασία πλεϊμομπίησης, ας πούμε, να γίνεις το πλεϊμομπίλ που λένε. Βέβαια αυτό δεν είναι, δεν πάμε να κατηγορήσουμε ή να υποβαθμίσουμε, ξέρω εγώ, τα πτυχία για όνομα του Θεού. Αυτά κάνουν οι αριστεροί, οι κακοί αριστεροί. Αλλά λέμε πως είναι φτιαγμένη η κατάσταση, ας πούμε, πως δημιουργείται αυτό το στρεσάρισμα, ας πούμε, το παιδί που δεν έχει καμία τάση και καμία κλίση, ας πούμε, για παράδειγμα, στο να γίνει δικηγόρος. Ο μπαμπάς θέλει να τον κάνει δικηγόρο. Δεν θέλει το παιδί να γίνει δικηγόρος. Και άμα σου πει καμιά ξαφνικά, ας πούμε, για παράδειγμα, θέλω να γίνω χορευτής, θα τραβάς τα μαλλιά σου, δηλαδή, θα πάθεις και μια πλάκα, ας πούμε. Ή άμα σου πει θέλω να γίνω μάγειρας. Τον προόριζες εσύ για δικηγόρο και σου γύρισε αυτός να γίνει μάγειρας. Τρελάθηκες εσύ τώρα. Δηλαδή, το παίρνεις το χάπι για την πίεση, στάνταρ.

0: του λείπα, δεν έχω μόνο πώς το πώς λέγεται, πώς προφέρεται αυτό 5G. Όχι 5, πώς το 40, πώς είναι στα αγγλικά μου, ρε.
1: Θες να διώξω την αγάπη που είχα.
0: Μαθαίνω αγγλικά τώρα. Γιώργο μου, καλησπέρα και σε σένα.
1: Αν θες να πάρουμε μαζί τους δρόμους.
0: Κοίταξε, για να είμαστε ειλικρινείς, καλησπέρα και στην Αθηνά. Η αλήθεια είναι ότι όταν φτάνει σε μια ηλικία, όχι

0: που σου λένε εγώ άμα ζήσω τη ζωή μου θα την ξαναζούσα ακριβώς όπως την έζησα. Τρίχες, μπούρδες, μην τα πιστεύεις, αυτά είναι ψέματα. Σίγουρα έχει κανένα λάθος, το οποίο θα πήγε καλά άμα την ξαναζούσα τη ζωή μου, φυσικά και αυτό δεν θα το έκανα. Είναι μερικοί που δεν το παραδέχονται αυτό το πράγμα. Ο ειλικρινής άνθρωπος όμως λέει, κοίταξε να δεις τώρα, στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα ρε φίλε. Θα έκανα κάποιες άλλες επιλογές, πώς θα το κάνουμε τώρα, μην γελιόμαστε έτσι. Αυτό όμως δεν είναι για να τα παρατήσεις από τη ζωή. Για να προχωρήσεις από εδώ και πέρα είναι. Λες, ό,τι δεν έκανα ας πούμε μέχρι τώρα που θα έπρεπε να κάνω, αυτό θα συνεχίσω να κάνω από εδώ και πέρα. Πιο σωστά και πιο όρημα και πιο συνετά, αλλά με ευχαρίστηση. Η μεγαλύτερη ικανοποίηση στον επαγγελματικό προσανατολισμό, στην καριέρα ή στην πορεία που μπορεί να κάνει κάποιος, γιατί άλλοι κάνουν καριέρα, άλλοι κάνουν πορεία στη ζωή, έτσι, είναι να είσαι ικανοποιημένος. Και τι σημαίνει ικανοποιημένος? Ευτυχισμένος που λέμε στα απλά, ας πούμε. Καταλαβαίνεις. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλησπέρα, Παρδαγιάννη.
0: Καλησπέρα σας, κύριε μου.
1: Μ' άκουσες?
0: Ναι, σ' άκουσα, ναι.
1: Εγώ μιλάω, έτσι.
0: Εσύ μιλάς τώρα.
1: Παρδαγιάννη.
0: Ναι, ναι.
1: Βάλε τραγουδάκια για τα παιδάκια. Μην ανοίγεις πληγές. Γιατί γράφουνε τώρα ήδη. Βάλε ξένα τραγουδάκια που ακούνε, γιατί εγώ σπούδασα δυο παιδιά με το ραδιόφωνο πώς είναι, στα αυτιά τους.
0: Έλα.
1: Η κόρη μου έγινε, ναι, γιατρός.
0: Ναι.
1: Ο γιος μου είναι λογιστής. Αγωνίστηκαν πάρα πολύ.
0: Μπράβο τα παιδιά.
1: Γι' αυτό σου μιλάω. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι για να λέμε τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Αυτοκτονίες, μαλακίες.
0: Μπάμπης είσαι, ο Μπάμπης ήταν. Μπάμπης. 38 χρονών, ναι, μην τον ακούτε έτσι. Εντάξει, Μπάμπη, εντάξει, αγόρι μου.

Γεια σου, Ευαγγελάκη. Κατάλαβες ο Πάπης, μία, μην τα λες αυτά να πούμε. Πού είναι ο άλλος εκείνος ο ωραίος που λέγεται, εντάξει μου, παπάδες, παπάδες, εντάξει, κάνουν κανένα παιδάκι. Όλοι κάνουν παιδάκια να πούμε. Έγινε Πάπη μου, μην ανησυχείς αγόρι μου, όλα θα πάνε καλά. Ευτυχία λοιπόν, Μανολάκη μου. Πρέπει να νιώθεις αυτή την, το γέμισμα της ψυχής που λένε. Όχι το μπούκωμα, το γέμισμα να λες. Να ξημερώσει η μέρα, έχουμε να κάνουμε πράγματα. Έχουμε να πάμε εκεί, έχουμε να πάμε εδώ, έχουμε να κάνουμε εκείνο. Μην γίνεσαι μουλιάπας, να νιώθεις εκείνο το ωραίο του ξεκουράζομαι. Πώς, Γιαννάκη, δεν ξέρω αν είσαι ακόμα στην παρέα. Πώς λέγεται, πώς το λέει μωρέ, το κάπως το λέει ένα διδακτικό εκεί στην σας Αγίας Γραφάς. Λέει ο ύπνος του δικαίου, να είσαι δίκαιος άνθρωπος, είναι γλυκός ο ύπνος του δικαίου, ο δίκαιος άνθρωπος, αλλά και ο εργατικός άνθρωπος. Έχει, λέει, βγαίνει ο άλλος να πούμε, σου λέει δεν μπορώ να κοιμηθώ. Πώς να κοιμηθείς ρε φίλε, πώς να κοιμηθείς ρε φίλε, που από το πρωί να πούμε ξέρω εγώ έχεις πάρει μια ξύστρα και ταξίνεις, τα μαλλιά εννοώ. Πώς να χορτάσεις ύπνο, πώς να θέλει ο οργανισμός σου να θέλει να ξεκουραστεί, αφού είσαι σε μια κατάσταση ξεκούραση συνεχώς, σαν να κάνεις γιόγκα ένα πράγμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι συμβαίνει και με το φαγητό, έτσι συμβαίνει και με το οτιδήποτε. Και με τη διασκέδαση. Και με τη διασκέδαση αυτό συμβαίνει. Διασκεδάζω σημαίνει σταματάω από κάποιες άλλες δραστηριότητες και τώρα θα ψυχαγωγηθώ. Θα διασκεδάσω, ας πούμε. Αν είσαι συνεχώς μέσα σε μια διασκέδαση, χάνεις το νόημα. Το χάνεις είναι το πιπεριώτικο, έτσι. Κανονικά λέγεται χάνεις το νόημα. Αλλά λέει χάνεις το νόημα είναι το χάνεις. Χάνεις που λένε. Μην το παρεξηγείτε αυτό. Είναι μια διάλεκτο, ας πούμε, από το Βυζάντιο κρατάει. Έτσι. Άμπρα. Λέμε τι κάνεις. Τι κάνεις, που λένε, τι κάνεις, τι κάνεις. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να χάσουμε το νόημα, Θεοδόρα μου. Καλησπέρα και σε σένα. Τη ζωή να την αγαπάμε και τη δουλειά να την αγαπάμε και την εργασία να την αγαπάμε, αλλά μας αγαπάει και αυτή. Ο Ανδρέας είναι αυτός, ναι, ναι, ο Ανδρέας, ναι. Αυτό με το μάτι το γατίσιο. Γεια σου Ράδιο, καλησπέρα και σε σένα. Γραμμές ανοιχτές, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Μηνύματα στο Viber, 6-9-08-3-57-800. Συμφωνία Ελλάδα-Ηνωμένες Πολιτείες, θα σε πω μόνο και αυτό, δεν θέλω να σου πω.

σχετικά πράγματα. Έγινε μια συμφωνία της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νότιας Κορέας μαζί. Νότια Κορέα. Όχι Βόρεια Κορέα, Κιμ Γιονγκ Αν Τσουνγκ, ο άλλος, ο δυτικός. Νότια Κορέα, 10.000 θέσεις λέει σε νέο ναυπηγικό κόμβο στην Ελευσίνα. Θα μας έρθουν 10.000 Κορεάτες. Νότιο Κορεάτες, αλήθεια τώρα. Δεν έχουμε εργάτες εμείς, δεν έχουμε 10.000 κόσμο. Γιατί άμα βάζαμε και 10.000 Έλληνες μέσα, η ανεργία θα πήγαινε στο 0%. Θα είχαμε όλοι δουλειές. Χριστέ και Απόστολε, θα τρελαθώ. 1,35 δισεκατομμύρια η επένδυση στην Ελευσίνα με νοτιοκορεάτες.

0: Στέλνω καλησπέρες, καρδούλες και χαιρετίσματα. Έτσι, μην αντιδράτε όταν σας λέω κάτι. Όχι, καλό είναι αυτό τώρα. Δεν ξέρω αν έρθουν 10.000. Αυτοί που θα μείνουν, τι θα κάνουν, είναι μεγάλη υποβέντα. Για να έρθουν οι 10.000 και να αρχίσουν, ας πούμε, για παράδειγμα, να είναι και επένδυση. Άμα θα έρθουν αυτοί, θα πρέπει να έχουν σπίτια, να μείνουν, τουαλέτες, ντουζιέρες, ξέρω, κουρουπιέρες. Εκκλησιαστής 5-12. Ποιο είναι αυτό? Τι είπα, κάτι, για θύμισέ μου τι είπα, Γιάννη μου, παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Έλα φίλε μου Κώστα, δεν μου λες μόνο κορεάτες ή και κορεάτισες.
0: Αυτό τώρα δεν το κατάλαβα αν είναι 10.000 θέσεις τώρα, είναι για κορεάτες. 10.000 θέσεις θα δημιουργηθούν προφανώς, δεν είναι μόνο, εγώ το είπα αυτό το κορεάτες, δεν θα είναι κορεάτες.
1: Αλλά... γιατί άμα είναι μόνο κορεάτες είναι λίγο έτσι, δεν άχαρο είναι.
0: Ναι, δεν έχει, είναι άχρωμο δηλαδή.
1: Σαν
0: να τρως και το πουρέ. Εντάξει, πόσο νόστιμος ο πουρές πια.
1: Είναι τέτοια ημέρα ρε παιδί μου. Και λέω, τελικά η ευτυχία είναι σαν το χρόνο που έλεγε ο Ινστέιν, είναι σχετικό για τον καθένα η ευτυχία, έτσι δεν είναι?
0: Κοίταξε, σχετικό είναι. Ξέρετε τι γίνεται, ξέρεις τι γίνεται. Σχετικό είναι, αλλά ο ευτυχισμένος άνθρωπος είναι εκδηλωτικός. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι δεν έχει στεναχωριές. Προσέξτε λίγο, μην το μπερδέψετε. Ο χαζοχαρούμενος. Α, ο άλλος είναι χαζός.
1: Όχι, όχι,
0: εγώ, ας πούμε, σας είπα για τον επαγγελματικό προσανατολισμό ότι εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, στο ραδιόφωνο έχω τα στασαρίσματά μου, το άγχος μου να τρέξω, να κάνω, να ράνω, καμιά φορά αργώ. Έχουν δίκιο οι συνάδελφοι να μου λένε, ξέρω εγώ, εσύ πιο συνεπής να είσαι. Κάνα δύο την αυτή την εβδομάδα, δύο φορές καθυστέρησα, νομίζω, μέσα σε 10 μέρες. Το πρωί, ας πούμε, καθυστέρησα γιατί ήμουν κουρασμένος, είχα το ένα, είχα το άλλο. Έχω μια. Έχω ένα άγχος, μου δημιουργεί ένα στρες αυτό, η βιοπάλη η καθημερινή. Ναι, αλλά τη γουστάρω τη δουλειά όμως. Θα μου λείψει, δηλαδή, θα μου λείψει η δουλειά αν εγώ, ας πούμε, αποφασίσω να σταματήσω αυτό που κάνω. Και η άλλη δουλειά μου αρέσει. Αλλά θέλω να σου πω ότι αν το πετύχεις αυτό, είναι μια μορφή ευτυχίας. Δεν σημαίνει ότι είσαι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ όταν λέμε ευτυχία, έχει μεγάλες κλίμακες, ας πούμε, και πολλές.
1: Είναι μια γενιά των 60, γιατί σε αυτή τη γενιά ανήκω πια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ξέχασα. Πατέρα. Έλα.
1: Και οι οποίοι, ρε παιδί μου, όταν εγώ ήταν να δώσω εξετάσεις, δεν είχα δικαίωμα επιλογής. Έπρεπε να κατευθυνθώ στην ιατρική και εκεί ήταν ήθελα πόσο πλάκα έχει κάνει η ζωή με μένα. Εγώ ήθελα να γίνω γυμναστής. Το γούσταρα πολύ, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Ήμουνα πολύ καλός στην κοπλά. Είχα πάρει και πρώτες θέσεις τα λοιπά. Ο πατέρας μου γιατρός γάρ, τότε συγχωρεμένος, δεν υπήρχε πιθανότητα να μην δεν κάνει.
0: Ναι.
1: Κύριε πατέρα, τέλος συμβιβαστήκαμε κάπου, πέρασα στο οικονομικό για να μπορώ να έχω την άνεση να είμαι στην Αθήνα. Πέρασα ωραία χρόνια. Δεν μπορώ να πω. Mm-hmm. Ο κομπάς μου με βοήθησε. Πού κατέληξα να είμαι ιατρικός επισκέπτης.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Ναι. Κοίταξε. Στον αθλητισμό, ας πούμε, για παράδειγμα, είχα τάσεις κι εγώ όταν ήμουν μικρός.
1: Το συζητούσα τότε να γίνω γυμναστής.
0: Ναι, δηλαδή, όχι, εγώ δεν κοιτούσα μόνο το να γίνω γυμναστής. Εγώ κάποια στιγμή βρέθηκα ξέμπαρκος σε μια αθλητική εκδήλωση κάπου στην Κατερίνη. Με πήραν τα παιδιά, ένας φίλος με πήρε με έναν σύλλογο που είχε. Και δεν ήμουνα μέλος εγώ. Επισκέπτης ήμουνα. Και τους έφερα 3 μετάλλια. Με δηλώσανε κανονικά. Πήγαινες εκεί, δήλωνες κανονικά στις γραμματείες. Λέγανε να τρέξεις και αυτό.
1: Εγώ ήθελα, εμένα μ' άρεσε.
0: Και τους πήρα 3 μετάλλια απροπόνητο έτσι, δηλαδή στο Μεϊντάνι, στο χωριό το παιδί μου. Ναι.
1: Εμένα τότε ήταν ο συγχωρεμένος ο Γαϊτανίδης, όσοι μ' ακούνε τώρα και τον θυμούνται, στο ναυτικό όμιλο Θεσσαλονίκης. Πήγα 13 χρονών μικρός, καϊνάρι, τσικό και με εξελίχθηκα πάρα πολύ καλά γιατί μου άρεσε, ρε παιδί, τρελόμουν. Και ήταν για μένα πολύ εύκολο. Μένα 13 πέραγα γυμναστική, πέραγα τεφάκι και τα συνέχιδα. Όταν το είπα τον πατέρα μου, τι να σου πω, λες και του είχα πει ότι θα αλλάξω φίλο, τι να σου πω.
0: Να υποθέσω ότι δεν θα έκανες κάτι τέτοιο στα παιδιά σου, ας πούμε. Άμα σου λέγανε.
1: Δεν κάνω κάτι τέτοιο στο παιδί.
0: Ναι, αλλά, αλλά πρόσεξε τώρα που είναι η παγίδα. Πρόσεξε. Δεν θα έρθει το παιδί να σου πει ένα επάγγελμα που το θεωρείς, ας πούμε, συμβατό στην ιδιοσυγκρασία σου. Σου πει, μπαμπά, δεν θέλω να γίνω καθηγήτρια, ούτε νηπιαγωγός. Θέλω να γίνω. Ξέρω εγώ, ιστορικός ή αρχαιολόγος.
1: Κοίταξε, το βέτο το δικό μου που έχω πατήσει και το πατάω με πονηρό τρόπο, όχι απευθείας.
0: Ναι. Κάπου υπάρχει η αντιραμία μας, να ξέρει, για όλους μας.
1: Ναι, το ξέρω, τι είπα, αλλά τι έχω πει επειδή είναι μικρή, λέω, ηθοποιός δεν σημαίνει φως.
0: Ναι.
1: Τελειώνουμε με αυτό.
0: Καταλαβαίνεις, κάπου κολλάμε. Δηλαδή,
1: ναι, το περνάω. Ή να μου γίνει τραγουδίστρια στο πάλκο, ρε παιδί μου.
0: Άρα δεν έχουμε μεγάλες διαφορές. Κι εγώ έχω τέτοια ταμπού.
1: Απλά δύο κατευθύνσεις έχω, προσπαθώ και εκείνο. Ξέρεις, όχι κατά μέτωπο επίθεση, γιατί θα βρω κόντρα.
0: Ναι.
1: Το πάω πλάγια, αυτά, ιστορίες. Βέβαια, ευτυχώς δεν έχουμε ακόμα τέτοιες επιθυμίες και τάσεις. Θα δούμε, καλά, πότε δεν ξέρεις.
0: Καλή φώτιση σου εύχομαι. Και καλά, και να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ, Περικλή μου, να είσαι καλά και σε σένα. Έχω άλλη γραμμή, παρακαλώ. Δεν έχω γραμμή, ωραία. Έχω τραγουδάκι πολύ καλό μου. Γεια σου, Στάθη μου. Την καλησπέρα μου. Στο Γιώργο επίσης καλησπέρα. Αν κατέβει βενζίνη, πού να πάει, στο ημιυπόγειο. Θα κατέβει από τα κάστρα.

0: Θα θυμίζει. Παναγιώτη, καλησπέρα και σε σένα. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε μου.
1: Εύχομαι να είστε καλά.
0: Και εγώ το εύχομαι για εσάς.
1: Και εσείς και εσείς και όλοι. Απλώς έχω μερικές απορίες περί ευτυχίας.
0: Ναι.
1: Είναι στερεότυπο η ευτυχία?
0: Στερεότυπο.
1: Είναι πραγματικότητα?
0: Α, για μένα προσωπικά είναι, ναι.
1: Για την καθημερινότητά μας.
0: Α, για τους άλλους δεν ξέρω. Για μένα, όταν είμαι ευτυχισμένος, το ξέρω. Δηλαδή, είμαι χαρούμενος στην ουσία. Χαρούμενος και ευτυχισμένος.
1: Πόσες φορές, αν επιτρέπετε.
0: Να σας πω, να σας πω.
1: Είναι η πλειοψηφία της.
0: Να σας πω την τελευταία. Εγώ μπορώ να σας πω. Όχι, η πλειοψηφία δεν είναι. Η πλειοψηφία είναι μια flat κατάσταση, ήρεμη. Η πλειοψηφία έχει ένα σκαμπανεβάσματα, έχει αρκετό χρόνο με πολύ στρες και πολύ άγχος. Αλλά ας πούμε προχθές που παραγγείλαμε στην ταβέρνα και μου ήρθε μια πιατέλα παϊδάκια, αν με έβλεπες δηλαδή πώς γελούσα σαν μικρό παιδί, θα καταλάβεις ότι είμαι ευτυχισμένος.
1: Κατανοητό. Ναι. Απλώς ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Κατά την άποψή μου, η ευτυχία είναι μια αυτάρκεια.
0: Είναι μια αυτάρκεια, σωστό είναι αυτό που λέτε. Ναι.
1: Ο αυτάρκης άνθρωπος είναι και ευτυχισμένος. Mm-hmm. Δεν υπόκειται ούτε σε εκμετάλλευση,
0: ναι,
1: ούτε και σε δωροδοκία. Γι' αυτό έχει κατακτήσει την ευτυχία. Ξέρετε τι έλεγε ο Σοπενχάουερ, ένας των αρχών του 19ου αιώνα, εξαιρετικός φιλόσοφος, Γερμανοεβραίος, ο οποίος ήταν και ο μέντορας του Νίτσε, του Φρυδερίκου Νίτσε, ότι, ναι, η ζωή μας, έλεγε, είναι ένα δάνειο το οποίο το εισπράττουμε κατά τη γέννησή μας και το αποδίδουμε με το θάνατό μας. Οι θλίψεις, οι στεναχώριες και οι δυστυχίες που βιώνουμε στο ενδιάμεσο είναι τα τοκοχρεωλήσια που καταβάλουμε.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό τα πει και ο Σφακιανάκης όμως, δεν τα πούμε. Πώς το είπατε αυτό τώρα, το κύριο? Όχι, μην γελάτε, κύριε, τώρα. Θέλω να κάνω μια κουβέντα μαζί σας, να πούμε, και με αποξιώνετε. Να με μόλις είπα ο Σφακιανάκης, γελάσατε, να πούμε. Αλλά το είχε πει ο Σφακιανάκης αυτό.
1: Δεν γέλασα απαξιωτικά.
0: Σας αφιερώνω το τραγούδι. Σωστό είναι αυτό που είπατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ή τώρα, τα αυτιά μου να πιστέψω για εσάς.

Αχ, κύριε Γιάννη μας, καλησπέρα. Στη Μόρφο, καλησπέρα στη Μερούλα. Η αλήθεια είναι ότι, σωστά έλεγε ο φίλος προηγουμένως, ότι η ευτυχία ουσιαστικά που έχουμε μάθει να λέμε ότι είναι στιγμές, είναι λίγες στιγμές. Αν καθίσεις και τις μετρήσεις, αυτές οι καλές στιγμές της ευτυχίας που μπορείς να την απολαύσεις. Γιατί όμως είναι οι στιγμές της ευτυχίας λίγες? Όχι γιατί ζεις, ας πούμε, έχεις πρόβλημα εσύ ως οργανισμός, έχεις αναποδιές, σαν τον Καζαντζίδη, ας πούμε, για παράδειγμα, που έκλαιγε, ας πούμε, γιατί όλα του πήγαιναν στραβά. Στα τραγούδια του εννοώ, έτσι. Και γενικότερα και στη ζωή του σε μερικά πράγματα τον έβλεπες ότι κάτι το πάει στραβά. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ακόμα κι αν εσύ θέλεις να βιώσεις την ευτυχία, η ευτυχία σου είναι σε συνάρτηση με το σύνολο των ανθρώπων που ζεις. Τι να το κάνεις εσύ, ας πούμε, για παράδειγμα, αν είσαι χορτάτος, αλλά γύρω σου όλοι είναι νηστικοί? Τι να το κάνεις εσύ αν είσαι υγιής και γύρω σου όλοι είναι άρρωστοι? Τι να το κάνεις αν είσαι χαρούμενος και γύρω σου όλοι είναι σκυθροποί? Καταλαβαίνεις ότι η ευτυχία δεν αφορά μόνο εσένα. Εσύ συμβάλλεις, αλλά δεν είσαι μόνο εσύ. Για να τη βρεις την ευτυχία, πρέπει να τη βρεις και με βοήθεια ή αν θέλεις μέσα από τους άλλους. Τους ανθρώπους που αγαπάς, που συναναστρέφεσαι, που σε εκτιμούν, που σε λατρεύουν, που σε θαυμάζουν, που νοιάζονται για σένα. Έτσι θα καταλάβεις ότι νιώθεις, δεν είσαι μόνος. Νιώθεις με ανθρώπους που πραγματικά θέλουν να σε αγαπήσουν, θέλουν να σε γνωρίσουν, θέλουν να σε μάθουν, θέλουν να συναναστραφούν μαζί σου. Αλλιώς μονάχος, τι να την κάνεις τόση ευτυχία? Τουρσί.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Άντε Βασιλάκη, Μπαμπολέιρα, Μπαμπολέιρα. 1989, άντε πες βαριά βαριά 90 και 88 δηλαδή. Μη σου πω και από το 87 και μετά. Πλατεία Ναβαρίνου, τι γινόταν μετά τις 12. Βέβαια δεν έβγαινες ας πούμε νωρίς. Βγαίνουν τα παιδιά σήμερα 9 η ώρα. Που πας ρε 9 η ώρα, 9 η ώρα δουλεύαμε σε ακόμα. Είχε δουλειές τότε. Άμα πήγαινε σε 9 η ώρα, κλειστά ήταν τα μαγαζιά, δεν ήταν ανοιχτά. Τα βραδινά, Εκεί στο Lucky Luke, στο Motel, κόλλησε το jukebox. Το jukebox πήγαινε στο ρίξε κλέτια. Καθώς ήταν εκεί στο μπαρ, να πούμε, και το παίζει γκλιν δίσκου. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Εν τω μεταξύ δεν το σήκωνε στο ποτό. Και αν έπαινε κανένα δυο ποτήρια, ας πούμε, για παράδειγμα, και δεν σηκωνόσουν. Τρέμαν τα πόδια. Τα γόνατα τρέμανε. Έτσι λοιπόν με την ευτυχία Βαγγελάκη, τώρα που το συζητάμε για τα παιδιά μας τα οποία ξέρω εγώ δίνουν πανελλήνιες και τα λοιπά και τα λοιπά και να κάνουν και να ράνουν. Θέλουμε, το καλύτερο θέλουμε. Δεν το κάνουν οι γονείς από κακία, ούτε από... καμιά φορά το κάνουν από αγαρποσιά και από γνωμοσία, από υπερβάλλον ζήλο για να το παιδί να μην δυστυχήσει. Ό,τι περάσαμε εμείς ας πούμε δύσκολα. Καλά λέμε και εμείς τώρα το περάσαμε δύσκολα. Τρίχες μπλε. Τέλος πάντων, αυτά τα λέμε, όλες οι γενιές θα τα λένε. Και τα παιδιά μας, στα δικά τους παιδιά έτσι θα λένε, ότι περάσανε δύσκολα. Σιγά μην περάσανε δύσκολα. Και εμείς για τους γονείς μας, σιγά μην περάσαμε δύσκολα. Στον αφρό ήμασταν συνέχεια. Ειδικά όταν ακούγαμε ντουράν-ντουράν, καταλαβαίνεις τώρα. Και θέλαμε να κάνουμε και πατίνια εκείνη την εποχή, με τις τέσσερις ρόδες, ξέρεις. Μπαμπάς πήγαινε στο χωράφι εκείνη την ώρα. Και έλεγε να πούμε εσείς. Πλεμ πλεμ, πλεμ πλεμ το μυαλό. Τώρα πλεμ πλεμ τι σήμαινε δεν θυμάμαι. Πάντως ένα εγουρτούρεψες που λένε οι πόντοι.

Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο όταν τα παιδιά περνάνε μία, πώς να το πω, είναι αυτό το, πώς να το περιγράψω ρε Βαγγελάκη τώρα. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη ας πούμε χάσμα των γενεών. Αυτό νομίζω ότι κάπου άλλοι το έχουν, άλλοι δεν το έχουν. Δεν είναι στάνταρ σε όλους ας πούμε για παράδειγμα. Καταλαβαίνεις ας πούμε τι θέλω να πω. Απλά όλα τα παιδιά νιώθουν ότι υπάρχει το χάσμα των γενεών. Δηλαδή στα 35 σου όταν είσαι μπαμπάς ας πούμε, η κόρη σου που είναι μόλις 12 σε βλέπει σαν γέρο ας πούμε. Και στο λέει κιόλας, λες 35 χρόνια είμαι κορίτσι μου, τι γέρος τώρα μου λες. Και εμείς όμως έτσι βλέπαμε τη μάνα μας. Η μάνα μας 40 της, έτσι πως τη θυμάμαι εγώ δηλαδή, γιατί στα 40 εγώ ήμουνα 18. Η κυραλέρνη στα 21 μας έκανε. Στα 22 άμα δεν γινόταν την ίδια χρονιά ας πούμε για παράδειγμα η ενδιαφέρουσα, θα είχαμε πρόβλημα στο σπίτι, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ναι, αλλά 40 χρονών εγώ τη μάνα μια ζωή μεγάλη την έβλεπα. 40 χρονών μεγάλη, κι όμως. Γι' αυτό σου λέω, ιστορία επαναλαμβάνεται, και όταν προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά, κάποια στιγμή θα φάμε ένα κόλλημα. Να άκουσε ο Περικλής. Ε? Νέο μοντέρνος, έβγαλε το δικό του παράπονο, ήθελε να γίνει αθλητής ο άνθρωπος, ήθελε να γίνει γυμναστής και κατέληξε να πούμε, λέει, μια χαρά, τι κατέληξες, μια χαρά είσαι τώρα, μην τρελαίνεσαι. Να μου έλεγες, είμαι κανένας, ας πούμε, τρίβο έπιπλα, το καταλαβαίνω, αλλά μια χαρά δουλειά έχει. Αν έρθει όμως ο γιος σου ή η κόρη σου και σου πει, ας πούμε, να θέλω να γίνω ηθοποιός, θέλω να πάω μουσικολόγος, θέλω να γίνω. Μουσικολόγος. Τι μουσικολόγος θα πει ο άλλος, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Καμιά φορά είναι και λίγο συντηρητής αρχαιοτήτων, ας πούμε, για παράδειγμα, σου πει ο άλλος. Περιβαντολόγος εξωτερικών χώρων, ας πούμε, σου πει κάτι τέτοιο. Θα φας ένα επαρξιακό. Θα πάθεις μια οστεοκαμψία, μια πίεση την ανεβάσεις δηλαδή. Δεν ξέρεις τώρα, λες, τι είναι αυτό. Μην γίνεσαι ένας γεωπόνος, θα του πεις, ας πούμε, ένας κτηνίατρος, τουλάχιστον. Έχεις τα plan B σου, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι θα βρεις να σκεφτείς. Αλλά άμα σου πει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχεις στο μυαλό σου, που το χωράει η γκλάβα σου, ας πούμε, για παράδειγμα, μια φρίκη θα τη φας, ας πούμε, μέχρι να το συνειδητοποιήσεις.

Τσιγανάκι μου. Έτσι αγοράκι μου, έτσι. Ανοιχτές οι γραμμές για κάνα 20 λεπτό. Θα είμαστε παρεούλα μαζί στο απογευματάκι, το σουρουπάκι της Παρασκευής. Θάνο μου, καλησπέρα και σε σένα. Στον Βαγγέλη, στο Θανάση, κύριε Ανδρέα,

Καλησπέρα στην Ελένη. Όποιο επάγγελμα κινείται γύρω από τη γυναίκα είναι κερδοφόρα, λέει η επιχείρηση. Και καλά. Ναι, σε αυτό δεν έχεις, δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις, το έχουμε συνειδητοποιήσει. Συνειδητοποιεί το και εσύ τώρα που τα ακούς. Σε αυτό θα συμφωνήσω, δεν θα διαφωνήσω. Αλλά από παλιά ήταν έτσι τα πράγματα. Δεν έχει αλλάξει και πολύ η κατάσταση. Εδώ ο Θεός αναγκάστηκε να αλλάξει όλη τη διαδικασία της δημιουργίας του, γιατί μια γυναίκα, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Και αλλάξαν αυτά. Άλλαξε όλη η ιστορία. Το ρου άλλαξε, το ρου της ιστορίας. Γιατί η Εύα, σύμφωνα με την παράδοση τέλος πάντων, έκανε αυτή την ατασταλία. Και ο άλλος, να μην τον χαρακτηρίσω, άντια στον Μπομπουνταλά το λιγότερο ας πούμε, που τον είχε φτιάξει και μετά τα χέρια, δηλαδή του είχε φυσήξει και το αυτό, το ίδιο ας πούμε και τα λοιπά, και άντρας ρε, εκεί που ήταν η κρίσιμη στιγμή, δηλαδή στην ουσία της ιστορίας όλης της ανθρωπότητας. Όχι το ποιος τώρα Τραμπ και ποιος ας πούμε τώρα αυτό και Πούτιν και τα λοιπά. Εδώ μιλάμε για την ιστορία, την αρχική ιστορία όλης της ανθρωπότητας. Εκεί που έπρεπε ο άντρας να δείξει χαρακτήρα, την πιάσει από το μαλλί, δηλαδή για παράδειγμα την δώσει δυο μελιτζανάτες ας πούμε. Τι έκανες Μαρία ας πούμε? Έφεγες από το απαγορευμένο καρπό. Εκείνος άρχισε να πούμε τα κασελάκια σου, δηλαδή, το αγάπη μου, και αν είναι να πεθάνω, πεθάνω μαζί. Και να! Και δεν υπήρχε και ο Πάριος τότε. Να ήταν και ο Πάριος, θα έλεγε, ήταν επηρεασμένος από τον Πάριο, τον Γιαννάκη. Αξίζει να καταστραφίζει μια γυναίκα κτλ. Άντε, θα πεις, του έκανε το μυαλό μαστίχα. Τόσο ήταν αγνός, καθαρός, αγέροχος ας πούμε. Είδες την άλλη, κάνει το λάθος. Ξέρεις την εξέλιξη, ξέρεις τη διαδικασία. Και υπάρχει μεγαλύτερη και ίστατη θυσία από τον αφανισμό? Απίστευτο πράγμα. Δεν χωράει σε καμιά λογική. Δεν χωράει πουθενά. Πουθενά. Αλλά τι να κάνεις. Κάποια στιγμή θα μάθουμε την αλήθεια.

Γιατί Κατερινιό μου, τι είπα τίποτα και θα σε πνίξω? Ναι, αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Εμπεριστατωμένα, ετεροχρονισμένης δομικής αντιπαλότητας γεγονότα είναι αυτά. Την καλησπέρα μου στο Βασίλη από Δυτικά, λέει, γεια σου Μπιλ. Κουλτουριάρικο τραγούδι δεν σας έβαλα. Γιατί δεν έβαλα κουλτουριάρικο σήμερα? Πώς δεν έβαλα? Δεν έβαλα κουλτουριάρικο τραγούδι σήμερα το απόγευμα. Όλο ξένα παίζει, αλήθεια. Σου βάλω κουλτουριάρικο, αγόρι μου, έσχεσαι.

Το μυστικό να κατευθύνεις τα παιδιά, κύριε Γιάννη, δεν είναι να τους να επιβάλλεις. Αν και προσέξτε λίγο, μην το παρατραβάτε λίγο από την άλλη μεριά. Αυτή η ελευθερία και αυτό και τα παιδιά ό,τι θέλουν. Και τα παιδιά χρειάζονται καθοδήγηση, σταθερότητα πολλές φορές. Και καλό παράδειγμα βέβαια, έτσι. Προσέξτε, γιατί τα παιδιά συνήθως βλέπουν τι κάνουμε, όχι τι λέμε. Αυτά που λέμε από τη μία μπαίνουν, από την άλλη βγαίνουν. Δεν ακούνε τα παιδιά αυτά που λέμε. Βλέπουν αυτά που κάνουμε. Και αργά ή γρήγορα θυμούνται αυτά που κάναμε, όχι αυτά που είπαμε. Λίγα πράγματα θα θυμηθούν για τα πράγματα που λέμε. Συνήθως θυμούνται όταν μεγαλώνουν τα πράγματα που κάνουμε. Τώρα που κάνουμε στο παρελθόν, που συνεχίζουμε να κάνουμε. Από εμπειρίες το λέω αυτό, έτσι, για να το ξέρεις. Κάτι ξέρουμε κι εμείς ως γονείς.

Γιατί η Κατερινιά μου δεν είναι έτσι? Αν σε εκείνη την επίμαχη στιγμή της ιστορίας, την ώρα που η Εύα έψαχνε, ξέρω εγώ και καλά, όλο το παράδεισο για να βρει, ας πούμε, το πιο όμορφο καρπό, και του λέει του Αδάμ, αγάπη μου, βρήκα το πιο όμορφο, το πιο ζουμερό φρούτο μέσα στον κήπο. Εν τω μεταξύ ο κήπος γεμάτος τώρα, η κατενεκταρίνια τεράστια, σαν κάτι πεπόνια, κάτι καρπούζια, κάτι ανανάδες. Και καταλαβαίνεις τώρα, πρόσεξε με. Και τζάμπα τότε, ούτε Μερκοσούρ, ούτε Λαϊκές, ούτε τίποτα. Έτρωγες, ό,τι γούσταρες. Τι θέλεις να φας, μια φρουτοσαλάτα που την πληρώνεις, ας πούμε, για παράδειγμα, στην Πάουλα 30-40 ευρώ. Εκεί την έφτιαχνες, ας πούμε, τι ανανάδες, τι εξωτικά φρουτά, τι αβογκάντα, τι, ό,τι μπορείς να φανταστείς, ας πούμε, τίγκα. Η άλλη πήγε και πήρε εκείνο που ο Θεός είπε όχι, ρε φίλε. Εκείνο που ο Θεός είπε όχι, πήγε και πήρε. Και άντε η άλλη. Το μάθαμε μετά αυτό. Λες γυναίκα είναι. Τόξικ, τι. Ραντιστικό. Τι να κάνουμε, έτσι, αυτό. Listen to your heart. Ο άλλος που το είδε με τα μάτια του μπροστά του να διαδραματίζεται και ήξερε όλη την ιστορία, είχε ακούσει τον ίδιο το Θεό να του λέει μην τυχόν και φας από αυτό, γιατί θα πεθάνεις, καψερέ. Δεν έβγαλε κατευθείαν το κινητό να πάρει ένα τηλέφωνο το Θεό να πει Θεέ, με συγχωρείς, αλλά η δικιά σου εδώ πέρα, αυτή που μου έδωσες, επιστροφή δέχεσαι. Πάρε την πίσω, δεν μου κάνει. Τι μεσολάβησε όμως? Τι μεσολάβησε? Μου λέει ο άλλος η έλξη. Μα αφού δεν είχαν κάνει παιδιά, δεν είχε. Τι έλξη? Δεν υπήρχε έλξη. Για άλλο πράγμα. Είναι κάτι πιο σοβαρό, κάτι πιο βαθύ, το οποίο δεν αντιλαμβάνεσαι. Αν ήταν η έλξη, με το που την έβλεπε την Εύα ο Αδάμ, το πρώτο πράγμα που θα κάνει το μυαλό σας, το πονηρό, και το ανώμαλο δηλαδή και το πονηρό, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτόταν ένας άντρας στη σημερινή εποχή, ασχέτως αν είναι, ξέρω εγώ, και σε μεγάλη ηλικία, ας πούμε, που λένε, θα ήταν αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνεις τώρα. Και επειδή αυτός και τέλειος άνθρωπος θα ήταν και καρπερός, μέσα σε λίγους μήνες θα είχαν 3-4 παιδιά. Μετά από τόσο καιρό φάγανε το μήλο που λένε, δεν είναι μήλο, αλλά τέλος πάντων λένε μήλο οι άλλοι, για να το καταλαβαίνεις πιο εύκολα. Άρα δεν ήταν η σεξουαλικότητα που τον κράτησε, ας πούμε, δέσμιο στην Εύα. Κάτι άλλο ήταν, κάτι βαθύτερο. Ένα συνέστημα που έχει αλλοιωθεί με την πάροδο του χρόνου. Κάποιοι το λένε αγάπη, την αγαπούσε. Και θυσιάστηκε για μια γυναίκα. Όχι για μια, για τη γυναίκα του. Σου λέει τι να ζήσω εγώ χωρίς τη γυναίκα. Τώρα αυτά βέβαια είναι τη παλιάρα και τι ανώτερα μαθηματικά. Δεν μπορείς να καταλάβεις εύκολα, ας πούμε. Και μιλάμε, πρόσεξε, μιλάμε για έναν αφανισμό ολοκληρωτικό. Δεν ήτανε θα σε ξανααναστήσω σε καμιά 400 εκατομμύρια χρόνια κτλ. Τέλος. Δύσκολα πράγματα. Αλλά και μετά τον Αδάμ και την Εύα ήρθε ο Ρωτόκριτος. Μετά όμως. Πρώτα ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Μεγάλη ιστορία. Και απορώ πως δεν έχει γυριστεί ταινία ακόμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί. Γιατί είναι ακαταλαβίστικο. Δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να καταλάβει το βαθύτερο νόημα.

0: της γης.
1: Έχει συνέχεια ιστορία, Βαγγέλη. Όρεξη να έχεις να μαθαίνεις, αρκεί να έχεις τους αισθητήρες της αντίληψής σου ανοιχτούς, για να καταλαβαίνεις λίγο τα νοήματα από την, όχι τη διδασκαλία, αλλά από όλη αυτή την εμπειρία. Μυθολογία θέλεις εσύ, μυθολογία δεν έχει σημασία. Ό,τι και να το, όπως και να το σκεφτείς, είναι ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα της ανθρωπότητας, έτσι όπως το σκέφτηκαν κάποιοι ή έτσι όπως έγινε. Γιατί η ζωή είναι θέμα πιθανοτήτων, κανένας δεν ξέρει. Και τι πιστεύει ο καθένας. Για φαντάσου να προσπαθούσε ο Αδάμ εκείνη την εποχή που έγινε αυτό το κακό να συνετίσει τη γυναίκα του. Όπως προσπαθείς καψερέ εσύ σήμερα, που σου λέει κάτι ας πούμε και προσπαθείς να τη βάλεις στο σωστό το δρόμο και αυτή πεισμόνει και μετά τρέχεται στους ψυχολόγους και κάτι συμβούλους οικογενειακών των προσανατολισμών και κάτι τέτοια εμπριμέ. Αν είχε μια στάση αυστηρότητας, σταθερότητας και άκαμπτης ας πούμε, πώς το λένε, στάσης ζωής, η γυναίκα θα άλλαζε επειδή τον αγαπούσε ή θα έλεγε να μπουνταλά. Αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ.

Έτσι Μανολάκι μου, έτσι αγόρι μου καλό. Για 7 λεπτά θα είμαστε παρεούλα μαζί στο γλυκό βραδάκι της Παρασκευής. Δεν θέλω να σας κουράζω με πράγματα της επικαιρότητας που τα συζητήσατε έτσι κι αλλιώς και νωρίτερα. Τα απογεύματα θέλω να είμαστε λίγο πιο βαθιστόχαστοι, λίγο πιο ανάλαφροι, πιο light που λένε. Αν δεν σας πειράζει βέβαια, γιατί καλοκαιράκι είναι τώρα και οι πολλές στεναχώρια δεν κάνει καλό.

Κύριε Ασλάν, μην τσατίζεστε μετά. Αφήστε τώρα αυτά τα πράγματα. Μην στεναχωρεύεστε τώρα με την ακρίβεια. Τώρα, μα έχετε μάθει αυτή την καραμέλα. Άστε την ακρίβεια, μωρέ τώρα. Μην το... Ξέρω, έχεις απόλυτο δίκιο. Αδίκιο έχεις. Έτσι όπως τα λες είναι τα πράγματα. Αλλά μην στεναχωρεύεσαι, παλικάρι μου. Μην στεναχωριέσαι. Άστο τώρα, μ' αρχίσουμε να μιλάμε για την ακρίβεια. Ξέρεις, καμιά φορά λέει, λένε οι επιστήμονες, δηλαδή αυτοί που μελετάνε τη συμπεριφορά των ανθρώπων, τη συμπεριφορά μας γενικότερα, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο μιλάμε, συμπεριφερόμαστε, κινούμαστε κτλ. Είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι που μας παρατηρούν. Πώς παρατηρούμε εμείς, ας πούμε, κάτι, όχι ότι είμαστε πειραματόζωα, για όνομα του Θεού, απλά οι άνθρωποι είναι η δουλειά τους αυτή, έτσι, την ανθρώπινη συμπεριφορά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν. Και συμφωνούν πάρα πολύ με άλλες προφητικές ερμηνείες. Έχουν βγάλει πορίσματα για τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε, σκεφτόμαστε, ενεργούμε, έτσι. Και σου δείχνει, ας πούμε, πως η ψυχοσύνθεση του ανθρώπου επηρεάζεται πάρα πολύ από την ζωή την οποία διεξάγει. Ο απλός άνθρωπος, ο οποίος, ας πούμε, όχι ο στερημένος, μην μπερδεύεστε, γιατί καμιά φορά λέει ο άλλος, νομίζει ότι ο απλός είναι ο στερημένος. Δεν είναι στερημένος. Ο απλός άνθρωπος, αυτός που έχει το μάτι του απλό, έχει λιγότερες πιθανότητες, ξέρω εγώ, από πάγιες ιατρικές, ας πούμε, κακώσεις που μπορεί να πάθει ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος είναι στενάχωρος. Ο γρινιάρης, ας πούμε, ο άνθρωπος, αυτός που γρινιάζει πολύ. Πω, που είδες άνθρωπο που γρινιάζει, φύγε. Φύγε, παιδί μου, μακριά. Δεν είναι μόνο οι γυναίκες, δεν είναι μόνο οι γυναίκες. Αφήστε αυτά τα τζόνικα. Τι οι γυναίκες και οι άντρες είναι. Αν δεις κάτι άντρες που ασχολούνται με το τι κουρτίνες θα περάσει στο σπίτι. Άμα σου πω κάτι άντρες, σου λέω μην το συζητάς, σου λέω. Δεν είναι μόνο οι γυναίκες, αυτό είναι ένας μύθος. Ο γρινιάρης είναι και άντρες, είναι και γυναίκα, όπως ο κοτσομπόλης. Όσο κοτσομπόλες είναι οι γυναίκες, τόσο κοτσομπόλιδες και ακόμα περισσότερο είναι οι άντρες. Αν δεν ήμουν ο δρόμος σου και καρδιά που θυμάμαι. Είδες γρινιάρη άνθρωπο, φύγε. Φύγε, παιδί μου, τρέχα να σωθείς. Φύγε, πάρε στην Αφρική, στην Αμερική.

0: Ο κατσουφιασμένος ο άνθρωπος, αυτός που δεν χαμογελάει ποτέ. Τον βλέπεις τον άλλον, είναι, έτσι είναι ο Πούτιν. Ο Πούτιν δεν τον έχει δει τον Πούτιν να γελάει. Τώρα μιλήσουμε σοβαρά ή θα λέμε χαζουμάρες? Είδες ποτέ τον Πούτιν να γελάει? Σε παρακαλώ τώρα να πούμε. Δεν γελάει αυτός ο άνθρωπος ποτέ, να πούμε. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν χαμογελάει είναι κατσουφιασμένος. Είναι τέτοιος. Είναι, λέει, ο επιστήμονας και ο γιατρός, βέβαια, και ο γραφικός συγγραφέας. Είναι, λέει, πώς το λέει, ρε παιδί, κάτι να δεις. Είναι, του τρώει τα κόκαλα αυτή η μιζέρια. Αυτό είναι σαν αρρώστια ένα πράγμα. Σου τρώει, σου κανείς τα κόκαλα όταν είσαι σκυθροπός. Μπράβο, ρε Γιαννάκη, πολύ χαίρομαι. Χαίρομαι για την κατάσταση αυτή. Κατάλαβες, όλα έχουν μια εξήγηση. Αλλά όχι να μας πεις ότι γελάει και ο Πούτιν, σε παρακαλώ τώρα. Όλοι οι πολιτικοί, λίγο πολύ, κάποια στιγμή σπάσαν ένα χαμόγελο, να πούμε. Ο Πούτιν δεν έχει γελάσει ποτέ. Εγώ προσωπικά δεν τον έχω δει ποτέ να γελάει. Παρακαλώ.
1: Και εγώ γελάω πολύ.
0: Ναι, εσύ γελάς. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
1: Γελάω γιατί, κοίταξε να δεις, έτσι είναι, είναι εκ του φυσικού μου. Όχι ότι πήγαινα στις κηδείες και γελούσα, προς Θεού.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Αλλά μην το... κανείς δεν γελάει στις κηδείες.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Που λες τώρα, ας πούμε, ο Κωνσταντζίδης είχε κάτι και ο ένας και ο άλλος και τα λοιπά. Αυτοί οι άνθρωποι ζήσαν όπως οι παππούτες μας και οι γιαγιάδες μας, τη δυστυχία του ξεριζωμού, τις φαγές, το ένα τ' άλλο. Ήρθαν εδώ, ζήσανε άλλες καταστάσεις, ζήσανε άλλο πόλεμο εδώ. Ήταν άλλα χρόνια, δεν ήταν αυτά τα χρόνια που ζούμε σήμερα, τα ίζη που τα έχουμε όλα στα χέρια. Επομένως, και εγώ μικρούλη που ήμουνα, πάντοτε γελούσα και με έλεγε η γιαγιά μου, με το παραμικρό γελάς. Και την έλεγα, γιατί, αν και εκείνη και εκείνη γέλαγε. Και την έλεγα, βρε γιαγιά μου, αφού αυτό που άκουσα.
0: Δεν έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει με την εποχή και με την. Είναι στον άνθρωπο αυτό το πράγμα. Ο Πούτιν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γελάει.
1: Ενώ ο περίγυρός μου εδώ μέσα, Κωνσταντίνα μου, άστο να πάει, καλό μου. Ναι. Ούτρα long faces που λένε οι Αμερικάνοι, μέχρι κάτω στα. Λες καλημέρα και σου τη λένε έτσι, ξέρεις, με το.
0: Εντάξει,
1: αυτό δεν τον μπορώ με τίποτα.
0: Σε ευχαριστώ, να σε καλά, πρέπει να κλείσω.
1: Ναι,
0: την
1: καλά.
0: Αγάπη μου, καλό βράδυ. Καταλαβαίνετε, εγώ δεν τα λέω γιατί θέλω να στοχοποιήσω κάποιον, ούτε τα λέω προσωπικού, ας πούμε, για εσάς συγκεκριμένα. Αλλά όλοι βλέπετε ότι βρίσκεται συγκεκριμένα πράγματα όπως βρίσκω και εγώ. Δηλαδή, αυτά τα οποία περιγράφω είναι πράγματα τα οποία μόλις τα ακούσεις λες, α, ναι, δίκιο έχει. Αυτό το πράγμα είναι αλήθεια. Να... Τώρα είδες άνθρωπο τσιγκούνι, βλέπεις εσύ προκοπή με τσιγκούνι άνθρωπο. Που να το βράσω, ρε παιδί μου, τώρα το θέμα σου λέει: έχει μια κάνει περιουσία. Τι να τον κάνει ο άνθρωπο, αφού χαλάει το ζωνάρι του, βάζει ένα σκηνή. Τι να τον κάνει, είναι. Άστο, ξέχασε το. Φύγε. Έτσι είναι και ο Γρινιάρης. Για το μόνο που δεν μπορώ να πω τίποτα είναι ο Καντέμης. Εκεί, ρε παιδί μου, τον ευλέπει τον άνθρωπο. Έχει χτυπήσει 8 φορές στο ίδιο σημείο. Μα 8 φορές στο ίδιο σημείο. Άλλαξε το σημείο, ρε φίλε. Κάνε κάτι. 8 φορές τύψει το δαχτυλάκι το μικρό. Στο τραπέζι την ίδια μέρα. Το βλέπεις μια φορά, τι έγινε, Θανάση, το πόδι μου. Μετά από κανένα μισά ώρα ξαναχτυπάει. Αυτό μέτρησα εγώ 8 φορές. Του λέω, ρε Θανάση, είσαι καντέμις, εγώ πάρε το χαμπάρι. Πρέπει να αλλάξεις λίγο. Αυτός δεν φταίει πάντα. Είναι του φυσικού του. Αυτά τα λίγα για σήμερα, αγαπητοί μου. Θα τα πούμε πάλι την Κυριακή το πρωί στις 7 η ώρα. Να είστε όλοι καλά, την αγάπη μου σε όλους.

0: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
2: Στο θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
3: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
2: Διογένης δασκάλου, μόνη εν μόνη κονιέντε. Ιουνίου 5.
3: Έναρξη καλοκαιριού και οι κονιέντε κάνουν ντου.
2: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάι σαν butterfly.
3: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
2: Προπόληση more.com.
3: Και στο ταμείο.
4: Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Καλημέρα.
6: Καλησπέρα, παιδιά!
7: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
6: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
7: Ακριβώς όπως εσύ.
8: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
9: ναι,
8: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
10: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
11: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
12: Γαμάδ!
3: Επιρρήκο βάλατε στα τζενζέρε!

0: Εγγονόπουλο ξεχάσατε να βάλετε. Επίσης δεν βάλατε σαχτούρι. Είστε με τα καλά. Πείτε στα παιδιά να σηκωθούν να φύγουν, να μην κάτσουν να γράφουν τζάμπαρα. Πλάκα με κάτι. Εμπειρίχο.
1: Τι είχε εμπειρίχο.
0: Θες τώρα να ανοίξω γραμμές. Αλλά θα πάρει κανένα πιτσιρίκι. Όλοι οι γονείς θα πάρουν.
1: Αυτοί που κάνουν ιδιαίτερα το ξέρουν.
0: Δηλαδή αυτοί που κάνουν ιδιαίτερα, θες να με πεις και εγώ τώρα θα φανώ σαν καχύποπτος και κακόπιστος και συνωμοσιολόγος και αυτά, ότι οι δάσκαλοι που κάνουν ιδιαίτερα ταρπάζνε και λαδώνουν και ξέρουν τα θέματα και
1: όχι.
0: Γιατί δεν μπορώ εγώ να είμαι καχύποπτος με αυτά δηλαδή. Δεν μπορώ δηλαδή να
1: μπω. Δεν μπορείς.
0: Γιατί δεν μπορώ. Έλληνες.
1: Δεν θα μιλήσω δημοσιογράφη γιατί το μάθαμε.
0: Ρε εσύ, είναι δυνατόν. Αλλιώς είναι αυτός που είναι να τα πάρει από ένα σπίτι να πούμε, λέει, στον κολλητό. Λέει,
1: Βενιέρη. Δημοσιογράφος χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Το ξέρει το θέμα. Περίμενε να μάθει ο άνθρωπος. Έγραφε ο Άγγελος και περίμενε.
0: Ναι, πήρε και ακόμα περιμένει. Σε λέει, ναι, λέω, μπαμπά, καλά έγραψα. Το καλά έγραψα τώρα, πιάστο και κούρευτο, έτσι.
1: Όχι, εντάξει. Ο Άγγελος είναι ειλικρινής.
0: Δεν το ξέρω το παιδί, αλλά οι πιο πολλοί τώρα που βγαίνουν λέει ουφ, πάει κι αυτό. Αντάψε μας εσύ. Και απορώ με αυτή τη. Τι είναι παιδιά να πω, άλλους έπαθει καρδιά, άλλους παθαίνει κεφαλικά. Οι γονείς τα παιδιά δεν παθαίνουν τίποτα. Εκτός και από νωρίς άμα τα γκαζώσεις και αρχίζουν και πηδάνε από τις ταράτσες. Εκείνο άλλο πάλι γι' αυτό. Ρε και τρελάθι ρε. Κάντε παιδί κομμάτρια ρε να κουρομίσεις καλαφράγκο. Κάντε υδραυλικό
1: ηλεκτρολόγο.
0: Είστε χαζί μωρέ. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Ρε. Και δεν θα γίνει δικηγόρος και γιατρός να παίρνει Ζάναξ για να κοιμηθεί αύριο μεθαύριο. Να τον κάνουν και κάτι καταγγελίες, να κάτι πανταχούσεις, κάτι.
1: Ας κάνουν ένα τεστ οι φιλιακροάτες.
0: Ναι, να κάνουν.
1: Μπαίνουμε στο καλοκαίρι, έχει ζέστη.
0: Ναι.
1: Πάρε τηλέφωνο. Ένα ψυκτικό για σέρβις. Στο κλιματιστικό. Άνας εδώ.
0: Εσύ τηλέφωνο πάρε, ποιος θα σε απαντήσει. Κάτι και σε απήντησε.
1: Ποιος θα δει.
0: Σιγά να μην έρθει. Γιατί ήρθε. Θα είναι ο κανονικός ή ο κάλφας. Τώρα πολλοί θα λένε ποιος είναι ο κάλφας, αλλά τέλος πάντων εμπιστεύουμε στο ότι μας ακούνε ο πιο μικρός πρέπει να είναι 30. Οπότε είτε ο ίδιος του ξέρει τον κάλφα, είτε τον έχει ακούσει από τον παπά και τη μαμά. Ρε εσείς είστε με τα καλά σας να πούμε. Δηλαδή είναι θέμα αυτό. Και με βάλατε να πούμε με θέμα τη μοναξά και την υπογεννητικότητα και... Τα παιδιά χέσκαν για την υπογεννητικότητα κατρογιά. Ξέρεις ένα θέμα, πρέπει να το ψάξεις, να το μελετήσεις, να το ερευνήσεις. Βάλε εκεί πιο καλή η μοναξά του Πάριου που θα το έχει ακούσει και από εμάς τους μιτζεντζέδες που είμαστε πιο παλιοί.
1: Και Βαρθακούρη Τζούνιο.
0: Βαρθακούρη Τζούνιο. Και εγώ ήμουν ο Βαρθακούρης και το άλλο το ζαβό εκείνο που είναι σαν πρωτακλό τσουνάμι. Δεν έχει ακόμα ένα γιο που κάνει κάτι τραπ, κάτι.
1: Δεν ήταν εκείνο το πιο καλή μοναξιά.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Ο Χάρης ο Βαρθακούρης ήταν μαζί με τον
0: Μάριο. Ναι, όπως και ο Βαγγέλης Γερμανός είχε την κόρη του ρε. Δυο-δυο, στην πανιέρα δυο. Βάλτε κλασικά θέματα, μην τα ταλαιπωρείτε τα παιδιά. Πλάκα μην κάνετε τώρα. Επιρρήκου στα τζενζέ, είστε με τα καλά σας, μωρέ. Ωραίο θέμα. Μα. Σε είπα, σαν το πιο καλά η μοναξιά δεν έχει. Πόσες φορές θα τα ακούσουν στο σπίτι από τα παππούδια, από τους μεγάλους, κάτι θα γράψουνε, δεν μπορεί. Κοινώς τα θέματα είναι τα πουλάκια τσίου τσίου, τα ψαράκια τίποτα. Αυτό δεν έλεγε ο Ντίνος ο Ηλιόπουλος. Τα πουλάκια τσίου τσίου, τα ψαράκια τίποτα. Και τα αποτελέσματα των εξετάσεων, έτσι είναι. Όσα διάβασαν θα είναι πουλάκια. Όσα δεν...
1: Ψαράκια.
0: Αγκακαού κακά. Αγκακαού, δε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ βέβαια από την επικαιρότητα, για να στο γυρίσω λίγο. Πάρα μα πάρα πολύ αυτή η Θεόνη Κουφονικολάκου. Δηλαδή πραγματικά είναι ωραίο και το όνομα. Δηλαδή από τη μια συνθυμίζει νερά φρέσκα.
1: Περίμενε.
0: Ωραίο νερό.
1: Πώς την προσφωνούν, περίμενε.
0: Πώς.
2: Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, όπως ήδη έχω προαναγγείλει, είναι μαζί μας. Κυρία Κουφονικολάκου, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε
3: εδώ. Καλησπέρα σας, χαρά μου που είμαι εδώ μαζί σας.
0: Δεν είμαι λοιπόν, ολίδο.
2: Θα πάρω λιγάκι για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί είστε εδώ απόψε και γιατί θα είστε συχνά. Άντε, όχι ναι. Μόνο εδώ, παντού.
3: Θα λοιπόν, το δούμε αυτό, μην το προεξοφλείτε.
2: Καλά, καλά.
3: Αλλά θα το δούμε.
2: Λοιπόν, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, μάχημη δικηγόρος, Ήταν διευθύντρια του γραφείου του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη και κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα.
0: Τι δηλαδή, λένε, παιδί, σοβαρά,
2: είχε να κάνει με τους δανειστές, με τα μνημόνια, με όλα αυτά τα πράγματα. Στη συνέχεια, ήταν στο συνήγορο του πολίτη και μάλιστα εξειδικεύτηκε και ήταν συνήγορο αναπληρώτρια.
3: Ναι, συνήγορος του παιδιού. Βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού.
2: Συνήγορος του παιδιού.
0: Πώς η τίτλη.
2: Μετά μετακινήθηκε όπου και είναι σήμερα στο Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, όπου είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων. Και τώρα οι κακές δημοσιογραφικές γλώσσες λένε ότι προαλήφεται πιθανώς και για εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα μόλις αυτό ανακοινωθεί. Εγώ θα κάνω μία ερώτηση με δύο λέξεις.
3: Παρακαλώ.
2: Γιατί Τσίπρας?
3: Γιατί θεωρώ την προσπάθεια, το έχω ξαναπεί, βαθιά γενναία, επιστημονικά τεκμηριωμένη και πάρα πολύ αξιόλογη και από πλευράς του ίδιου του προσώπου του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού που τον πλαισιώνει αυτή τη στιγμή. Ναι. Γιατί πολιτικά έχουμε ανάγκη από μία άλλη αριστερά, γιατί έχουμε ανάγκη συλλογικά να ανανοηματοδοτήσουμε την έννοια του πατριωτισμού και να βρούμε τρόπους να επαναφέρουμε τη σταθερότητα στην κυνονία μας.
2: Δεν θα σας πει κάποιος, κυρία Κουφονικολάκου, ποιος, ο Τσίπρας του 2015 με τα παιχνίδια, με το νόμισμα, με τα capital controls, ο Τσίπρας που είχε δίπλα του τον Μπολάκη, που είχε τα παραμάγαζα στη δικαιοσύνη, μιας και μιλάμε αυτόν τον καιρό για σκάνδαλα, ο Τσίπρας που έκανε τα λάθη που έκανε, που υποθήκευσε την περιουσία της χώρας για 90 χρόνια, ξέρετε, όλη αυτή η επιχειρηματολογία που ακούγεται από την άλλη πλευρά. Γιατί είναι καινούριο πρόσωπο ο Τσίπρας?
3: Είναι τρομερό να διαπιστώνει κανείς, ακόμη και σε αυτή την ηλικία που βρίσκομαι εγώ, ότι η συλλογική εμπειρία δεν διαμορφώνεται με γνώμονα την τέχνη της πολιτικής, αλλά την τέχνη της αφήγησης. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Η κυβέρνηση του 2015-2019 έχει πάρα πολύ σημαντικές κατακτήσεις. Να πω εν παρόδο ότι είναι η κυβέρνηση που έβγαλε τη χώρα από την κρίση. Να πω ότι μέχρι να αναλάβει το 2015.
1: Με ένα τρίτο μνημόνιο, βέβαια. Έτσι.
3: Αφού ανέλαβε το 2015 λοιπόν η κυβέρνηση Τσίπρα, να πούμε το εξής απλά για να κατοχυρωθεί ως παρακαταθήκη και να μην αμφισβητείτε από εδώ και πέρα και να αναφερθώ και στα επόμενα βήματα. Πρώτα απ' όλα, βρήκε άδεια ταμεία. Θα περίμενα να στραφεί το δημόσιο ενδιαφέρον και η προσοχή στο γιατί βρήκε άδεια ταμεία και ποιοι είχαν αδειάσει τα ταμεία. Βρήκε ακροές τραπεζικών καταθέσεων. Η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεση για την νομισματική πολιτική το 2016, όχι στην ενδιάμεση, του Ιουνίου του 2016, αναγνώρισε ότι τα μέτρα τα οποία επιβλήθηκαν ήταν εκείνα τα οποία απέτρεψαν περαιτέρω την εκροή των καταθέσεων. Ήταν μια καταστροφική συνθήκη. Είναι η χώρα η οποία

0: Καλά, μιλάμε. Τι άλλο θες? Όχι, τι άλλο θες? Είναι οι δεσμεύσεις του Αλέξη, παιδιά, οι οποίες μιλάνε για ζωή αξιοπρέπειας, ισχυρή οικονομία, ισονομία, δικαιοσύνη, ψηφιακή δημοκρατία και χτίσιμο γέφυρας ειρήνης και καλύτερα πλούσιος και υγιής παρά φτωχός και άρρωστος. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα, της αερολογίας του Κάγκελο δηλαδή. Άξια! Άξια! Η αριστερή Μανολίδου. Αυτή εντάξει, πώς τη διάλεξαν, με ποια κριτήρια, δεν μπορώ να καταλάβω. Να θυμίζει, να είναι πιπίνι, αλλά να μην είναι σαν αυτές που έχουμε τις μουσκές, να πούμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τις μουσκές. Η μουσκιά αυτή. Οι σταφιδιασμένοι. Ναι. Αυτά που λέμε οι πουράκλες. Δηλαδή τα κούκαρ.
1: Τώρα
0: να είναι λίγο φρισκοσιδερωμένοι. Να φέρνεις Ευγενία Μανολίδου, αλλά με κουντόμαλι, να ξεγελάει κιόλα. Έχω πολύ καλό. Θεώνει. Όχι βρε, δεν θέλω νερά, θέλω μια εκπρόσωπο τύπο. Θεώνει τι λένε. Ναι, Κούφο Νικολάκου. Καλό είναι αυτό, γιατί από το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Κούφο Νικολάκου. Ναι, αυτήν θέλουμε. Παιδιά, δηλαδή, πραγματικά το καταγλεντάμε, το κάτι άλλο, πείτε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε, πείτε με ότι θέλω να ρίξω τον Τσίπρα πριν ανεβεί ο Τσίπρας. Πείτε με, γιατί είχα ένα κρούσμα χθες, έναν που με την είπε να πούμε. Πάρτε και στο τηλέφωνο να τα πούμε ζωντανά. Να γουστέρουμε.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, γιατί.
1: Ανοιγώ.
0: Γιατί έμεινε ανοίξει.
1: Okay.
0: Άλλωστε θα τα πούμε από κοντά και στο θέατρο Κήπου. 5 το μηνός, 5 Ιουνίου, παιδιά, σας περιμένω όλους εκεί. Και έχω και έκπληξη για σήμερα, έχω λέμε. Και μέχρι να συμμαζευτείτε λίγο, να καταρχήν βάλτε λίγο στο μυαλό σας να ρυθμίσετε λίγο το πινελίκι, τη βρυσά, την προσβολή, άμα θέλει κανένας, κουκούλα, αυτά, το σύλλογο, λαθοβούργαρε, αυτά λίγο να ξεσπάσετε και εσείς, να ξεδώσετε.
1: 2310-513-000, 2311-82-1050, έκανε την έκπληξη ο Διογέννης.
0: Σας παρακαλώ, παιδιά, πάρτε ένα τηλέφωνο να ξεχαρμανιάστε κι εσείς. Δεν γίνεται τα μαζεύετε όλα μέσα σας. Δεν θα μας τα φάνε οι γιατροί. Πάρτε και χώστε εδώ, σε μένα και στον Άρη. Εμείς τι, γιατί είμαστε εδώ εμείς? Ψυχανάλυση κάνουμε, δεν κάνουμε εκπομπή. Παρακαλώ, ο πρώτος ασθενής. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε.
2: Είναι αδιανόητο αυτό που κάνετε.
0: Μάλιστα.
2: Να ηρωνεύεστε τον μεγάλο ηγέτη, τον κύριο Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
2: Πρώην πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
2: Επειδή έκανε τι έκανε όταν κυβέρνησε. Μαζί με τον Καμένο, τον ακροδεξιό.
0: Μάλιστα.
2: Όταν κυβέρνησε. Δηλαδή, επειδή ας πούμε μετά το μάτι, τον είδατε σταυροπόδι με τη βερμούδα και τη σαγιονάρα, φούρο αβάνας που του το έφερε ο 13-0. Ο 13-0 ο παπάς.
0: Ο παπάς, ναι.
2: Το έφερε από τη Βενεζουέλα.
0: Ναι, ναι. Ναι.
2: Φούρο,
0: Κοχύμπα, Κοχύμπα.
2: Ο Τσίπρας βέβαια, ακριβώς λίγες μέρες μετά το μάτι, ακόμα μετρούσαμε πεθαμένους.
0: Τα ταπούρα, ξέρετε κύριε πώς γίνονται αυτά τα ταπούρα.
2: Σοκότερο του Παναγόπουλου, δηλαδή τώρα.
0: Να μην κάνει πρόβα για πλούσιους δηλαδή.
1: Να τον κόψω τον κύριο και καταρχήν.
2: Γιατί το κάνετε αυτό,
0: γιατί
2: το παλικάρι.
0: Γιατί θέλουμε να προλάβουμε εσάς, γιατί κι εσείς μιλάτε με αυτόν τον τρόπο, γιατί θέλετε να μου πάρετε την εκπομπή μέσα από τα χέρια, το καταλαβαίνω.
2: Στηρίζουμε, αυτό θα κάνουμε.
0: Καλέ, τι λέτε κύριε τώρα, εγώ δεν θα στηρίξω τον Τσίπρα. Το ψωμί μου.
2: Συγχαρητήρια που καταλάβατε τα λάθη σας. Καταλαβαίνετε τα λάθη
0: σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και ο κύριος Άρης και εσείς.
0: Και αυτός.
1: Εγώ κρύβομαι.
0: Να είστε καλά κύριε. Θα σας σταματήσω, γιατί θέλετε να μου πάρετε την εκπομπή. Αντί να τα λέω εγώ, τα λέτε εσείς και δεν είναι σωστό αυτό να γίνει στον αέρα. Γεια σας κύριε, καλημέρα σας.
3: Αλό, δύο.
0: Δύο, yes.
3: Δεν μου λες.
0: Ναι, να σου πω τι.
3: Ακούγοντας τον σύντροφο τον Τσίπρα, ξέρεις τι μου θύμισε.
0: Για
3: εσύ
0: πες.
3: Το θυμάσαι παλιά, με τον Ταλάρα. Δεν μάθε.
0: Έλα, ένα, δύο. Εδώ,
1: τεστ, δοκιμή, οκτώ.
0: Από κολόνα της ΔΕΗ, καλή.
1: Εδώ σφυρί, καλή τρυπάνη.
0: Σφυρί, εδώ σφυρί.
3: Καλή επιτυχία και θέλω να σου πω και κάτι άλλο.
0: Να μου πεις.
3: Ακούω πολλά νιαουρίσματα. Νιαουρίζουν πολύ για το ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ. Να του θυμίσω ότι τα καλύτερα λόγια για το ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ τα είπε ο πατέρας του Μητσοτάκη, του σημερινού μας πρωθυπουργού. Άρα μην νιαουρίζουν. Το είπε επί λέξη, είπε ότι τότε λέει που ήρθαν οι Γερμανοί, οι πρώτοι που βγήκαν στο βουνό ήταν του ΚΚΕ μαζί με το ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ. Και το
0: γι' αυτό, λέμε κάθε πράγμα.
3: Μην νιαουρίζετε.
0: Γι' αυτό λέμε κάθε πράγμα στον καιρό του.

0: Και όσο το άλλο είπα, μια τάκα μπαίνει.
1: Ε, ναι, τώρα θέλει. Για βουνά δεν είμαστε. Τώρα είναι να πάρουμε τα λαγκάδια, έτσι κι αλλιώς.
0: Θάλασσα είμαστε, θάλασσα.
1: Στις ποιες θα έχει πνίξει που πάμε, αλλά τέλος πάντων. Αδερφέ, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ και για το ΕΛΑΣ και για το ΕΑΜ και για την ΕΔΕΣ που θα έρθει με τον Πάνο του Καμένο και για όλα αυτά που αν δεν μάσουμε και να μας σήξουμε από το παρελθόν μας, εμείς στο μέλλον δεν πρόκειται να πάμε ποτέ. Καλέστε, παιδιά. Ο πρώτος που θα καλέσει τώρα κερδίζει διπλή πρόσκληση για το θέατρο Κύπρου.
2: Πλάκα κάνει.
1: Να το, αυτό ήταν. Να το. Να το, έσκασε. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Έχετε κερδίσει διπλή πρόσκληση.
2: Θα μιλήσω στο ραδιόφωνο για να συνοηθούμε όμως. Ένα-δύο.
1: Ένα-δύο.
2: Λιποθύμησε.
1: Αυτό ήταν. Δεν το περίμενε ο άνθρωπος. Δηλαδή έφαγε τέτοια χαστούχα, σε λέει είναι δυνατόν. Εγώ πήρα να χώσω, να βρίσω, αλλά να εφιστήσω την προσοχή στα λεγόμενα. Γεια σας.
3: Ναι.
1: Γεια σας.
3: Χαίρετε.
1: Είστε ο προηγούμενος που πήρατε.
3: Όχι, είμαι ο επόμενος.
1: Είστε ο επόμενος. Άρα εσείς κερδίζετε τη διπλή πρόσκληση για την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Θα τα πούμε από κοντά. Το όνομά σας παρακαλώ.
3: Βασίλης
2: Δίνας. Βασίλης.
3: Βασίλης Δίνας.
1: Νίταφ.
2: Δίνας.
3: Νίταφ Γιώτα.
1: Δίνας.
3: Όπως λέμε, κουφοντίνας χωρίς το κουφό.
1: Εντάξει. Ωραία.
2: Και μία ταυτότητα, γιατί τα κάνουμε δημοσίως αυτά. Μία ταυτότητα. Και 8.30 ώρα να είστε την άλλη Παρασκευή. Στο θέατρο Κύπου.
1: Εντάξει, εκτός και αν είστε ο ίδιος ο Κουφοντίνος, οπότε δεν χρειάζεται ταυτότητα, ελάτε κατευθείαν.
3: Παίρνουμε το όπλο.
1: Λοιπόν, 9 παρά θα είστε εκεί, παιδιά.
3: Έγινε.
1: Να είστε καλά, πολλά φιλιά. Είδες, ενώ παίρνουν να πούν κάτι, τους πετάω την πρόσκληση και δεν λένε τίποτα. Σου λέει, άστο ρε, σήκω φύγε από εδώ τώρα, την πήρες την πρόσκληση. Άστε τώρα,
2: τι
1: κουβέντα θα κάνουμε. Ναι.
2: Άμα η Κουφονικολάου.
1: Κουφονικολάκου.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Παντρευτεί τον κύριο Ντίνα, δεν θα δε Κουφοντίνα.
1: Ξέρεις να παντρεύεις, κουά, είσαι μια βασιλιάδο. Προξενήτρα είσαι, να τι είσαι. Παρακαλώ, γεια σας, καλημέρα σας.
4: Χαίρετε.
1: Εμβέβαια χαίρετε.
4: Κύριε Διογέννη.
1: Παρακαλώ.
4: Γιατί λέτε ότι δεν πήραμε τα βουνά. Έχετε δει στα Ιμαλάια τι ουρά έχει.
1: Κοιτάξτε, άμα είναι να πάμε στα Ιμαλάια, θα πάμε να μάσουμε αλάτι. Θα πάμε για αλάτι Ιμαλαίων. Αλλιώς δεν υπάρχει άλλος λόγος. Να είστε καλά, κυρία μου. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που καλέσατε. Έχω βέβαια.
2: Δεν έχεις.
1: Δεν έχω.
2: Πάμε
1: δεν, ναι, γεια σας.
2: Καλό.
1: Ναι.
5: Μα ακούτε.
1: Τι κάνουμε.
5: Καλημέρα. Εγώ δεν κερδίζω.
1: Εσείς...
5: Μου το πείτε.
1: Όχι, τώρα... όχι, θα σας το πω, δεν είναι αυτό που φανταστήκατε. Πείτε μου.
5: Όχι, ήθελα να μου κάνει εντύπωση που καθηγητές πανεπιστημίου βλέπω, ρε παιδί μου, να τρέχουν πίσω από έναν πρώην καταληψία και να τον χειροκροτούν και να την λείπουν. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Καθηγητές πανεπιστημίου. Όχι, θα τρέχα πίσω από έναν καταληψία για να με δείξει.
1: Κοιτάξτε, το απολωλόν πρόβατο θέλει που θέλει φροντίδα να πούμε. Από στοργή. Πατρική στοργή, δηλαδή πάνε να το φέρουν στον ίδιο δρόμο. Δεν είναι κάποιο ιδιρόφυλλο που έχουν δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι.
5: Μια σκέψη είναι. Σωστή.
1: Δηλαδή έγινε. Λένε, ποιο παιδί, βλέπεις, ας πούμε, έχεις τρία παιδιά. Το ένα είναι λίγο ζαβό. Δεν θα καθίσεις πάνω από το ζαβό, θα πας λίγο. Τα άλλα θα το
5: βρούμε. Και κάτι άλλο, εδώ στην κεντρική Χαλκιδική στην Ορεινή, λίγο άγρια τα πράγματα. Με το ζόρι θα τα ακούμε, σαν καντιλάκι που πάνε να σβήσει.
1: Καταρχήν στεναχωριέμαι πάρα πολύ γιατί λατρεύω την Ορεινή Χαλκιδική και όχι την.
5: Το Χολομόντα, άγριο καταστάτη.
1: Παπαναγία μου, κάτι θα τα πω στο Βενιέρι, κάτι να κάνουμε.
5: Ναι, γιατί άκουγα το πρωί καμπάνε λίγο το πόδι, ωραία, και έχει και σώμα η Χαλκιδική.
1: Η ένα δεν είναι μόνο το πόδι, είναι γόνατο, είναι μυρό, είναι γοφιά.
5: Γιατί εγώ είμαι από εδώ, με στρατό με ρωτούσαν από πού είσαι, λέω Χαλκιδική, μου λέει από ποιο πόδι. Λέω γιατί ρε παιδιά, δεν έχει σώμα.
1: Άντε, γέρετε, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
6: Εγώ είμαι.
1: Βέβαια εσείς είστε.
6: Γεια σου Διογέννη.
1: Γεια σου.
6: Κάτσε χαμηλώσω λίγο.
1: Ναι, χαμηλώσω, μην κουδουνάει και έχουμε άλλα.
6: Ναι. Θες να σου πω για τον τρύπα ή για γενικά για το...
1: Να μου πεις ό,τι γουστάρεις, δηλαδή ό,τι σέρνει.
2: Απλά με προσοχή.
6: Ναι, όχι με προσοχή να τα πω. Παιδιά, θέλω να μας λυπηθείτε, εμάς τους λίγους, ας πούμε, τη μειονότητα που δεν ψηφίζουμε ούτε λαθολάγνους, ούτε καραντινολάγνους, ούτε εμβολιοφασίστες. Λυπηθείτε μας λιγάκι, ρε παιδιά. Δείξτε λίγο έλεος.
1: Εμείς γιατί.
6: Δείξτε λίγο, λιγάκι, τόσο δά.
1: Εμείς γιατί υποψήφοι είμαστε. Πώς να σας
6: λυπηθώ. Ψηφοφόροι είστε, όχι υποψήφοι.
1: Ναι, ψηφοφόροι είμαστε.
6: Ψηφοφόροι.
1: Ναι.
6: Δεν βγαίνουν μόνοι τους αυτοί. Οι λουκετάκηδες, οι λουκετόψυχοι, οι εμβολιοφασίστες. Στα έδειξα και στο δίκο σου.
1: Ναι, Νίκο μου, ναι, σε κατάλαβα, Νίκο μου. Ναι, πες τα.
6: Λυπηθείτε μας λίγο.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
6: Λίγο έλεος.
1: Καταλαβαίνεις ότι δεν γίνεται από εμάς. Αυτό το πράγμα δεν το προκαλούμε εμείς.
6: Κάτσε, βρε, Διονύση, αυτό το είπα και πριν. Αυτοί οι άνθρωποι, οι καραντινοβιόλιδες, οι εμβολιοφασίστες, οι λαθρολάγνοι, αυτό είναι ακόμα χειρότερο, δεν βγαίνουν από μόνοι τους.
1: Ναι, σαφώς και δεν βγαίνουν από μόνοι τους, είναι δυνατόν.
6: Από εσάς που πάτε και τους ψηφίζετε, βγαίνουν.
1: Συγγνώμη, εσείς που δεν ψηφίζετε, γιατί πηγαίνουμε εμείς και ψηφίζουμε.
6: Όχι, όχι, όχι, μισό λεπτάκι. Εγώ λέω ότι οι πολιτικάδηδες, λέω τώρα ερετική άποψη, βγαίνουν από αυτού. Υπεύθυνοι για αυτούς είναι αυτοί που τους ψηφίζουν.
1: Ε, ναι, αλλά τι τώρα.
6: Ερετικό, λέω,
1: είναι πολύ δύσκολο αυτό για να το καταλάβουμε. Εννοείται. Δηλαδή,
6: μου λες ότι φταίω εγώ κιόλας.
1: Όχι, δεν σου λέω ότι φταίει εσύ. Λες εσείς που τους ψηφίζετε.
6: Ναι, βρε παιδιά, εσείς τους ψηφίζετε.
1: Καλά, άντε, γεια.
2: Δεν καταλάβω. Πάμε τελευταία γραμμή.
1: Δεν, όχι, αφού καλησπέρα, δεν μπορούμε,
2: καλησπέρα.
1: Δεν μπορούμε.
2: Τελευταία γραμμή.
1: Χαίρετε, γεια σας.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα, Διογέννη, καλησπέρα, Άρη.
2: Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
7: Λοιπόν, το πρώτο σχόλιο μου είναι. Πώς γίνεται να σε λένε Άρη και να είσαι πάω.
2: Αυτό, η θεία μου φταίει.
1: Η ομορφιά της ζωής.
2: Η θεία μου φταίει. Όλοι, όλοι...
7: Τον
2: πρόσεξε έτσι. Τώρα. Με λένε Άρη, είμαι πάω και όλο μου το σώμα είναι Ηρακλής.
1: Δηλαδή τώρα αυτό δεν είναι ελληνική οικογένεια. Ποιο είναι ελληνική οικογένεια, πείτε μου.
7: Διογέννη.
1: Παρακαλώ.
7: Το καινούριο κόμμα που έρχεται είναι το ΕΚΑΜ.
1: Όχι, το Λιούλιο με Λιούλιο.
7: Άκουσε με, έλα καμένο.
1: Καλό, το κρατάμε. Το κρατάμε γιατί επιφυλάσσεται, ακόμα δεν έχει εκδηλωθεί, όπως και η ανακόντα της Μεσσηνίας.
7: Θα εκδηλωθεί, δεν μπορεί, θα εκδηλωθεί.
2: Η κόμπρα, είπαμε.
1: Η κόμπρα, ναι.
7: Όπου, έτσι,
1: έτσι. Ναι, έρχονται όλοι, παιδιά, μέχρι και ο Στέφανος Χίος θα κάνει κόμμα. Τώρα είναι, να μην σου πω ότι είδα λίγο με λάγνο ύφος και τον Γιωργάκη τον Παπανδρέου να γλύφεται από τη γωνία, οπότε έχουμε να δούμε πολλά ακόμα.
7: Ο Γιωργάκης θα πάει εκεί με τον Τσίπρα, καζέ.
1: Καλά, περίμενε τώρα, κάτσε, προηγούνται άλλοι.
7: Καταρχήν,
1: αδερφέ, να σε πω κάτι. Έχω βάλει στο Amber Alert καταρχήν το Φάμελο. Πρέπει να βρεθεί ο Φάμελος. Έχει που εξαφανίστηκε εδώ και μια εβδομάδα και θα δούμε μετά τι θα κάνουμε.
7: Λες αυτό που παίζει κιθάρα και τραγούδι. Όχι, δεν λες αυτό. Μου
1: όχι με τους ποδήλατες, τον σκέτο.
2: Όχι το Μανώλη.
1: Αυτός είναι ο θειός του. Αυτός ο πολιτικός. Ναι, μην γελάτε. Ο θειός του ο Φάμελος έχετε ανιψιό αυτόν με τους ποδήλατες. Το Μανώλη.
7: Μπερδεύτηκα εγώ.
1: Δεν μπερδεύεσαι. Ο αρχηγός είναι ένας.
2: Ο αντίπας.
1: Ναι. Να το. Αφιερωμένο. Ήρθε!

0: Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά, στον στάτους. Τάκης.
1: Καμά.
0: Τάκης. Τάκης.
1: Καμά.
0: Τάκης. Τάκης. Παιδιά, να σας ενημερώσω ότι έχω μία ακόμη διπλή και μπορείτε τώρα...
2: Για σήμερα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Θα δώσει κι άλλη.
0: Ναι, ναι. Η μία ήταν αυθόρμητη και η μία είναι προσχεδιασμένη. Θα σας εξηγήσω άριστο τρόπο.
2: Θα τη δώσουμε με Viber, όπως και χθες, 6908-357-800, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Στείλτε από ένα μήνυμα ο καθένας, έτσι, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Ένα μήνυμα, το ονοματεπώνυμό σας λοιπόν, στο 6308-357-800 στο Viber, για μία διπλή πρόσκληση για την άλλη Παρασκευή στο θέατρο Κήπου. Ο κύριος από εδώ απέναντί μου θα πει τα δικά του.
0: Ο Σκόλιξ Φλάι έγινε Butterfly και ήρθε το πρώτο από τον Γιώργο Κουκουρίκο και προχωράμε και στα επόμενα. Κάποιο ατύχημα θα είχαμε?
2: Όχι.
3: Όχι.
2: Όχι.
0: Τότε.
3: Καταρχάς, καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Και καλή βραδιά.
3: Να είστε καλά, καλή βραδιά να έχουμε. Επειδή παίζεις και βράδυ επανάληψη στις 9.
0: Ναι.
3: Μην στέλνετε στην εκπομπή της επανάληψης για τις προσκλήσεις.
2: Α, στέλνουν, δεν πειράζει.
0: Όχι, όχι, όχι.
3: Μην στέλνουν.
2: Ήταν... Τζάμπα είναι το Viber.
3: Τζάμπα είναι, αλλά ναι. Τζάμπα τα διαβάζω και
0: είναι
3: εγώ μετά.
0: Φρούδες ελπίδες. Ναι, όχι. Όχι, όχι, καλά κάνει.
3: Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ακούστε, η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Το βράδυ.
3: Αυτό θα παίξει το βράδυ.
2: Ναι.
3: Τώρα είναι ζωντανά.
0: Τώρα στείλτε.
3: Τώρα στείλτε. Το βράδυ μη στέλνετε.
0: Δηλαδή τώρα.
2: Οδηγάνε, παιδιά, ηρεμήστε λίγο και οι δύο. Λοιπόν, ο ένας βρήκε τον
0: παιδιά,
2: άλλο.
0: Κανονικά, Γιάννη, μπράβο. Γιάννη,
2: χάρης. Άσε βρε τώρα, είμαστε διαβάσει τα μηνύματα.
0: Όχι, όχι. Γίνεται ένα σκοτωμό, παιδιά. Θα χαρώ πάρα πολύ να έρθετε. Γιατί έχω πραγματικά θέσεις που είναι συγκεκριμένες και τις πήρα τελευταία στιγμή και είναι για εσάς, για τους ακροατές του στάτους, που στηρίζει τόσο πολύ τη συναυλία των Μόνιε Μόνι Κονιέντε για την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Θα περάσουμε τρέλα, χάρμα. Θα γίνει
2: λοιπόν,
0: κάτι άλλο.
2: Στέλνετε εσείς πάρα πολύ. Γίνεται χαμός, παιδιά. Θα πάω στους ακροατές που στέλνουν μηνύματα προηγουμένως. Όχι για το.
0: Ναι, εσείς συνεχίζετε να στέλνετε.
2: Συνεχίζετε, λοιπόν. Η Φρόσο.
0: Γεια σου, Φρόσο.
2: Έχω λυθεί στα γέλια. Πλάκα έχεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γι' αυτό με πληρώνουν.
2: Ο Δημήτρης.
0: Γεια σου.
2: Λέει και αυτή τις ίδιες για την κροσοτύπο. Τις ίδιες.
0: Ναι.
2: Με αυτόν, γι' αυτό τη διάλεξε.
0: Καταλαβαίνω. Ναι, υπάρχει κάποιο λόγο σοβαρό που επιλέγει κάποιον.
2: Υπάρχει λόγο σοβαρό, εννοείται.
0: Ναι.
2: Εννοείται.
0: Υπάρχει λόγο σοβαρό.
2: Ο Μάνος θα δώσει και με πρόσκληση. Δώσαμε.
0: Ρεσί.
2: Τώρα. Ήταν από το νωρίτερα αυτό.
0: Α, ήταν από νωρίτερα. Ναι. Την ακράτεια έχετε.
2: Η Ιωάννα Ιωακιμοπούλου.
0: Α, την Ιωάννα.
2: Θέλω,
0: μου.
2: Λέει, να ευχαριστήσω για τη χθεσινή πρόσκληση. Είναι η δεύτερη φορά που κερδίζω πρόσκληση.
0: Είναι, λοιπόν, άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ακούσει στάτους Βεντούζα. Δεν τούζα, κερδίζεις, ναι. Άρα δεν το αλλάζεις.
2: Ο Φώτης λέει ένα εισιτήριο παρακαλώ.
0: Εισιτήριο?
2: Ναι.
0: More.com.
2: Λοιπόν, ο Λεωνίδας έχει εδώ το... τη φίλη του, το σκυλάκι του.
0: Όχι, όχι ο Μπαλάφας.
2: Όχι, όχι.
0: Ο φίλος μας.
2: Λοιπόν, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Γιατί να μην τρέχουν πίσω από την καταληψία, αφού και αυτός και το σύστημά του τους έκανε καθηγητές. Τώρα το
0: Καλά, τώρα είσαι όμως, είσαι. Τα θες τώρα, θες να αρχίσω να γκαζώνω και να μην τελειώνω, ε.
2: Έτσι. Για να κάκεις, γεια σας.
0: Χαίρετε. Χαίρετε τι κάνετε, πώς είστε, πώς την έχετε.
2: Στον Βασίλη, χαίρετε.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Στον Θανάση, χαίρετε.
0: Ο Θανάσης, βεβαίως.
2: Στην Δήμητρα, πολλές καρδούλες κτλ.
0: Δήμητρα, ανταποδίδω άλλες τόσες. Δηλαδή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι, έχει κάτι, είναι φραμιές, τι έχει.
2: Όχι. Είναι πολλά τα μηνύματα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, να είστε καλά. Αλλά και το...
2: Συνεχίστε έτσι. Και πριν το τέλος. Θα...
0: Ναι, πριν το τέλος θα κάνουμε την κλήρωση.
2: Να
0: αλλά και, το εισιτήριο δεν είναι ακριβό.
2: Από στόχους μου.
0: Δηλαδή δεν είναι κάτι φοβερό το εισιτήριο. Μην
2: 13 τρελαθεί. Ευρώ.
0: Ναι, 13 ευρώ και μάλιστα. Α, μια που το έφερα η κουβέντα.
2: Εσύ το φέρεις την κουβέντα. Μια που το έφερα η κουβέντα.
0: Τα φτηνά εισιτήρια. Ναι. Συνδυάζω και τα δύο. Που το είπες εσύ και το χρεώνομαι εγώ. Τα εισιτήρια τα φτηνά τελειώσανε των 13 ευρώ. Αλλά. But, από σήμερα οι good deals.
2: Α.
0: Που είναι φθηνά και φθηνότερα. Δηλαδή είναι τα ακριβά ακριβότερα, είναι και τα φθηνά φθηνότερα. Οπότε μπαίνετε good deals και χτυπάτε φθήνια και από εκεί μέσα. Προσκλήσεις, φτύγει, γιατί θα γίνει. Δώσε και καλά πράγματα τη προκοπή. Γιατί και. Να σα πω κάτι, παιδιά. Εγώ τη συναυλία την κάνω πιο πολύ για να το χαρούμε. Άμα ήταν για να κάνω λεφτά, θα είχε συνεργαστεί με κάτι μπαγλαμάτι που είχα προτάσει από τα παλιά τα χρόνια. Εγώ σα λέω ότι θα περάσετε υπέροχα και την κάνω τη συναυλία να βγουν τα έξοδα, να πληρωθούν οι μουσικοί, να περάσουμε ωραία και να έχουμε να το θυμόμαστε. Είναι τόσο απλό δηλαδή.
2: Αυτά ήταν, τα πες. Ξεθύμανες.
0: Όχι, έχω κι άλλα να ξεθυμάνω.
1: Καλό μεσημέρι από το λαιμό Πρεσπών. Όπως βλέπετε στο ταψί, έχω ψήσει πάρα πολύ ωραία τις πιπεριές και τις έχω γεμίσει με τυράκι φέτα, με κασέρι και με ζαμπόν. Σε κομματάκια. Είναι πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Έχω προσθέσει και τις ντομάτες λίγο να ψηθούν για να γίνει πιο νόστιμο το φαγητό. Άλλες φορές σας το έχω δείξει με σκέτο τυρί φέτα τις πιπεριές γεμιστές, αλλά και αυτές με το κασέρι, με το τυρί και με το ζαμπόν είναι εξίσου νόστιμες. Αυτό τρώγεται και για ορεκτικό, για μεζεδάκι και με τσίπουρο πίνεται και τρώγεται και για φαγητό κανονικό. Είναι πάρα πολύ νόστιμο φαγητό και να το φτιάξουν όλες οι νοικοκυρές. Σας χαιρετάμε όλους από την Πρέσπα.
0: Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήρα κάτι πιπεριές κέρατα. Συμιλάω. Ξέρεις ποια είναι τα κέρατα.
2: Ξέρω.
0: Ναι, καλά, τώρα με ποιον μιλάω. Ποιο που λέω όταν σε κάνω ερωτήσεις είναι για αυτούς που δεν ξέρω. Ναι, και ακούνε και λέει κάτι τώρα να δούμε τι θα τον πει. Γιατί η ίντρικα πάνω απ' όλα. Και έχω πάρει μια μυζήθρα. Μια μυζήθρα μιλάμε.
2: Από πού?
0: Και χτυπητή. Από το παζάρι. Εγώ παζάρι. Πρωί θα συναντήσω πάντα τον Στάθη τον Παχίδη. Είμαστε στην, ναι, βέβαια, στη γειτονιά. Αυτό ανεβαίνει, εγώ κατεβαίνω. Τι πήρε για να δω τη σακούλα, από ποιον τα πήρε, από ποιον πάγκο πήγε. Και έχω πάρει και κάτι πιπεράκια. Μιλάμε φωτιά, ε.
2: Άτσαλο.
0: Τι κάνω. Επειδή το άτσαλο είναι πιπεράκι intellectual. Δηλαδή είναι θερμοκηπίου, τα κάνει τόσο όσο. Εμπτυπέ που λένε και στα σέρα οι Γάλλοι. Παίρνω και τα εντελώς καυτερά και τα κάνω mix grill. Και μετά κουπανάω μια σάλτσα ντομάτα από πάνω, φέτα, κατσικίσια, μιλάμε, αλμυρί ωραία, να ανατιναχτεί του πιεσόμετρο, τέτοιο πράγμα. Και ρετσίνα, κολ, κολ, κολ στο ποτήρι, πώς, κολ, κολ, κολ, πώς με, η ρετσίνα, πώς πέτει, και γίνεται κλάμα.
2: Κάτσε, περίμενε.
0: Τι έγινε, αγώνες έχουμε.
2: Όχι, απλά δεν προλαβαίνουμε.
0: Τι γίνεται.
2: Αλήθεια σου λέω.
0: Πες, πες να πω, ριζοσπάστη, να μην πω. Τι,
2: τι?
0: Ριζοσπάστη, να πω.
2: Τι ριζοσπάστη.
0: Λέω τώρα. Πα, δεν με πρόλαβες. Ή μάλλον δεν σε πρόλαβα.
2: Τίποτα δεν κάναμε σήμερα.
0: Δουλειά
2: δεν κάναμε.
0: Εκεί είναι τώρα, δεν είναι. Τώρα είναι εκπομπή αυτή, δηλαδή να μην προλαβαίνουμε να πούμε τα βασικά. Να πούμε. Γι' αυτό κάτι ψήνει ο Βενιέρης, αλλά δεν μπορώ να πω περισσότερα.
2: Ονόματα δεν λέμε, συνειδείς δεν θίγουμε.
0: Ω, δεν λέμε, δεν λέμε, δεν θίγουμε. Κάτι εκπλήξεις, Δημήτρης.
2: Πώς?
0: Δημήτρης, κάτι εκπλήξεις. Σαν τη μάνα που με λέει, εκεί που θα πάμε, πρόσεξε καλά. Και δάγκωνε το δάχτυλο, δεν καταλάβαινα γιατί το έκανε αυτό. Ήθελε να βγάλει τη Βέρα, τι με απειλούσε. Ο Ιωάννης Βατάτζης, πρώτων πυλών. Τον ξέρεις τον Βατάτζη σου? Τόσο ελεύθερη ώρα που διάβασε, είναι δυνατόν? Και να μην του ρίξετε.
2: Τρεις φορές τη μέρα.
0: Ελλάς με πεντάλφα του άθεου και αντίχριστου Τσίπρα. Ήμουν σίγουρος ότι αυτό το Ελλάς μέσα στο, το Αλφα που είναι μέσα στο Ελλάς, αυτοί παρεξηγιάρδες όλοι οι Ορθόδοξοι. Πού του είδες βρε, αυτό είναι από το λαϊκό υπεραστατικό αγώνα. Τι δουλειά με την πεντάλφα? Το αναρχικό είναι μέσα σε κύκλο. Αυτό είναι σαν να έπαθει κάταγμα στο ποδάρ το Αλφα από τη μια μεριά και του πήρε αγκαλιά από την άλλη. Δεν έκανε μια δουλειά με την πεντάλφα αυτό. Μα είστε όμως deep τουρτοβάκια, ρε παιδί. Τελικά πίσω από τις λέξεις δεν κρύβεται μόνο ο Αλέξης, αλλά και ο Βελζεβούλ. Ο αποσυμβολισμός του σήματος του κόμματος δείχνει αναφορές σε αναρχία και σιωνισμό. Γιατί ο Μητροπολίτης Πρ Καλαβρίτων και Αμβρόσιος τον είχε κατηγορήσει για τα σατανισμό όταν ήταν πρωθυπουργός. Βγαίνουν αυτά ένα-ένα στη φόρα.
2: Λοιπόν.
0: Λαϊκή ώρα.
2: Πριν πας λαϊκή ώρα.
0: Ναι, πες.
2: Από το 1 μέχρι το 78 ένα νούμερο.
0: 69.
2: Ντροπή σου. Κάτσε να δω ποιος ή ποια είναι το 69, περίμενε. Εσύ λέγε λαϊκή ώρα.
0: Γιατί να μην συνδυάσω και λίγο σεξ τέλει.
2: Λέγε λαϊκή ώρα.
0: Εντάξει, λέω εγώ λαϊκή ώρα. Με βάζει τρεμπιέ, παιδιά, δεν είναι για να. Για να
2: δεν προλαβαίνουμε.
0: Ναι, έρχονται οι επόμενοι από την Αθήνα. Τι έκανε τώρα. Εισαγγελέα Τζαβέλα, δεν θα μου μοιάσει ποτέ. Μια παρέα από λαμόγια πράκτορες, πράκτορες, μυζαδόρους, αντέλληνες έβγαλαν στο σφυρί τα πετρέλαια Αιγαίου Ιωνίου ξεπουλάμε στον Τραμπ γιατί κλείνουμε. Πρώτο τραπέζι πίστα οι Ισοβίτες με ουίσκια και ναρκωτικά, φυλακές Κορυδαλού και υπουργού Φλωρίδη. Φωτιά είναι σήμερα. Αυτά δεν έχει άλλο.
2: Λοιπόν, περίμενε, θα πω εγώ το όνομα. Το όνομα, θα πω πρώτα το προηγούμενο που έχει κερδίσει για να το θυμίσουμε.
0: Ναι.
2: Βασίλης Ντίνας είναι στο προηγούμενο ημίωρο.
0: Ο Βασίλης Ντίνας.
2: Ο τυχερός τώρα.
0: Είναι γυναίκα.
2: Όχι.
0: Το έπεσα έξω.
2: Θεοχάρης Κιτσικούδης. Θεοχάρης Κιτσικούδης και Βασίλης Ντίνας. 8.30 ώρα να είστε στην άλλη Παρασκευή στο θέατρο. Με μια ταυτότητα εννοείται για τυπικούς λόγους. Έτσι για να είμαστε ok.
0: Βασίλης Ντίνας.
2: Τα έγραψα βρε.
0: Εντάξει, γιατί αγχώνουμε.
2: Αφού στα δίνουμε,
0: μην εκτεθούμε. Εντάξει.
2: Και επειδή τον βαρεθήκατε, ας τον ξανακούσετε.
0: Από μένα πουφ.
4: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: φακί με τόσο σχόλιξ.
1: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
2: Στο θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
0: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
2: Διογέννης δασκάλου, μόνοι εν μόνοι κονιέντε, Ιουνίου 5.
0: Έναρξη καλοκαιριού και οι κονιέντε κάνουν ντου.
2: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
0: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
2: Προπόληση more.com.
0: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση, up. Μουσική, up. Κίνηση, up. Θεσσαλονίκη, up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Statusfm.gr.
4: Fine. Yes, I'd love to.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ξελεμπών.
2: Νύχτε Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10. Κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Ακριβώς 8. Στάνταρ στο ραντεβού μας και στάνταρ στα νούμερο 1 τραγούδια του 2002 απόψε. Είμαστε 29 Μαΐου, ακριβώς 10 η ώρα και το Σελεμπόν είναι έτοιμο να πάρει μπροστά. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της μουσικής, ο Γιάννης Ρέπιτς, έως τα μεσάνυχτα. Μαζί μας, Allegro. Rooftop. The best place. Ό,τι καλύτερο μπορείς να προσφέρεις στον εαυτό σου, είτε μεσημέρι, είτε απόγευμα, είτε βράδυ.

2002. Τα νούμερο 1 τραγούδια στο Billboard 100 και στο ευρωπαϊκό top. Το 2002 υπήρχαν 7 singles που έφτασαν στην κορυφή του chart. Είναι ο χαμηλότερος αριθμός τραγουδιών που έφτασαν στην κορυφή σε ένα μόνο έτος. Αν συμπεριληφθούν βέβαια και τα δύο τραγούδια που έφτασαν στην κορυφή το 2001 και επαναλαμβάνονται και το 2002, θα είχε τον δεύτερο χαμηλότερο αριθμό με τραγούδια που έφτασαν στην κορυφή των chart σε μία χρονιά. Το ξεκίνημα του 2002 είναι 5 του Γενάρη με τους Nickelback, οι οποίοι έρχονται φορτσάτοι από την προηγούμενη χρονιά στο νούμερο 1. How You Remind Me.

Καλή βραδιά με το αγαπημένο σας ραδιόφωνο Status 107.7 Number 1 2002 How You Remind Me. Έχουμε τους ακροατές που μας αξίζουν.

Από την άξυπνη πόλη μας, Σαλόνικα, 21 βαθμούς θερμοκρασία εδάφους. Αρκετοί τουρίστες περιφέρονται στους δρόμους. Βγήκαν και οι ντόπιοι για την διασκέδαση της Παρασκευής. Μετρημένες είναι οι μέρες. Παρασκευή, Σάββατο. Nothing else, nothing more. Λοιπόν, αν και ήταν 7 τα singles, αν βγάλουμε τους Nickelback και την Kylie Minogue, η οποία ακολουθεί, και αυτή ανέβηκε ίδια ημερομηνία στο νούμερο 1 το 2002, ενώ ήταν ακολουθούσε από το 2001. Τα τραγούδια συνολικά για όλη τη χρονιά είναι 5 στην ουσία. Που σημαίνει ότι κάθε τραγούδι έμεινε κάποιους μήνες στο νούμερο 1, στο αμερικάνικο Billboard 100. Στην Ευρώπη τώρα, νούμερο 1, 5 του Γενάρη, η Kylie Minogue. Can't get you out of my head.

Η αλήθεια είναι πως έσκησε στις καλοκαιρινές πίστες 2002 στις δίσκο των νησιών και Αθήνα Θεσσαλονίκη και γενικώς. Πιο χορευτικό δεν γίνεται.

Το 2002 εντωμεταξύ 5 καλλιτέχνες κέρδισαν το πρώτο του σίγγλ που έφτασε στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε ως κύριοι καλλιτέχνες σόλο, είτε ως προσκεκλημένοι σε συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες. Και αυτοί οι καλλιτέχνες είναι βέβαια η Ασάντι, η Νέλλη, η Κέλλη Κλάρκσον και ο Έμινεμ. Η Κέλλη Ρόουλαντ, παρά το γεγονός ότι έφτασε στο νούμερο 1 με το Destiny's Child, κερδίζει επίσης το πρώτο της τραγούδι που έφτασε στο νούμερο 1 ως solo καλλιτέχνης. Στη συνέχεια, Usher. Γνώριμος από τις προηγούμενες χρονιές, You Got It Bad. 19 του Γενάρη.

Χαίρε τελέσιλα, χαίρε, χαίρε. Έχουμε αυτό όπως ακριβώς το εννοείς. Τους ακροατές που μας αξίζουν. Ο Ουσέρ είναι ένας από τους καλλιτέχνες που το 2002 μονοπόλησε τις πρώτες θέσεις 4 συνολικά φορές. Αυτά από το Billboard Hot 100 και εντωμεταξύ είναι πολύ παράξενο, ειδικά αυτή τη χρονιά, ότι μόνο 7 τραγούδια τελικά πέρασαν επί ένα χρόνο από τα νούμερο 1. Ένας από αυτούς ήταν και ο Usher πρώτη φορά και μπορώ να πω ότι τους 4-5 μήνες τους πέρασε στο νούμερο 1 με τα τραγούδια του. Στην Ευρώπη όμως συνέβαιναν άλλα πράγματα. 26 του Γενάρη κυκλοφορεί Robbie Williams και Nicole Kidman κατευθείαν στο νούμερο 1. Με το υπέροχο τραγούδι του Frankie, Something Stupid.

Νούμερο 1, 26 Ιανουαρίου, κατευθείαν, Ρόμπι Ουίλιαμς, Νικόλ Κίντμαν, Something Stupid. Υπέροχη επανεκτέλεση, πολύ σωστές οι φωνές, αλλά εγώ κράτησα, και θα το επαναλαμβάνω, την φράση της εβδομάδας. Η φράση της εβδομάδας ανήκει στον Σορίν Κράμερ από το Πανεπιστήμιο του Southampton, Ηνωμένο Βασίλειο. Έχοντας αφιερώσει 2 δεκαετίες στην έρευνα πρωτοποριακών τεχνολογικών καινοτομιών, πιστεύω ότι έχει ξεπεραστεί ένα σημαντικό όριο. Ενώ υπάρχει ακόμη δρόμος μέχρι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων του ανθρώπινου έργου, η εποχή της πλήρως αυτοματοποιημένης έρευνας έχει φτάσει. Next number one. Το επόμενο νούμερο 1, 9 του Φλεβάρι. Get the party started. Από την νεοεμφανιζόμενη Pink.

Η Pink, Get the Party Started. Άξια διάδοχος της Μαντόνα και κορμάρα.

Το επόμενο κομμάτι είναι από το αμερικάνικο top, το Billboard 100. Είναι η νεοεμφανιζόμενη καλλιτέχνηδα η Ασάντι μαζί με το Ja Rule σε ένα καινούργιο τραγουδάκι που κυκλοφόρησαν μαζί και για πρώτη φορά στη δισκογραφία η Ασάντι, με το Always On Time. On Time που σημαίνει πάντα στην ώρα μας.

μόλις ελήφθη μήνυμα από τον καλλιτέχνη των ακροατών μας, τον ξυλογλύπτη, τον Τσαβδάρη Αντώνιο. Μου γράφει: καλησπέρα Γιάννη, σήμερα σε ακούμε με την Μαρία και τις τρεις φίλες της. Και στη Μαρία και στις τρεις φίλες της. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Λοιπόν, τα νούμερο ένα τραγούδια που ξεκινήσαμε από τη δεκαετία 90 έως το 99 και τώρα περνάμε στο 2000. Θα το πω γιατί το αντιλαμβάνομαι, το βλέπω και από τα μηνύματα και από τα τηλεφωνήματά σας.
1: You play nothing but the hits. Nothing but the hits.
0: Nothing but the hits. Hits. That's right, man. Άρα, Τζαρούλ, το άφησες για το τέλος, ε. Το άφησες για το τέλος. Λοιπόν, διαπίστωσα ότι έχουμε πολλούς νέους ανθρώπους, δηλαδή μέχρι 30, 25-άριδες, 20-άριδες, οι οποίοι είναι πιο κοντά με τη μουσική των 90s, του 2000 κτλ. Και βέβαια, να μην ξέρουμε και ποιο ήταν νούμερο ένα το 2002, έτσι να πάμε λίγο πίσω στα παλιά, να θυμηθούμε πότε και πού το χορεύαμε αυτό το κομμάτι, για φαντάσου. The station with the best music. I love the music. Station. Status 107.7.

0: Χαιρετίσματα πολλά στο Ναύπλιο, στο πανέμορφο Ναύπλιο. Να μια ωραία ιδέα για Ναύπλιο, καλοκαιρινές διακοπές. Άλλον ζει. Γράψε μου λίγα λόγια, Εάντα, πώς είναι αυτή τη στιγμή η κίνηση στο Ναύπλιο. Ξέρεις, εννοούμε έτσι από επισκέπτες και τα λοιπά. Λίγα λόγια. Κάπως έτσι αρχίζουν οι μεγάλοι έρωτες. Σούλα, τι να σου πω, ίσως να φταίει και το όνομά σου, Σούλα. Αυτό έπρεπε να το ξέρεις το μάθημα. Τόσα βίπερ διάβασες. Δεν κατάλαβες ότι δεν κρατούν για πάντα οι έρωτες οι μεγάλοι. Μεγάλοι είναι στην αρχή, μετά αρχίζει και γίνεται small size. Και φτάσαμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. 10 και 29 λεπτά. Στον αέρα του κόσμου. Status. .gr. Oh yes. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, οι φίλοι που μου στέλνετε έτσι φωτογραφίες και γράφετε και μία περίληψη από κάτω, τι ακριβώς βλέπω στη φωτογραφία, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Διότι μπορώ μέσα από αυτά τα πράγματα να καταλάβω και την ποιότητα του κάθε ανθρώπου που στέλνει, ας πούμε, τόσο ωραίες φωτογραφίες, με τόσο ωραία γούστα και τα λοιπά. Και γενικώς, φίλε Μάρκο, νομίζω ότι έχεις περάσει άλλο level. Μου στέλνει λοιπόν φωτογραφία, το πρώτο λευκό κρασί γράφει Μπύρε GRK2022 από Κροατία. Από τα πιο σπάνια κρασιά της Κροατίας. Περίμενα 6 μήνες να έρθει. Καλά το ξέρω ότι είσαι μεγάλος συλλέκτης και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά 6 μήνες, ρε φίλε. Και το δεύτερο είναι λευκό κρασί από Νότια Αφρική, Cartology, 94% Senin Blanc, 6% Semillon. Μ' αρέσει που γράφεις και τις συνταγές. Στην υγειά σου, ρε Μάρκο, στην υγειά σου. Ωραία γούστα. Ωραία γούστα. Μπράβο, μ' αρέσει. Να κάνουμε ένα διαλυματάκι, να πιω κι εγώ μια γουλιά έτσι νεράκι για να συνέλθουμε.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Status FM. Στους 107 και 7.
2: Νύχτε Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
5: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Celebon and Still.
6: Yes, still number one. And a very lovely performance it is.
7: The station with the
8: best music.
9: Best music.
10: I love the music.
0: Love music too. Επιστροφή στα νούμερο 1, τραγούδια του 2002. Και το Μάρτι, αρχές του Μάρτι, 9 Μαρτίου. Στο νούμερο 1 φιγουράρει η Σακύρα. Whenever, wherever.

Από ό,τι μας γράφει ο φίλος μας εδώ, ο Έαντας, από τον Ναύπλιο, έχει πολύ κόσμο, με ξένους να είναι η πλειοψηφία στον Ναύπλιο, ασφαλώς. Customize, customize tourist.

20 Απριλίου η Ασάντη για πρώτη φορά σόλο καλλιτέχνης και με αυτό το τραγούδι έγινε και πασίγνωση στον πλανήτη, το Foolish Ασάντη, number one.

Celebon. There is nothing else. Celebon.com. Ασάντι Φούλης, νούμερο 1, 20 Απριλίου, στο Αμερικάνικο

0: Επιτέλους συνέβη και ίσως να αποτελεί και είδηση. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σας Γιάννη.
0: Είσαι η Άννα από τον Κιλκής.
1: Ναι.
0: Ωραία, καλώς ήρθες.
1: Χαρούσα κι εγώ, όπως κάθε μέρα.
0: Ωραία, εμείς σου στέλνουμε και χαιρετίσματα και όταν δεν παίρνεις τηλέφωνο. Το έχεις υπόψη σου αυτό.
1: Ναι, σ' ακούω, ευχαριστώ.
0: Και στην άλλη Άννα μας που έχουμε εδώ Θεσσαλονίκη, την Νικολαίδου, η οποία μας στέλνει και φωτογραφίες.
1: Ναι, την έχω ακουστά, ναι. Την ακούω, ναι. Τι μας κάνει με τη Σακύρα, ξεκίνησα να κάνω το κορμό.
0: Να, είδες.
1: Χορεύω να του μπισκότα, το μπισκότα με ρουσμότα.
0: Άντε. Δηλαδή...
1: Ένα μπισκότο, μία γύρα.
0: Α, εντάξει, ωραία. Αυτό θα το κάνει και το, ξέρεις, θα το κάνει τραγανό, χορευτικό το κορμό σου.
1: Μπράβο.
0: Να, τώρα μου έστειλε μήνυμα η άλλη η Άννα, η Νικολαίδου.
1: Την ονόματι, ναι.
0: Ναι, και φωτογραφία έστειλε, θα τα δω μετά. Σε ευχαριστώ που πήρες, Άννα.
1: Και εγώ και... ευχαριστώ που υπάρχεις και σε ακούμε.
0: Α, τι ωραίο. Καλό αυτό.
1: Ναι,
0: το κρατάω.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά.
1: Και
0: επίσης, επίσης.
1: Bye.
0: Λοιπόν, επιτέλους συνέβη, παιδιά. Χρησιμοποιώντας μια διπλή έννοια, ο Λευκός Οίκος μόλις αποκάλυψε το μεγαλύτερο μυστικό από όλα στην υπόλοιπη ανθρωπότητα. Εξωγήινοι ζουν κρυφά ανάμεσά μας εδώ και δεκαετίες. Αυτό συνέβη χθες το βράδυ. Ο Λευκός Οίκος λάνσαρε το aliens.gov, το οποίο υποτίθεται ότι αφορά την παρακολούθηση και τη σύλληψη παράνομων αλλοδαπών, αλλά χρησιμοποιεί τη γλώσσα και τις εικόνες απαγωγών από UFO και εξωγήινων που ζουν κρυφά ανάμεσά μας. Σύμφωνα λοιπόν με ορισμένους, ο Τραμπ τρολάρει την κοινότητα των UFO. Ωστόσο, στο aliens.gov είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος για να αποκαλυφθεί η αλήθεια στην ανθρωπότητα χωρίς να σοκάρει τους ανθρώπους στη διαδικασία. Δηλαδή, δίνει στους ανθρώπους χρόνο να προετοιμαστούν συναισθηματικά, λέει, και ψυχολογικά για μια μελλοντική επίσημη ανακοίνωση ότι οι εξωγήινοι μας επισκέπτονται και ζουν κρυφά ανάμεσά μας εδώ και δεκαετίες. Λοιπόν, μπήκα στο aliens.gov. Μπήκα και με υποδέχθηκε ένα μεγαλοπρεπές κείμενο, μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με το χέρι σηκωμένο επάνω και από κάτω η πρόσκληση. Γίνε μέλος.
2: statusfm.gr.
3: Fine. Yes, I'd love to.
0: Και θα τα πούμε μετά τι ακριβώς συνάντησα. 8 Ιουνίου.

μου στέλνει μήνυμα καλησπέρα από Σάλτσμπουργκ. Μήνυμα αλλά με βιντεάκι. Έτσι μπράβο, κατανοητά. Με πορεία Ανκόνα. Καλό βράδυ φίλε, καλό δρόμο.

Γεια χαρά στην κυρία Ελένη Χαριτού και στον κύριο Σίμω. Ωραιότατα, ωραιότατα, σελεμπονάτα. Σας βλέπω, κυρία Χαρίτου, με τον κύριο Σίμω. Ένα ωραίο βράδυ, έτσι απολαυστικό. Να θυμηθούμε λίγο και τις όμορφες περιπέτειες που είχαμε περάσει, θυμάστε, στο Αλέγκρο.

Χαιρετίσματα στον Φώτη το Τζιμπάκι, ο οποίος είναι cab driver, γυρίζει την πόλη. Μου γράφει: Γιαννάρα, η πόλη είναι γεμάτη από ξένους και Έλληνες και αλλοδαπούς. Και σου εύχομαι καλό τριήμερο. Ναι, αυτό είναι γνωστό, αλλά οι περισσότεροι δεν είναι τουρίστες.

Πολύ ωραίο. Άννα Νικολαίδου, πάρα πολύ ωραίο. Γέλασα πολύ. Καιρός είναι όμως να γελάσουν και οι ακροατές, διότι η Άννα Νικολαίδου μου έστειλε την καλύτερη έκθεση μαθητή που έχει διαβάσει. Και πραγματικά και εμένα μου άρεσε. Η οποία έκθεση είναι λιγόλογη, έχει βαθμολογηθεί με 19,5 και γράφει τα εξής. Κυρία, εγώ όταν τελειώσω το γυμνάσιο θα αναλάβω το σουβλατζίδικο του πατέρα μου. Βάλε λοιπόν ένα 10 να περάσω την τάξη και θα έρχεσαι να τρως τζάμπα σουβλάκια. Oh yeah! Nelly, hot in here. Νούμερο 1, 29 του Ιούνιου.

Λοιπόν, ένα σημειωματάκι. Το Allegro Sunset Rooftop άνοιξε πάλι και φέρνει στην πόλη την πιο όμορφη καλοκαιρινή θέα, άπλετη. Άνεση, θαλασσινή άβρα, ευγενική εξυπηρέτηση, δροσερά κοκτέιλ, εκλεκτές γεύσεις και μουσικές βεβαίως. Μουσικές που ανεβάζουν την ατμόσφαιρα. 17 Αυγούστου, νούμερο 1, Nelly μαζί με Kelly Rowland. Δίλημα.

Ναι, στο Μέγαρο Μουσικής. Και δωρεάν πάρκινγκ. Εγώ θα πάω περπατώντας από την πλατεία Αριστοτέλους μέχρι εκεί. Γιατί χρειάζομαι ιδέες, πολλές. Και όταν περπατάς, έρχονται ιδέες.

Ξέρω, ξέρω. Έχεις λίγο αγωνία. Πώς θα γίνει. Κάπως πρέπει να το έχεις. Τώρα, δηλαδή... Τι απάντηση περιμένεις να πάρεις τώρα με αυτό την κρυάδα. Λοιπόν, πάμε στους Last Ketchup. Η Last Ketchup ήταν ένα γκρουπάκι που δημιουργήθηκε στην, στην Γαλλία, νομίζω, ναι, από μετανάστες, νεαρούς, μουσικούς, οι οποίοι βρήκαν άσυλο στην Γαλλία. Αλλά ήταν πάρα πολύ καλοί. Γι' αυτό και ανέβηκαν στο νούμερο 1 στο ευρωπαϊκό top στις 21 Σεπτεμβρίου. Και πήραν τα πρωτεία από τον φίλο μας τον Ρόμπι Γουίλιαμ και την Νικόλ Κίντμαν. Ασέρεια. Ισπανικό συγκρότημα είναι, ισπανικό.

10 και 58 λεπτά. Είναι το σελεμπόν της Παρασκευής στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Με την παρέα του Allegro, Sunset Rooftop, The Best Place. You're gonna have fun and joy. Στην ταράτσα του κτηρίου Μη 2 του Μεγάρου Μουσικής. Εκεί όπου η Θεσσαλονίκη, ξέρεις, ακούγεται και φαίνεται πιο όμορφη από ψηλά. Αλήθεια είναι.

Χαίρομαι με το μήνυμα του φίλου μου, του Θωμά του Τρακατέλη, ο οποίος μου γράφει: τελικά είχατε δίκιο όταν περπατάς όργοντι ιδέες. Πόσες σου ήρθανε. Ευχαριστώ για τα χαιρετίσματα από την Αρετσού. Καλό τριήμερο.

0: Η ώρα είναι ακριβώς 11. Να κάνουμε το σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε After 11.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Η ώρα είναι 11.
3: Νύχτε στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
5: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Ραδιόφωνο και μόνο.
7: Το soundtrack της πόλης.
0: Song number one. Song number one. Έχουμε τα δύο τελευταία κομμάτια. Το ένα είναι από την Ευρώπη και το άλλο από United States. 5 Οκτωβρίου στο νούμερο 1 φιγουράρει η Kelly Clarkson ως πρωτοεμφανιζόμενη καλλιτέχνητα, το πρώτο της νούμερο 1. Μια στιγμή σαν αυτήν. A moment like this στις 5 του Οκτώβρη.

Να κάνεις και ένα πουρο Βάνας Μάρκο, να το κάνεις. Ακόμη και το τασάκι σου ρε φίλε είναι αλονζή, δηλαδή εντάξει.

A moment like this. Kelly Clarkson. Σε λεμπονάτι. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ιωάννη Μανολέλη, την Ελένη Φούρναρη, τον Ισίδρο Μπίμπα, την κυρία Αρσινόη Δελιγιάννη, τον Μανώλη Κορκή και τον Πάνο Μαυροφρίδη, τον φίλο μου τον Γράμμο Μπεσίρη, τον Στέργιο Αργυρίου, τη Ρίλη Λουιζίδη στην Δανία, τον Χρήστο Βογιατζόγλου στην Πάτρα, εκεί δεν είσαι, εκεί είσαι. Το Γιώργο Καραναστάση, ζήτω η Καρδάμενα, φιλαράκι. Νικόλας Κολιάρδος, Καλαμάτα, Αντώνης Παζίνας, Αυστραλία, Θεόφιλος Χονδρομπίλας, Κος, ο Γιώργος Προστανίδης, Δυτική Θεσσαλονίκη, Σταυρούπολη, η κυρία Δέσποινα Τσάκαλου, η κυρία Θόμη Πατρούδη, ο Νίκος Παντελίκησης, εξαιρετικός κύριος, καπετάν Κωστίκα Ίσερλη, πού είσαι φίλε, άργησες. Και τον μέγα τερματοφύλακα της ΑΕΚΟ, παλέμαχος βέβαια, Μιχάλης Χαρτοφύλης, ο οποίος προτίμησε να μείνει στην ΚΟ αντί να κάνει καριέρα στην ΑΕΚ. Τελευταίο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Eminem με το Lose Yourself, 9 του Νοέμβρη. Sees everything you ever wanted in one moment that you captured.

Τα περισσότερα από τα σίγκλ που έφτασαν στο νούμερο 1 το 2002 έκαναν παρατεταμένη επιτυχία στα τσάρτ. Το συγκεκριμένο κομμάτι, το Lose Yourself, είναι το σίγκλ με τη μεγαλύτερη διάρκεια, καθώς βρέθηκε στην κορυφή του Billboard Hot 100 για 12 συνεχόμενες εβδομάδες, 8 εκ των οποίων ήταν στο 2002. Επίσης και τα Foolies και το Δίλημα παρέμειναν και τα δύο στο νούμερο 1 για 10 εβδομάδες. Όλα και όλα 7 για όλη τη χρονιά. Δεν υπήρχε παραγωγικότητα μάλλον. Προφανώς.

0: Welt.
1: Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τώρα τι συνέβη όταν μπήκα στο site του Donald Trump με το χαρακτηριστικό τίτλο aliens.gov. Καλώς ήρθατε και τα λοιπά. Και στη συνέχεια διαβάζω από κάτω το κείμενο που είναι το εξής. Για 60 χρόνια η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών κρατούσε ένα επτασφράγιστο μυστικό. Εξωγήινοι περπατούν ανάμεσά μας, ζουν στις γειτονιές μας και αλληλεπιδρούν μαζί μας στην καθημερινότητά μας. Έχουν ψωνίσει στα ίδια καταστήματα, έχουν παρακολουθήσει τα ίδια μαθήματα με τα παιδιά μας και έχουν ζήσει μια φαινομενικά φυσιολογική ανθρώπινη ύπαρξη, με μια εξαίρεση. Δεν ανήκουν εδώ. Εκατομμύρια άνθρωποι έφτασαν υπό την κάλυψη του σκότους και ενσωματώθηκαν άμεσα στην κοινωνία μας. Αμέτρητοι πρόεδροι, βουλευτές και ανώτεροι αξιωματούχοι γνώριζαν ακριβώς τι συνέβαινε. Αντί να προστατεύσουν τους Αμερικανούς πολίτες, επέλεξαν να το συγκαλύψουν και μάλιστα να επιταχύνουν την εισβολή. Μέχρι που ένας άντρας βρήκε επιτέλους το θάρρος να πει την αλήθεια. Τολμηρός, αμετανόητος, ατρόμητος. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν ο πρόεδρος.

ένα link το οποίο το τσίμπησα και αυτό και μπήκα μέσα στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας ICE. ICE, baby.

τα νέα που έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ταρακουνούν και τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Συμφέμελα βέβαια. Ο Υπουργός Πολέμου, ο Πιτ Χέξερθ, απαγόρευσε τον Pride μήνα που περίμεναν να γιορτάσουν οι παιδόφιλοι. Διαροπάλου. Ψηφίστηκε ο νόμος στο Τέξας για τους παιδόφιλους και τους βιαστές παιδιών, η οποία ποινή είναι αγχώνη κρεμάλα. Και εκεί που λέμε ότι ο κόσμος θα πάει μπροστά, πάμε προς τα πίσω. Ίσως. Η καταπληκτική Beverly Glenn Copeland στον τελευταίο της δίσκο σε μεγάλη ηλικία, το κυκλοφόρησε 2004, In the Image.

Γεια σου Αλέξανδρε Σπυράτο. Επίσης πολλά χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Ντένις Μωυσή στο Cleveland, ο οποίος γνωρίζει και αυτό το νεκροταφείο στο Lake View του Cleveland. Λοιπόν, αυτό το νεκροταφείο στο Lake View του Cleveland περιέχει πάνω από 100.000 τάφους, συμπεριλαμβανομένων βέβαια και εκείνων των προέδρων και μεγιστάνων επιχειρήσεων. Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό ταφικό του σημείο, ίσως και να είναι και ανησυχητικό για κάποιους, άγαλμα, γνωστό ως ο Άγγελος του Χάσεροτ. Στην πραγματικότητα,

Το όνομα αυτού του άγγελου είναι ο άγγελος του θανάτου Νικηφόρος, ο στοικός άγγελος που κάθεται στην μαρμάρινη ταφόπαλακα του επιχειρηματία κονσερβοποίησης Φράνσις Χάζεροντ και της οικογένειάς του. Είναι μια χάλκινη απεικόνηση αυτού του αγγέλου, ο οποίος άγγελος κρατάει μια χάλκινη δάδα σε φυσικό μέγεθος, αλλά την κρατάει ανάποδα, σβησμένη, συμβολίζοντας τη σβησμένη ζωή. Τα φτερά του είναι ορθάνυχτα και κοιτάει ευθεία μπροστά. Το άγαλμα αυτό ανατέθηκε από τον Χάζεροντ μετά το θάνατο της συζύγου του το 1919. Το πιο εντυπωσιακό όμως χαρακτηριστικό αυτού του αγάλματος είναι το πως αυτός ο φύλακας του θανάτου φαίνεται να κλαίει με μαύρα δάκρυα, τα οποία απεικονίζονται στη φωτογραφία και τα οποία δάκρυα κυλούν από τα μάτια του και στάζουν στο λαιμό του. Αυτά λοιπόν τα δάκρυα σχηματίστηκαν με την πάροδο του χρόνου και είναι ένα αποτέλεσμα του παλιού μπρούτζου να πιάνει γάνα, ξέρεις, και σε συνδυασμό έτσι με το εντυπωσιακό αυτό έργο γλυπτικής χαλκού του καλλιτέχνη Χέρμαν Μάτσεν, το αποτέλεσμα άλλαξε και άρχισε να αναφέρεται πλέον ο άγγελος που δακρύζει. Παρόλο που το νεκροταφείο Lake View εκτείνεται σε 280 στρέμματα, πολλοί επισκέπτες αφιερώνουν χρόνο για να αναζητήσουν αυτόν τον μελαγχολικό φρουρό. Παρόλο που είναι αναμφισβήτητα ανησυχητικός, είναι επίσης αναμφισβήτητα πανέμορφος.

σου άνοιξε όρεξη, ε. Είδες τι ωραία που ήτανε. Και τζάμπα πάρκινγκ. Ε, βέβαια. Γεια σου Τάσο. Πέρασες υπέροχα. Να μια μαρτυρία από ακροατή, ο οποίος είναι ο φίλος μου ο Τάσος Αναστασιάδης, ο οποίος πέρασε μια υπέροχη νύχτα, μου λέει, μου γράφει. Και είναι έτσι πως θα περιγράφεις, Τζόνι. Να ξέρεις, επιλέγουμε πάντα ποιότητα. Και όχι ποσότητα.

Τι συμβαίνει στο Βατικανό? Κάτι συμβαίνει στο Βατικανό, διότι για άλλη μια φορά ο Πάπας έβγαλε μία εγκύκλιο. Για άλλη μια φορά γράφει: η κοινωνία διέρχεται μια οικονομική αναταραχή. Επιτέλους, το πήρατε χαμπάρι, κύριε Πάπα. Οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τη φύση της εργασίας, τα πολιτικά συστήματα, αλλάζει και τη φύση του ανθρώπου. Σεβαστέ Ποπ. Όλοι βρίσκονται υποποίηση και η ανισότητα πλούτου είναι συγκλονιστική. Το είδατε και μόνο σας. Στο Magnifica Humanitas, ο Λέων ο 14ος υποστηρίζει ότι χρειάζεται μια παρέμβαση παρόμοια με το Rerum Novarum. Η καθοδηγητική μεταφορά του Magnifica Humanitas είναι η επιλογή ανάμεσα σε δύο βιβλικές σκηνές, τον πύργο της Βαβέλ και την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ υπό τον προφήτη Νεεμία. Και πρόσεξε πώς συμβαίνει η αποκάλυψη. Η πρώτη είναι μια ιστορία για το όνειρο μιας πόλης που είχε στόχο να ανεγείρει ένα ενιαίο κτίριο ψηλό όσο οι ουρανοί. Η Βαβέλ, όπως γράφει και ο Λέων ο 14ος στην εγκύκλιο, είναι μια πόλη χτισμένη πάνω στην υπερηφάνεια και την αξίωση για αυτάρκεια. Στη βιβλική αφήγηση το έργο καταραίει, καθώς η κοινή γλώσσα του κόσμου διασκορπίζεται σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. Ο Πάπας εντωμεταξύ αντιπαραβάλλει αυτό με την ιστορία του Εβραίου προφήτη Νεεμία, ο οποίος έζησε τον 5ο αιώνα π.Χ. όταν οι Εβραίοι επέστρεφαν από την εξορία στην ερειπωμένη Ιερουσαλήμ. Ο Νεεμίας οργάνωσε την ανοικοδόμηση της πόλης μέσω μιας συνεργατικής διαδικασίας, η οποία ήταν βασισμένη στην κοινή ευθύνη. Μπορεί να σου θυμίζει κομμουνισμό, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον κομμουνισμό. Θα σου πω.

0: Πάντως σας ευχαριστώ πολύ. Έχω κάνει ολόκληρη συλλογή από φωτογραφίες σας. Αλέξανδρος Καραπολιτίδης μου στέλνει δειλινό, νέα αρτάκι Εύβοιας. Χαιρετίσματα, Αλέξανδρε. Μέχρι εκεί έφτασε η χάρη σου και στα πέρατα του κόσμου. Γεια σου, Ελευθέρη, ε. Ας είναι και λίγο αργά. Κάλιο αργά. Ε, ακριβώς. Και τον Καρέτσα Ευάγγελο, εκλεκτό φίλο, διακριτικότατο. Διαμάντια και ρουμπίνια είναι καλυμμένος ο πλανήτης Άρης από αυτά. Και ζαφύρια. Το έκανε το θαύμα του ο Ντόναλντ Τραμπ. Σου λέει, παιδιά, μιας και δεν καταλαβαίνετε, πάρτε να το έχετε από τον πρόεδρο, γραμμένο από τον πρόεδρο, για να δείτε ότι δεν αστειευόμαστε καθόλου. Ούτε ο Πιτ Χέγκσεθ. Είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει ο Πιτ Χέγκσεθ. Και μάλλον προαλήφεται και για συνέχεια του Τραμπ. Έχουμε 11:31. Διαφημιστικό διαλυματάκι σύντομο. We'll be right back.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
6: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Νύχτε Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο με θέα την πόλη στο Μέγαρο Μουσικής.
7: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Σελεμπόν.

It's good to be in love. Είναι καλό να είσαι ερωτευμένος, αλλά μέχρι πότε? 2002 οι Φρούφρου κυκλοφορούν το It's good to be in love. Εκτός καταλόγου.

μία μάχη ανάμεσα σε δύο δυνάμεις. Θετικό, αρνητικό, αρνητικό, θετικό. It's good to be in love. Δευτέρη, you are always welcome, man. Check it out.

Φρουφρου. Τελικά ο Νεεμίας οργάνωσε την ανοικοδόμηση της πόλης μέσω μιας συνεργατικής διαδικασίας βασισμένης στην κοινή ευθύνη. Αυτό είναι το Rare Room. Ενώ ήταν ενωμένες στην προσευχή οι διάφορες οικογένειες και τα επαγγέλματα της πόλης, μπορούσαν να βάλουν το καθένα το δικό τους ξεχωριστό στίγμα στο έργο τους. Αυτό που κάνουν και σήμερα οι Ισραηλινοί. Η τρέχουσα βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης, λέει ο Πάπας, κινδυνεύει να γίνει ένας νέος πύργος της Βαβέλ. Μόνο λίγες εταιρείες ελέγχουν αυτή την ισχυρή τεχνολογία που υποτίθεται ότι είναι έτοιμη να μεταμορφώσει την εργασία, την πολιτική και την κοινωνία για όλους. Και προειδοποιεί ότι πολλοί ηγέτες της τεχνητής νοημοσύνης ενθουσιάζονται με ιδεολογίες που προτείνουν την ανταλλαγή των ανθρώπινων ορίων με τις θεϊκές δυνάμεις των μηχανών. If it's possible. Μερικοί μάλιστα σπάζονται με χαρά έναν κόσμο όπου η ανθρώπινη εργασία δεν είναι πλέον κεντρική σημασία για την οικονομία. Αλλά ο Πάπας φοβάται επίσης ότι η ανθρώπινη επιλογή απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από την εκτέλεση του πολέμου. Πλέον δεν θα πολεμούν άνθρωποι, αλλά οι μηχανές. Και απέναντι σε όλα αυτά, η εγκύκλειος καλεί τους ανθρώπους παντού να υιοθετήσουν το επιτακτικό καθήκον να παραμείνουν βαθιά άνθρωποι, να μην είναι ούτε θεατές ούτε σχολιαστές, αλλά να αναλάβουν ενεργό ρόλο συμμετέχοντας σε αυτό που αποκαλεί εργοτάξια της ιστορίας. Κάποιοι ήδη το κάνουν.

Allegro Sunset Rooftop στην ταράτσα του κτηρίου Μηδίο στο Μέγαρο Μουσικής. Η κατάλληλη ώρα για ένα κοκτέιλ. Welcome.

Εν τω μεταξύ, οι λίθοι όλου του κόσμου, οι περισσότεροι που ανήκουν στην ελίτ, τρώγονται και θα τρώγονται. Όλο και περισσότεροι πλούσιοι άνθρωποι αγοράζουν πολυτελή υπόγεια καταφύγια. Γιατί? Για να επιβιώσουν από την αποκάλυψη. Είτε πρόκειται για μια πυρηνική σύγκρουση που μετατρέπει την επιφάνεια της γης σε μια ραδιενεργό ερημιά, είτε για μια καταστροφική πανδημία που αποδεκατίζει τον παγκόσμιο πληθυσμό. Και άντε και σωθήκατε, τραχανάδες. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Ακόμη πιο πολύ, πριν από την εμφάνιση της ολοκληρωτικής κοινωνικής κατάρρευσης, οι κοινότητες αυτές που αγοράζουν υπόγεια διαμερίσματα σε εκτεταμένες αναπτυξιακές κατασκευές στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν ήδη να στρέφονται η μία εναντίον της άλλης. Σε ένα πλήρες άρθρο, η Wall Street Journal εξηγεί τους λόγους. Τρώγονται μεταξύ τους.

Και πρόσεξε τώρα να δεις τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ βέβαια μας χτυπήσαν ένα καμπανάκι, μαζεύτε εφόδια στα καταφύγια, οργανώστε καταφύγια. Πού καταφύγια, έχουμε καταφύγια εμείς εδώ? Δηλαδή πού θα μπούμε εμείς? Άντε οι άνθρωποι που μένουν στο κέντρο της πόλης να βρουν καταφύγιο στο μετρό. Οι υπόλοιποι, Πανόραμα, Πηλαία, Εξοχή, Ρετζίκι, Λαγκαδάς, πού θα βρουν καταφύγιο? Υπάρχουν καταφύγια? Μπορεί να υπάρχουν υπόγεια σπήλαια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό τώρα το πράγμα που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτό ακριβώς. Τα ασήμαντα παράπονα που μαστίζουν τις συχνά υπερβολικές ενώσεις ιδιοκτητών σπιτιών, ξέρεις. Εξαδιαιρέτου. Έτσι και οι επενδυτές λοιπόν ενός φερόμενου ως πεντάστερου καταφυγίου στην αγροτική νότια Ντακότα που ονομάζεται Vivos X-Point έχουν ήδη τσακωθεί μεταξύ τους και είναι μια ειρωνική εξέλιξη δεδομένου του κοινού τους κινήτρου. Δηλαδή το κοινό τους κίνητρο είναι να επιβιώσουν από το τέλος του κόσμου. Αλλά πριν ακόμη μπουν στα καταφύγια έχουν ήδη τσακωθεί και σφαγιαστεί. Αυτή η κατασκευή σχεδιάστηκε για να προστατεύσει 1000 ανθρώπους από ένα επικείμενο συμβάν εξαφάνιση ζωής. Όπως ισχυρίζεται βέβαια η εταιρεία πίσω από την ανάπτυξη της ιστοσελίδας της. Μπήκαμε. Λοιπόν, μόνο το 1/3 των μεμονωμένων ακινήτων, τα οποία μπορούν να αγοραστούν για έως και 55.000 δολάρια, συνενίκιο και τέλη υπηρεσιών, είναι κατηλημένα αυτή τη στιγμή. Έχουν αγοραστεί. Αλλά οι μπουνιές, κλωτσιές, οι διαμάχες, ακόμη και οι αγωγές παρακαλώ, αρχίζουν να συσσωρεύονται πολύ πριν οι ιδιοκτήτες αναγκαστούν να βρουν καταφύγιο σε περίπτωση πραγματικής, ρε φίλε, εξαφάνισης, από αγωγές για γεμισμένους βόθρους μέχρι καταγγελίες για σκύλους χωρίς λουρί που δαγκώνουν κατοίκους. Και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να σωθούν από έναν ενδεχόμενο πυρηνικό πόλεμο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι η ελίτ. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που ανήκουν στο 2% του παγκόσμιου πλούτου. Είναι τραγελαφικό. Τραγελαφικό. Μπαρμπαγιάννη. Me and Mrs. Jones. Check it out. Me and Mrs. Jones. Στο Allegro.

Γεια σου μεγαλοδύναμε, Σάβα Καπαξή. Και μόνο που βλέπω ότι έχεις στείλει μήνυμα, λέω πάλι θα γελάσουμε. Αυτό σου θύμισα, τώρα. Έχεις πολύ καιρό να φας τραχανά. Λέω να συνεχίσω τη βραδιά αμέσως μετά την εκπομπή. Πού αλλού. Πού αλλού, Σάβα μου. Αλέγκρο. Χωρίς αυτοκίνητο, δεν έχω ανάγκη από πάρκινγκ. Έχω αρκετούς φίλους cab drivers.

Μάλιστα. Μου στέλνει μήνυμα ο Λευτέρης και μου λέει, για, μιλώντας για καταφύγια βέβαια, δίπλα στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας, κάτω από το τότε γήπεδο του μπάσκετ του Νέστορ, είχε καταφύγιο. Το ανακαίνισαν το 1974 και τότε με τον Παπανδρέου το 1986. Ναι, πρέπει να ανακαινίζονται κιόλα. Θα μένουμε πίσω χωρίς ίντερνετ. Θα έχουμε αποκάλυψη και δεν θα τη δούμε viral.

Γεια σου Φώτη Τσιμπάκη. Τώρα το είδα φίλε. Στο τέλος 2-1. Παίρνουν ή ένα μπουκάλι στάχτη ή 2 μέτρα. Λοιπόν, επειδή φτάσαμε στο τέλος, θέλω να σας αποχαιρετήσω με κάτι έτσι συγκλονιστικό. Αρέσει σε όλους αυτή η κιθάρα. Βέβαια δεν είναι από τον Κάρλο, είναι από τον Νίλς, Σουηδός, ο οποίος δίνει ρέστα. Με το Europa σας εύχομαι καλό τριήμερο. Σαββατοκύριακο, Δευτέρα Αγίου Πνεύματος, σε λεμπονάτα, όμορφα, ήσυχα, οδηγούμε με προσοχή και δεν πίνουμε όταν οδηγούμε, δεν οδηγούμε όταν πίνουμε, έτσι δεν είναι κύριε Τριαντάφυλλε? Ο Γιάννης Ρεπίτσι ήταν στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα τα πούμε την Κυριακή στις 7. Βέβαια θα αλλάξει το πρόγραμμα της Κυριακής. Θα πάμε λίγο πιο νωρίς. Έσκε βουζαβέ. Μια όμορφη και ήσυχη βραδιά. Μην αγχώνεσαι μωρέ. Έχουμε καταφύγια.

για δύο ώρες στον Status 107,7. Σελεμπών, ο Γιάννης Ρέπης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μαζί μας το Allegro Rooftop στο Μέγαρο Μουσικής για βραδιές αξάχαστες. Bye bye, γεια χαρά, ευχαριστώ πολύ.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της, κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Γεύσου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Πάλι από λάθος μου τις μέρες μου μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και παίρνει κρύος ο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει, που είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.